91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Υψηλό βαθμό αξιωματούχο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε χθες ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δίνη του πολέμου. Χθες βράδυ επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του, χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με ηγέτες αρκετών μουσουλμανικών κρατών και τους κάλεσε σε ενότητα ενώπιον των απειλών. Εν τω μεταξύ, μεσολαβητές στις συνομιλίες δήλωσαν στη Wall Street Journal πως έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στο πλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται στο πλαίσιο των συνομιλιών είναι για μια ευρύτερη συμφωνία είναι η πιθανότητα αραίωσης του υλικού ή μεταφοράς του σε τρίτη χώρα όπως η Κίνα ή η Ρωσία. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής παραμένουν αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των μερών, αναφέρει η εφημερίδα. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων, μια δεκαετία τεχνολογίας και παραγωγής. Αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στους εαυτούς μας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριακός Πυρακάκης, σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Πυρακάκης έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Μια χώρα που, όπως είπε, μετακινείται από την κατανάλωση στην παραγωγή, από την κρίση στην ανάπτυξη και από τη διαχείριση προβλημάτων στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων. Έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας και στα δικά μας, γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Πυρακάκης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΑΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και οι 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΑΚΕΠΕ από περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Δύο άτομα συνελήφθησαν για εμπρισμό από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική. Στην Αργολίδα, οι θερμές εργασίες που έκανε ένας άντρας σε οικόπεδο με ξερά χόρτα προκάλεσαν χθες το μεσημέρι πυρκαγιά στην περιοχή Ξεώστη στο Ναύπλιο. Στην Αττική, άντρας προκάλεσε πυρκαγιά στην περιοχή Περιγιάλη στην Αγία Μαρίνα Μικρολίμανου του Δήμου Κερατέας, όταν έριξε από τσίγαρα σε σκουπίδια και ξερά χόρτα. Από 1η Ιανουαρίου και 26 Μαΐου έχουν επιβληθεί συνολικά 345 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 282.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 57 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές μπόρες και στα δυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρωτικά έως 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είναι Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας, 27 Μαΐου, στον Sky 100,3 συντονισμένη, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Η ώρα είναι 5 και 8 πρώτα λεπτά. Να σας καλημερίσουμε όλες και όλους, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε.

όλη την ισογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλες οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ασχολούμαστε καθημερινά στην πρώτη αναλυτική ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό δελτίο του ραδιοφώνου του Sky, όπως σημαίνει κάθε μέρα, επαναλαμβάνω, 5 με 6 τα πρωινά, τα Σάββατα λέμε έως και τις 7, για να έχετε την καλύτερη και πλουσιότερη ενημέρωση. Έχουμε λοιπόν την επιστροφή του κ. Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος. Ελάχιστο όνομα, αν δεν το έχετε ακούσει, του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, με αριστερόστροφη ρητορική που λίγο απήχε από εκείνη που χρησιμοποιούσε στην περίοδο που ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ και πριν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Επέστρεψε στην κεντρική πολιτική σκηνή ο κ. Άλεξ Τσίπρας, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ελάχιστος η συντομογραφία. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για διαφθορά και για δύο παλαιά κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, που έγιναν σύστημα μέσα στο σύστημα. Τις βασικές αρχές του λοιπόν, της ιδρυτικής διακήρυξης, την οποία σήκωσε ψηλά στον κόσμο, όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, αυτόν θύμιζε σε πάρα πολλά, χθες το 1974, τις είχε ήδη διατυπώσει και τις παρουσιάσεις της Ιθάκης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε μια συνέχεια της πορείας του κ. Άλεξ Τσίπρα, θεωρώντας ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο έφερε χθες, όλο αυτό το οποίο υπόθηκε χθες, είναι το νέο, είναι το άθαρτο, είναι αυτό το πολλά υποσχόμενο. Με τίτλους παλαιούς, με κορώνες όμως, με πράγματα τα οποία έχουν ξανακουστεί, με όχι τίποτα το ιδιαίτερο, με δύο ηθοποιούς να τον προναγγέλουν και να διαβάζουν. Περιμέναμε πως κάνουν και μια απαγγελία, τίποτα κανένας ποίηματος ή κάτι άλλο. Όλα αυτά πάντως εχθές το θυσίο, όλα αυτά εχθές, με όχι και τίποτα τον ιδιαίτερο κόσμο σε αυτή την περιοχή, και επαναλαμβάνουμε σαν πολλές φορές να θυμίζει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτά συνέβαιναν στο Θησίο. Σε άλλη εκδήλωση τώρα, κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά και στην υπόθεση των υποκλοπών, άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής, ο οποίος έσπασε για ακόμη μια φορά την σιωπή του, μιλώντας εχθές στην παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Αρβανιτόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη, στην οποία παρέστη και ο Αντώνης Σαμαράς. Τυπικά, νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καραμανλής και ζήτησε να εγκαταληφθεί η στρατηγική των ήρεμων νερών. Από την άλλη, σε μια εξαιρετικά εύθραυστη κατάσταση βρίσκεται και η Χυρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικινδύνως. Την ώρα, μάλιστα, που συνεχίζονται και οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη τι άλλο μια συμφωνία, η συμφωνία και η Χυρία και η συμφωνία ολοκλήρωση του πολέμου. Η Ταχυράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της Κεχυρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότο του Ιράν, τα οποία η Σέντοκομ χαρακτήρισε αμυντικά. Παράλληλα, το Ιράν δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αφήσει καμία πράξη επιθετικότητας αναπάντητη και δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας του. Εδώ λοιπόν είμαστε σε αυτήν την μεγάλη εικόνα των δεδομένων και των γεγονότων που έχουμε μέχρι και αυτήν την ώρα και πώς έχουν εξελιχθεί. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης στη μουσική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι επιμελείται των μουσικών κομματιών που ακούμε, τιμώντας και θυμώντας και θυμούμενοι όλοι μαζί την ημέρα. Και ο Πέτρος Μωραγιάτης απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-4800-170-174. Στην περίπτωση που καλέσετε, πείτε την καλημέρα σας ή αφήστε κάποιο άλλο μήνυμα. Είναι εδώ να καταγράψετε δική σας απόψη, τη δική σας καλημέρα. Όπως επίσης θα διαβάσουμε και τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου, αν αυτά τα στείλετε τόσο από το κινητό όσο και από το διαδίκτυο. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Έχουμε πολλά επίσης να συζητήσουμε. Έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με γενικά το πολιτικό σκηνικό, πώς διαμορφώνεται. Έναν αναμονή είχαμε και των δύο κομμάτων. Η κυρία Καριστιανού εχθές πήγε στον Αρυπάγο, κατέθεσε τα σχετικά όλα. Ο κ. Τσίπρας το απόγευμα εχθές στο Θησίο. Όλα αυτά βεβαίως διαμορφώνουν και οδηγούμεθα σε πολλά συμπεράσματα και βεβαίως και με όλα αυτά τα οποία περιμένουμε στην εξέλιξη των δεδομένων και των γεγονότων. Από την άλλη, είχαμε χθες και ένα Υπουργικό Συμβούλιο, υπόθηκαν πολλά.
συζητήθηκαν πολλά. Θα ακούσουμε σχετικά. Έχουμε τις εξελίξεις γύρω από τον ΠΚΠΕ. Σε 17 συλλήψεις προχώρησαν χθες οι αρχές στο πλαίσιο μιας μεγάλης επιχείρησης που έγινε και οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό μελών κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΠΚΠΕ από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τις παράνομες επιδοτήσεις και τα κυκλώματα τα οποία φτιάχνονται και δρούσαν μέχρι και χθες, όπου έχουν εντοπιστεί. Την ίδια ώρα έχουμε περιορισμό όλων ημών, των δικών μας δηλαδή μετακινήσεων και σε ταβέρνες και σε άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν λόγω της ακρίβειας. Μείωση 2,2% στην κατανάλωση βενζίνης και 1,9% στο τζίρο της εστίασης, δείχνουν τα σχετικά στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται για τον μήνα Μάιο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν να κάνουν και με τις ύψηλες τιμές ενέργειας τους δύο πρώτους μήνες του πολέμου του Ιράν, που περιόρισαν προφανώς την κίνησή μας. Έτσι λοιπόν και την κατανάλωση της βενζίνης κατά 2,2%, όχι όμως και το ντίζελ κίνησης, όπου το μέτρο επιδότησης της τιμής στην Αντλία λειτουργήσε θετικά τόσο για τη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας όσο και για τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων. Επίσης έχουμε το νέο σχέδιο νόμου που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας, που επιχειρείται με αυτό η θεσμική κατοχύρωση της μισθολογικής διαφάνειας και της ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών στην ελληνική αγορά εργασίας. Διαβάζουμε σήμερα στο πρωτοσέλιδο επίσης της εφημερίδας Καθημερινή. Η Κρητική Επιτροπή κλήθηκε να αξιολογήσει, ακούστε παρακαλώ πάρα πολύ, 662 μπουκάλια έξτρα παρθένου ελαιόλαδο από την Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και την Αφρική, που έφτασαν στην Αθήνα προκειμένου να λάβουν μέρος στο διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδου. Φέτος για πρώτη φορά συμμετείχαν, ακούστε παρακαλώ, και ελαιόλαδα από το Πακιστάν και το Αζερμπαϊτζάν, συμμετοχές που αποδεικνύουν τη διαρκή γεωγραφική εξάπλωση της ελαιοκαλλιέργειας.

0: λοιπόν, διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα στη μεγάλη εικόνα. Θα ακολουθήσουν οι κυριότεροι τίτλοι των ειδήσεων όπως έχει μελθεί η Αθήνα Μαράκη και βεβαίως μετά, όπως πάντα κάνουμε και όπως ακούμε, όλα τα ρεπορτάζ και φυσικά τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησίο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω της σχετικής πλατφόρμας. Δεσμεύτηκε για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή οικονομία, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και τέλος μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Χαρακτήριζε την ιδρυτική διακήρυξη την πεξίδα για τη νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα, ενώ την παρουσίαση να πούμε ότι έκαναν οι ηθοποιοί Εμίλιος Χιλάκης και Μαριάννα του Μασάτου. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο μετανόητος και παράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους του που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει με ανακοίνωσή του το Πασόκ. Στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές αλλά και για την υποβάθμιση θεσμών, όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμαλής, μιλώντας εχθές σε εκδήλωση. Τόνισε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία και πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο πίσω πλήγμα είναι η διευρυνόμενη αβεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί πρωτίστως μάλιστα δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Έθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Υψηλό βαθμό αξιωματούχο των Ιρανικών ενόπλων δυναμιών προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δίνη του πολέμου. Χθες το βράδυ επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμεύσεων των δεσμευμένων Ιρανικών εγκεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Με άρτηση το χθες το βράδυ, ο Ιρανός πρόεδρος μέσω του Πεζεσκιάν από την άλλη γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με ηγέτες αρκετών μουσουλμανικών κρατών και τους κάλεσε σε ενότητα ενώπιον των απειλών. Εν τω μεταξύ, μεσολαβητές στις συνομιλίες δήλωσαν στην Wall Street Journal πως έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται στο πλαίσιο των συνομιλιών για μια ευρύτερη συμφωνία είναι η πιθανότητα αραίωσης του υλικού ή μεταφοράς του σε τρίτη χώρα, όπως η Κίνα ή η Ρωσία. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες αυτής εφαρμογής παραμένουν αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των μερών, αναφέρει η εφημερίδα. Την επίθεση εναντίον του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδίκασε χθες Τρίτη με ανακοίνωσή του το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας πως η ενέργεια αυτή αποτελούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Το κείμενο δεν επιρρύπτει την ευθύνη σε κάποια πλευρά. Την περασμένη εβδομάδα, να θυμίσουμε, οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσαν ότι 6 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα επιτέθηκαν εναντίον της επικράτειάς του από το Ιράκ, συμπεριλαμβανομένου αυτού που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο του. Νέες εντολές για να ανακοινωθούν πόλεις και χωριά στο νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός εν ώψη αεροπορικών επιθέσεων με στόχο τις υποδομές της Χεσμπολά. Την ίδια ώρα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός χτύπησε χθες βράδυ στην Γάζα το νέο ηγέτη της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και έναν από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου. Ένα άτομο, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 4 παιδιά και 3 γυναίκες, σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν κατά τις χθεσινές Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Παρατείνεται και τον μήνα Ιούνιο η επιδότηση του ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων, μια δεκαετία τεχνολογίας, μια δεκαετία παραγωγής. Αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στους εαυτούς μας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Φιερακάκης, σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη. Ο κ. Πιερακάκης έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Μια χώρα που, όπως είπε, μετακινείται από την κατανάλωση στην παραγωγή, από την κρίση στην ανάπτυξη και από τη διαχείριση προβλημάτων στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω σε παλαιότερες εποχές. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από περιοχές του Ηρακλείου, του Ερυθύμνου και του Λασιθίου. Για την αλήθεια είναι διαρκής, καθώς κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν στρεβλή εικόνα, τόνισε στον Sky εχθές και τον Έρη Πορτοσάλτε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφερόμενος στην άρση ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναφέρονται στις πρόσφατες δικογραφίες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ερωτηθεί σχετικά, ανέφερε ότι έχει δημοσιοποιηθεί από τους συνηγόρους των βουλευτών, που είναι υπό έρευνα, ότι ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τυχεροπούλου να κάνει πραγματογνωμοσύνη για τον βαθμό εμπλοκής των βουλευτών και των υπουργών. Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα αν τα αιτήματα για την άρση ασυλίας στάλθηκαν στην Βουλή πριν ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη. Εάν παραγγέλθηκε μετά, θα μπορούσε η Βουλή να έχει παραπέμψει κάποιους χωρίς να υπάρχει κατηγορία, εξήγησε. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη Λάρισα η δίκη για τα δυστύχημα στα Τέμπη. Ωραία ήταν, αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο. Είναι μια φράση που την ακούμε όλο ένα και συχνότερα τα τελευταία χρόνια από γνωστούς, φίλους, ειδικά αν έχουν περάσει τις διακοπές τους σε κάποιο ελληνικό νησί. Σε κάποια από αυτά, μάλιστα, στην αιχμή της σεζόν, ο πληθωρισμός σε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο είναι μεγαλύτερος από της Αττικής, δοκιμάζοντας έτσι τις αντοχές των υποδομών, σύμφωνα με έρευνα του Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Σκιάθος, λόγω των ξένων τουριστών, αλλά και η μη τουριστική Σαλαμίνα ή η Αίγινα, λόγω των πολλών παραθυριστικών κατοικιών, είναι νησιά με συνωστισμό μεγαλοπόλης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πυκνότητα του πληθυσμού στη διάρκεια του καλοκαιριού στη Σαντορίνη φτάνει στα 1.164,4 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Στη Σαλαμίνα τα 1.103,8 άτομα και ακολουθούν η Μύκονος με 759, η Σκιάθος με 589, η Αίγινα με 574, η Σπέτσης με 573, ο Πόρος με 554 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Η δυνατότητα πληρωμής με ήρις σε καταστήματα έγινε υποχρεωτική, να θυμίσουμε, τον περασμένο Δεκέμβριο. Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία μαρτυρούν ότι ο βαθμός διείσδυσης παραμένει περιορισμένος. Τα στοιχεία λοιπόν για το πεντάμενο Ιανουαρίου-Μαΐου του 2026 δείχνουν ότι οι συναλλαγές μέσω ήρις σε φυσικά σημεία διαμορφώθηκαν κοντά στις 270.000, με τη συνολική αξία τους να μην ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Δύο άτομα συνελήφθησαν για εμπρισμό από αμέλειες σε Αργολίδα και Αττική. Στην Αργολίδα, οι θερμές εργασίες που έκαναν ένας άνδρας σε οικόπεδο με ξένα χόρτα προκάλεσαν εχθές το μεσημέρι πυρκαγιά στην περιοχή Ξεώστη στο Ναύπλιο. Στην Αττική, ο άνδρας προκάλεσε πυρκαγιά στην περιοχή Περιγιάλη στην Αγία Μαρίνα Μικρολίμανου του Δήμου Κερατίας, όταν έριξε από τσίγαρα σε σκουπίδια και ξένα χόρτα. Από την 1η Ιανουαρίου και ως και τις 26 Μαΐου έχουν επιβληθεί συνολικά 345 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 282.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 57 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σοκ προκαλεί στη Γαλλία νέα υπόθεση κακοποίησης. Γάλλος τραπεζίτης βασάνιζε τη σύντροφό του επί 7 χρόνια, αναγκάζοντας την να υπομένει ακραίους εξευτελισμούς, ενώ παράλληλα την εξέδιδε σε εκατοντάδες γνωστούς του. Η 42χρονη μητέρα 4 παιδιών φέρεται να βρει και το θάρρος να σπάσει τη σιωπή της, όταν από την υπόθεση Ζελπελικό, την οποία ο σύζυγός την αρκώνει προκειμένου να τη βιάσουν άγνωστοι. Ο 51 ετών τραπεζίτης καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξη, καθώς παραδέχθηκε πολλές από τις αποτροπές πράξεις του. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από το ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες συνεχίζονται για ημέρες. Όπως ανακοίνωσε χθες Τρίτη η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας, η ζέστη στην χώρα θα μπορούσε να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας κατά τόπους 38 με 39 βαθμούς. Το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα κατέριψε χθες Τρίτη νέο ρεκόρ θερμότερης, κατέγραψε μάλλον και κατέριψε το νέο ρεκόρ θερμότερης ημέρας που είχε ποτέ καταγραφεί μήνα Μάιο, με θερμοκρασία να φτάνει τους 65 βαθμούς. Εντάξει, 4 έφηβοι έχουν πνιγεί από την Κυριακή στην χώρα, την προσπάθειά τους να δροσιστούν. Πορτοκαλί συναγερμός βρίσκεται ήδη σε ισχύ για ένα μεγάλο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδίως στα νότια και στο Λονδίνο, και θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη. Και στην αθλητική επικαιρότητα, ο Crystal Palace και Ράγιο Βαγιακάνο διεκδικούν απόψε το τρόπαιο του Conference League. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Λειψία και θα αρχίσει στις 10 το βράδυ. Τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού ανέλαβε ο Γιακομπ Νίστρουπ, ο Δανός προπονητής, υπέγραψε συμβόλαιο με το Τριφύλι μέχρι το 2028. Πρώτη πρωί ενημέρωση, 5:26 πρώτα λεπτά, και η ελληνική λοιπόν αριστερή συμπαράταξη. Τα βαφτίσια γίνανε, το παιδί βαφτίστηκε και ακούστηκε το όνομα. Ένα όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Συνομιλία του κύριο Τσίπρας παρουσιάζει τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας πολίτες να υπογράψουν από απόψε μέσω της πλατφόρμας myelas.gr. Δεσμεύτηκε για παράδειγμα για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή οικονομία, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων και πολλά άλλα, ενώ στην ειδική διακήρυξη, την πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Σήμερα είπε: αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή από το στερεότυπο ότι τίποτα δεν αλλάζει σε αυτήν τη χώρα. Την παρουσίαση της εκδήλωσης, να θυμίσουμε ότι έκαναν οι ηθοποιοί Εμίλιο Χιλάκης και Μαριάννα του Μασάτου, δύο σχετικά ηχητικά από τα χθεσινά, από το θυσίο του κ. Αλέξη Τσίπρα.
1: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ, συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού, κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Και άξιζε τον κόπο, πιστεύω, αυτή η αναμονή. Η μεγάλη μέρα όμως έφτασε και από ό,τι βλέπω είναι χιλιάδες εδώ στο Θησείο, πολλοί είναι πίσω από τη σκηνή και δεν έχουν τη δυνατότητα να μας ακούσουν. Όμως είμαι βέβαιος ότι είναι χιλιάδες εδώ και χιλιάδες ακόμα που μας παρακολουθούν από μακριά και περιμένουνε, γιατί όντως η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε. Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί, βήρα τις άγκυρες προς ολοταχώς.
0: Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και παράδεκτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικοί πήγες. Είχαμε και σχόλιο από το ΠΑΣΟΚ. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν το πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες. Ως νέο, τονίζει με ανακοίνωσή του το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Προφανώς πολλά θα υποθούν, πολλά θα ακούσουμε, πολλά θα συζητήσουμε σήμερα στη διάρκεια των βεβαίως εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky, αλλά και στην τηλεόραση με τους καλεσμένους, με αυτούς οι οποίοι έχουν κάτι να πούνε και βεβαίως αξίζει να τους ακούσετε. Οπότε λοιπόν στη διάρκεια της ημέρας μην χάσετε πολλές και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Μεταξύ άλλων, η κυρία Ρένα Δούρου. Δούρου, Παπάς και Πολάκης είναι ανθρώπους οι οποίους ούτε να τους βλέπεις ως βαφιστούς δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας. Οπότε λοιπόν 10:00 η κυρία Ρένα Δούρου εδώ για τα σχόλια. Όλοι εσωτερικά, όπου γνωρίζει εκείνη μόνο καλά τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, το πρώην κόμμα δηλαδή, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Νωρίτερα 9 με 10 στο κεντρικό ροδάλωμα του Sky με τον ρεπορτάζ του κύριο Μάκης Βορύδης για όλα αυτά τα οποία έχουμε στο πολιτικό σκηνικό. Τι όμως μπορείτε να ακούτε οποτεδήποτε θέλετε και τι μπορείτε να δημιουργήσετε και εσείς, μπορείτε τώρα να ακούτε τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μια πλατφόρμα με πολλές φωνές. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε λοιπόν ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcast, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, στις ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι πραγματικά αληθινό να μοιραστούν με όλους εμάς. Ένα podcast λοιπόν για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη για παράδειγμα, το περιβάλλον.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. 100,3.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω πλατφόρμας. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κ. Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές, για την υποβάθμιση θεσμών όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά, άσκησε ο Κώστας Καραμαλής, μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών, ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Αναφερόμενος στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το χαρακτήρισε εξωφρενικό. Εύθραυστη παραμένει η κεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Την ίδια ώρα, ιρανικά πρακτορία μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μεσολαβητές στις συνομιλίες δήλωσαν στη Wall Street Journal πως έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και 20 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Να είστε καλά όλες και όλοι εδώ στην πρώτη ενημέρωση, στην παρέα την μεγάλη του ραδιοφώνου που ξεκινάμε από πολύ νωρίς το πρωί στις 5 και πάμε μέχρι βεβαίως όλη τη διάρκεια της ημέρας με όλες και με όλους εσάς παρέα στον Sky 100,3. Καλημέρες λοιπόν, το Σίου Ιωάννη του Ρώσου σήμερα, ανατολή του ηλίου 6 πρώτα λεπτά, δύση του ηλίου 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και το 1679 θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Το 1821 ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτρος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκορτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Αιρεσού στη Λέσβο. Το 1855 υπογράφεται στο προάστιο Καλιντζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η συνθήκη εμπορίου και ναυτιλίας. 1942 Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο. Το 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τσέμαλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαχιάρ. Το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας στο γνωστό σχέδιο Καλή Κράτη. 1774 γεννιέται ο Φράνσις Μπόφορ, το ναύαρχος βρετανικού ναυτικού γαλλικής καταγωγής, δημιούργησε την κλίμακα Μπόφορ. Το 1923 σήμερα γεννιέται ο Χένρι Κίσιγκερ. Το 1910 φεύγει από τη ζωή ο Ρόμπερτ Κοχ, ενώ το 1963 φεύγει από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ενώ σαν σήμερα το 1840, παρακαλώ πάρα πολύ, Παναγιώτη μου, Θεοδός Πάνου, καλημέρα. Σήμερα το 1840 φεύγει από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους Ιταλούς συνθέτες και βιρτουόζους του βιολί, ο Νικόλο Παγκανίνη.

Καλημέρα λοιπόν, καλό πρωινό. Καλημέρα Δημήτρη Παπουτσιά από τη Μελβούρνη, Σωτήρη από τα Μελίσια. Καλή δύναμη, Τάσος Κάρλο. Καλημέρα, καλό πρωινό. Σωτήρη από τα Μελίσια και πάλι, Θανάση από τη Νέα Σμύρνη. Για το rebranding αναφέρεστε, να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Σαν σήμερα επίσης, να σας πούμε ότι το 1933 γεννιέται η μεγάλη έτσι και πολύ πολύ ταλαντούχα και βεβαίως αϊθαλέστατη ακόμη και σήμερα. Το 1933 γεννιέται σαν σήμερα η Ζωζό Σαμπουτσάκη.

0: mountain exists.
1: Αυτά λοιπόν έχουμε με το σαν σήμερα και έτσι όπως μας φρόντισε η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και μας θύμισε μέσω εκτέθησης μουσικής. Πάμε όμως τώρα στο ρεπορτάζ με Λόπιξ Γκάλιου, εκεί λοιπόν όπου μας παραθέτει όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί μέχρι και την χθεσινοβραδινή ανακοίνωση του κ. Αλεξίπρα και γύρω στις 9 παρά, όπου βγήκε στο Φυσίο, στην πλατεία και ανακοίνωσε τον Ελάστου. Όλα αυτά λοιπόν και το όλο πολιτικό σκηνικό το οποίο έχει δημιουργηθεί μέχρι και χθες την ανακοίνωση του Ελλάς.
2: Λίγες ώρες πριν ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει στα αποκαλυπτήρια του νέου του κόμματος, ήδη πυροδοτείται η πολιτική αντιπαράθεση με κεντρικό σημείο τριβής να αποτελεί το κυβερνητικό παρελθόν του σε ένα σκηνικό πολιτικής βαβέλ, όπως το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου.
3: Εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν.
2: Η κυβερνητική πολιτική του Αλέξη Τσίπρα και ειδικότερα η φορολογική πολιτική του απασχόλησε και τον ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό για την κρίσιμη περίοδο διαπραγμάτευσης της πρώτης φοράς αριστερά, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις.
4: I had read in the paper that he was a communist and I'm a Christian Democrat, so I was surprised that when I was asking him to tax ship owners at the richer part of the Greek society, and that he refused. And I remember having said to him, so you are from the left, I'm from the right, okay.
5: Και τι έκανε ο προστάτης των αδυνάτων? Επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους.
2: Όλο το πολιτικό σύστημα παρακολουθεί τις νέες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.
6: Θα το περιμένουμε τον κύριο Τσίπρα να τα εξηγήσει όλα αυτά, γιατί κατανοώ ότι τη Νέα Δημοκρατία τη βολεύει αφάνταστα. Να μιλάμε τώρα για το 2015.
7: Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα, αλλά με τις ίδιες παλιές και πολλαπλά δοκιμασμένες πολιτικές.
8: Το ζητήθηκε Λεβάντε και πάει να γίνει Μπαρσελόνα. Δεν γίνονται αυτά.
9: Αν δεν είχε προδοθεί από μέσα να επαναφέρουμε την κοινωνική δικαιοσύνη, θα είχε ευδοκιμήσει.
2: Από τις εξελίξεις συνεχίζονται και οι αναταράξεις στην κεντροαριστερά, ενώ τον ντόμινο φαίνεται να ακουμπά πρώτα τον ΣΥΡΙΖΑ.
10: Ο Τσίπρας είναι παίκτης και μεγάλος παίκτης. Η αντιπολίτευση είχε 2 χρόνια μπροστά της να συγκροτηθεί και να δώσει πιστική και μετρήσιμη εναλλακτική πρόταση στον ελληνικό λαό, δεν το έκανε.
11: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, γιατί ιδρύεται ένα κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και σας διαβεβαιώ ότι στις 6 Ιουνίου μπορούμε να ξαναβάλουμε λίγο-λίγο τα θεμέλια, να κατέβουμε όλοι μαζί.
12: Σήμερα μπαίνει μια τελεία. Λέει. Να συνεδριάσουμε, να αποφασίσουμε με σεβασμό στα μέλη μας, τα οποία δεν μπορεί να τα αποκαρδιώνουμε.
2: Ήδη πάντως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κατευθύνονται προς το νέο κόμμα Τσίπρα.
1: Κριτική τώρα στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές αλλά και για την υποβάθμιση θεσμών, όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμαλής μιλώντας εχθές σε εκδήλωση και τόνισε ότι οι παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διαβεβαιωμένη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί υπερτίθενται μάλιστα δικαιοσύνη και χειραγωγούνται. Την ίδια ώρα ο Κώστας Καραμαλής αναφέρθηκε και στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, χαρακτηρίζοντας το εξωφρενικό. Πάμε να τον ακούσουμε.
13: Όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν κατεστημένα συμφέροντα ή καταντούν απροκάλυπτη απόπειρα χειραγώγησης, η δημοκρατία πλήθεται. Παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως η δικαιοσύνη, ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Όλα αυτά ανατρέπουν το αφήγημα της δυτικής υπεροχής. Όμως, αντί συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών τους, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων στις εκπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία μάλιστα στην προσπάθεια μείωσης και κατασυκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα. Συχνά μάλιστα με καθοδηγούμενες αλλά ανώνυμες πένες του διαδικτύου. Πώς να απορεί κανείς λοιπόν με την εκρηκτική ενδυνάμωση αντισυστημικών τάσεων? Ο νόμος που ετοιμάζει η Τουρκία σύμφωνα με πρόσφατες διαρροές είναι εξωφρενικός. το αδιανόητο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που πολλοί θεωρούν ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, αφού πλέον διδάσκεται στα σχολεία και γαλουχεί παραπλανά και φανατίζει τις νέες γενιές, τώρα παίρνει την πλέον επίσημη μορφή και γίνεται νόμος του κράτους. Αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί την αναθεωρητική της ατζέντα και επιχειρεί να μεθοδεύσει σταδιακά τη διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθήκων. Με αυτά τα δεδομένα πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών.
1: Τώρα, αντιδράσει και χμηρά σχόλια προκαλεί ήδη το νέο πολιτικό εγχείρημα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, με κυβέρνηση και κόμματα να σχολιάζουν τον αντισυστημικό χαρακτήρα και τις θέσεις αυτού του υποσύσταση φορέα. Το πρωί έγινε χθες το επίσημο πολιτικό βήμα, καθώς κατατέθηκε στον Αεροπάγο η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άντζη Κούκη.
0: Η Μαρία Καριστιανού επικύρωσε και νομικά το νέο της κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Συνοδευόμενη από στενούς της συνεργάτες όπως ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και ο καθηγητής της νομικής Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, έφτασε στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα.
14: Καλούμε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, όλους όσους έχουν αισθανθεί αυτή την ανάγκη της αλλαγής, την άβρα της ελπίδας, να έρθουν δίπλα μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.
0: Την ιδρυτική διακήρυξη υπέγραψαν 650 πολίτες, ενώ όπως τόνισε και η Μαρία Καριστιανού, βασικό πυλώνα αποτελεί η δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και οι θεσμοί.
14: Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
15: Βασικοί πυλώνες του κινήματός μας είναι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η διασφάλισή της, η πάυση ορισμού της ηγεσίας της δικαστικής από την εκτελεστική εξουσία, η διαυγής διάκριση των εξουσιών και η ορθή λειτουργία των θεσμών, με ταχύτητα, αξιοπιστία, διαφάνεια και λογοδοσία.
0: Η επίσημη εκκίνηση του κόμματος στο πολιτικό στίβο φέρνει και αντιδράσεις.
16: Άκουσα ένα περιγράμμα και το έχω ξανακούσει αυτό το περιγράμμα. Κάτι μου θυμίζει την πάνω και την κάτω πλατεία. Και αυτόν τον περιβόητο αντισυστημισμό.
17: Κόμματα, συμπόνια, συγκόμματα κτλ. Μετανοημένων αμετανοήτων πρέπει να πάσει καλά της ιστορίας. Εδώ θέλουμε λύσεις.
0: Το επιτελείο της Μαρίας Καριστιανού ετοιμάζει εκδηλώσεις που θα γίνουν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και η Αθήνα, μέσα στο επόμενο διάστημα.
1: Ο κύκλο τώρα σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και Πασόκ άνοιξε η ανανέωση τη θητεία του κ. Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, με τους κ. Μητσοτάκη και Νίκο Ανδρουλάκη να επιδίδονται σε ένα εξ αποστάσεως ηλεκτρικό μπραντεβέρ. Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για πολιτική βαβέλ και έλλειμμα αξιοπιστίας, ενώ ο πρόεδρος του Πασόκ απάντησε πως ο κ. Μητσοτάκης κάνει την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση. Είπαμε να ακούσουμε Δέσποινα Βλεπάκη.
2: Σε νέο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης εξελίσσεται η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα, με τον πρωθυπουργό να ρίχνει βολές στο Πασόκ για έλλειμμα αξιοπιστίας λόγω των επιφυλάξεων που εξέφρασε.
17: Βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλη η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
18: Ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και ο θεσμικός. Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος. Ανανεώνει για 6 ακόμα χρόνια την θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας συνολικά τα 18 χρόνια και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καυτηρίασε τη στάση του Πασόκ που ψήφισε παρόν κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής του τοποθέτησης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με τη Χαρλάου Τρικούπη να επιμένει πως πρέπει να υπάρξουν όρια θητειών στις δημόσιες θέσεις.
17: Το Πασόκ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή. Πρόκειται πράγματι για φαινόμενα αναντίστοιχα, θα έλεγα, της κρισιμότητας των καιρών.
18: Εμείς δεν μιλάμε γενικά και όριστα για θητείες. Τις καθιέρωσαμε πρώτα απ' όλα μέσα στο ίδιο μας το κόμμα. Αφήστε λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, τους φθηνούς συνδικαλισμούς.
2: Παρόν στην ανανέωση θητείας Στουρνάρα δήλωσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.
1: Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων, μια δεκαετία τεχνολογίας, μια δεκαετία παραγωγής. Αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στους εαυτούς μας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, κ. Φιερακάκης, σε εκδήλωση εχθές του Οικονομικού Μελητήριου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Φιερακάκης έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Μια χώρα που, όπως είπε, μετακινείται από την κατανάλωση στην παραγωγή, από την κρίση στην ανάπτυξη και από τη διαχείριση προβλημάτων στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω στις παλαιότερες εποχές. Πάλι στις δικές σας καλημέρες, Λουκά Γαγωγένε, καλημέρα. Καλό πρωινό και στη μαμά Μανταλένα από τον Άγιο Παντελήμωνα, Σπύρος από την Πεντέλη, Στέφανος από το Γέρακα, Σπύρος από το Βοτανικό, Μαρία από το Χαλάνδρη, Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, Βούλα από το Παγκράτη. Καλημέρες, να είστε καλά, καλή δύναμη. Τώρα στις οικονομικές ειδήσεις, παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης. Χρυσός όμως Τσούφης και μετά το τι ακριβώς είπε ο κ. Μητσοτάκης εχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο.
19: Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
1: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τώρα θα οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από τις περιοχές Θεσσαλονίκης, του Κυλικής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΒΚΕΠΕ. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα γραφεία επίσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα θα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και οι 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΒΚΕΠΕ από περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Σε αυτό το κύκλωμα, ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος.

0: ιδιαίτερα ζητήματα τώρα του ΠΚΠ, αλλά και για ό,τι ακριβώς υπόθηκε και για το τι ακριβώς έγινε με την κυρία Τιχεροπούλου, το τι ακριβώς δόθηκε από την εισαγγελία, τι ζητήματα έχουν να κάνουν με την πραγματογνωμοσύνη και όλα αυτά. Αναφέρθηκε χθες και για τα ερωτήματα που βάζει, για το πότε έγινε αυτή η πραγματογνωμοσύνη και πότε όχι, και πότε ανατέθηκε και πότε ήρθε στο φως. Χθες ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, εδώ στον Άρη Πορτσάλτη, στον Sky. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Αποδόθηκαν κάποιες κατηγορίες και ειδικά για τους δύο υπουργούς σε βαθμό κακουργήματος, επειδή οι υποτιθέμενες ζημίες υπερέβαιναν τις 120.000 ευρώ. Ωραία. Με βάση τα στοιχεία που επαναλαμβάνω δημοσιοποίησαν οι πλευρές των υποέλεγχων, τα επίσημα στοιχεία, ό,τι διαβάσαμε, προκύπτει ότι αυτές οι υποτιθέμενες ζημίες, κάποιες είναι μηδέν, ούτε ένα ευρώ δηλαδή, και κάποιες που θεωρείται ότι είναι υπερβαίνουν τις 120.000, είναι ζήτημα αν είναι γύρω στις 7.000. Εάν αυτή η πραγματογνωμοσύνη υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, ειδικά για τους υπουργούς. Αν υποβλήθηκε πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, τότε, δεδομένου ότι εκκρεμούσε αυτή η συζήτηση στη Βουλή, θα έπρεπε η Βουλή να γνωρίζει πριν αποφανθεί εάν θα παραπέμψει τους ανθρώπους αυτούς.
0: Με θέματα και σκηνές τρόμου εκτελέθηκαν τα μεσάνυχτα σε πολυκατοικία στο Χολαργό, όταν ένας 57χρονος πυροβόλησε τη σύζυγό του και συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Η γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη στην πιλωτή του κτηρίου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
2: Λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς, αστυνομικοί φτάνουν στην οδό Ξανθίπου και εντοπίζουν τραυματισμένη την 53χρονη στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Στο διαμέρισμα του ζευγαριού βρίσκεται νεκρός ο 57χρονος σύζυγός της, αφού την πυροβόλησε στο πόδι με το ίδιο όπλο.

0: Επεισόδιο.
1: Με ζήλευε παθολογικά. Είχαμε ομηρικούς καυγάδες για τον ίδιο λόγο. Γίνονταν όλο και πιο συχνοί.
2: Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στο διαμέρισμα τρίτου ορόφου και εντόπισαν δύο πιστόλια τσέχικης προέλευσης για τα οποία υπήρχε νόμιμη άδεια κατοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο 57χρονος άντρας όσο και η σύζυγός του ασχολούνταν με τη σκοποβολή. Ο 57χρονος ήταν απόστρατος πιλότος της πολεμικής αεροπορίας, ενώ η 53χρονη είναι ενδοκρινολόγος. Ζούσαν περίπου 25 χρόνια στο διαμέρισμα του χολαργού και δεν είχαν απασχολήσει την αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία.
3: Μένουμε σε αστυνομικό δελτίο και τον τρόμο που βίωσε μια 52χρονη γυναίκα όταν άνδρας αποπειράθηκε, όπως καταγγέλλεται, να την βιάσει και την ξεκόψει άγρια μέσα στο κατάστημά της. Η γυναίκα περιέγραψε στους αστυνομικούς τον εφιάλτη που έζησε, ενώ γλίτωσε χάρη στην έγκυρη επέμβαση του σύζυγού της. Πάμε να ακούσουμε την Έλληνα Χαϊδατζόγλου.
4: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον 25χρονο Αιγύπτιο να τρέχει λίγα λεπτά μετά την άγρια επίθεση σε μία 52χρονη μέσα στο κατάστημά της στην ανάληψη Θεσσαλονίκης. Το θύμα περιγράφει στον Sky τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε.
1: Μπήκε μέσα στο κατάστημα, έκανε πως κοιτούσε, δεν μιλούσε καθόλου. Εκείνη την ώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο πήρα τηλέφωνο τον άντρα μου να έρθει. Τότε αυτός μου έδειξε βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο και μου επιτέθηκε. Έβγαλε σουγιά, με έριξε κάτω και με χτύπησε. Χτύπουσε το κεφάλι μου στο πάτωμα. Πήγε να με πνίξει με την κουρτίνα από το παραβάν και ένα παντελόνι. Νόμιζα θα πεθάνω, προσπάθησα να αντισταθώ.
4: Ο άντρας του θύματος παρενέβη την κατάλληλη στιγμή και τη έσωσε τη ζωή.
5: Την είχε στιγμή να κινητοποιήσει τη γυναίκα μου, ήταν κάτω στο πάτωμα, με στα αίματα, και πάλευε ήδη 6 λεπτά μέχρι να φτάσω. Μπαίνοντας μέσα, τον βρήκα από πάνω της και χτυπούσε το κεφάλι κάτω στο πάτωμα. Το χτυπούσα μέχρι να βγούμε έξω από το μαγαζί. Και με σκοπό προφανώς να βιάσει. Δεν μιλούσε αυτός, γιατί αυτός αποδείχθηκε ότι ήταν κοφάλαλος.
1: Ευτυχώς ο άντρας μου δεν είχε πάει στη δουλειά και ήταν εδώ κοντά. Διαφορετικά δεν θα ζούσα. Κάθε λεπτό στα χέρια του μου φάνηκε αιώνας.
4: Ο 25χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κρατείται ήδη στις φυλακές για ληστεία 22χρονης μόλις 5 ημέρες μετά την επίθεση στην 52χρονη.
3: Το αρχαίο δυστύχημα σημειώθηκε απόψε στην χθες μάλλον Τρίτη στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, όταν αυτοκίνητο και φορτηγό συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο αυτοκίνητο ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο 74χρονος έχασε τη ζωή του, ενώ βαριά τραύματα νοσηλεύεται η συνοδηγός. Στο μικροσκόπιο τώρα μπαίνουν οι μισθολογικές διακρίσεις στην αγορά εργασίας, με το Υπουργείο Εργασίας να προωθεί νέο πλαίσιο για μεγαλύτερη διαφάνεια σε αμοιβές και προσλήψεις. Το νομοσχέδιο έρχεται ενώ πολλές γυναίκες εξακολουθούν να καταγγέλουν άνηση μεταχείριση, χαμηλότερους μισθούς και στερεότυπα. Ακόμη και στη διαδικασία έβρεση εργασία, Βάσια Γκανάρα στο ρεπορτάζ.
6: Πολλές φορές όντως μου έχουν πει στην καινούργια δουλειά πόσα έπαιρνα στην προηγούμενη. Πράγμα που για μένα δεν θα έπρεπε να συμβαίνει.
1: Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας θα απαγορεύεται στους εργοδότες να είναι τόσο περίεργοι. Ανταυτού θα πρέπει να δίνουν από πριν πληροφορίες για το ύψος της αμοιβής που δίνεται και θα απαγορεύεται να προκυρήσουν θέσεις εργασίας που δεν είναι ουδέτερες ως προς το φύλο.
6: Έχω δει και αγγελίες που να λένε εμφανίσιμες κοπέλες. Εντάξει, γίνεται διάκριση στο πώς παρουσιάζεσαι.
1: Το νομοσχέδιο υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να καθορίζουν με ουδέτερα προς το φύλο κριτήρια το ύψος της αμοιβής κάθε θέσης εργασίας και να τα δημοσιοποιούν. Και κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον εργοδότη του στοιχεία για το μέσο μισθό ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.
7: Ναι, ήμουνα στη γραμματεία και το έβλεπα, ας πούμε, ότι υπήρχε να κάνουμε την ίδια δουλειά και να υπάρχει αυτό. Θα έπρεπε να έχουν γίνει πολλά.
1: Στις περιπτώσεις που προκύπτει απόκληση άνω του 5% χωρίς αντικειμενική εξήγηση, τότε ο εργαζόμενος
8: μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να ζητήσει στοιχεία μισθών, να εκπροσωπηθεί από συνήγορο του πολίτη ή από συνδικαλιστική οργάνωση.
1: Οι γυναίκες αμείβονται κατά μέσο όρο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, κατά 13,4% λιγότερο σε σχέση με τους άντρες, ενώ σε ορισμένους κλάδους η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης για τους άντρες διαμορφώνονταν στα 1.437 ευρώ, όταν για τις γυναίκες περιορίζονταν περίπου στα 1.261 ευρώ. Οι μεγαλύτερες μισθολογικές ανισότητες εμφανίζονται στην πληροφορική και επικοινωνία, τα χρηματοοικονομικά και την αγορά ακινήτων.
9: Για ποιο χώρο μιλάμε τώρα?
10: Των πωλήσεων, των φαρμακευτικών εταιριών. Okay. Που σαφέστατα όμως υπάρχει. Ένας συνεργάτης στα 50 του άνδρας ίσως μπορεί πιο εύκολα να διεκδικήσει. Διεκδικήστε, παιδιά, μόνο αυτό έχω να πω.
1: Το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση τις επόμενες ημέρες.
3: Σε κατάσταση τώρα έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί 6 ελληνικά νησιά λόγω της λειψιδρίας. Με την κλιματική κρίση, την αυξημένη κατανάλωση αλλά και τα προβληματικά δίκτυα ίδρυυσης να πιέζουν ασφυκτικά τα αποθέματα νερού. Δήμοι και ειδικοί προειδοποιούν πως χωρίς άμεσα έργα και καλύτερη διαχείριση, το πρόβλημα θα γίνει ακόμη πιο έντονο τις επόμενες μήνες, που είναι και το

0: καλοκαίρι και είναι η καλοκαιρινή σεζόν και γεμίζουν όλα τα νησιά. Μαγγέλης Κοχλάκου στο ρεπορτάζ.
1: Λέρεος Αστυπάλαια, Σίμι, Πάτμος, Μεγανήσι και Κεντρική Κέρκυρα. Είναι τα 6 ελληνικά νησιά που από το 2025 έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας.
2: Πρέπει να συζητήσουμε για μια ορθολογική διαχείριση των δυτικών πόρων, μειώνοντας αρχικά τις απώλειες που έχουμε στα δίκτυα ύδρευσης, που σημειωτέων είναι περίπου το 30% του νερού που μετακινούμε μέσω των δικτύων ύδρευσης.
1: Στη Λέρο το καθεστώς έκτακτης ανάγκης πήρε παράταση 3 μηνών.
2: Υπάρχουν παραδοσιακά πιο ξηρές περιοχές στην Ελλάδα, όπως είναι τα νησιά του Αιγαίου, και σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση που δεχόμαστε τα τελευταία χρόνια σαν χώρα, δημιουργείται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
1: Στην Αστυπάλαια, σε μια περίοδο μόλις 5 ετών και εν μέσω κλιματικής κρίσης, η κατανάλωση του νερού αυξήθηκε κατά 60%.
3: Ζητήσαμε να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να μπορέσουμε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με πολύ ελαφρύτερες διαδικασίες, να τοποθετήσουμε μια μισθωμένη αφαλάτωση για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τα αποθέματα νερού που έχουμε στο Φράκι.
1: Με στόχο να αποφευθούν τα χειρότερα, ο Δήμος μίσθωσε για 6 μήνες μια επιπλέον μονάδα φαλάτωση που θα προσφέρει 600 κυβικά μέτρα νερού την ημέρα.
3: Δεν είναι ότι αντιμετωπίζουμε πρόβλημα για την περίοδο τη θερινή, όπου τα αποθέματα του νερού του Φράγματος υπάρχουν, αλλά μας ενδιαφέρει περισσότερο το φθινόπωρο και το χειμώνα, εάν εξακολουθούμε να διανύουμε περίοδο ανοβρίας.
1: Στην Κέρκυρα καταγράφηκε ρεκόρ βροχοπτώσεων, αλλά το δίκτυο ίδρυσης χάνει τεράστιες ποσότητες νερού, με αποτέλεσμα περιοχές του νησιού να δοκιμάζονται από τη λειψιδρία.
4: Τμήματα των δικτύων είναι πεπαλαιωμένα και διάτρητα. Μόλις πριν λίγες μέρες είχαμε την ευκαιρία με τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης να θέσουμε εκτός λειτουργίας ένα τμήμα κεντρικού αγωγού, ο οποίος ήταν διάτρητος και χάναμε εκεί χιλιάδες κυβικά νερού καθημερινά.
1: Η Ελλάδα έχει κερδίσει χρόνο, αλλά όχι τη μάχη, λένε οι ειδικοί. Η επάρκεια νερού, όπως τονίζουν, δοκιμάζεται από την αυξημένη ζήτηση, τις αδυναμίες του δικτύου και την ανάγκη για άμεσα έργα και μεταρρυθμίσεις.
0: Και εμείς κλείνουμε με την αναφορά, διότι ήρθε η μέρα, ήρθε η στιγμή να σας ανακοινώσουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε και φέτος, 14 Σεπτεμβρίου, στο Παναθηναϊκό Καλαμάτα Στάδιο, διοργανώνει την καθιερωμένη του συναυλία με καλεσμένο και τιμόμενο πρόσωπο, τον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου, το Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο θα γεμίσει με τις διαχρονικές μελωδίες αλλά και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, αναδεικνύοντας το έργο ενός δημιουργού που πραγματικά συνέδεσε τη μουσική με την κοινωνική ευαισθησία, την πολιτική ιδεολογία, την ποίηση και την ιστορία αυτού του τόπου. Η φετινή μεγάλη συναυλία υποσχέεται μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και δυνατών ερμηνεών. Συμμετέχουν αφιλοκερδός με αλφαβητική σειρά μέχρι στιγμής, Δημήτρη Γαλάνη, Γιάννη Κότσιρα, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Μπασχαλή, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μπορείτε να κλείσετε από τώρα τις εστιάσεις μέσω του more.com και περισσότερες.
5: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η τριτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω πλατφόρμας. Δεσμεύτηκε για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή οικονομία, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, ανθεκτική Ελλάδα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και τέλος μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη την πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές, για την υποβάθμιση θεσμών αλλά και για τα ελληνοτουρκικά, άσκησε ο Κώστας Καραμαλής, μιλώντας σε εκδήλωση. Τονίσε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Ο Κώστας Καραμαλής αναφέρθηκε στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, χαρακτηρίζοντας το εξωφρενικό. Δεν αφήνει καμία αμφιβολία για τις απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας στο Μισό Αιγαίο και δεσμεύει το κράτος της για επιβολή του νόμου αυτού στο πεδίο. Ενώ αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί την αναθεωρητική της ατζέντα. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του στην πολιτική των ήρεμων νερών, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα αυτής της πολιτικής, τονίζοντας ότι η προσπάθεια αποφυγής εντάσεων ενδέχεται να παρερμηνεύεται από την Άγκυρα ως υποχωρητικότητα της Ελλάδας στην άσκηση κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα χθεσινά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν. Υψηλό βαθμός αξιωματούχων των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δίνη του πολέμου. Χθες βράδυ επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου είχε συγκαλέσει για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του, χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με ηγέτες αρκετών μουσουλμανικών κρατών και τους κάλεσε σε ενότητα ενώπιον των απειλών. Εν τω μεταξύ, μεσολαβητές στις συνομιλίες δήλωσαν στη Wall Street Journal πως έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται στο πλαίσιο των συνομιλιών είναι η πιθανότητα αραίωσης του υλικού ή μεταφοράς του σε τρίτη χώρα όπως η Κίνα ή η Ρωσία. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής παραμένουν αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των μερών, αναφέρει η εφημερίδα. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων, μια δεκαετία τεχνολογίας και παραγωγής, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στους εαυτούς μας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Πυρακάκης έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Μια χώρα που, όπως είπε, μετακινείται από την κατανάλωση στην παραγωγή, από την κρίση στην ανάπτυξη και από τη διαχείριση προβλημάτων στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων. Έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας και στα δικά μας, γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Πυρακάκης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμενέται να οδηγηθούν σήμερα και οι 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από περιοχές του Ηρακλείου, του Ρυθύμνου και του Λασιθίου. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από το ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες συνεχίζονται για ημέρες. Όπως ανακοίνωσε χθες η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας, η ζέστη στη χώρα θα μπορούσε να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας κατά τόπους στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε χθες νέο ρεκόρ θερμότερης ημέρας που έχει ποτέ καταγραφεί μήνα Μάιο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο. Εν τω μεταξύ, 4 έφηβοι έχουν πνιγεί από την Κυριακή στη χώρα στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Πορτοκαλί συναγερμός βρίσκεται ήδη σε ισχύ για ένα μεγάλο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου, δύο στα νότια και στο Λονδίνο, και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραντικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα υπηρωτικά έως 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορειών ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

καλύτερο τραγούδι που μπορούσε να ξεκινήσει η σημερινή εκπομπή. Το καλύτερο τραγούδι. Τα κασκόλα του μεταξύ είναι δίχρωμα, να ξέρετε, της Μπαρτσελώνα, της Μπαρτσελώνα.

0: έπρεπε να είναι το τραγούδι του νέου κόμματος τώρα. Πέρα από την πλάκα, και ωραίο το τραγούδι του Κραουνάκη. Με ένα Κραουνάκη μου αρέσει, να ξέρετε. Λοιπόν, αλλά αυτό έπρεπε να είναι. Μην μιλάς, μην είμαι. Κινδυνεύει η Ελλάς. Έτσι, λοιπόν. Τι κάνετε, πώς είστε, τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε σήμερα. Υπό τα νέα συνθήκα του νέου κόμματος, το οποίο ήρθε στη ζωή αυτού του τόπου. Το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, όπως το είπε ο πρόεδρος εχθές, κάτσε γιατί, παιδιά, θα μ' αρέσουν εμένα πολύ, να ξέρετε. Γιατί παρακολούθησα όλη τη διαδικασία, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Έχω πιει και καφέ σήμερα, χθες δεν είχα πιει καφέ. Λοιπόν, από το λαό, για το λαό, με το λαό. Έτσι. Απεκάτω η ιστορία ξεκινάει. Και από πάνω, απεκάτω. Λοιπόν, εντάξει, δεν πρέπει να πω ότι το Ελλάς είναι έξυπνο, δεν είναι κακό. Ελλάς, λοιπόν, είναι η ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Θα μιλήσουμε για, θα έχουμε καλεσμένο αργότερα, για να τα πούμε λίγο, να δούμε από έναν άνθρωπο ο οποίος προθυμοποιήθηκε να μπει στην διαδικασία αυτή. Υπάρχουν κάποιες ελπίδες, όπως καταλαβαίνετε, σε ένα κομμάτι αυτό που λέμε της κεντροαριστεράς, αλλά... Υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά πάντοτε. Θα μου πεις γιατί το λες αυτό, ψάλτη. Διότι πρώτο μεγάλωσα εγώ, να σας πω την αλήθεια. Επειδή εγώ σας μιλάω, δεν σας μιλάει κάποιος άλλος. Και επειδή θυμάμαι, δυστυχώς, μπορεί να μην θυμάμαι τι έφαγα χθες. Αυτό, να ξέρετε, προετοιμάζει και προϊονίζει κάποια πράγματα, για μην γελάς, Παναγιώτη. Έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, που λέω κι εγώ. Αλλά θυμάμαι τα παλιά, ρε παιδί μου, όμως. Θυμάμαι αυτή τη φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου να κρατάει την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ τότε που ξεκίνησε το 1974. Και θυμάμαι και το κοριτσάκι, το θυμάστε, η Ανδρέα Παπανδρέου, που του πήγε κάτι λουλούδια και του πήγαινε. Και εμφανίστηκε πάλι το κοριτσάκι κλπ. Και επίσης αυτές οι 7 δεσμεύσεις, παλιά τις λέγαμε το συμβόλαιο με το λαό. Τις θυμάστε αυτές τις φράσεις. Εν τω μεταξύ, θα μου πεις γιατί αυτός εκεί ψάλτη. Όχι, έχω κι άλλο να σας πω, έχω μπόλικα σήμερα, μην στεναχωριέστε. Το πιο καλό που άκουσα από τις 7 δεσμεύσεις του πρώην Πρωθυπουργού ήταν η εξής. Η πρώτη είναι: δεσμευόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια, δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, για μια ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία. Δεσμευόμαστε, λέει, για μια ανθεκτική Ελλάδα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων. Δηλαδή, πώς θα είναι η ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, όπως καλή ώρα αυτή που περνάμε τώρα? Ηρίστο εμπαρόδο. Μεταξύ τους, αυτοί οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ιρανοί επίτηδες θα κάνουν. Μόλις πάνε να φτάσουν στην πηγή να πιούν νερό, βαράει ο ένας τον άλλον, πάμε 2-10 βήματα πίσω. Τι γίνεται με αυτούς? Ξαναγυρίζω, δηλαδή μην χανόμαστε. Έκτη δέσμευση, λέει, για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Μπα, ωραίο. Και έβδομη δέσμευση για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Αυτό ήταν και το καταπληκτικό. Η πολυδιάστατη και ενεργή εξωτερική πολιτική. Βρε, τα έχουμε ξανακούσει αυτά πάλι. Συμφωνώ, είναι πολύ ωραία. Ακούγονται πάρα πολύ ωραία. Όμορφα είναι. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Αλλά ξαναλέω, αυτά τα έχουμε. Οι μεγαλύτεροι, γιατί οι μικρότεροι ενδεχομένως δεν τα έχουν ακούσει. Και σήμερα επίτηδες έσπευσα να διαβάσω τον πρώην διευθυντή μου, τον κύριο Θανάση Καρτερό, ο οποίος, εντάξει, ξέρετε ότι βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό και τέλος πάντων είναι από τους ανθρώπους που στηρίζει με την καθημερινότητα και την αρθρογραφία του και ενδεχομένως και με άλλο τρόπο, δεν τον ξέρω κλπ. Τον πρώην Πρωθυπουργό. Αλλά το καλύτερο που γράφει σήμερα είναι το εξής. Ο Τσίπρας, λέει, θα πρέπει να αισθάνεται πολύ καλά με την κατάσταση που δημιουργεί η πρωτοβουλία του. Μεγάλη αναταραχή, λέει, στους απέναντι, αλλά και σε φίλιες δυνάμεις. Το φίλιες μέσα σε εισαγωγικά. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι οι φίλιες δυνάμεις, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που είδα χθες, βλέπω τον ΣΥΡΙΖΑ, τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, με την ύπαρξη και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που είναι δεύτερο, εδώ αρχίζουν τα όργανα για το τρίτο, τέταρτο, θα τα πούμε αυτά, τον ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν στο 0,5%. Κάποιοι λένε ότι το καλοκαίρι ενδεχομένως να μην υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, θα φύγουν κάποιοι βουλευτές οι οποίοι δεν ξέρω αν θα παρκηθούν ή δεν θα παρκηθούν, αλλά θα ανεξαρτητοποιηθούν, άρα θα υπάρχουν ζητήματα. Άλλο ζήτημα στη Νέα Αριστερά. Άκουγα χθες τον γραμματέα, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, να λέει ότι όσοι θέλουν να φύγουν, να φύγουν. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η ερμαφρόδητη κατάσταση κάποιων. Άρα μια έντονη κινητικότητα στο χώρο της κεντροαριστεράς. Όμως λέω γενικότερα, παρά τις ελπίδες που μπορεί να έχουν κάποιοι για τον Αλέξη Τσίπρα, εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Το λέω και το ξαναλέω, εγώ μπορεί να έχω την άποψή μου, αλλά όλα θα κριθούν από τον κυρίαρχο ελληνικό λαό όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Και εκεί θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος ή βάζει ο σάκος. Έτσι, λοιπόν, και λέω όμως, δεν είναι καταπληκτικό το γεγονός ένας πρώην πρωθυπουργός ενός κόμματος που υπό τις συνθήκες της χθες έβλεπα, γιατί εγώ δεν μπορώ να τη δω την ίδια μέρα, μου φαίνεται πολύ αργά, έβλεπα το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, είδα το τελευταίο χθες στο sky.gr. Λοιπόν, και βλέποντας όλο αυτό το παρασκήνιο και την ιστορία υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες την περίοδο 15-19, λέω ότι ο πρώην πρωθυπουργός με το rebranding, όλο αυτό που έκανε και την προσπάθεια και λοιπά και τα σχετικά, ξαναμπαίνει στην κεντρική πολιτική σκηνή χωρίς να είναι βουλευτής, θυμίζω, έχει παραιτηθεί, λοιπόν, αλλά η κίνησή του αυτή δημιουργεί μείζωνα ζητήματα, υπαρξιακά ζητήματα σε άλλα κόμματα της αριστεράς. Θα μου πεις, το ήθελε? Ενδεχομένως, διότι σίγουρα υπάρχουν διαβουλεύσεις, συζητήσεις, κουβέντες, τραπέζια, επαφές, επικοινωνίες κλπ, οι οποίες περνάνε κάτω από το ραντάρ, αλλά όλα αυτά δρομολογούν κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, που όμως, ξαναλέω, φαίνεται σαν να καταστρέφει εντός εισαγωγικών ένα κόμμα στο οποίο ανδρώθηκε. Θα μου πεις, ναι, γιατί υπάρχει νέα σελίδα, ψάλτη. Οκ, θα το δεχθώ. Ενδεχομένως θα έπρεπε να γίνει διαφορετικά. Τώρα καταλαβαίνουμε κιόλας και τον εξώστη στην πρώτη παρουσία της Ιθάκης. Θυμάστε τον εξώστη που πήγαν και χαμογελούσανε ψηλά, τα θυμάστε, δεν πάνε να τα θυμάστε? Άρα, με λίγα λόγια, ανακατεύεται η σούπα. Αυτή είναι η ιστορία, να το πω και αυτό, για τις φίλιες δυνάμεις. Ενδιαφέρον είχαν τα πρώτα χτυπήματα χθες και από τα άλλα κόμματα. Είδα, ας πούμε, μια ανακοίνωση του Πασόκ για τον πρώην πρωθυπουργό. Είδα την τοποθέτηση που έκανε ο πρωθυπουργός, ο σημερινός, στο Υπουργικό Συμβούλιο για τον πρώην πρωθυπουργό. Είδα την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου αργά το βράδυ για το νέο κόμμα, την Ελλάς. Σωστά. Λοιπόν, καλά, υπήρχαν και κάποιοι πικρόχοροι στα κοινωνικά δίκτυα χθες που λέγανε διάφορα, περί του ζητήματος που είχε να κάνει. Καλά, δεν το λέγανε απευθείας Γάδα, λέει, να τελειώνει ιστορία, αντί για Ελλάς. Αλλά εντάξει, αυτά είναι πικρόχολα, το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Αλλά αλήθεια σας λέω, μόλις άκουσα το όνομα Ελλάς, το οποίο εντωμεταξύ και αυτό να το. Έξυπνο είναι, δεν μπορώ να πω. Ελλάς είναι έξυπνο, θυμίζει και πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως συντεριάζει το όνομα της χώρας και τα γεγονότα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, την αντίσταση και μετά και την στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και την πλευρά και λοιπά, όλα αυτά ωραία είναι, πάρα πολύ ωραία είναι και έξυπνα είναι, δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, αλλά ξαναλέω όμως ότι όλο αυτό το πράγμα, το καινούριο το οποίο στηρίζεται, έχει και τμήματα και ψήγματα και παραπάνω από ψήγματα του παρελθόντος. Θα μου πεις, υπάρχει παρθενογένεση, ψάλτη? Μήπως χρειάζεται να υπάρξει και παρθενογένεση σε κάποιες φάσεις, σε κάποιες διαδικασίες, για να μην λέμε ότι κοπιάρει ο πρώην πρωθυπουργός τον Ανδρέα? Διότι μερικές φορές, ρε παιδί μου, και αυτό υπερβολικό είναι. Οι λίγο μεγαλύτεροι νομίζω ότι μας κακοφαίνεται. Αλήθεια μας κακοφαίνεται. Σαν να ήθελε, ρε παιδί μου, πρώην πρωθυπουργός να είναι Πασόκ, ας πούμε, με την έννοια της προσωπικότητας του Ανδρέα Παπανδρέου. Θα πεις από την άλλη μεριά, γιατί και ο σημερινός πρωθυπουργός δεν θα ήθελε να ήταν και λίγο Πασόκ? Σωστό και αυτό, αν το καλώ σκεφτείς, με τα στελέχη, ρε παιδί μου, που ήταν από άλλη πλευρά και στη διεύρυνση κινήθηκαν το κέντρο, που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ρίστο εμπαρόδο 2 δισεκατομμύρια, λέει, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα το πακέτο των μέτρων της ΔΕΘ. Σαν πολύ νωρίς δεν ξεκίνησε φέτος η ιστορία των οικονομικών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία τρέχει, να ξέρετε, αυτή η ιστορία εδώ και καιρό ήδη. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν τέτοιο πράγμα αναφορικά με το τι θα περιλαμβάνει το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να μην το ξεχάσω, χθες ο Πρωθυπουργός είπε, παιδιά, δεν έχει fuel pass. Αλήθεια, με 2, 11, 2, 12, 2, 13. Γιατί λέει πέσανε, λέει, τα πετρέλαια στις διεθνείς τιμές κάτω από τα 100 δολάρια. Μα δεν πρόλαβε να πέσει. Και χθες, κυρίες και κύριοι, ή τώρα που μιλάμε, είναι στα 98 δολάρια το Brent. Κάποια στιγμή χθες ακούμπησε και τα 99. Δεν έπρεπε, ας πούμε, ένα fuel pass ακόμα? Θα μου πεις, λεφτά υπάρχουν, Ψάλτη? Καλό ερώτημα. Νομίζω κάτι θα μπορούσε να γίνει. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Όπως επίσης, ρώτησα χθες τους φίλους μου τους βενζινάδες. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 15 λεπτά μείωση του πετρελαίου κίνησης. Τώρα είχαμε 20 λεπτά. Σωστά, σωστά. Άρα, στην υπάρχουσα τιμή σήμερα, θα πρέπει να προσθέσουμε από την ερχόμενη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, μεγάλη χάρη του, άλλα 5 λεπτά στην ισοτιμία που θα υπάρχει. Γιατί μειώνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Άρα τσιμπάει, άρα θα έρθει, και αυτό που λέω καλά, η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα. Θα τσιμπήσει δηλαδή κάτι της το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είναι η περίφημη αλυσίδα της ιστορίας αυτής. Έτσι, και θα δούμε και πού θα πάνε και οι τιμές. Γιατί με τις τιμές ακόμα... Μ' αρέσει, ρε Σωτήρη, που μου στέλνεις φωτογραφίες. Μ' αρέσει, Σωτήρη, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μα αυτά έλεγα και εγώ χθες, δεν χρειαζόταν τις φωτογραφίες. Με το παιδάκι και το κοριτσάκι. Το κοριτσάκι το μεταξύ σήμερα θα είναι 40 χρόνια, δεν θα είναι. Καλά, 40 δεν θα είναι, αλλά θα είναι, δεν θα είναι. Κάπου είχε πάρει το μάτι μου ότι είναι στο εξωτερικό αυτό το κοριτσάκι που είχε δώσει μια αγκαλιά και φιλιά και λοιπά στον Ανδρέα Παπανδρέου του σχορεμένο. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Ωραία μου τα λες, Σωτήρη, μου αρέσει να ξέρεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα χάθηκα λίγο, αλλά δεν πειράζει. Άρα ξαναλέω για να γυρίσω, 15 λεπτά μειωμένη τιμή του πετρελαίου κίνησης. Ξανά σημαίνει ότι θα τσιμπήσει κάτι από την 1η-6η που θα έχουμε τη διαφοροποίηση των 5 λεπτών στο κίνησης. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει λοιπόν και με τον πληθωρισμό στο μήνα αυτό. Γιατί τα πρόδρομα που με ενημερώνουν εμένα δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστα. Αλλά τα βλέπετε τώρα, δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα, ούτε να προετοιμάσω και να προειδοποιήσω. Να θυμίσω ότι σήμερα είναι Τετάρτη, κυρίες και κύριοι. Είναι 27η ημέρα του Μάη. Σήμερα τιμάμε τη μνήμη του Αγιάννη του Ρώσου, εκεί στο Προκόπη της Εύβοιας. Και όπως σας έλεγα, γιατί μου το στείλανε φίλοι μου εκεί Χαλκιδαίοι, είπαμε οδός Αβάντων, δεν ξέρω όσοι ξέρετε. Οδός Αβάντων, εκεί έζησε η μάνα μου στην περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την αγαπάω τη Χαλκίδα. Λοιπόν, φεύγουνε από χθες το απόγευμα και πάνε περπατώντας τάμα στον Αγιάννη, στον Προκόπη. Λοιπόν, Ελλαδίου και Θεράποντος Ιερομαρτύρων Αλυπίου Ευβοιώτου Παύλου και Ιουλιανής και Ιωάννου Οσίου του Ρώσου. Λοιπόν, έφυγε το 1730 ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος από τα μέρη της Μικρής Ρωσίας, γι' αυτό λέει ονομάζεται και Ρώσος, από ευσεβείς γονείς, διδάφηκε την Ορθόδοξη πίστη. Σε νεαρή ηλικία ο Ρέτα Σαρδάμ κατατάχθηκε στο στρατό. Στη διάρκεια του Μεγάλου Ρωσοτουρκικού Πολέμου, τα χρόνια του Μεγάλου Πέτρου, εχμαλωτίστηκε από τους Τατάρους και πουλήθηκε, λέει, σε κάποιον Οθωμανό ύπαρχο που τον έφερε, λέει, στο Προκόπη της Καπαδοκίας. Πολλοί, λέει, από τους συνεχμαλώτους υπέκυψαν στις πολλές πιέσεις και εξόμωσαν, άλλαξαν δηλαδή θρησκεία. Ο Ιωάννης όμως ακλόνητος, με την υπομονή και την αγιότητα, κέρδισε στο τέλος, λέει, την ανοχή και τη συμπάθεια του σκληρού κυρίου του, το οποίο υπήρξε άριστος υποκόμος. Ύστερα, λέει, από μια θαυματουργία ενέργεια που είχε άμεση σχέση, λέει, με τον απουσιάζοντας τη Μέκα κύριό του, άρχισαν να τον εκτιμούν και να τον σέβονται, λέει, και αυτοί ακόμη οι αλόπιστοι. Προείδε το θάνατό του, κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια που τα έφερε μυστικά μέσα σε ένα μήλο ο ιερέας του τόπου και αναπαύτηκε ειρηνικά. Μετά από 4 χρόνια, λέει, ανοίχτηκε στο κημητήριο τάφος του και το σώμα ακέραιο τοποθετήθηκε σε Λάρνακα, στο ναό του Αγίου Γεωργίου και αργότερα, λέει, στο ναό του Μεγάλου Βασιλείου. Στην μικρή ασιατική καταστροφή μεταφέρθηκε το 24 στο Προκόπη και παραμένει από τότε εκεί. Την καλημέρα μας, νηστεία και περισυλλογή σήμερα, λέει. Εδώ βλέπω το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρίλη. 6 και 7 ανέτη, λέει ο ήλιος. 8 και 38 ειδήσει. Τι γίνεται, ρε παιδιά, στη... Πώς το λένε, στη Δυτική Ευρώπη. Τι ζέστη. Στην Ισπανία, λέει, οι υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί ποτέ. Τα ίδια στη Γαλλία. Στη Βρετανία πνίγονται σε πισίνες. Τι Τι γίνεται ρε παιδιά? Μην το πείτε ούτε του παπά με αυτές τις θερμοκρασίες που έχουμε στη χώρα μας αυτή την περίοδο. Βέβαια αλλάζουν τα πράγματα από ό,τι είδα. Παρασκευή δροσίζει στις πολύ ζεστές περιοχές εκεί της Δυτικής Ευρώπης, αλλά είναι λέει πρωτόγνωρα τα φαινόμενα. Εν τω μεταξύ στη Βρετανία μου λέγανε χθες φίλοι ακροατές που κάνουμε παρέα και εννοείται κάποιοι από αυτούς με περνάνε και γενναίες 14, δεν έχουν και αρκοντήσιο λέει. Τι να κάνει το αρκοντήσιο εκεί πέρα? Άρα καταλαβαίνετε με την υγρασία εκεί και με αυτή τη ζέστη τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν. Έχουν ταράξει τα παγωτά λέει, τώρα μάθανε και τους κρύους καφέδες. Σιγά σιγά παιδιά, θα τα μάθετε όλα. Μην βιάζεστε. Κλείνοντας, είδα σήμερα δύο πράγματα προλαβαίνω. Το ένα είναι λέει, έρχεται λάδι παιδιά από το Πακιστάν, να ξέρετε. Αλλάζουν λόγω των καιρικών συνθηκών λέει, οι χώρες οι οποίες παράγουν. Κάπου έγινε λέει ένας διαγωνισμός εδώ στη χώρα μας. 662 μπουκάλια φέτος για πρώτη φορά λέει ελαιόλαδα από το Πακιστάν και το Αζερμπαϊτζάν. Το ζήτημα όμως είναι, γιατί κάποια στιγμή είχα μιλήσει με έναν ειδικό που ασχολείται εδώ στη χώρα μας, καθηγητής πανεπιστημίου είναι αυτός και σύζυγός του, το θέμα είναι τι υπάρχει μέσα στο λάδι και γιατί το μεσογειακό λάδι εμάς, κυρίως εμάς, αλλά και της Ιταλίας, όπως και της Ισπανίας, είναι εντυπωσιακό. Κλείνοντας, διαβάζω λέει ότι δεν πήγε καλά η πρώτη ηλεκτρική Ferrari, παιδιά, που κοστίζει ούτε λίγο ούτε πολύ 550 χιλιάρικα. Έχει λέει 500 χιλιόμετρα αυτονομία κλπ. Είδα ότι κάνανε δώρο λέει την ηλεκτρική Ferrari, το να μην κάνει διαφήμιση πρωί, δεν πειράζει. Στον Πάπα, μπήκε ο Πάπας μέσα, του εξήγησε εκεί λέει το αφεντικό της Ferrari κλπ. Και λέει ο Πάπας, δεν πάνε στο αμάξι, δώστε το πίσω. 8% κάτω λέει η μετοχή της Ferrari χθες στην Ιταλία. Μάλιστα. Όλοι το πάλι στα ηλεκτρικά, τι γίνεται τώρα? Δεν ξέρω να σας πω αλήθεια. Α, και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να κάνω μια ρητορική ερώτηση. Ρητορική είναι, φιλική μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Αν δεν είχαν αποκαλυφθεί όλα αυτά που αποκαλύφθηκαν σε πολιτικό επίπεδο, χεράτα και λοιπά και τα σχετικά που πάνε στην εισαγγελέα την ευρωπαϊκή, θα τα έψαχνε η υπηρεσία τα κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ που εμφανίζονται σαν μανιτάρια? Που κάποιοι μάγκες, γιατί μου εξήγησαν κάποια πράγματα χθες που ρώτησα, ότι ήταν έτσι το σύστημα που αν δεν έκανες την παγαποντιά, δηλαδή αν δεν έκανες το κύκλωμα για να βγάζεις λεφτά, πρέπει να σου χαζούς λέει. Τόσο εύκολη ήταν η διαδικασία. Αναρωτιέμαι λοιπόν και λέω, αν δεν είχαμε αυτά τα οποία αποκαλύφθηκαν, η υπηρεσία θα τα έψαχνε τα κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ που εμφανίζονται με τόσα λεφτά να έχουν φάει ο κάθε πιθανός και απίθανος, ο οποίος ήξερε το σύστημα και έμπαινε και λειτουργούσε εις βάρος των κανονικών? Εδώ σας θέλω. Πάμε διαφημίσεις, πάμε τίτλους ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Πάσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Πεώνα. Αφηγούνται ιστορικοί Ζήνος Ζαμπακίδης και Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, γνωρίζοντας την ιστορία μας κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε εχθές το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω της πλατφόρμας myelas.gr. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μέρες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές, την υποβάθμιση των θεσμών, όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά, άσκησε ο Κώστας Καραμανλής μιλώντας εχθές σε εκδήλωση. Αναφερόμενος στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το χαρακτήρισε εξωφρενικό. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Την ίδια ώρα, ιρανικά πρακτορία μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμεύσεων ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς και τις Σέρες, αλλά και 20 συλληφθέντες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ε, καλημέρα μου σε όλους σας, 6 και 33 πρώτα λεπτά. Μην μου κάνετε πλάκα. Σε σχέση με το χθες, επειδή έπρεπε να σας το πω ότι έπρεπε να πάω να κάνω ιατρικές εξετάσεις και δεν έπρεπε ούτε καφέ να πιεις το πρωί, είναι η νύχτα με τη μέρα, παιδιά. Δεν ξέρω, ψυχολογικό είναι. Διότι όταν το πρωί ξυπνάς και ξυπνάς άγρια χαράματα, πρέπει κάτι να σε ανεβάσει, ρε παιδί μου. Εγώ δεν είμαι ούτε του αλκοόλ, ούτε των άλλων. Είμαι του καφέ, καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, και χθες που δεν είχα καφέ, μου φαινόταν ότι ήταν βουνό όλη αυτή η ιστορία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πραγματικά. Τώρα το λέω και μου φαίνεται διαφορετικά, γιατί είμαι στην επόμενη μέρα. Αλλά είχαμε και λίγο το άγχος τι θα προκύψει στις εξετάσεις. Έχω μια φίλη ακροάτρια, η οποία μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: ρε Ψάλτη, αφού μου λέει ο Αλέξης του αρέσει ο Ανδρέας, ας το έκανε, μου λέει λίγο διαφορετικά το σύνταγμα χθες. Αντί να βάλει, μου λέει, κοριτσάκι, να βγάζει ένα αγοράκι, μου λέει. Να του πήγαινε το χαρτί. Σωστό κι αυτό. Για την αλλαγή, ρε παιδί μου. Ναι, σωστό. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης, ο γκόλιθος επικοινωνίας. Το 210-48-0-170-174. skyradio.gr. Μπείτε πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το μήνυμά σας και τα στέλνετε. Και έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Ο κύριος Θανάσης Καραγιάννης, τα πολλά ηχητικά που θα ακούσετε στο μαγκαζίνο, έχει και Καραμαλή, έχει και Τσίπρα, έχει και το Μητσοτάκη στο Υπουργικό με τα μηνύματα. Πράγματα και θάματα θα ακούσετε σε 7 ακριβώς στο αναλυτικό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι, κυρία Κωνσταντίνα, ο γκόλιθος και η κυρία Βαρσάμι με τη καλή έννοια του όρου, έτσι, στα μουσικά που είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, να ξέρετε. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα, μάλιστα. Ναι. Να σας πω, μου στέλνει, καταρχήν στέλνει ένα ωραίο μήνυμα ο Παναγιώτης και μου λέει το εξής με αφορμή την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μου λέει, σιγά μην ψάχνουν λίγο τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απλά λέει στις επόμενες εκλογές, στο μπλε θα ήταν, λέει, όχι μόνο η Κρήτη, τα Βαλκάνια, η Μικρά Ασία και η Κύπρος. Υπερβολή μεν, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον η οπτική κατά την άποψή μου, τι λέτε κι εσείς. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Τους εφοπλιστές, λέει ο Τσίπρας, όπως αποκαλύπτει ο Γιούνκερ, τους αγάπησε, λέγεται, ως πολιτικός, όχι σαν πολιτικός. Κατάλαβε, λέει, ότι έχουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οπότε δεν ήθελε με τίποτα να φορολογήσει και να τους βάλει, λέει, εντελώς απέναντί του. Απλά πράγματα. Και όλα τα υπόλοιπα, λέει, είναι για να γεμίζουν σελίδες ανάλυσης. Καλά, πριν γεννές 14, ο Αλέξανδρος δημοσιογράφος. Λοιπόν, τώρα που λες όμως, αγαπητέ φίλε, για την. Για τους εφοπλιστές. Έβλεπα σήμερα τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν. Να το πω αυτό και μετά θα πάμε στον κύριο Καραμιτζόγλου, γιατί μου έχει ζητήσει κάποια πράγματα. Κυρίες και κύριοι, συνολικά στις θάλασσες του πλανήτη μας κυκλοφορούν ούτε λίγο ούτε πολύ 5.800 πλοία, τα οποία είναι είτε με ελληνική σημαία είτε ελληνικών συμφερόντων. 5.800 πλοία, παρακαλώ πάρα πολύ. Ενώ υποναυπήγηση, χτίζονται δηλαδή σήμερα με συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί, άλλα 725 πλοία ελληνικών συμφερόντων. Συνολικά, λέει, η χώρα μας έχει το 19,1% της παγκόσμιας χωρητικότητας, το 20% δηλαδή, ένα στα 5, ενώ όσον αφορά, λέει, την Ευρώπη, είμαστε, λέει, στο πόσο, στο 60% των πλοίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 61%. Μιλάμε για τεράστια δύναμη. Σκεφτείτε θέσεις εργασίας, σκεφτείτε ό,τι οικονομικό μπορεί να υπάρξει παράλληλα γύρω από την ιστορία αυτή. Λοιπόν, Γιώργος Γεραμιτζόγλου, γρήγορα, γιατί έχουμε να μας πει ενδιαφέροντα πράγματα. Καλημέρα, Γιώργη.
1: Παιδιάς και από μένα, καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη.
0: Γεια, πες μας τα νέα.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα Εξοικονομώ του 2025, δηλαδή το τελευταίο που έχει ξεκινήσει,
0: μάλιστα,
1: έχει ρίξει πάρα πολύ χρήμα στην αγορά. Δηλαδή, ήδη, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχουμε και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τουλάχιστον οι 17.000 δικαιούχοι έχουν ήδη δώσει προκαταβολές σε συνεργεία τους ώστε να ξεκινήσουν κάποια στιγμή οι εργασίες τους για την ενεργειακή αναβάθμιση. Δηλαδή 17.000 δικαιούχοι από τους 35.000 που ήταν το αρχικό νούμερο. Το χρήμα λοιπόν που έχει πέσει τώρα στην αγορά μόνο από τις προκαταβολές αγγίζει γύρω στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, οι 5.000, άλλοι επιπλέον 5.000 έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες. Που σημαίνει λοιπόν ότι σιγά σιγά θα φτιάξουν το σπίτι τους με ενεργειακή αναβάθμιση και από αυτούς οι 700 τελειώνουν. Δηλαδή ολοκληρώνουν τις εργασίες και θα έχουν ένα σπίτι με πολύ καλή ενεργειακή απόδοση. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Ότι δεν υπάρχει εύκολα συνεργείο στην αγορά.
0: Αυτό δηλαδή, είναι υπάρχει... μεγάλο ζήτημα, να ξέρεις.
1: Και αυτό γιατί. Γιατί έχουμε έχουμε προγράμματα. Έχουμε πέρα από το οικονομό του 25, είναι σε εξέλιξη και το οικονομό του 23, είναι το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Επίσης είναι το πρόγραμμα με τους θερμοσύμφωνες και τις απλές θερμότητας. Είναι πολλά παράλληλα προγράμματα που ζητούν αυτές τις υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε συνεργείωση εύκολα στην αγορά.
0: Γιώργο, επίσης θέλω να σου πω ότι μου λέγανε άνθρωποι της αγοράς που μίλησα τις τελευταίες μέρες ότι ένας ακόμα πολύ σοβαρός λόγος που δεν υπάρχουν συνεργεία είναι ότι η κατασκευή εδώ της νέας πόλης που φτιάχνεται στο έτσι. Ελληνικό έχει τραβήξει χιλιάδες άτομα.
1: Πολύ κόσμο.
0: Είτε ανθρώπους οι οποίοι δούλευαν εδώ ήρθαν και αυτοί από το εξωτερικό και μου λέγανε επίσης ότι έχουν έρθει πάρα πολλοί Αιγύπτιοι και δουλεύουν στη χώρα μας. Δηλαδή άνθρωποι σε κατασκευαστικές εταιρείες, οικοδόμοι για να το πω απλά, από την Αίγυπτο. Πάρα πολλοί κόσμος σε συνεργεία.
1: Και όχι μόνο αυτό, επίσης το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί δικαιούχοι σε αυτά τα προγράμματα είναι να εκδοθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Δηλαδή δεν βρίσκεις εύκολα και μηχανικό.
0: Σωστό.
1: Να έρθει σπίτι σου και να σου βγάλει την ηλεκτρονική ταυτότητα. Δηλαδή τώρα οι μηχανικοί τρέχουν από εδώ και από εκεί, βγάζουν διάφορα προγράμματα, κάνουν διάφορες μελέτες για τους δικαιούχους όλων αυτών των θεμάτων.
0: Μου λένε και στις αγοραπολισίες των ακινήτων, όπου πρέπει λέει μπράβο και αυτό το χαρτί, έχουν μεγάλες καθυστερήσεις.
1: Και επίσης και κάτι άλλο. Επειδή ας πούμε για να κάνεις μια ενεργειακή αναβάθμιση, το βασικό που χρειάζεται να αλλάξεις είναι είτε κουφώματα ή να βάλεις θερμοπρόσωψη. Για να μπορέσεις δηλαδή μόνο με αυτές τις εργασίες να ανέβεις τις κατηγορίες που απαιτεί η τοξικονομό. Λοιπόν, κουφώματα, ακόμα και τα πιο απλά κουφώματα θέλουν περίπου 1,5 με 2 μήνες για να μπορέσει να τα φέρει και να τα τοποθετήσει στο συνεργείο. Άρα λοιπόν, το τοξικονομό 25 λήγει 30 Ιουνίου. Δεν θα προλάβουν πάρα πολλοί δικαιούχοι να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους. Και θα πάνε στράφη όλες οι αγωνίες και οι προσπάθειες του.
0: Εντάξει, αυτό όμως είναι...
1: Τώρα χρειάζεται λοιπόν, αυτό το οποίο λένε και οι μηχανικοί, μπορεί να δοθεί παράταση. Δηλαδή πρέπει να είναι, αν δοθεί θα είναι η πέμπτη ή έκτη παράταση. Δηλαδή έχουμε χάσει και τον λογαριασμό πόσες παρατήσεις έχουν αυτά τα προγράμματα.
0: Άρα είναι ένα αίτημα λοιπόν που υπάρχει για να υπάρχει παράταση για να μπορέσουν να πάνε ακόμα καλύτερα το πρόγραμμα το συγκεκριμένο το οποίο τρέχει.
1: Έτσι.
0: Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Γιώργος Κεραμιτζόγλου, ο άνθρωπός μας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, γιατί με ρωτάτε για τον Brent, σας τα έλεγα νωρίτερα. Στα 98 είναι τώρα. Έχει μια πτώση από τη στιγμή που άνοιξε στα χρηματιστήρια της Ανατολής κατά 1,56%. Χθες έφτασε κάποια στιγμή στα 93. Αλλά όπως σας έλεγα και νωρίτερα, φαίνεται, ρε παιδί μου, με ένα μαγικό τρόπο οι διαβουλεύσεις οι οποίες γίνονται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε διάφορα επίπεδα, από το Πακιστάν, από άλλες περιοχές πέριξ του Ιράν που πάνε οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι απεσταλμένοι της Τεχεράνης, ενώ φτάνουν κάπου, και μάλιστα σήμερα ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων ότι ενδεχομένως στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα γίνει, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί εκεί κάτι να ανακοινώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος είναι λαλίστατος, βέβαια, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όλο γίνονται κάτι. Χθες είχαμε κάτι χτυπήματα των Αμερικανών. Φαίνεται, λέει, ότι εκεί υπήρξαν αντιδράσεις και μέσα στην Τεχεράνη για τη συμφωνία. Ξαναλέω, φαίνεται ότι τα αγκάθια εκεί είναι δύο κατά κύριο λόγο από αυτά που διαβάζουμε. Το ένα είναι τα στενά του Ορμούς. Κάτι λένε τώρα οι Ιρανοί ότι θέλουν να πάρουν, λέει, 12 δισεκατομμύρια από τα παγωμένα assets τα οποία υπάρχουν στα χέρια των Αμερικανών, τα μισά δηλαδή τώρα, και να τα πάρουν στις 30 μέρες της εκεχηρίας η οποία θα παραταθεί, 60 μέρες λέει, λένε, τα υπόλοιπα για να μαζέψουν ό,τι έχουν ρίξει μέσα από νάρκες κλπ. Για να υπάρξει κανονική λειτουργία υπό συνθήκες, από ό,τι λένε οι άνθρωποι του Ιράν, στα στενά του Ορμούς. Κάτι βλέπω να κινείται σήμερα πάντως με ανοιχτούς πομπούς, τουλάχιστον σε κάποια πλοία. Κάτι βλέπω. Λοιπόν, τώρα. Σοφία, καλημέρα. Καλό δρόμο για την Τρίπολη. Νωρίτερα, ένας φίλος ακροατής μας έλεγε ότι, μου το έλεγε ο Πέτρος, αλλά εγώ το ξέχασα, ανεβαίνοντας το ποτάμι εδώ από την παραλιακή, είδε, λέει, μια κυρία κάποιας ηλικίας να είναι να κατεβαίνει ανάποδα το μέτωπο στην αριστερή λωρίδα. Κάπου πρέπει να χάθηκε η γυναίκα αυτή. Ελπίζω να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στο Όλοι Μαζί Μπορούμε, διότι ανοίγει τα μικρόφωνα, κυρίες και κύριοι, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcast. Δημιουργώντας νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, στις ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με μια φρέσκια ματιά, με χιούμορ, με ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Η φιλοδοξία είναι αυτά τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε να φέρουν κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών. Ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, κυρίως να σκεφτούν, αλλά και να εμπνευστούν και να δουν τον κόσμο με διαφορετική οπτική. Βάλτε ακουστικά, διαλέξτε φωνή και γίνετε μέρος της συζήτησης. Αναζητήστε τα podcast αυτά στο Spotify και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κυρίες και κύριοι. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αγαπητοί οδηγοί ταξί, αν θέλετε να μειώσετε τα έξοδά σας, το ZAP Taxi Club είναι η λύση. Μέσω της εθνικής leasing μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο και να εξοικονομείτε έως 30% κάθε μήνα. Η φόρτιση είναι δωρεάν σε ταχυφορτιστές ZAP σε όλη την Αττική με χρόνο φόρτισης μόλις τα 20 λεπτά. Σταθμή λειτουργίας και σταθμή φόρτισης σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Κάντε αίτηση τώρα στο ZAP Taxi Club, μία λέξη, zaptaxiclub.gr. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, κλειδώνεις απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις και ξανατηλεφωνείς και ξαναπεριμένεις. Τουλάχιστον όταν καταφέρεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθες.
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες.
8: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εγώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Ελληνική Μουσική Εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
6: Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που φεύγει και πάει για τη δουλειά. Καθυστέρησα, συγγνώμη για τα μηνύματά σας. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Καλημέρα στο Διαμαντή, καλημέρα στον Μπραχάμι. Μου λέει χθες λέει μηδέν στο Πηλίκον. Αυτό είναι υποκειμενικό αγαπητέ Διαμαντή. Κάποιοι χθες μπορεί να πιστεύουν ότι δημιουργήθηκε κάτι πολύ ελπιδοφόρο. Αυτό ξαναλέω θα το κρίνει ο λαός. Ελπίζω με ψυχραιμία και όλα όσα πρέπει για την ιστορία αυτή. Πριν πάμε λίγο στον ΕΦΚΑ, με αφορμή αυτό που είχαμε χθες, θα τα πούμε λίγο αναλυτικά τώρα, ελπίζω με την εκπρόσωπο τύπου του ΕΦΚΑ για το ζήτημα των μη μισθωτών. Διαβάζω στοιχεία, λέει, καταρχήν αύριο έχουμε ακριβώς τρεις μήνες από την έναρξη του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ Ιράν, ε. Βλέπω λοιπόν ότι τους δύο πρώτους μήνες, βλέπω τα στοιχεία σήμερα στην Καθημερινή αλλά και σε άλλες εφημερίδες, μειώσαμε λέει κατά 2,2% την κατανάλωση βενζίνης και κατά σχεδόν 2% έχει μειωθεί ο τζίρος της εστίασης. Και εικάζεται λέει ότι θα έχουμε περαιτέρω μείωση και τον Μάιο, κυρίες και κύριοι, διότι φαίνεται ότι παίζουμε άμυνα. Και το βρίσκω πάρα πολύ λογικό. Ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, για να αφήσω τα πολλά πολλά τώρα, γιατί πολύ χρόνο δεν έχουμε. Γιατί θέλω να πούμε δύο κουβέντες τώρα. Γιατί είχατε και μια ανησυχία, μας τηλεφωνήσατε κιόλας. Κοντά μας είναι η κυρία Φωτεινή Βρίνα, είναι η εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ για αυτήν την καθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών. Καλημέρα, κυρία Φρίνα, τι κάνετε?
7: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Τι έχει γίνει λοιπόν με έναν αριθμό εκαθαριστικών μη μισθωτών?
7: Λοιπόν, να πούμε ότι ο ΕΦΚΑ όπως κάθε χρόνο προχώρησε στην εκαθάριση των ασφαλιστικών.

0: το 2025. Αυτό να πω ότι έγινε φέτος επειδή είχαν δοθεί παρατάσεις στην υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων λόγω της μετάβασης στο νέο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ.
1: Ναι. Για αυτή τη μικρή κατηγορία που λέει ο ΕΦΚΑ που χρειάζεται τώρα να περιμένουν λίγο μέχρι να βγουν τα καινούρια. Είναι ενημερωμένοι αυτοί, δηλαδή ο ψάλτης ας πούμε που ανήκει σε αυτήν την κατηγορία το ξέρει ή όλοι δεν θα πληρώσουν τώρα και θα περιμένουν τα νέα?
0: Κοιτάξτε, δεν θα πληρώσουμε μέσα στον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Θα γίνει η τροποποιητική εκαθάριση ώστε να έχουμε τα πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία και να ξαναγίνει σωστός
1: υπολογισμός. Ωραία.
0: Θέλω να πω εδώ, για να μην ανησυχούν οι πολίτες που μας ακούν.
1: Ναι.
0: Το σημαντικό για τους ασφαλισμένους είναι ότι όσοι είδαν χρεωστικό αποτέλεσμα εξαιτίας αυτής της εκκρεμότητας δεν χρειάζεται να πληρώσουν την πρώτη δόση που λήγει στις 29 Μαΐου
1: μέχρι
0: να ολοκληρωθεί η νέα καθάριση.
1: Ωραία. Άρα,
0: μιλάμε για μια διαδικασία διόρθωσης και όχι για επιβάρυνση, γιατί πολλοί φοβούνται ότι θα υπάρξει επιβάρυνση. Να το τονίσω αυτό, δεν θα υπάρξει επιβάρυνση.
1: Okay.
0: Ο στόχος λοιπόν είναι η αποτύπωση των στοιχείων και να φυσικά να προστατεύσουμε και τους ασφαλισμένους από τις λάθος χρεώσεις που έχουν γίνει.
1: Okay. Άρα λοιπόν ξαναλέω, όσοι έχουν να πληρώσουν, καλό θα είναι να περιμένουν, δεν πειράζει που θα τελειώσει την Παρασκευή η ημερομηνία, για να έρθουν τα νέα. Υποψιάζομαι σε όλους θα έρθουν νέα, είτε υπάρχει διαφοροποίηση.
0: Σε όλους θα έρθουν, καταρχάς να σας πω, κάθε χρόνο βγάζουμε δελτίο τύπου, όπου εκεί ανακοινώνουμε πόσοι πολίτες, γιατί αφορά κάποιοι πολίτες έχουν πιστωτικό, κάποιοι έχουν χρεωστικό, κάποιοι δεν χρεωστούν και τίποτα.
1: Ωραία,
0: να πω για να ηρεμήσουν όλοι ότι δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από τους ασφαλισμένους αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία.
0: Ο επανυπολογισμός θα γίνει αυτόματα από τον ΕΦΚΑ με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία.
1: Άψογα. Ωραία,
0: άρα να μην πληρώσουν και να αναμένουν
1: το νέο καθαριστικό. Άψογα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βρίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Κυρία Φωτεινή Βρίνα, εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ, για αυτό το βίο προέκυψε χθες και είχατε και κάποια τηλεφωνήματα εδώ για να τα βρούμε σε μια τάξη. Καλημέρα, Αβραάμ. Πώς το λες εσύ, έλα εσύ, φύγε εσύ. Καλό είναι και αυτό να σου πω την αλήθεια. Αλλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ το άλλο. Ελά, Αντώνη Σαμαρά. Είναι πιο ωραίο, δεν είναι? Λοιπόν, κάνουμε πλάκα τώρα, αλλά δεν είναι. Σωστό, Γιώργο, εγώ συμφωνώ με αυτό που προτείνεις. Να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών. Ξαναλέω, το Σύνταγμα ορίζει από 200 μέχρι 300. Εμείς, επειδή είμαστε ωραίοι και όμορφοι και αυτό, πήγαμε στους 300 απευθείας. Η ίδια δουλειά μπορεί να βγαίνει και με 250 βουλευτές. Εννοώ, αφού το Σύνταγμα ορίζει τον αριθμό των βουλευτών, το εύρος του αριθμού των βουλευτών, έτσι. Λοιπόν, για να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Με ενημέρωσαν λοιπόν φίλοι ιδιοκτήτες ταξί για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε τι είναι αυτό, ψάλτη? Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Έτσι, μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30% και έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική. Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Επιπλέον σας καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις, αναλυτικό δελτίο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη. Επιστρέφουμε 7 και 4. Καλημέρα σας.
2: Ξύπνα!
1: Τι?
2: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
1: Να φτιάξω καφέ για τις αρκάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting.

0: στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
2: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
1: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
2: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
3: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel Ipsi. Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Και από ό,τι βλέπω είναι χιλιάδες εδώ στο Θησείο. Πολλοί είναι πίσω από τη σκηνή και δεν έχουν τη δυνατότητα να μας ακούσουν. Όμως είμαι βέβαιος ότι είναι χιλιάδες εδώ και χιλιάδες ακόμα που μας παρακολουθούν από μακριά και περιμένουν. Περιμένουν γιατί όντως η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε. Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς Ολοταχώς.
1: Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει ανακοίνωσή του το Πασόκ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών άσκησε ο Κώστας Καραμαλής μιλώντας σε εκδήλωση εχθές για το βιβλίο και τονίζοντας ότι οι παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Σύμφωνα με τον κύριο Καραμαλή, αντί μιας συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων στις επιπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία πρόσθεση στην προσπάθεια μείωσης και συκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα. Πώς να απορρεί κανείς λοιπόν με την εκρηκτική ενδυνάμωση αντισυστημικών τάσεων. Ο Κώστας Καραμαλής αναφέρθηκε επίσης και στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, χαρακτηρίζοντάς το εξωφρενικό. Το αδιανόητο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που πολλοί θεωρούν ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, τώρα παίρνει και πλέον επίσημη μορφή και γίνεται νόμος του κράτους προκειμένου να δεσμεύει και άλλες και επόμενες κυβερνήσεις.
2: Όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν κατεστημένα συμφέροντα ή καταντούν απροκάλυπτη απόπειρα χειραγώγησης, η δημοκρατία πλήττεται. Παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως η δικαιοσύνη, ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Όλα αυτά ανατρέπουν το αφήγημα της δυτικής υπεροχής. Όμως, αντί συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών τους, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων στις εκπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία μάλιστα στην προσπάθεια μείωσης και κατασυκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα. Συχνά μάλιστα με καθοδηγούμενες αλλά ανώνυμες πένες του διαδικτύου. Πώς να απορρεί κανείς λοιπόν με την εκρηκτική ενδυνάμωση αντισυστημικών τάσεων. Ο νόμος που ετοιμάζει η Τουρκία σύμφωνα με πρόσφατες διαρροές είναι εξωφρενικός. Το αδιανόητο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που πολλοί θεωρούν ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση αφού πλέον διδάσκεται στα σχολεία και γαλουχεί παραπλανά και φανατίζει τις νέες γενιές, τώρα παίρνει την πλέον επίσημη μορφή και γίνεται νόμος του κράτους, αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί την αναθεωρητική της ατζέντα και επιχειρεί να μεθοδεύσει σταδιακά τη διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθήκων. Με αυτά τα δεδομένα πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών.
1: Έθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή με τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δύναμη του πολέμου. Εχθές το βράδυ επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου έχει συγκαλέσει καλέσει για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση του εχθές, ο Ιρανός πρόεδρος Μεσούτ Πεζεσκιάν γνωστοποίησε ότι οι συνομιλητές και οι συνομιλίες με ηγέτες αρκετών μουσουλμανικών χωρών και τους κάλεσε σε ενότητα ενώπιον των απειλών. Εν τω μεταξύ, οι μεσολαβητές στις συνομιλίες δήλωσαν στη Wall Street Journal πως έχει σημειωθεί πρόοδο όσον αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο στο Ιράν. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται στο πλαίσιο των συνομιλιών για μια ευρύτερη συμφωνία είναι η πιθανότητα αραίωσης του υλικού ή η μεταφοράς του σε τρίτη χώρα, όπως η Κίνα ή η Ρωσία. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής παραμένουν αντικείμενο διαφωνίες μεταξύ των μερών, αναφέρει η εφημερίδα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε χθες το μεσημέρι ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Το πλοίο είχε φορτώσει πετρέλαιο από την Βουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και συνεχίζει κανονικά τον πλούτο με προορισμό την Ινδία. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, που είχε χθες τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί.
3: Θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο. Ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη αποφασίσει και θα πληρωθεί, θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς μάλιστα καμία ειδική αίτηση και με βάση πολύ διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν άνω του 80% των οικοκυρών της επικράτειας.
1: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλικής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παρόμοιων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παρόμοιων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Ο αγώνας για την αλήθεια είναι διαρκής, καθώς κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν στρεβλή εικόνα, τόνισε χθες στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφερόμενος στην άρση σελίδας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναφέρονται στις πρόσφατες δικογραφίες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ερωτηθεί σχετικά, ανέφερε ότι έχει δημοσιοποιηθεί από τους συνηγόρους των βουλευτών, που είναι υπό έρευνα, ότι ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τιχεροπούλου να κάνει πραγματογνωμοσύνη για το βαθμό εμπλοκής των βουλευτών και των υπουργών. Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα αν τα αιτήματα για την άρση ασυλίας στάλθηκαν στη Βουλή πριν ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη. Εάν παραγγέλθηκε μετά, θα μπορούσε η Βουλή να έχει παραβέψει κάποιους χωρίς να υπάρχει κατηγορία.
4: Ότι αποδόθηκαν κάποιες κατηγορίες και ειδικά για τους δύο υπουργούς σε βαθμό κακουργήματος, επειδή οι υποτιθέμενες ζημίες υπερέβαιναν τις 120.000 ευρώ. Ωραία. Με βάση τα στοιχεία που επαναλαμβάνω δημοσιοποίησαν οι πλευρές των υποέλεγχο, τα επίσημα στοιχεία, ό,τι διαβάσαμε, προκύπτει ότι αυτές οι υποτιθέμενες ζημίες, κάποιες είναι μηδέν, ούτε ένα ευρώ δηλαδή, και κάποιες που θεωρείται ότι είναι υπερβαίνουν τις 120.000, είναι ζήτημα αν είναι γύρω στις 7.000. Εάν αυτή η πραγματογνωμοσύνη υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, ειδικά για τους υπουργούς. Αν υποβλήθηκε πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, τότε, δεδομένου ότι εκκρεμούσε αυτή η συζήτηση στη Βουλή, θα έπρεπε η Βουλή να γνωρίζει πριν αποφανθεί εάν θα παραπέμψει τους ανθρώπους αυτούς.
1: Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν, η κυρία αίθουσα συνεδριάσεων αυξήθηκε σημαντικά σε μέγεθος, φτάνοντας 452 τετραγωνικά μέτρα από 284 που ήταν κατά την έναρξη της δίκης της 23 Μαρτίου. Παράλληλα, προσθέθηκαν περίπου 100 επιπλέον θέσεις, ενισχύοντας τη δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων παρευρισκομένων.
5: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα σε κάθε μπροστά Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
1: Στην αθλητική σα ενημέρωση, η Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο διεκδικούν απόψε το τρόπαιο του Conference League. Ο μεγάλο τελικό θα διεξαχθεί στη Λειψία και θα αρχίσει στι 10. Η ομάδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή τη στο Europa League τη νέα αγωνιστική περίοδου. Τη τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού ανέλαβε ο Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο Δανό προπονητή υπέγραψε συμβόλαιο με το Τριφύλι μέχρι το 2028. Στο πρώτο τελικό για την Water Polo League των Ανδρών, ο Ολυμπιακό επικράτησε το Παναθηναϊκού με 15-12. Το τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα σπληρώσει τι 3 νίκε. Και τέλο, την Αμερικανίδα Κλέρι Λιού θα αντιμετωπίσει Μαρία Σάκαρη στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός μετά την νίκη τη επί τη Νόσκοβα με 2-0 σετ.
6: Μόνο του! Κάντο! Μόνο του! Είσαι μόνο σου!
7: Κανεί δεν πρέπει να παίζει μόνο του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μα. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε
7: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα.
7: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα Δημήτρη. Δεν έχουμε έκτακτα, ευτυχώς. Καλός ο καιρός, τα δίκυκλα σώζουν την παρτίδα όπως λέμε. Και αυξημένη κίνηση επί της ουσίας έχουμε μόνο στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην ανηφόρα της Κατεχάκη. Πουθενά αλλού.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική γραμμή μετρολόγος και ξανασύζω. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
9: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Καλός ο καιρός σήμερα στην Αττική με ηλιοφάνεια, άνεμη βόρη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης δεν αποκλείεται το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Και εκεί η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά των περιοχών αυτών θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρετικά έως 30 με 31 βαθμούς. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στη χώρα μας. Μόνο το πρωί στα ανατολικά ίσως έχουμε κάποιες βροχούλες και το μεσημέρι απόγευμα μπόρες στα υπηρετικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Και εδώ ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: πάει μια χαρά το τραγούδι με το πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς. Και ο Πασατέμπος. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 19 πρώτα λεπτά, το δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Θυμίζω ότι είναι η Τετάρτη, 27η ημέρα του Μάη. Την Κυριακή μας αποχαιρετάει ο Μάιος, κυρίες και κύριοι, με καινούργια κόμματα όμως. Δεν είναι κακό αυτό μεταξύ μας. Για να δούμε τι θα φέρει και ο Ιούνιος στη ζωή μας. Σε αυτόν τον ωραίο τόπο, ωραίο μαγαζί που λέει και ένας φίλος μου, γωνιακό. Αλλά με τα δικά του ζητηματάκια. Κάτι ψηλό αυθαίρετα, κάτι ψηλό, όπως το λένε, καταπατήσεις, κάτι τέτοια, τα οποία τα κυνηγάμε και τα περπατάμε. Αλλά τώρα θέλω να αλλάξω λίγο το κλίμα, θα μου πεις γιατί ψάλτη, διότι είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και άργησα φέτος να ασχοληθώ με το κομμάτι που θα ακούσετε αμέσως τώρα, τον κύριο Σεραφείμ Τσιουγκρή. Ο κύριος Τσιουγκρής είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι αφιερώνουν χρόνο, χρόνια τώρα, και όχι μόνο αφιερώνουν χρόνο, αλλά ουσιαστικά είναι σαν να υπηρετούν κανονικά τη θητεία του στο πυροσβεστικό σώμα, χωρίς να είναι επαγγελματίες. Είναι εθελοντές. Άλλο οι εθελοντικές ομάδες που υπάρχουν στους κατατόπους δήμους και τα χωριά της χώρας μας, ανά την επικράτεια, και άλλο οι εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος. Είναι άλλο πράγμα το ένα και άλλο πράγμα το άλλο. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και χαίρομαι ξανά που τα λέμε στο ετήσιο τηλεφωνικό μας ραντεβού.
0: Βέβαια, γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι υπάρχει ένα ισχυρό κομμάτι, ένα σημαντικό κομμάτι, να το πω σωστότερα, συμπατριωτών, οι οποίοι έχουν αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι του ελεύθερου χρόνου τους και είναι εθελοντές. Σημειώνω, το λέω κάθε φορά που κουβεντιάζουμε κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχουν χώρες στο εξωτερικό όπου ένα μεγάλο κομμάτι του πυροσβεστικού του σώματος είναι κυρίως εθελοντές.
1: Σωστά. Έτσι. Το 75% των πυροσβεστών στην Αμερική είναι εθελοντές πυροσβέστες. 1.200.000 άνθρωποι στη Γερμανία είναι εθελοντές πυροσβέστες. Εδώ είμαστε δυστυχώς μόνο 4.000.
0: Ναι. Αυτός ο αριθμός μεγαλώνει ή μικραίνει, κύριε Πρόεδρε, κάθε χρόνο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα έχουμε πει πολλές φορές, υπάρχει μια τάση στον κόσμο να έρθει να βοηθήσει το πυροσβεστικό σώμα, αλλά η απογοήτευσή του από τη στιγμή που θα ξεκινήσει την εκπαίδευση μέχρι που θα ενταχθεί στις τάξεις του πυροσβεστικού σώματος είναι μεγάλη. Διαχέεται στην κοινωνία αυτό μέσα από τις συζητήσεις και τέτοια και λειτουργεί ως αρνητικός
0: ανασταλτικά, ναι. Ανασταλτικά. Γιατί υπάρχει αυτή η απογοήτευση? Είναι κάτι συγκεκριμένο, τα έχετε εντοπίσει εσείς πώς το ξεπεράσατε αυτό, ρε παιδί μου? Είχατε υπερβολική αγάπη για το πυροσβεστικό και είπατε ότι εγώ θα τα ξεπεράσω όλα και θα συνεχίσω? Έχετε και βαθμό, νομίζω. Είστε πυρονόμος, ότι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είμαι, υπηρετώ 27 χρόνια πάω τώρα. Είχα υπερβολική αγάπη εγώ και οι υπόλοιποι που έχουμε παραμείνει από τους παλιούς,
0: ναι.
1: Γιατί οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε από την πλευρά του πυροσβεστικού σώματος είναι πολλές φορές ανυπέρβλητες και ακατανόητες για μας,
0: ναι.
1: Όσον αφορά αν θέλουν πραγματικά να έχουν εθελοντές πυροσβέστες ή όχι.
0: Να σας πω όμως κάτι, επειδή και πέρυσι θυμάμαι στην κουβέντα που είχαμε κάνει, να σας πω, έψαξα και βρήκα το ηχητικό. Έχουν όμως διαφοροποιηθεί προς το θετικότερο, δηλαδή αυτοί που τώρα αποφασίζουν να το κάνουν και λένε ότι εγώ θα πάω εθελοντικά να μπω, να κάνω βάρδιες κανονικά, γιατί εσείς μετέχετε κανονικά σε πυροσβεστικά κλιμάκια, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν?
1: Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, έχει βελτιωθεί ο τρόπος εκπαίδευσης. Το μόνο πρόβλημα που εντοπίζουμε αυτή τη στιγμή, και πέρυσι σας τα είχα πει ότι ήμουν ιδιαίτερα αισιόδοξος μέσα του προγράμματος υγιής, ότι εθελοντές, πυροσβέστες και πυροσβέστες το σύνολό τους θα εξοπλιστούν, γιατί είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα με πολλά χρήματα,
0: ναι.
1: Και μας διαβεβαιώναν ότι θα πάρουμε τον εξοπλισμό μας. Τώρα το 2026, με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, η τελευταία εκπαιδευτική σειρά δεν έχει πάρει απολύτως τίποτα, άρα μιλάμε για 400-500 άτομα που δεν θα μπορούν να εισφέρουν στην αντιπυρική περίοδο. Προηγούμενοι εθελοντές από άλλες σειρές δεν έχουν πάρει τίποτα και αναρωτιόμαστε τι γίνεται.
0: Δεν τους θέλει το πυροσβεστικό σώμα τους εθελοντές, κύριε Πρόεδρε?
1: Δεν μπορώ να το πω σε καμιά περίπτωση ότι δεν τους θέλει. Αλλά οι δυσλειτουργίες που έχουν εκεί μέσα, τα γραφειοκρατικά τους, όλα αυτά, και βέβαια υπάρχει και μια μερίδα αξιωματικών, και το έχουμε δει και στην πράξη, και διοικητών σε σταθμούς, που δεν θα πω ότι δεν μας ενοχλούν, δεν έχουν κατανοήσει το ρόλο μας, είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή τους έχω πει ότι υπάρχουν 20 εθελοντές πυροσβέστες στη Λέρο, οι οποίοι και δεν έχει επαγγελματική υπηρεσία, έχουν πιστοποιηθεί από την ΚΟ, από την υπηρεσία της ΚΟ, είναι εκπαιδευμένοι και δεν έχουν τον εξοπλισμό τους σε ένα νησί που δεν διαθέτει πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Άρα θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες για κάτι έκτακτο, μέχρι όταν και εφόσον αποφασιστεί να μεταφερθεί μια δύναμη.
1: Ακριβώς, όχι, μα δεν είναι να μεταφερθεί κάποια δύναμη εκεί, θα γίνει ένα εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο. Δεν υπάρχει λόγο να γίνει επαγγελματική υπηρεσία και να πάνε 15 μόνιμοι πυροσβέστες όταν υπάρχουν υπηρεσίες που υποφέρουν από μόνιμο προσωπικό. Εκεί θα τύχει μια φορά στο τόσο ένα συμβάν. Θα το αντιμετωπίσουν εθελοντές. Έχουμε 7 εθελοντές πυροσβέστες, το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αταλάντης, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν κι αυτοί και είναι μια ευαίσθητη δασική περιοχή στη Φτιότητα. Τους έχουμε πει ότι πρέπει να εξοπλιστούν αυτά τα παιδιά να είναι έτοιμα και μας αγνοούν. Οι δικαιολογίες. Έχουμε ένα πρόβλημα με τις προμήθειες, έχουμε το άλλο πρόβλημα.
0: Εντάξει, τις δικαιολογίες θα τις βρούμε, τις λύσεις είναι το θέμα να βρούμε.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι το ζήτημα.
1: Ακριβώς.
0: Και ξαναλέω, σωστά το θέτετε και χαίρομαι πάρα πολύ που την κάνουμε την κουβέντα για να ακουστεί, διότι είναι αναγκαίο να υπάρχουν οι εθελοντές. Το λέω με την έννοια ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να προσφέρει με τα δέοντα, με τις ασφάλειες που πρέπει να υπάρχουν για το προσωπικό, με την εκπαίδευση προφανώς που πρέπει να υπάρξει με τους εθελοντές, γιατί τα πράγματα τείνουν να γίνουν δύσκολα, όχι μόνο τη θερινή περίοδο, γενικά είναι δύσκολα.
1: Φυσικά, μα σας έχουμε πει, το ξέρετε κύριε Ψαλτέ, εδώ και χρόνια, ότι επιχειρούμε και το χειμώνα.
0: Ακριβώς.
1: Και σε πλημμύρες.
0: Παντού, ό,τι έκτακτο υπάρχει.
1: Ό,τι κάνει ένας μόνιμος πυροσβέστης. Αυτό το κομμάτι έπρεπε να προσεχθεί ιδιαίτερα.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα έχουμε έναν αντιστράτηγο, ο οποίος η μόνη του έννοια είναι συντονιστή σε μια περιφέρεια εδώ της χώρας μου. Αν θα είναι η ίδια η στολή του εθελοντή πυροσβέστη με το μόνιμο και να υπάρχουν διακριτικά να αλλάζει. Αυτή είναι η έννοια του και εκεί σταματάει το ενδιαφέρον του για τους εθελοντές. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα έχουν ξεπεραστεί στην Ευρώπη, έχουν ξεπεραστεί σε όλο τον κόσμο και εμείς επιμένουμε σε αυτά τα πράγματα και δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η λογική αυτή να μπει το κράτος να ξοδέψει ένα σωρό χρήματα για να βάλουν πέρα διακριτικά από αυτά που ήδη υπάρχουν, που είναι διαφορετικά τα σήματά μας. Υπάρχει το πυροσβεστικό σώμα, εθελοντής στο διακριτικό πίσω και στο εξωτερικό στην Ευρώπη υπάρχουν εθελοντές που κάνουν αξιωματική βάρδια, εθελοντές,
0: ναι,
1: σε μόνιμους πυροσβέστες. Και εδώ αναρωτιόμαστε ακόμα τι γίνεται και γιατί γίνεται αυτό και να ξεχωρίζει ο εθελοντός.
0: Μάλιστα, να βάλουμε διαφορετικό χρώμα στο λύση. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, να ξέρετε. Πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι να ξέρουμε ότι αυτός είναι εθελοντής και όλος είναι μόνιμος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη έχουμε, να είστε καλά. Κύριος Σεραφείμ Τσιουγκρής, εθελοντής πυρονόμος, πρόεδρος της Ένωσης Εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος. Να λυθούν τα γραφειοκρατικά χθες για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν να αφιερώσουν το χρόνο και ένα τμήμα της ζωής τους και κάνουν και άλλη δουλειά προφανώς για το πυροσβεστικό σώμα. Είναι αναγκαίο να υπάρχουν περισσότερα χέρια για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, στη Μαλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: InfoNet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
6: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
7: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
6: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
7: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
8: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
9: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
8: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
11: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
12: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
13: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο
14: 26450-25-390.
15: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
16: Yes. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνή του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
17: Υποδήματα STEP.
18: Μόδα.
17: Ποιότητα.
18: Επωνυμία.
17: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Face Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.

0: 91,6.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Για να κουβεντιάσουμε λίγο με αφορμή τις ανακοινώσεις που έκανε χθες ο Αλέξης Τσίπρας και την ανακοίνωση του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, για να σας πω δύο στοιχεία παραπάνω για αυτό την είδηση που ακούσατε νωρίτερα στους τίτλους των ειδήσεων για το ελληνικό συμφερόντον πλοίο. Η Βρετανική υπηρεσία που λαμβάνει αυτά τα μηνύματα ανέφερε ότι ο πλοίαρχος του δεξαμενού πλοίου ανέφερε, λέει, μια έκρηξη στην αριστερή πλευρά κοντά στην Ίσαλο γραμμή. Το πλήρωμα και το πλοίο είναι ασφαλή, αλλά ο πλοίαρχος ανέφερε, λέει, ότι υπάρχουν καύσιμα, διαρροή καυσίμων στη θάλασσα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα. Το περιστατικό έγινε 60 ναυτικά μίλια ανατολικά του Μουσκάτ στο Ομάν. Είναι συνολικά τα περιστατικά τα οποία έχουν καταγραφεί 52 είτε χτυπήματα από την έναρξη του πολέμου 28 Φεβρουαρίου, είτε σε άλλες περιοχές κοντά στη Σομαλία, όπου έχουμε εκεί και πειρατικά περιστατικά. Λοιπόν, κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κ. Διονύσης Τεμπονέρας. Το ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα πράγματα. Εγώ, πρώην στέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παραιτήθηκε και χθες ήταν παρόν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα για το νέο κόμμα το οποίο εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή, για να δούμε 2-3 πράγματα γύρω από την ιστορία αυτή. Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καταρχήν, μια πρώτη εκτίμηση για την χθεσινή συγκέντρωση, για αυτό το κλίμα το οποίο υπήρξε. Πώς σας φάνηκε εσάς το ΕΛΑΣ, όπως ακούστηκε?
3: Είναι ένα όνομα το οποίο έχει ένα ισχυρό συμβολισμό, ο οποίος κινείται σε τρία επίπεδα. Καταρχήν, προέρχεται από την λέξη Ελλάδα, ελληνική δηλαδή, υπό την έννοια ακριβώς ότι θέλει να εκφράσει ένα νέο πατριωτισμό, όπως εμείς τον αντιλαμβανόμαστε. Ένα πατριωτισμό ο οποίος δεν περιορίζεται σε εθνικιστικές κορώνες, αλλά προϋποθέτει την κοινωνική ασφάλεια, το δικαίωμα των ανθρώπων να ζουν με αξιοπρέπεια, να έχουν αξιοπρεπείς μισθούς, να έχουν ένα σπίτι να μπορούν να μείνουν, να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη δημόσια υγεία και παιδεία και το καθεξής.
2: Ναι.
3: Αριστερή, διότι όπως προηγήθηκε και από το μανιφέστο, το οποίο δημοσιεύτηκε πριν από μερικές εβδομάδες, καλείται και καλούμαστε ενδεχομένως να μπορέσουμε να συγκεράσουμε διαφορετικά ρεύματα της ευρύτερης αριστεράς, αναφέρομαι στη ριζοσπαστική αριστερά, στη σοσιαλδημοκρατία αλλά και στην πολιτική οικολογία. Και βέβαια συμπαράταξη, διότι προϋποθέτει η πολιτική αλλαγή, μάλλον η αλλαγή πολιτικής στις επερχόμενες εκλογές, μία πανστρατιά, ένα δημοκρατικό προσκλητήριο, μια δημοκρατική συστράτευση προκειμένου πράγματι ο στόχος αυτός να επιτευχθεί. Άρα,
2: ναι,
3: αυτό περίπου είναι το πνεύμα του ονόματος.
2: Ναι, άκουσα χθες αρκετή κριτική, να σας πω την αλήθεια, από την κέντρο-αριστερή πολυκατοικία. Αλλά επειδή εσείς έχετε περάσει και έχετε εικόνα και τις προσπάθειες που κάνατε στο παρελθόν για αυτή την συμπαράταξη που αναφέρεται και στο όνομα του κόμματος, του νέου κόμματος, ποια είναι η εκτίμησή σας για τα κόμματα, τα παραδοσιακά που λέμε? Καταρχήν για τον ΣΥΡΙΖΑ, εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Ενώ για τα στελέχη που ενδεχομένως, γιατί μαθαίνω ότι κάποιοι θα κινηθούν να εξαρτοποιηθούν τώρα και να ενδεχομένως στο μέλλον, στο εγκύτερο ή στο απότερο, να μπουν στη διαδικασία. Όπως επίσης και στη Νέα Αριστερά. Εκτιμάτε ότι είναι η λιδία λίθος για να αλλάξουν όλα τα πράγματα της παραδοσιακής αριστεράς που λέμε στον τόπο μας?
3: Κύριε Ψαλτή, να θυμίσω λίγο την πολύ πρόσφατη ιστορία. Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε το καλοκαίρι του 2023. Έκτοτε έχουν περάσει σχεδόν 3 χρόνια. Τα υπαρκτά, τα υφιστάμενα κόμματα της αντιπολίτευσης, της προοδευτικής αντιπολίτευσης, είχαν όλο το χώρο και το χρόνο να μπορέσουν να συγκροτήσουν εναλλακτικό προοδευτικό πόλο εξουσίας. Το κατάφεραν. Οι δημοσκοπικές μετρήσεις, κακά τα ψέματα, δεν λένε ψέματα. Άρα είχαμε ένα Πασόκ το οποίο με το ζόρι καταφέρει να φτάσει ένα ποσοστό κοντά στο 12%. Άρα προφανώς δεν μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική για τους πολίτες. Η Νέα Αριστερά πήρε πρόσφατα μια απόφαση για ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς, άρα επέλεξε τον δρόμο της κομματικής περιχαράκωσης, ενώ ουσιαστικά δεν μπόρεσε και κάποιο από τα πρόσωπα της περίοδου αυτής να μπορέσει να συσπυρώσει γύρω του ευρύτερες δημοκρατικές και προοδευτικές πλειοψηφίες. Όλοι λοιπόν εντοπίζουν ένα υπαρκτό πολιτικό κενό. Αυτό ακριβώς το κενό έρχεται η Ελλάς, δηλαδή η ελληνική ρητρή στην παράταξη του Αλέξη Τσίπρας, να καλύψουν, έχοντας τις πολιτικές αποσκευές τους δύο, αν θέλετε, πολύ ισχυρά πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι το Αλέξη Τσίπρα στο παρελθόν έχει και σε επίπεδο εκλογικής καταγραφής αποτελέσει ακριβώς τέτοιο πόλο συσπήρωσης ευρύτερων δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων την ώρα που άλλοι εδώ και τρία χρόνια αποτυγχάνουν συνεχώς. Και δεύτερον, διότι επανέρχεται με μια νέα πολιτική πρόταση με αυτές τις περίφημες 7 δεσμεύσεις που ακούσατε στην ειδική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα, οι οποίοι πράγματι μπορούν να αποτελέσουν διέξοδο προς τους πολίτες, προκειμένου να έχουμε όχι πολιτική αλλαγή ή αλλαγή διαχειριστή, αλλά τελικά πραγματικά αλλαγή πολιτικής. Αυτό είναι περίπου το πολιτικό σκηνικό. Νομίζω σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι. Άρα η όποια κριτική γίνεται, ας το πούμε, από τα αριστερά ή από την κεντροαριστερά, πρέπει να λαμβάνει μια παραδοχή υπόψη, την οποία την ομολογούν οι ίδιοι πολίτες.
2: Αντικειμενικά λοιπόν λέτε ότι κάποιος έπρεπε να πάρει, να σύρει το άρμα. Αυτό καταλαβαίνω, σωστά?
3: Κάποιος έπρεπε να τολμήσει να βγει μπροστά, διότι ακριβώς βρισκόμαστε στο πρωτοφανές για τη μεταπολίτευση, να έχουμε ανανέωση της λαϊκής εντολής για τη δεξιά, ενδεχομένως και για 12 συναυτά έτη, αν τις εκλογές του 26 ή του 27, όποτε και αν αυτές γίνουν, ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία κερδίσουν τις εκλογές. Το αποδέχονται ορισμένοι αυτό. Αν κάποιοι το αποδέχονται, διότι επιλέγουν να είναι, για παράδειγμα, στη δεύτερη θέση, αυτό. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν δίνει απάντηση ούτε λύνει τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς ακριβώς λοιπόν θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος.
2: Ερώτημα, γιατί ακούω από τη μεριά της κυβέρνησης και μάλιστα όχι επισήμως, αν επισήμως και αυτό έχει πιο πολύ ενδιαφέρον, το γεγονός ότι προτιμάει η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο τον έχει κερδίσει μέχρι τώρα αρκετές φορές. Αυτό, γι' αυτό το επιχείρημα, και όχι τον Ανδρουλάκη, που ναι μεν έχει πεπερασμένες δυνατότητες σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις που λέτε κι εσείς, κύριε Τιμπονέρα, αλλά δεν έχει παίξει το ρόλο του διπόλου. Με το διπόλο το άλλο, Μητσοτάκης Τσίπρας, έχει παίξει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης.
3: Η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας πραγματικά δεν περιγράφεται. Την ώρα που στο τελευταίο συνέδριό της οι δύο τέως πρόεδροι της δεν παρέστησαν καν στο συνέδριο. Την όδια ώρα που μόλις εχθές ο τέως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Καραμαλής, ασκεί σφοδρή κριτική και για την εξωτερική πολιτική και τα ζητήματα κράτους δικαίου, αλλά και για τα ζητήματα της καθημερινότητας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση, επειδή ακριβώς δεν έχει κανένα σχέδιο για το μέλλον, προσπαθεί να ανασύρει σκιάχτρα από το παρελθόν. Ξέρετε, τις εκλογές θα τις κερδίσει εκείνος ο οποίος έχει ένα θετικό αφήγημα για το μέλλον. Και όχι εκείνος ο οποίος θα μιλά συνεχώς με το παρελθόν, επειδή ακριβώς δεν έχει τίποτα να πει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Τεμπονέρα. Την καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Αυτά λοιπόν από τη μεριά του κυρίου Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος συμπαρατάχθηκε, ήταν παρόν χθες και στην ομιλία και στην παρουσίαση του νέου κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Παραλαμβάνω. Κύριος Κολιομιχάλης, για να μας προσγειώσει ανομάλως στην πραγματικότητα και στα τη κίνηση. Έλα, Δημήτρη μας.
0: Καλημέρα. Καλώς. Ο φίλος και ακροατής μας Δημήτρης ενημερώνει Βουλιαγμένης και Πρίγκιπος Πέτρου. Είναι χαμηλά κοντά στα όρια της Γλυφάδας. Τα φανάρια δεν λειτουργούν. Προσοχή. Βουλιαγμένης και Πρίγκιπος Πέτρου. Ο Γιάννης μας ενημερώνει στην Ιερά Οδό, επειδή είναι μια γιορτή των μουσουλμάνων, το Κουρμπάν Μπαϊράμι. Αν δεν απαντώμε.
2: Μην με ρωτάς σε μένα και δεν μπορώ να σου απαντήσω.
0: Συγκεντρώθηκε πολύ, ναι. Και έχει μποτιλιάρισμα η Ιερά Οδός. Okay. Κυρίως από την Πειραιώς προς την Κηφισού.
2: Okay.
0: Έχουν και ένα ναό.
2: Ναι.
0: Και έτερος τρίτος ακροατής ενημέρωσε τον Πέτρο, τον συναδελφό μας, πως στη Λεωφόρο Αθηνών υπάρχει ένα σταματημένο φορτηγό με 2-3 δίγυκλα που είναι πεσμένα κάτω. Θα δούμε τι γίνεται εκεί. Υπάρχει έτσι μια μικρή καθυστέρηση, πολύ μικρή, σχεδόν καθόλου. Που έχουμε μποτιλιάρισμα στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στα σημεία που περιμένουμε να το βρούμε. Στο Σκαραμαγκά η κατάσταση ακριβώς όπως την περιμένουμε. Αυτό που δεν περιμένουμε είναι να έχει τόση κίνηση η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα. αρχίζει να δυσκολεύει η Κηφισία στα συνήθη υποπτά σημεία και ήδη υπάρχει ισχυρή καθυστέρηση στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη για τις πληροφορίες. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας Home Beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Από διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Σε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι

0: μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καταρχάς θέλω να πω υπομονή στα παιδιά που ετοιμάζεται για τις πανελλαδικές. Σωσό, καλή επιτυχία στο βλαστάρι σου. Γενικότερα αύριο, Πέμπτη, παραμονή δηλαδή των πανελλαδικών, θα κουβεντιάσουμε λίγο με ένα καθηγητή. Το νου σας μου είπε από χθες που μίλησα μαζί του να έχετε μαζί σας ρολόι. Θα μου πει σιγά το θέμα ψάλτη. Προσέξτε, όχι από αυτά τα σύγχρονα ρολόγια τα οποία συνδέονται με τα κινητά και θα απαγορεύονται. Ρολόι κανονικό παραδοσιακό για να μην χάσετε τα της ώρας. Είναι το ένα που θέλω να σας πω. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι αλχημιστή, είναι κουμπάρος του Ταγί Περντογάν, ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει κοινωνικές επαφές, αλλά πολιτικές επαφές δεν νομίζω ότι έχει με τον Ταγί Περντογάν. Μιχάλη, ωραίο το μήνυμά σου, μ' άρεσε για τα ζητήματα αυτά, όπως και αρκετοί φίλοι που ρωτάτε για τα οικονομικά του, τις προσπάθειες του κύριου Τσίπρα, θα ρωτήσω, να δω τι μπορώ να μάθω. Τώρα, έχουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Ο κύριος Χιόνης είναι συνιδρυτής της εταιρείας Athlos Energy. Την έχει δημιουργήσει μαζί με τον κύριο Στάθη Βλασόπουλο από το 2024. Ο κύριος Χιόνης και ο κύριος Βλασόπουλος είναι πτυχιούχοι με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελβετία, στην πυρηνική μηχανική και τη φυσική. Την Παρασκευή υπάρχει λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα με αφορμή την πυρηνική ενέργεια. Η Ελλάδα στη νέα εποχή της πυρηνικής ενέργειας. Πραγματοποιείται στο Ευγενίδιο Ίδρυμα από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1.30. Επειδή έχει ανοίξει αυτή η μεγάλη συζήτηση περί πυρηνικής ενέργειας τώρα, λόγω και της τελευταίας κρίσης που έχουμε και η οποία περπατάει στη ζωή μας τους τελευταίους 3 μήνες και ό,τι έχει φέρει μαζί, ξαναζεσταίνεται η υπόθεση. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός είπε ότι το βλέπει το ζήτημα της παραγωγής ενέργειας μέσω πυρηνικών. Κύριε Χιόνι, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω ζεσταίνεται αρκετά το κλίμα και δεν το λέω μόνο με αφορμή την ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή που την διοργανώνετε εσείς και βλέπω με πολύ ενδιαφέρονται ανθρώπους οι οποίοι θα καταθέσουν τις απόψεις τους. Γενικότερα

0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
3: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
2: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
3: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο

0: με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα», ελάτε στην Κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου και Φυσού, στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και στο Σκαραμαγκά. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, στην παραλιακή προς Γλυφάδα στο ύψος του Φλίσβου λόγω τροχαίου νωρίτερα και στην παραλιακή προς Πειραιά στο Νέο Φάλιρο. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Εχθές εντωμεταξύ επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ με Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Σε μια σύντομη ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα μεταφερθεί από το Camp David στο Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, εκτός από το Ιράν επιτάπητος αναμένεται να τεθούν και ζητήματα της οικονομίας. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε εχθές ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε εχθές το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Θησείο. Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά, τόνισε στην ομιλία του ο κύριος Τσίπρας, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνον για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά και στην υπόθεση των υποκλοπών άσκησε εχθές ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, μιλώντας σε εκδήλωση. Τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ ζήτησε να εγκαταληφθεί η στρατηγική των ήρεμων νερών. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων και τεχνολογίας, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στους εαυτούς μας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας και στα δικά μας, γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Πιερακάκης. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν, η κύρια αίθουσα συνεδριάσεων αυξήθηκε σημαντικά σε μέγεθος, φτάνοντας στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 284 που ήταν κατά την έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων 17 συλληφθέντες από Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες και 20 συλληφθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χτες το βράδυ στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, όταν αυτοκίνητο και φορτηγό συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο αυτοκίνητο ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο 74χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του, ενώ με βαριά τραύματα νοσηλεύεται συνοδηγός. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε εχθές την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάνγκουμ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό. Είναι ο
0: κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Η άνεμοι βόρει 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρωτικά έως 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο μπότσιος.gr.

πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τετάρτη σήμερα 27 Μαΐου και είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί στο μικρόφωνο για Αθήνα Παπά. Θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, με τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2682-023-809 το τηλεφωνό μας. Πολλά θα πούμε και σήμερα, θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη στο νέο κόμμα. Τραγωδία στην Πρέβεζα, νεκρή 34χρονη μετά από πτώση από μπαλκόνι. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα γυμνάσια, αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές. Να πω υπομονή σε όλα τα παιδιά. Τι λέει ο Δήμος Πρέβεζας για τον αδέσποτο σκύλο και τη διαδικασία περί συλλογής του?

και άλλα πολλά θα πούμε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό και εσείς μείνετε εδώ όπως κάνετε καθημερινά και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Η Εκκλησία τιμά σήμερα τον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο, τον ομολογητή και θαυματουργό, έναν από τους πιο αγαπητούς Αγίους της νεότερης Ορθόδοξης παράδοσης. Πρόκειται για έναν Άγιο ο οποίος συνδέθηκε με πλήθος θαυμάτων και βαθιά λαϊκή ευλάβεια. Η ζωή του χαρακτηρίστηκε από απλότητα και πνευματικότητα, κοιμόταν σε στάβλο, νύστευε αυστηρά και βοηθούσε διαρκώς τους φτωχούς και τους πονεμένους. Μετά την κοίμησή του, το σώμα του βρέθηκε άφθαρτο, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την πίστη των ανθρώπων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος θεωρείται θαυματουργός και ιδιαίτερα προστάτης των ασθενών, των φτωχών και όσων δοκιμάζονται από δυσκολίες. Ακόμη ο Άγιος Ελλάδιος ο Ιερομάρτυρας, ο Άγιος Τεράπονο Μάρτυρας, ο Άγιος Αλήπιος ο Μάρτυρας. Χρόνια πολλά λέμε στον Αλήπιο, στην Αλυπία, στο Θεράπον και στον Ιωάννη. Be, 14 λεπτά μετά τις 8, Τετάρτη, 27 Μαΐου. Και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στον Πρίσμα.

θρίαζε καιρό σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Τα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα ορεινά αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει ως τους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Επήρου θα είναι λίγο χαμηλότερη. Γενικά ήθριος ήταν ο καιρός και αύριο Πέμπτη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα και τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Ανάλογο το σκηνικό του καιρού και την Παρασκευή, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα υπηρετικά, με τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά. Γενικά ήθριος ο καιρός και το Σάββατο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στο Ιόνιο και τα υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Στους 21 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα, θα επικρατεί κατά κύριο λόγο ηλιοφάνεια. Θα υπάρχει υγρασία και η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 26 βαθμοί. Είναι 21 βαθμούς και στην Λευκάδα. Θα επικρατεί κατά κύριο λόγο ηλιοφάνεια, η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 25. Η αίσθηση της ζέστης είναι πιο έντονη από την πραγματική θερμοκρασία λόγω της υγρασίας.

It's me. 20 βαθμούς σε Φιλιππιάδα, Λουρό, Πάργα. 20 βαθμούς και στο Καναλάκι, όπου θα επικρατεί κατά κύριο λόγο ηλιοφάνεια. Θα υπάρχει υγρασία και η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 28 βαθμοί.

τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα, κυρίες και κύριοι, σε όλα τα γυμνάσια της χώρας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περίοδου των εξετάσεων. Οι προαγωγικές εξετάσεις της πρώτης και της δευτέρας τάξης στα γυμνάσια θα γίνουν έως την 3η 2 Ιουνίου, από την 3η 2 Ιουνίου, και θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Τέλος της εβδομάδας αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις την Παρασκευή με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και το Σάββατο με τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων.

στο πλευρό των μαθητών και των γονιών να βρίσκεται και φέτος η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση Πύρου, ενεργοποιώντας δομές υποστήριξης μέσω των κεδασί της περιοχής, με στόχο την ψυχολογική ενίσχυση και τη συμβουλευτική καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περίοδου, η οποία είναι απαιτητική. Το κερασί Πρέβεζας, για το κερασί Πρέβεζας, η γραμμή υποστήριξης λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μπορούν να επικοινωνούν οι ενδιαφερόμενοι. Before you came around, I was doing just fine. Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας ενεργοποιεί από φέτος και τη νέα δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη μαθητών της τρίτης λυκείου και των οικογενειών τους. Η υπηρεσία θα λειτουργεί ως 30 Ιουνίου για όλους τους συνδρομητές εταιριών τηλεπικοινωνίας χωρίς χρέωση. Να πω ότι το Πανελλαδικό Δίκτυο Παρεμβάσεων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, στα κεδασί, δηλαδή στα κέντρα διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης, περιλαμβάνει τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης, συστηματικές επιτόπιες επισκέψεις ειδικών ψυχολογικές μονάδες, δυνατότητα προγραμματισμού συμβουλευτικών συναντήσεων, ενημερωτικές δράσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς, προγράμματα διαχείρισης άγχους και ενίσχυσης ψυχικής ανθεκτικότητας. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα, στην περιοχή του Φόρου, πολύ κοντά μας. Σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, είναι κοντά στα παιδιά από την αρχή, από το ξεκίνημα ως το τέλος της σχολικής χρονιάς. Μην ξεχνάτε, προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση, ώστε να εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, την καθημερινή.

0: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρο Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
2: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
3: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
4: Όχι, όχι. Έλα, ακούς? Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
5: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
6: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΩΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
7: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
8: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
7: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
9: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
10: αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
12: Άραξον.
11: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
12: Άραξον λέμε.
11: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
12: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
13: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
14: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
13: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
14: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
13: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
14: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
13: Στον Λούρο Πρέβεζας.
14: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
13: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
14: Άρα, Άξον.
10: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
15: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26 82 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
10: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
16: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

42 λεπτά μετά τις 8, είναι Τετάρτη 27 Μαΐου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς μην ξεχνάτε σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook. 2-6-82-0-23-809 το τηλεφωνό μας. Έλεγα λοιπόν ότι η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Με ένα κλικ όμως έχετε όλη την επικαιρότητα 24 ώρες το 24ωρο μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Πολιτική κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο, είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today. Και διαβάζω. Μάικης Μελάς για το φωτισμό στο επαρχιακό δίκτυο. Με ξανακόλυβα προσπαθούν να κάνουν μνημόσυνο.

καμπανάκι για την καθαριότητα από τη σύγχρονη Λευκάδα. Ο Δήμος κινδυνεύει να μείνει χωρίς προσωπικό μέσα στην τουριστική περίοδο. Διακοπή ρεύματος στην Οικιάνα την 5η 28 Μαΐου λόγω τεχνικών εργασιών. Για να δούμε τι λέει. Διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί για εκτέλεση τεχνικών εργασιών στην περιοχή της Νικιάνας την 5η από τις 9 το πρωί στις 2 το μεσημέρι. Τα συνεργεία του ΔΔΕ θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε η εργασία να τελειώσει το συντομότερο δυνατό και η επαναφορά του ρεύματος να μπορεί να γίνει και πριν την συγκεκριμένη ώρα, δηλαδή μέχρι τις 2 που αναφέρει η ανακοίνωση.

Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του PrevezaToday.gr. Πρέβεζα, κατέληξε η 34χρονη γυναίκα που έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου. Τα έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζα στο 2025, απολογισμό στρατού Ιωάννου για υποδομές, τουρισμό, υγεία, κοινωνική πρόνοια. Η Πρέβεζα στους πρωταγωνιστές του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Ξεκίνησε η συντήρηση στο εκκλησάκι του Κάστρου των Ρογών στη Νέα Κερασούντα. €725.000 για την οριοθέτηση του Λούρου ποταμού, συνέπεια των πλημμυρικών φαινομένων. Τοποθέτηση Περιφερειάρχη στην ειδική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον απολογισμό των πεπραγμένων. Πρέβεζα, έκπληξη με φίδι σε παραλία, Λουόμενος κατέγραψε το περιστατικό. Βίβλιο παρουσίαση στην Πρέβεζα, συγγνώμη για τη φασαρία, αλλά εμείς θα παίξουμε μπάλα. Δήμος Πρέβεζα στο αρμόδιο τμήμα για τον αδέσποτο σκύλο Σωτήρη και την περισυλλογή του. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ. 24 ώρες το 24ωρο, σελίδες του Λευκάθα και του Πρέβεζα του Data.

στην έκδοση διευκρινιστικού δελτίου τύπου προχώρησε ο Δημοσπρέβεζας αναφορικά με την περισυλλογή του αδέσποτου σκύλου με το χαϊδευτικό όνομα Σωτήρης. Έπειτα από επανειλημμένες αναφορές για επιθετική συμπεριφορά το τελευταίο δίμηνο. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, είχαν καταγραφεί καταγγελίες δημοτών, έγγραφο της αστυνομικής διεύθυνσης Πρέβεζας, καθώς και τηλεφωνική αναφορά στις 22 Μαΐου για νέο περιστατικό επίθεσης σε ανήλικο. Η αρμόδια πενταμελής επιτροπή είχε ήδη αποφασίσει να παρακολουθεί τη συμπεριφορά του ζώου και αν συνεχιζόταν τα περιστατικά να μεταφερθεί σε χώρο φιλοξενίας. Στις 22 Μαΐου έγινε η περισυλλογή και η μεταφορά του σκύλου στο καταφύγιο. Ο Σωτήρης θα παραμείνει περίπου 15 ημέρες υπό παρακολούθηση συνεργαζόμενου κτηνιάτρου. Θα πραγματοποιηθούν αξιολόγηση συμπεριφοράς, εξετάσεις, εμβολιασμός και οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την νομοθεσία. Μετά το τέλος της παρακολούθησης, η Πενταμελής Επιτροπή θα επανεξετάσει την υπόθεση και θα αποφασίσει αν μπορεί να γίνει επανένταξη του ζώου. Ο Δήμος Πρέβεζας τονίζει ότι επιδιώκει ταυτόχρονα την προστασία και ευζοία των αδέσποτων ζώων και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών, ενώ καλεί τους δημότες να αποφεύγουν την παραπληροφόρηση και τα αυθαίρετα συμπεράσματα. Η υπόθεση του Σωτήρη, του αδέσποτου σκύλου, έχει προκαλέσει έτσι έντονες συζητήσεις το τελευταίο διάστημα στην Πρέβεζα και κατά την διάρκεια του συνεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα. Υπήρξε μια έντονη αντιπαράθεση γύρω από τη διαχείριση του περιστατικού και τις ευθύνες του Δήμου.

Το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας είναι δίπλα σε παιδιά και σε γονείς από το ξεκίνημα έως το τέλος της σχολικής χρονιάς, προσφέροντας υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής. Φιλότα 4 βρίσκεται στο φόρο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά, με δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν οι δυσκολίες έγκαιρα και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζα στηρίζει το παιδί στο λόγο,

0: εμπειρίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
4: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
3: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
4: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
1: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτωλή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
2: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
1: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
6: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός. Αφρόδης, ημιαφρόδης. Καφείνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Καφείνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820 6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
7: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατοday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
8: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

0: αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόν.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
0: Τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
0: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
0: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Κύρους και εμβέλειας επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης και ποδοσφαιρικής ομάδας στην Μεγάλη Βρετανία είναι αυτός ο οποίος μπούφλησε απρόκλητα τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Τώρα κάνει μήνυση βέβαια, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό για να τα έχουμε αυτά έτσι μέσα στο μυαλό μας. Δεύτερο διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, ερχόμαστε, καλημέρα.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στην ανάδο της Κηφισίας, στον άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην ανάδο της Συγκρού, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιτιόνια Ακτή προς το Δημητρίου Γούναρη και στα δύο ρεύματα της παραλιακής ανατρήματα. Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και μια τραυματία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβάρα, μετά από σύγκρουση γιοταχή αυτοκινήτου με φορτηγό. Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι ο 70χρονος οδηγός του γιοταχή έκανε πάνω όπισθεν όταν αντιλήφθηκε πως είχε περάσει από την έξοδο που ήθελε να βγει. Ο οδηγός του γιοταχή έχασε τη ζωή του, ενώ με βαριά τραύματα νοσηλεύεται ο συνοδηγός. Έθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Υψηλοβάθμιος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δύνη του πολέμου. Εχθές επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμεύσεων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Υπουργικό Συμβούλιο συγκαλεί για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο με βασικά θέματα στην ατζέντα τις εξελίξεις στο Ιράν και τα ζητήματα της οικονομίας. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υποσημεία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε χθες το μεσημέρι νυχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Από τον περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιο τραυματισμό μεταξύ των μελών του πληρώματος. Σύμφωνα με την εκτίμηση της Βρετανικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, υπάρχει ζημιά σε μια από τις εξαμενές των καυσίμων του σκάφους. Το πλοίο συνεχίζει κανονικά τον πλού με προορισμό την Ινδία. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβρωση καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Αφορμή, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΠΑΣΟΚ, σειρά δημόσιων τοποθετήσεων του Υπουργού Υγείας με αιχμή την ενοικίαση ακινή του που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Πηγές από το ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι η κατάθεση της μήνυσης δεν αφορά προσωπική αντιπαράθεση, αλλά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο την σπήλωση του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας σκανδάλου. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφικτιά, τόνισε στην ομιλία του κ. Τσίπρας, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, αλλά πάμε για αλλαγή πολιτικής. Χαρακτήριζε την ιδρυτική διακήρυξη την πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο μετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική ισχυρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά και στην υπόθεση των υποκλοπών άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής μιλώντας εχθές σε εκδήλωση. Τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, σημείωσε χαρακτηριστικά και ζήτησε να εγκαταλειφθεί η στρατηγική των ήρεμων νερών. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και οι 22 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθη και Αθήνα. Η δράση της εγκληματικής ομάδος εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημιά περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας. Στη δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνονται συνολικά 138 άτομα. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν, η κύρια αίθουσα συνεδριάσεων αυξήθηκε σημαντικά σε μέγεθος, φτάνοντας σε 452 τετραγωνικά από 284 που ήταν, κατά την έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου. Παράλληλα, προσθέθηκαν περίπου 100 επιπλέον θέσεις, ενισχύοντας τη δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων παρευρισκομένων. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή Γιάκομ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.
2: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
1: Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με τον λόγο του Sky η Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρωρινα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν σποραντικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρωτικά έως 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Αν αναζητάτε την τέλεια σκίαση, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να ανακαλύψετε την απόλυτη εμπειρία στην GSP Γκαρτσονίκας, εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, είναι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου. Πέργολες και τέντες, ζελατίνες και ομπρέλες διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκαρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastendes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
0: 16 λεπτά μετά τις 9, περάσαμε στην δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι Τετάρτη, 27 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς έχετε και όλη την επικαιρότητα με ένα κλικ μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Τραγωδία, κυρίες και κύριοι, είχαμε χθες στην Πρέβεζα, όπου μια 34χρονη μητέρα τριών παιδιών άφησε την τελευταία της πνοή έπειτα από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας. Στο Πρέβεζα Today .gr, στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Μιχαλής Μίχος, διαβάζω: σοκ έχει προκαλέσει τοπική κοινωνία της Πρέβεζας το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή του πυροβολικού. Δυστυχώς κατέληξε η 34χρονη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, που έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας. Εκεί οι γιατροί από την αρχή διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς η 34χρονη έφερε βαρύτατα τραύματα. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η 34χρονη δεν κατάφερε να επιβιώσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρισκόταν μόνη στο σπίτι κατά τη στιγμή της.

Κάθε χρόνο, κυρίες και κύριοι, πριν μπει έτσι το καλοκαίρι, η Πρέβεζα αποκτά ένα ξεχωριστό παλμό. Ο παραλιακός πεζόδρομος γεμίζει μουσικές, φόντα, κόσμο και εκείνη την γνώριμη αίσθηση. Ότι η πόλη γίνεται για λίγες μέρες ένα μεγάλο ανοιχτό μουσικό στέκι δίπλα στη θάλασσα. Από τις 29 έως τις 31 Μαΐου, το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival επιστρέφει στο καθιερωμένο του ραντεβού, φέρνοντας μαζί του καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και πολλούς φίλους της μουσικής που επιλέγουν την Πρέβεζα για να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία. Το Jazz Festival δεν είναι απλώς μια σειρά έτσι συναυλιών. Είναι μια γιορτή που έχει συνδεθεί με την ταυτότητα της πόλης και έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να κάνει την Πρέβεζα σημείο αναφοράς στον πολιτιστικό χαρτί. Η μουσική βγαίνει στο δημόσιο χώρο, συναντά τους κατοίκους, τους επισκέπτες, τις παρέες που περπατούν δίπλα στη θάλασσα και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που δύσκολα περιγράφεται, γι' αυτό είναι καλό να τη ζήσετε. Η φετινή διοργάνωση φιλοξενεί 8 σχήματα από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, το Λουξεμβούργο, την Ισπανία, τη Βραζιλία και την Αυστρία, επιβεβαιώνοντας το διεθνή χαρακτήρα του θεσμού, από τη σύγχρονη ευρωπαϊκή jazz μέχρι τις μουσικές του κόσμου και πιο πειραματικούς ήχους. Το πρόγραμμα υπόσχεται 3 βραδιές γεμάτες ένταση, συνέστημα και μουσικές εκπλήξεις. Θα ξεκινήσει με το μουσικό σχολείο, δίνοντας χώρο στους νέους μουσικούς της πόλης να ανοίξουν φεστιβάλ. Η αυλαία θα πέσει με την Ελένη Τσαλικοπούλου. Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't... Το μόνο βέβαιο είναι, κυρίες και κύριοι, πως για 3 νύχτες η Πρέβεζα θα γεμίσει ήχους, κόσμο, χαμόγελα και εκείνη τη μοναδική αίσθηση που αφήνει πάντα η καλή μουσική δίπλα στη θάλασσα.

Στα Γιάννενα θα βρεθεί η ομάδα της Νικόπολης, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Αντιμετωπίζει τον ABC στο κλειστό γυμναστήριο στις 7 το απόγευμα, με στόχο τη νίκη που θα της χαρίσει το πρωτάθλημα και την άνοδο στη National League 2. Η σχετική έτσι ανάρτηση του συλλόγου αναφέρει, με το 2-1 στη σειρά και τον κόσμο στο πλευρό, πάμε όλοι μαζί για το τελευταίο βήμα.

0: Νικόπολη πάει στα Γιάννενα σήμερα για έναν αγώνα που θα κρίνει έτσι την άνοδό της για τον τέταρτο τελικό απέναντι στην ομάδα του ABC. Και εμείς πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
5: Η νέα εποχή έφτασε
6: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: Infonet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740
5: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί αρχή να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
8: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
9: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: 96,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Αν αναζητάτε την τέλεια σκίαση, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να ανακαλύψετε την απόλυτη εμπειρία στην GSP Γκατζονίκα, στη Λεωφόρο Ιωαννίων 165 εδώ στην Πρέβεζα. Με περισσότερο από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, είναι οι ειδικοί. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκατζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastendes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

Τρία δεν είναι λεπτά μετά τις 8, είναι Τετάρτη 27 Μαΐου και περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι μια μέρα έτσι για το γεμάτη θόρυβο από τις εργασίες στο διπλανό κτίριο. Μπορεί και να ακούτε να περνάει μέσα από τα ακουστικά, που σίγουρα περνάει μέσα από τα ακουστικά. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε μουσικά, κυρίες και κύριοι, γιατί κάποιες στιγμές χρειάζεσαι μόνο χώρο έτσι να αναπνεύσεις. Και η στίχη από το τραγούδι που θα ακούσουμε μετά, χίλιες σιωπές, μοιάζουν να γεννιούνται ακριβώς εκεί που τελειώνει η φασαρία και αρχίζει η πραγματική παρουσία.

Στο πρόβλημα today.gr διαβάζω, κυρίες και κύριοι, ότι το Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του Θυσίου. Στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρας είπε ότι η δυτική διακήρυξη που κρατάω απόψε στα χέρια μου είναι η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, πηξίδα με ένα νέο όραμα. Υπογράμμισε ότι με τη διακήρυξη απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες και καταθέτουμε 7 βασικές δεσμεύσεις. Δεσμευόμαστε για ζωή και αξιοπρέπεια, για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, για ισχυρή οικονομία, για κοινωνικό κράτος, για ανθεκτική Ελλάδα, για ψηφιακή δημοκρατία, για ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης.

Βασίλης ανέβηκε, κυρίες και κύριοι, στο πρόεδρο του day.gr. Στην Περικάρη και Μπάλκου συνεχίζονται οι παρεμβάσεις γύρω από το κάστρο του Αγίου Ανδρέα, στο τελικό στάδιο η ανάπλαση της Ταύρου. Διαγράμμιση στην Εθνική Πρέβεζα Ιωαννίνων, διπλή γραμμή τη νύχτα, μόνη τη νύχτα.

και κάπως έτσι σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής ενημέρωσης στον Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω που καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Εσείς δεν ξεχνάτε ότι ενημερώνεστε μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr για ό,τι συμβαίνει. Μείνετε εδώ. Έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο.

0: και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
0: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
2: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
3: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λίπο-χάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα

0: Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου.
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθες.
0: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Η ώρα είναι 10.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μποτιλιάρισμα 8 χιλιόμετρων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης προς την Ιερά Οδό. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στον άξονα Πειραιώς σταδίου. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αρδίτου, στη Βασιλίσσης Σοφίας, προς τη Βουλή και στο Σκαραμαγκά. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχουν εξαγγείλει για αυτήν την ώρα στην πλατεία Κοντζιά συνταξιούχοι με κύρια αιτήματα μεταξύ άλλων, πραγματικές αυξήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό και μία τραυματία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Ιόνια Οδό στο ύψος του κόμβου Κουβαρά μετά από σύγκρουση γιοταχή αυτοκινήτου με φορτηγό. Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν πως ο 70χρονος οδηγός του γιοταχή έκανε όπισθεν όταν αντιλήφθηκε πως είχε περάσει από την έξοδο που ήθελε να βγει. Ο οδηγός του γιοταχή έχασε τη ζωή του ενώ με βαριά τραύματα νοσηλεύεται συνοδηγός του. Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα με τουλάχιστον 11 νεκρούς πλήττει τις τελευταίες ημέρες στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφουν Βρετανία και Γαλλία. 8 γεωγραφικά διαμερίσματα στη Γαλλία βρίσκονται σε κίτρινη επιφυλακή. Οι νεκροί και στις δύο αυτές χώρες είναι τουλάχιστον 11, με 5 από αυτούς να αποδίδονται σε πνιγμούς και θερμικό σοκ. Εύθραυστη παραμένει η ακεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Εχθές επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική Αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Υπουργικό Συμβούλιο εντωμεταξύ συγκαλεί σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο με βασικά θέματα στην ατζέντα της εξελίξης στο Ιράν και τα ζητήματα της οικονομίας. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Αφορμή σύμφωνα με πληροφορίες από το ΠΑΣΟΚ, σειρά δημόσιων τοποθετήσεων του Υπουργού Υγείας με αιχμή την ενοικίαση ακινήτου που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Πηγές από το ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι η κατάθεση της μήνυσης δεν αφορά προσωπική αντιπαράθεση, αλλά συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Θησείο. Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να σφιχτεί, τόνισε στην ομιλία του, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολλοί διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Στην κατάθεση μήνυσης προχώρησε εχθές ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε βάρος του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη μετά το πρόσφατο επεισόδιο που σημειώθηκε στον τελικό της Ευρωλίγκας στο ΆΚΑ. Για θράσους, άναδρη και απρόκλητη επίθεση εναντίον του, καθώς και για χυδαίες πρακτικές, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο κύριος Δημητριάδης. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν νωρίτερα 22 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι αλλά και την Αθήνα. Η δράση της εγκληματικής ομάδας εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας. Στην δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνονται συνολικά 138 άτομα. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιεόπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
4: Αυτό...
3: κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, Crystal Palace και Ράγιο Βαγιακάνο διεκδικούν απόψε το τρόπαιο του Conference League. Ο μεγάλος τελικός θα αντιξαχθεί στη Λειψία στις 10 το βράδυ. Η ομάδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της του Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού ανέλαβε ο Γιάκομπ Νίστρου. Ο δανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο με το Τριφύλι μέχρι το 2028. Στον πρώτο τελικό για τη Water Polo League των Ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 15-12. Τον τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει τρεις νίκες. Την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού θα αντιμετωπίσει Μαρία Σάκαρη στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός μετά την νίκη της επί της Νόσκοβα με 2-0 σετ.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Τι!
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρωρινα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν σποραντικές βροχές μπόρες και στα δυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρωτικά έως 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.
8: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
9: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
8: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νηπτήρας από 26 ευρώ.
10: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο μπότσιος.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Το έχετε ακούσει κι εσείς, δηλαδή τώρα η κυρία Δημογλίδου όταν εμφανίζεται στα κανάλια θα πρέπει να διευκρινίζει ποια Ελλάς εκπροσωπεί, την ελληνική αστυνομία ή το κόμμα του Τσίπρα. Ή το άλλο που λέει ότι τώρα και ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει ένα κόμμα και θα το ονομάσει ΕΔΕΣ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι προφανώς το θέμα της συζήτησης. Είναι το θέμα για το οποίο συζητούν όλοι και είναι το θέμα που επίσης βρίσκεται σε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα ή τουλάχιστον στη συντριπτική τους πλειοψηφία.

0: Έλα λοιπόν να σας πω μια βόλτα στις σελίδες των εφημερίδων να δείτε πώς το σχολιάζουν σήμερα το πράγμα. Υπό τους ήχους της θρυλικής Suzy Sue and the Banshees. Είναι η Suzy Sue, όπως ήταν το καλλιτεχνικό της, γεννήθηκε κατά σύμπτωση την ημέρα που ο Buddy Holly κυκλοφόρησε το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως. Λοιπόν, βόλτα σε εφημερίδες. Να ξεκινήσω από την Καθημερινή. Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος είναι ο τίτλος και το σχόλιο ταυτόχρονα της εφημερίδας. Στο ίδιο κλίμα, Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Το rebranding του Αλέξη κατέληξε σε reunion ΣΥΡΙΖΑ» χτες στο Θησίο. Η εφημερίδα των συντακτών κάνει πρώτο θέμα, 7 δεσμεύσεις. Η απογευματινή απαντά 7 δεσμεύσεις με οριστείες και μισόλογα. Η εφημερίδα Κόντρα είναι ενθουσιασμένη. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Το μανιφέστο ετοιμάζεται να ανέβει στο βουνό. Οι Ελλασίτες ξανάρχονται. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Μούχλα χρεοκοπημένων αυταπατών και αντιλαϊκών θέσεων». Η Εστία, ας πούμε, είναι μια εφημερίδα που δεν κάνει πρώτο θέμα τον Τσίπρα, κάνει αντιθέτως πρώτο θέμα τον Καραμαλή. Έχω την εντύπωση ότι αν μετρήσει κανείς το πολιτικό βάρος των δύο εμφανίσεων χθες, προφανώς η ανακοίνωση ενός νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα έχει περισσότερο βάρος, αλλά αυτή η φράση του Κώστα Καραμαλή χθες στην εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής έχει πολύ περισσότερο δηλητήριο. Είπε δύο πράγματα ο Καραμαλής χθες, μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και του κύριου Αρμενιτόπουλου. Είπε αφενός ότι η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί αναθεωρητική ατζέντα, επιχειρεί να μεθοδεύσει διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθηκών και συνεπώς πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Αλλά γεννάτε το ερώτημα, δηλαδή όταν δεν είχαμε την πολιτική των ήρεμων νερών, αλλά κάποια άλλη. Η Τουρκία δεν προωθούσε αναθεωρητικά σχέδια και δεν μεθόδευε διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθήκων. Η δεύτερη ατάκα Καραμαλή είναι πιο... είναι μάλλον περισσότερο εύστοχη. Είπε δύο πράγματα. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, αλλά το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα στη δημοκρατία είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, ως θεμέλιο ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Οπ, έτσι ξέρω. Στο πολιτικό θέμα της ημέρας, που προφανώς είναι η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα χθες, η επανεμφάνισή του, η ανακοίνωση του νέου κόμματος και η ονοματοδοσία Ελλάς, που ανάλογα με τη διάθεση του καθενός μπορεί να παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία ή στον ελληνικό λαϊκό απελευθερωτικό στρατό ή σε τίποτα από τα δύο. Στην τηλεφωνική γραμμή η κυρία Ρένα Δούρου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Δούρου ήταν, αν θέλετε, ο προάγγελος της νίκης του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, διότι η δική της νίκη στην περιφέρεια της Αττικής την άνοιξη του 12 ήταν το πρώτο σήμα ότι κάτι αλλάζει. Καλημέρα κυρία Δούρου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Ελλάς ή ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να σχολιάσω μόνο κάτι. Στον κινησμό που αποδίδεται στην επικοινωνία και στη διαφήμιση στην οποία εργάστηκα πάρα πολλά χρόνια σε αυτήν, νομίζω ότι η χθεσινή πρόταση, η επιλογή ονόματος έφερε αποτέλεσμα. Είτε κάποιοι βλέπουν
0: συζητείτε.
1: Αυτό είναι, θέλω να σας πω, είναι το κύπελο του διαφημιστή. Τώρα, από
0: όποιος το σκέφτηκε συνεπώς, πέτυχε τον κραταρχήν στόχο.
1: Σας λέω, ναι.
0: Απλώς μια επιτυχημένη διαφήμιση δεν εξασφαλίζει πάντα την πώληση του προϊόντος,
1: Μα γι' αυτό δεν φτάνει μόνο η διαφήμιση και με πάτε στα λιμέρια μου. Τώρα θα κάνουμε εύκολη κουβέντα. Διαφήμιση, επικοινωνία χωρίς πολιτική, πολιτική χωρίς επικοινωνία. Είναι πράγματα που ξεκινάνε από τον Μάρκο Αβρίλιο και την επιστολή του αδερφού του για να γίνει Κέσσαρας. Μιλάμε για χιλιάδες χρόνια πίσω.
0: Ωραία.
1: Πάντως,
0: λοιπόν, να ξαναφέρω το ερώτημα. Ελλάς ή ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάντως λέω ότι από χθες, με την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής παράταξης, για να μην μας μπερδεύουν και εσάς και εμάς, να το λέμε ολόκληρο, τα ψέματα τέλος. Εξηγούμε με συγκεκριμένα σημεία. Τέλος δικαιολογίες αιρετών του ελληνικού κοινοβουλίου που επιδιώκουν να πατούν σε δύο βάρκες. Δηλαδή να ανήκουν και στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την Έδρα και την ίδια στιγμή να υποστηρίζουν τη διάλυση ή την περιθωριοποίησή του για να ενταχθούν σε ένα νέο κόμμα. Αυτό βέβαια πρέπει να σας πω δεν ισχύει μόνο για μέλη που έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και μέλη που έφυγαν και δημιούργησαν τη Νέα Αριστερά, άλλους που ακολούθησαν τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη, διότι ο Αλέξης Τσίπρας με το παράδειγμα του, την αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την παρέτηση του από την Έδρα, έδωσε ο ίδιος το παράδειγμα. Και είναι ένα παράδειγμα το οποίο δεν έχει να κάνει με τα ποσοστά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και των υπολείπων. Έχει να κάνει και με το ηθικό αντιπαράδειγμα που χρειαζόμαστε, κύριε Τσίμα, διότι να σας πω κάτι. Βεβαίως, έχουμε απαξίωση της πολιτικής, έχουμε χειραγώγηση θεσμών, όπως είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής. Αυτά δεν είναι μόνο υποκλοπές, δεν είναι μόνο τα πέτσινα πτυχία πρώην μετακλητών ή βουλευτών. Είναι και όταν βγάζεις την έδρα σου στη δημοπρασία. Θέλω να σας πω, ευθύνεται και το κομμάτι του προοδευτικού χώρου με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται. Όχι όλων, γιατί δεν είμαστε ολίδιοι.
0: Καταλαβαίνω, ναι. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι αυτό που λέει το πρώτο σας σχόλιο είναι αυτό, ότι τέρμα τα αστεία, τώρα πρέπει να διαλέξεις με ποιον θα πας και ποιον θα αφήσεις.
1: Και ξαναλέω για ποιο λόγο. Και ξαναλέω, διότι πρέπει να φτιαχτεί ένα ηθικό αντιπαράδειγμα. Από τις 26 Μαΐου του 2026 δεν έχει καμία δικαιολογία όποιος αιρετός του ελληνικού κοινοβουλίου, ενώ επιθυμεί διακαώς να ενταχθεί σε ένα κόμμα, να συνεχίσει να παραμένει με αυτό με τον οποίο ο ελληνικός λαός τον έστειλε στο κοινοβούλιο. Είναι για λόγους στοιχειώδους πολιτικής τάξης και για να μην ταΐζουμε την ακροδεξιά με τέτοιες συμπεριφορές. Πρέπει να παραδώσουμε την έδρα μας, να ενταχθούμε ή να μην ενταχθούμε στο νέο κόμμα. Όλα μαζί δεν γίνονται. Γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα ότι περιόδους παρατεταμένες, μιλάμε για 7 χρόνια απαξίωση της πολιτικής και κόπωσης προς την πολιτική των Ελλήνων πολιτών, οδηγούν στην ακροδεξιά. Δεν οδηγούν κάπου αλλού. Και όταν οδηγούμαστε σε ακροδεξίες λύσεις, σε αποχή και σε παρέτηση και κόπωση, ξέρουμε πάρα πολύ καλά μην το έχουμε πληρώσει.
0: Για σας υπάρχει δίλημα, δηλαδή.
1: Προσωπικά.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι επειδή δεν παρουσιάζομαι σήμερα σε εσάς και στους ακροατές και στις ακροατές σας, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που σας είπα μόλις τώρα έχω υπηρετήσει έμπρακτα. Είπατε για την εκλογή μου στην περιφέρεια Αττικής το 2014. Θέλω να σας θυμίσω, δεν ήμουν υποχρεωμένη. Άλλοι υποψήφοι περιφερειάρχες διατηρούσαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας τη βουλευτική έδρα, δηλαδή δώσαν τη μάχη εκ του ασφαλούς, διότι δεν υπήρχε ασυμβίβαστο. Εγώ θεώρησα ότι απέναντι στους συμπολίτες μου αυτό θα ήταν μια ανήθικη στάση. Και ενώ δεν ήμουν υποχρεωμένη και ενώ με βγάζαν εκτός δεύτερου γύρου, παρέδωσα την έδρα μου. Το θυμίζω αυτό για να πάω και στο επόμενο. Αυτή τη στιγμή είμαι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Τις αποφάσεις θα τις πάρουν τα όργανα. Διότι πέρα από το να κρατάς την έδρα σου και να κοιτάς εκ του ασφαλούς τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις, αν μου επιτρέπετε, θα πρέπει να σέβεσαι και αυτούς οι οποίοι σου δώσανε αυτές τις θεσμικές ιδιότητες. Εγώ δεν είμαι μέλος της πολιτικής γραμματείας λόγω ύψους, ούτε χρώματος ματιών. Με αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν πρέπει να συνεδριάσουμε και πρέπει να γίνει και ταχύτητα, κύριε Τσίμα. Το έχω υπονοήσει και σε άλλο συνάδελφό σας. Είναι πολύ μακριά η 6η Ιουνίου και οφείλουμε, όχι για λόγους τυπικούς, αλλά ουσία.
0: 6η Ιουνίου για τους ακροατές, λέω, είναι η μέρα που έχει καθοριστεί η συνεδρίαση όπου θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση στο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει, με ποιον πάει.
1: Επομένως, σας πήγα τόσο πίσω στο 2014 για να σας πω ότι αυτά που λέω δεν είναι επιχείρημα διαφυγής από μια δύσκολη ερώτηση. Έχω αποδείξει ότι είμαι στρατιώτης. Διότι αυτό το είμαι στρατιώτης, δεν σας κρύβω, το ακούμε ad nauseam. Μου έρχεται και εμένα με τόσους πολίτες όταν το ακούω ως ακροάτρια. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι, δεν είμαστε ολίδιοι, που το έχουμε αποδείξει. Άρα δεν θα κάνω σήμερα αυτό για το οποίο μέμφωμαι και κατηγορώ.
0: Εννοείται ότι. Άρα δεν θα πείτε σήμερα ποια είναι η γνώμη σας, τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, να συνεχίσει μόνος του ή να πάει με τον Τσίπρα.
1: Ναι, και αυτό όμως που μπορώ να σας πω μετεπιτάσσως είναι ότι αυτά τα ανιστόρητα περί διαλύσεως και αυτοδιαλύσεως πραγματικά είναι εξωφρενικά και έχουν φέρει τον κόσμο στο μη περαιτέρω. Διότι δεν έχουν προηγούμενο στην νεότερη πολιτική ιστορία και δεν λέω την, μόνο την χώρια, λέω και τη διεθνή. Αλλά ξέρετε, σε περίοδους κρίσης, και το ξέρετε πολύ καλά γιατί παρακολουθεί την πολιτική ιστορία του τόπου, ο καθένας και κάθε μία από εμάς ερχόμαστε και στα γράδα μας, έλεγε συγχωρεμένη γιαγιά μου. Δηλαδή το τι εκφέρει ο κάθε ένας και κάθε μία στο δημόσιο λόγο το τοποθετεί κιόλας όταν έχουμε κρίση.
0: Σέβομαι αυτό που λέτε, αλλά από την άλλη μεριά, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια κατάσταση που δεν είναι εύκολη. Θέλω να πω.
1: Δηλαδή, είστε πάρα πολύ ευγενικός. Τι δεν είναι εύκολη, σας είπα, χωρίς προηγούμενο.
0: Δηλαδή,
1: τέτοια περιβίωση, ας πούμε, ενός κόμματος που έχει κυβερνήσει και έχει προσφέρει τόσα πολλά στον τόπο, μην μου πείτε ότι μπορούσατε να το μαντέψετε.
0: Το ερώτημα είναι, είναι δυνατόν στις επόμενες εκλογές να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο Ελλάς Τσίπρας και ένα ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ ή όπως αλλιώς θα λέγεται, τα οποία να κατεβαίνουν χωριστά?
1: Ήδη αυτή τη στιγμή με τη συμπεριφορά μας, την αδράνειά μας, την αφωνία μας πολλές φορές, ενώ από μεριάς του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είστε αναγκασμένος να κάνετε λάθος ερώτημα και να φεύγουμε από τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και από τις αποφάσεις του Συνεδρίου. Απέναντι μας δεν είναι ο Τσίπρας. Είναι η σημερινή σύψη και παρακμή της κυβέρνησης για τις οποίες ευθύνεται 100% η δεξιά παράταξη.
0: Μπορεί να είναι έτσι, αλλά στις εκλογές κάποιος πρέπει να διαλέξει ένα ψηφοδέλτιο ή το άλλο.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό σας είπα, είστε αναγκασμένος να ρωτάτε. Έχει χαθεί λοιπόν από την κουβέντα ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να πορευτούμε και για τον οποίο αποφασίσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δηλαδή με την ενότητα, με την ανασύνθεση, με μια συνεργασία για προοδευτικό μέτωπο, ξαναλέω, στη βάση και των αποφάσεών μας, όχι των επιθυμιών του Παύλου και της Ρένας. Εγώ πρέπει να σας μεταφέρω ότι οι συμπολίτες μου και στο Περιστέρι και στο Γάλλιο και στο Καματερό μας λένε βρείτε τα να τελειώνουμε με τη δεξιά. Οπότε αυτή τη στιγμή ξαναλέω, εάν συνεχίσουμε από μεριάς του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αυτή είναι αδράνεια και δεν συνεδριάσουμε έγκαιρα για να δούμε ποιες θα είναι οι αμέσως επόμενες αποφάσεις, η διάταξη των δυναμιών μας, πώς θα πάμε. Όπως λέτε και εσείς, θα πάμε απέναντι στην προσπάθεια του Τσίπρα. Γι' αυτό ξαναλέω και κρούω τον κόδωνα του κινδύνου, ότι η 6η Ιουνίου είναι πάρα πολύ μακριά και οφείλουμε για λόγους τυπικούς αλλά και ουσίας να συνεδριάσουμε άμεσα, χωρίς εντάσεις, χωρίς συγκρούσεις και διχασμούς, διότι μην ξεχνάτε ότι η αριστερά μεγαλούργησε όταν ένωσε.
0: Δυσκολεύομαι να μαντέψω όταν γίνει αυτή η συζήτηση τι θέση θα πάρετε, αλλά υποθέτω ότι δεν θα συμφωνήσετε στην αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και την ένταξη στο καινούριο σχήμα έτσι.
1: Έτσι, κοιτάξτε, είδατε τώρα δεύτερη ερώτηση που είστε αναγκασμένος να μου κάνετε από τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται αρκετοί και αρκετές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έτσι,
0: ατομικά ο καθένας.
1: Αυτό. Από πότε αντικαταστήσαμε τις πολιτικές, τις προγραμματικές συγκλήσεις ή τις πολιτικές διαφωνίες με το έτσι του κάθε ενός και της κάθε μίας?
0: Πάντως σε αυτά που είπε χτες ο Τσίπρας στη διακήρυξή του δεν φαντάζομαι να διαφωνείτε πουθενά.
1: Και τις 7 δεσμεύσεις και το πρόγραμμα θα το διαβάσουμε με προσοχή και οφείλουμε να το διαβάσουμε. Μπορεί να είναι μια βάση για μια συμπόρευση. Αλλά ξαναέρχομαι πίσω σε αυτό το έτσι και σας λέω ότι δεν θα συγχωρήσουν οι πολίτες ούτε την παρέτηση, ούτε την εξαφάνιση, ούτε την εξαήλωση, και καμία από τις τάσεις αυτές δεν αποτελούν πολιτική αλλά διαγράφουν το λόγο ύπαρξης του ΣΥΡΙΖΑ ενός συντεταγμένου κόμματος. Και δεν θα φταίνε οι πολίτες, κύριε Τσίμα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Δούρου. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το?
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. με κοστούμι Versace, τρουσάρτιε, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
3: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
4: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
2: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ. Από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
5: Τι να λέμε τώρα. Όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά. Κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί. Το συμφέρον σου. Εκεί.
6: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
2: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος
7: Θανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Ανοίγουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Κουλιασκάκη, το κομματρία, είναι το ημερολόγιο της Τετάρτης 27 του Μαΐου. Να σας θυμίσω δύο μηνύματα που σας αφορούν. Το ένα έρχεται από το Box, αυτή την εφαρμογή από την οποία παραγγέλνεται φαγητό, καφέ, ψώνια ή πλανό ψώνια από το σούπερ μάρκετ. Και κάθε φορά που έρχεται η παραγγελία, έρχονται μαζί και πόντι επιβράβευσης, τους οποίους εξαργυρώνετε στις επόμενες παραγγελίες σας. Και να σας θυμίσω επίσης το μήνυμα της Εθνικής Τράπεζας, η οποία προτείνει μια διαδικασία για τη δύσκολη δουλειά του να πάρεις ένα στεγαστικό δάνειο και την κάνει ευκολότερη. Δηλαδή, σας δίνει ένα προσωπικό σύμβουλο που σας συνοδεύει σε κάθε βήμα. Η προέγκριση γίνεται σε 48 ώρες και η εκταμίευση των χρημάτων γίνεται 48 ώρες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα είναι το θέμα της ημέρας. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι η κυρία Δούρου είχε δίκιο. Το δει κανείς από την άποψη του διαφημιστή και η επιλογή του ονόματος και γενικώς ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώθηκε τράβηξε την προσοχή. Τα υπόλοιπα θα τα δείξει νεκροψία που λέγανε παλιά. Στον έξω κόσμο. Στον έξω κόσμο φυσικά το μεγάλο θέμα είναι όχι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά η στασιμότητα, η αποτελμάτωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ που εναγγέλλεται κάθε τόσο και πάντα αναβάλλεται. Κρατάμε το τελευταίο ότι τουλάχιστον οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν διακοπεί, παρά το ότι υπήρξαν και τα αεροπορικά χτυπήματα της αμερικανικής πλευράς. Ο κύριος Ρούμπιο είπε απλώς, θα χρειαστούν μερικές μέρες ακόμη. Παρεπιπτόντως, αν ακούτε podcast και σας αρέσουν, πρώτα απ' όλα έχω μια συμβουλή για σας. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει ξεκινήσει μια πλατφόρμα podcast που μπορείτε να τη βρείτε σε όλες τις πλατφόρμες και κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Και έχω να σας συστήσω ένα podcast το οποίο έχει ενδιαφέρον. Είναι στα podcast των Times της Νέας Υόρκης. Είναι μια συζήτηση με τον συγγραφέα Γιουβάλ Χαράρη, τον πασίγνωστο συγγραφέα, best-seller συγγραφέα. Το podcast ξεκινάει ως εξής. Ο δημοσιογράφος τον ρωτάει, μάλλον του θέτει υπόψη μια φράση που είχε πει ο Στίβ Μίλλερ, το δεξιχέρι του Πρόεδρου Τραμπ, ο προσωπάρχης του, ο οποίος είπε ότι εσείς μου μιλάτε τώρα για διεθνή νομιμότητα και διάφορες ευγένειες, αλλά εμείς ζούμε σε έναν πραγματικό κόσμο τον οποίο κυβερνάει η δύναμη, τον κυβερνάει η ισχύς, τον κυβερνάει η εξουσία. Το ακούει ο Χαράρη και λέει το εξής. Αν η μοναδική ανθρώπινη πραγματικότητα ήταν η ομή δύναμη, τότε θα ζούσαμε ακόμη σε μικρές ομάδες συλλέκτες κυνηγοί στην Αφρικανική Σαβάνα. Ολόκληρη η ανθρώπινη ιστορία είναι ακριβώς αυτό. Το πώς οι άνθρωποι φεύγουν από τον νόμο της ομής βίας και μαθαίνουν να συνεργάζονται και να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον για να προχωρήσουν, για να προοδεύσουν. Και αυτό δεν γίνεται με τη βία. Πίσω στο δικό μας, το μεγάλο θέμα της ημέρας, το φυσικά πολιτικό θέμα της ημέρας εννοώ, είναι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ξεχώρισα δύο σχόλια που τα βρήκα ενδιαφέροντα. Ο Μιχάλης Μητσός στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα λέει ότι στην πραγματικότητα, αν καταλαβαίνω σωστά, αν ερμηνεύω σωστά το σχόλιο του, ότι το θέμα δεν είναι τώρα τι θα κάνει ο Τσίπρας ή τι θα κάνουν οι άλλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι αν θα αντιδράσει και πώς θα αντιδράσει το ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας δεν στοχεύει, γράφει ο Μητσός, στην πρώτη θέση. Αλλά στη δεύτερη, που θα οδηγήσει σε μια γενικότερη ανασυγκρότηση του αντιπολιτευτικού σκηνικού. Και στην επιδίωξη αυτή είναι το ίδιο τυχερός με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει έναν αδύναμο αντίπαλο, το ΠΑΣΟΚ, που μοιάζει να βρίσκεται σε σύγχυση. Τελευταίο παράδειγμα, η στάση του στην ανανέωση θητείας του Γιάννη Στουρνάρα. Και αν οι δημοσκοπήσεις αρχίσουν να το σταθεροποιούν σε τρίτη θέση, οι σπασμωδικές κινήσεις θα πολλαπλασιαστούν. Και αυτό θα ωφελήσει τόσο τον Μητσοτάκη, ο οποίος θα έχει να κερδίσει τους δυσαρεστημένους κεντρώους ψηφοφόρους, όσο και τον Τσίπρα που θα παρουσιάζεται πια ως η νέα και μοναδική εναλλακτική λύση. Άρα, συμπέρασμα, το θέμα η μοίρα του Τσίπρα εξαρτάται κυρίως από το πώς θα αντιδράσει το ΠΑΣΟΚ και αν θα ξεπεράσει αυτό το σοκ στο οποίο φαίνεται να βρίσκεται σήμερα. Ενδιαφέρον και το άρθρο του Μιχάλη Τσιντσίνη στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής. Μέσα στον κύκλο της αντιμητσοταγικής αντιπολίτευσης, ο Τσίπρας παραμένει ο πιο ταλαντούχος. Έχει τη δυνατότητα να υπερκεράσει τα υπόλοιπα κόμματα που φιλοδοξούν να γίνουν ταμιευτήρες της δυσαρέσκειας. Αλλά είναι αρκετά ισχυρός για να πάρει κεφάλι στην αντιπολίτευση, αλλά όχι αρκετά για να αμφισβητήσει τα πρωτεία της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να υπερκεράσει το ταλέντο του Ανδρουλάκη, αλλά δεν μπορεί να πείσει την κοινωνική πλειοψηφία, αφού ακόμη και στην κορύφωση της χρεοκοπίας είχε κατορθώσει να ξεπεράσει μόλις το 36%. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η επιστροφή του Τσίπρα βοηθάει τον Μητσοτάκη να σταθεί στις επόμενες εκλογές. Αλλά το 2023 που αυτό συνέβη, η Νέα Δημοκρατία δεν είχε να αντιμετωπίσει κόμμα που είχε προκύψει από δική της διάσπαση και το οποίο θα της αφαιρέσει κάτι, και επιπλέον είχε ισχυρή παράσταση νίκης. Τώρα οι ψηφοφόροι θα προσέλθουν στην κάλπη με τη βεβαιότητα ότι λόγω έλλειψης αυτοδυναμίας θα υπάρξει και δεύτερη κάλπη. Οπότε οι πρώτες εκλογές μπορεί να πάρουν το χαρακτήρα επίσημης δημοσκόπησης και να τις μετατρέψουν σε πεδίο έκφρασης ανέξοδης δυσαρέσκειας. Συνεπώς, το 2023 ο Τσίπρας έφτανε, το 2027 ένας Τσίπρας δεν είναι αρκετός για τη Νέα Δημοκρατία. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά, στο κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι βρε,
4: πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτείων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτείων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
6: Απόσταξης, μακρόχρονης παλαίωσης, single malt, blend. Κάθε ποτό έχει τη δική του ταυτότητα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Κάθε ποτό βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Ασία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Ασία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Ασία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Prevezatoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
6: Κάνε κλικ στον κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
10: Στην Κιβωτό.
9: Και πού είναι αυτό?
10: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
11: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
12: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
11: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
12: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
11: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Μερικά εργαλεία ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν, που υπάρχουν στην πραγματική ζωή, πολλές παρατυπίες και παραβιάσεις.
2: Ναι, κύριε Τζίμα, είναι ακριβώς όπως το θέτετε. Η ίση μεταχείριση δεν είναι μια καινοφανή έννοια. Προκύπτει και από το Σύνταγμα της χώρας και από όλες τις συνθήκες στις οποίες έχει προσχωρήσει η χώρα μας, τις ευρωπαϊκές εννοώ, και από τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Από τα στατιστικά δεδομένα προκύπτει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαχρονικά οι γυναίκες υστερούν και στις αμοιβές και στην ανάλυση των ευθύνων και στα ποσοστά απασχόλησης. Αυτό αυτομάτως οδηγεί σε κάτι ακόμα. Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στις υψηλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και τούτο έχει συνέπειες και στις θεμελίες και τον υπολογισμό της σύνταξης. Παραδείγματος χάρη, πέρα από το μισθολογικό χάσμα, το οποίο θα συζητήσουμε, υπάρχει και το συνταξιδοτικό χάσμα, το οποίο είναι απόρριο του μισθολογικού χάσματος. 25,3% είναι χαμηλότερες στις συντάξεις των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 27% σε σχέση με των ανδρών. Γιατί έχουν χαμηλότερες αμοιβές. Έρχεται λοιπόν η οδηγία και λέει ότι υπάρχουν κάποια στερεότυπα για τον ρόλο και τη θέση των φύλων στην κοινωνία που οδηγούν σε μια αδιαφάνεια. Δίνω ένα παράδειγμα από την πραγματική ζωή για να μην θεωρητικοποιούμε τη συζήτηση. Στην ελληνική αγορά εργασίας, δύο εργαζόμενοι με παρόμοια εμπειρία, ίδιες σπουδές, σχεδόν ταυτόσιμα καθήκοντα, προσλαμβάνονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές στην ίδια εταιρεία. Ο ένας διαπραγματεύεται πιο επιθετικά, και οι άλλοι όχι. Μετά από 5 χρόνια. Η μισθολογική απόσταση έχει παγιωθεί. Χωρίς να μπορεί να εξηγήσει κάποιος με αντικειμενικά κριτήρια γιατί υπάρχει. Δεν πρόκειται απαραίτητα για συνειδητή διάκριση δυσμενής στη βάση του φύλου. Είναι το αποτέλεσμα μιας κουλτούρας αδιαφάνειας. Η οδηγία λοιπόν επιχειρεί ακριβώς αυτό. Και η οδηγία και το σχέδιο νόμου που χθες συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Να θεραπεύσει σιωπηλές ανισότητες που συσσωρεύονται μέσα στον χρόνο και έχουν ως βάση κοινωνικά και πολιτισμικά στερεότυπα. Να μην επηρεάζει το μισθός από το φύλο. Αν έχω την ίδια περιγραφή θέσης, την καλύπτω με τα ίδια προσόντα και προσφέρω την ίδια εργασία, προφανώς ο αποτελεσματικότερος και ο αποδοτικότερος εργαζόμενος δικαιούται να ανταμειφθεί παραπάνω, ωστόσο το κριτήριο δεν μπορεί να είναι να έχει έμφυλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, όχι επειδή είσαι γυναίκα, να πάρεις χαμηλότερο μισθό.
1: Μάλιστα. Αυτό ένα εργαλείο για να εξασφαλιστεί, όπως είδα την οδηγία και τον νόμο που ήρθε χθες, είναι ότι ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος πριν κάνει συνέντευξη, πριν ξεκινήσει διαδικασία, να ανακοινώσει τη θέση για την οποία θέλει να προσλάβει και τον μισθό που αντιστοιχεί σε αυτή τη θέση, ώστε αυτά να μην προκύψουν εκ των υστέρων από την καλή ή κακή διαπραγμάτευση του εργαζόμενου.
2: Το σχέδιο νόμου εισάγει συγκεκριμένους κανόνες διαφάνειας σε 2 στάδια. Ένα κατά το στάδιο της επιλογής υποψηφίων, αποκλείεται πριν από τη συνέντευξη, πέρα από την περιγραφή της θέσης, θα πρέπει με πρόσφορο τρόπο να αποτυπώνεται και το εύρος της αμοιβής. Άρα, εγώ που θα έρθω για μια συνέντευξη σε μια θέση εργασίας, ξέρω τι πρέπει να καλύψω από την περιγραφή της θέσης και ξέρω περίπου ποιες θα είναι οι αμοιβές μου. Επίσης, δεν δικαιούται ο εργοδότης πρέπει να ρωτήσει τι έπαιρνε στην προηγούμενη σου θέση.
1: Α, ναι. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο ερώτημα, νομίζω, στις διαπραγματεύσεις.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι που ισχύει στην Αμερική πολλά χρόνια και έρχεται και στην Ευρώπη πλέον και στην Ευρώπη στις μεγαλύτερες εταιρείες. Αυτό είναι μια συνηθισμένη πρακτική. Τώρα έρχεται και ο Έλληνας νομοθέτης στην Ελλάδα να εισάγει κανόνες διαφάνειας και να πει τι. Όλες οι επιχειρήσεις της χώρας να αποκτήσουν μισθολογικές δομές. Αυτό είναι κομματάκι, να το πω, δύσκολο για τη δομή της ελληνικής οικονομίας που έχει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
1: Αυτό θα σας έλεγα. Ναι. Πώς εφαρμόζονται αυτά στον μεγάλο όγκο, το 97% των επιχειρήσεων που είναι σχεδόν ολιγοπρόσωπες, αν όχι ατομικές.
2: Μέχρι 10 άτομα είναι το 88% των επιχειρήσεων των ελληνικών. Πολλούν. Από 10 μέχρι 50 είναι το υπόλοιπο 10%, φτάνουμε στο 98%. Και από 50 και πάνω είναι μόλις το 2%. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή η οδηγία υποχρεώνει να αποκτήσουν όλες οι επιχειρήσεις μισθολογικές δομές, οι μεγάλες το έχουν ήδη, συστήματα αξιολόγησης που να αποκτούν ιεραρχία και να λένε για αυτή τη θέση που περιγράφεται έτσι αντιστοιχεί αυτή η αμοιβή. Και εκεί έρχονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, των γυναικών εμπροκειμένων να πούνε για την ίδια θέση, για την εργασία ίσης αξίας υπάρχει μια δικαιολογημένη απόκληση ή είναι αδικαιολόγητη απόκληση και στηρίζεται μόνο στην έμφυλη διάκριση. Αυτή είναι η ουσία της οδηγίας, η αμοιβή σου να εξαρτάται από τη δουλειά σου και όχι από το φύλο σου.
1: Αυτό υπάρχει, αλλά θεωρητικά αυτό για να υπηρετηθεί θα πρέπει να είναι υποχρεωμένη επιχείρηση, αν ένας εργαζόμενος ή μία εργαζόμενη πει πόσα παίρνει ο άλλος συνάδελφος που κάνει την ίδια δουλειά με μένα, είναι υποχρεωμένο να το, είναι υποχρεωμένος να το πει.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Εισάγεται λοιπόν υποχρέωση ειδικά από επιχειρήσεις που απασχολούν 100 εργαζόμενους και πάνω. Mm. Το δικαίωμα πληροφόρησης με διαφανείς διαδικασίες, ποια είναι τα κριτήρια να ειδοποιεί. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να ρωτήσει γιατί εγώ τόσα, δεν θα πει γιατί ο Νίκος τόσα και ο Γιάννη και η Μαρία τόσα, αλλά θα πει η δική μου αμοιβή με βάση τα κριτήρια της θέσης είναι αυτή. Βλέπω όμως ότι η μέση αμοιβή στις συγκεκριμένες θέσεις είναι πιο ψηλή από τη δική μου. Υπάρχει κάποιος λόγος. Αυτό θα εκκινήσει μια καινούργια διαδικασία, θα αλλάξει την κουλτούρα και για τις επιχειρήσεις, γιατί η υποχρέωση για σαφή περιγράμματα και αντικειμενικά κριτήρια αμοιβών λειτουργεί συνολικά ως μοχλός εξυγχρονισμού και εξορθολογισμού των επιχειρήσεων. Όχι μόνο υπέρ των γενικών, υπέρ όλων των εργαζομένων. Ξέρετε, πολλές επιχειρήσεις, έχουμε μάθει να το κάνουμε αυτό στην Ελλάδα, όλα στο περίπου, οδηγούν σε χαμηλότερη παραγωγικότητα, ασαφείς ρόλους και δυσλειτουργικές ιεραρχίες. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η οδηγία φέρνει σημαντικές αλλαγές στο εργασιακό δίκαιο, θα πάρει χρόνο να αλλάξει την κουλτούρα, αλλά τελικά θα καταλήξουμε σε μια πιο αδιαφανή αγορά εργασίας που θα είναι πιο ανταγωνιστική με θεσμούς εμπιστοσύνης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιλαπίδη. Καλή σας ημέρα. Θα μου πείτε όλα αυτά και σιγά μην εφαρμόζονται στην πράξη, αλλά πρέπει. Και το επιχείρημα ότι στην Ελλάδα η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρές ή πολύ μικρές, άρα...

0: Φτάνουμε στην τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου. Να σας θυμίσω αυτά τα μηνύματα που σας ενδιαφέρουν. Πρώτον, για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας, είτε αγοράσετε καινούριο είτε το παλιό σας, θέλετε να το προσέξετε περισσότερο. Είναι πολύ απλό, μπαίνετε σε ένα site, cosmoteinsurance.gr. Εκεί βρίσκεται προγράμματα από 19 ασφαλιστικές της αγοράς. Συγκρίνετε, διαλέγετε και κλείνετε την ασφάλισή σας επί τόπου μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας. Το Φεστιβάλ Αθηνών και η Εθνική Τράπεζα έρχονται σε επαφή για να κάνουν το καλοκαίρι σας πιο ενδιαφέρον. Αν χρησιμοποιείτε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής στις συναλλαγές σας κάθε μέρα μέχρι τις 21 του μηνός, 21 Ιουνίου ενώ, μπορεί να γίνετε ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις του καλοκαιριού στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα.

0: πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Center Soft One. Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία.

0: και από δράση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad Beyond Borders.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
3: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα

0: δυσκολεύουν τις νύχτες του.
1: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
0: Με Nofors.
1: Και Προσταζάν
0: από τη Vogel.
2: Vogel, υγιέ και φυσικά.
1: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage

0: Καλησπέρα μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην παραλιακή Ποσαν Πειραιά, στο ύψος του Φαλιρικού Δέλτα. Συγκρούστηκαν βιτιοφόρο με γιοταχή με αποτέλεσμα να κλείσουν οι αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας. Έχουν δημιουργηθεί σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα από το ύψος του πάρκου του Φλίσβου στο σημείο του ατυχήματος. Παραμένει αυξημένη κυκλοφορία στην λεωφόρο Κηφισού, στους Καραμαγκάς, στην Αρδιτού και στις Βασιλείου Αμαλίας και Βασιλείου Σοφίας προς την Βουλή. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχουν εξαγγείλει για αυτήν την ώρα στην πλατεία Κοντζιά συνταξιούχοι με κύρια αιτήματα μεταξύ άλλων πραγματικές αυξήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις καθώς για την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης. Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα με τουλάχιστον 11 νεκρούς πλήττει τις τελευταίες ημέρες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφουν Βρετανία και Γαλλία. 8 γεωγραφικά διαμερίσματα στην Γαλλία βρίσκονται σε κίτρινη επιφυλακή. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, στο επίκεντρο του φαινόμενου βρίσκεται ένας ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από τη Δυτική Ευρώπη, ο οποίος παγιδεύει θερμές αέριες μάζες από την Βόρεια Αφρική. Το αποτέλεσμα είναι θερμοκρασίες 10 έως 15 βαθμούς υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες πολλών χωρών προειδοποιούν ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδος. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συγκοφαντική δυσφήμιση και εξίβρεση καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αφορμή σήμερα προφορίες από το ΠΑΣΟΚ, σειρά δημοσίων τοποθετήσεων του Υπουργού Υγείας με αιχμή την ενοικίαση ακινή του που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Πηγές από το ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι η κατάθεση της μήνυσης δεν αφορά προσωπική αντιπαράθεση, αλλά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συγκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο τη σπήλωση του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας σκανδάλου. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτεί, τόνισε στην ομιλία του κ. Τσίπρας, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Στην κατάθεση μήνυσης προχώρησε χθες ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε βάρος του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη μετά το πρόσφατο επεισόδιο που σημειώθηκε στο τελικό της Ευρωλίγκας στο ΆΚΑ. Για θράσος, άνανδρη και απρόκλητη επίθεση εναντίον του καθώς και για χυδαίες πρακτικές κάνει λόγο σε ανακοίνωση του κ. Δημητριάδης. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν νωρίτερα οι 22 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθη και Αθήνα. Στη δικογραφία για την υπόθεση συμπεριλαμβάνονται συνολικά 138 άτομα. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στην Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Υψηλοβάθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών συμπεριδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίζουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δίνη του πολέμου. Με αρνητικό πρόσημο ξεκίνησε το 2026 ο κλάδος της εστίασης, ενώ πτωτικά κινείται και η κατανάλωση της βενζίνης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Η Καθημερινή, στην εστίαση ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο του έτους υποχώρησε κατά 1,9% σε σχέση με το αντίστοιχο πέρσινο, κατέγραψε δηλαδή απώλειες που υπερβαίνουν τα 42 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, οι υψηλές τιμές ενέργειας στους δύο πρώτους μήνες του πολέμου στο Ιράν περιορίσαν την κατανάλωση της βενζίνης κατά 2,2%. Η τάση μείωση στην κατανάλωση βενζίνης δείχνει να ενισχύεται περαιτέρω τον Μάιο, καθώς ανεπισήμως εκτιμάται στο 5%. Τετραπλή επιχείρηση διάσωσης αλλοδαπών νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και διασώθησαν σε 4 διαφορετικά περιστατικά 160 αλλοδαποί. Έφοδο στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποιεί σήμερα το πρωί η Ισπανική αστυνομία. Σύμφωνα με την ΕΛΠΑΗ, στελέχη της αστυνομίας βρέθηκαν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος προκειμένου να συλλέξουν έγγραφα και στοιχεία για πιθανή παράνομη χρηματοδότηση. Η έφοδο της αστυνομίας έρχεται ενώ είναι σε εξέλιξη και έρευνα εις βάρος του πρώην Πρωθυπουργού Χωσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραντικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρωτικά έως 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλημέρα. Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου. Ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης, και σήμερα μαζί και χώρια.
0: Είναι μια διαφορετική ημέρα σήμερα. Είναι μια μέρα που...
1: Επειδή έχει λιακάδα. Και χτες λιακάδα έχει.
0: Δεν έχει ακριβώς λιακάδα. Έχει και συννεφιά τώρα και λίγο αέρα έχει, να ξέρετε.
1: Κάτι έχω χάσει.
0: Στο Φάληρο. Ξεκινήσαμε με λιακάδα. Είναι περίεργος ο καιρός, όπως περίεργα είναι και τα πολιτικά πράγματα. Εγώ πήγα να πω τον καλό μου λόγο ότι είναι μια καινούργια μέρα με καινούργια κόμματα.
1: Κάθε μέρα που ξυπνάμε μια καινούργια μέρα. Είναι
0: με επαναστατικές δυνάμεις στο προσκήνιο. Ελλάς.
1: Πας κατευθείαν στην περιοχή του Θησίου. Εσύ εκεί. Εντάξει, όντως
0: ακριβώς εκεί ήθελα
1: μια
0: να σε πάω.
1: Δεν
0: μπορώ να μην σε πάω. Είναι η έναρξη του νέου κόμματος, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, που με πολύ επαναστατική διάθεση, τουλάχιστον ως προς τους συμβολισμούς και λιγότερο ως προς την ρητορική του, μας ανακοίνωσε το νέο του κόμμα. Και το όνομα αυτού.
1: Δεν το περιμέναμε. Το περιμέναμε.
0: Ελλάς. Ναι, αλλά περιμέναμε να δούμε τι θα είναι αυτό, τι χαρακτήρα θα έχει, τι επικοινωνιακά.
1: Νομίζω ότι επικοινωνιακά πέτυχε να περιμένουν όλοι για το όνομα. Αλλά έχουμε και περιεχόμενο να συζητήσουμε.
0: Εγώ δεν το είχα, αλλά μέχρι στιγμής το επικοινωνιακό ο κύριος Τσίπρας το πάει άριστα. Σε όλα τα επίπεδα. Και στο βιβλίο του, στην πώληση και στα πολιτικά του. Βεβαίως, ως άνθρωπος της επικοινωνίας θα σου πω, και κάνοντας και την αυτοκριτική μου, ότι την επικοινωνία συνήθως την χρησιμοποιείς ή την πολλαπλασιάζεις όταν σου λείπει λίγο από το περιεχόμενο. Δεν λέω όταν δεν έχεις περιεχόμενο, όταν σου λείπει. Άρα καλύπτεις κάποιες αδυναμίες με την επικοινωνία. Ή εν πάση περιπτώσει αναδεικνύεις τα θετικά σου με την επικοινωνία ή καλύπτεις τις αδυναμίες σου, όπως είπαμε.
1: Το γεγονός είναι ότι τόσους μήνες τώρα, όλοι, λιγότερο, περισσότερο, προσεκτικά, καλοπροαίρετα, κακοπροαίρετα, πιο κοντά, πιο μακριά, όλοι ασχοληθήκαμε με τον κύριο Τσίπρα, γιατί είναι ένα δεδομένο. Και είναι ένα δεδομένο που θα παίξει ένα ρόλο, όπως λέγαμε, και όπως φαίνεται και από τις έστω αυτές πρόχειρες δημοσκοπήσεις. Πρόχειρες, τις λέω, θα δούμε στη συνέχεια. Εκείνο που έχω να κάνω ως πρώτο σχόλιο πάντως είναι ότι η επιλογή του χώρου εχθές σηματοδοτούσε όχι μόνο το φόντο της Ακρόπολης, αλλά και την ανάγκη να παρουσιαστεί μια ικανοποιητική συγκέντρωση δημόσια σε μια τέτοια περίοδο,
0: δηλαδή
1: που ήρθε και πιο γρήγορα.
0: Ο χώρος ευνοούσε το να φαίνονται.
1: Να είναι πιο μαζική η
0: να
1: εικόνα.
0: Να φαίνεται το κοινό.
1: Άλλωστε και ο κύριος Τσίπρας αυτό έμεινε ψύχρεμος. Είπε: έχουμε χιλιάδες εδώ που ξεκινάμε όλοι μαζί.
0: Εγώ έχω ξαναπάει σε εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο στο παρελθόν. Νομίζω είχε κάνει κάποια εκδήλωση ο Δήμος της Αθήνας σε κάποιες γιορτές της Πρωτοχρονιάς. Είχε κάνει την προεκλογική, την προεκλογική εκδήλωση ο Κυριάκος
1: Μητσοτάκης.
0: Το 23, αν δεν κάνω λάθος, ή το 19, θα σε γελάσω, νομίζω το 23. Είναι ένας χώρος ο οποίος ενδείκνεται. Αν έχεις κόσμο, φαίνεται. Και αν μάλιστα γεμίσεις και την Διονυσίου Αεροπαγήτου, που είναι αυτές τις περιόδους, είναι γεμάτη ούτως ή άλλως από κόσμο.
1: Κυκλοφορία.
0: Έχει άπειρους ανθρώπους που κάνουν τη βόλτα τους. Νομίζω ότι δείχνει μια δυναμική. Μια συνεργασία.
1: Περίπου ανάλογο κόσμο είχε τότε, παρότι ήταν προεκλογική συγκέντρωση ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν είναι το θέμα τώρα να κάνουμε συγκρίσεις, αλλά η ουσία είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, νομίζω αυτό που πέτυχε μέχρι και χτες, είναι ότι έφερε το ενδιαφέρον σε αυτό το ξεκίνημα. Τώρα, τι περιεχόμενο έχει το ξεκίνημα, τι δυναμική και άλλα πολλά, έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε. Το πρώτο που θέλω να πω πάντως εγώ, επειδή είμαι λίγο παλιό στις συγκεντρώσεις, θα έλεγα ότι έλειψε μάλλον έτσι ένας πρωτογενής παλμός, παρότι πέσαν και ένα-δυο συνδύματα Αλέξη Προχώρα κτλ. Θα έλεγα δηλαδή ότι ο παλμός ήταν λιγότερος από ό,τι θα περίμενε ίσως κάποιος μεγαλύτερης διαδρομής. Δεν πειράζει.
0: Εγώ θα σου έλεγα.
1: Δεν είχε πάρα πολλούς νέους. Είχε νέους.
0: Αυτό ήθελα να πω. Δεν είχε, δηλαδή, φαίνεται ότι αυτό το σχήμα ή η κίνηση του κυρίου Τσίπρα δεν φαίνεται να έχει κάποια κοινωνική δυναμική ιδιαίτερη. Δηλαδή, να απευθύνεται στις νεότερες ηλικίες.
1: Θα μετρήσει τη συνέχεια, νομίζω αυτό. Γι' αυτό έκανε και την πρόσφατη συγκέντρωση στο παλιό, όπως το λέγανε, Six Dogs, νομίζω. Και τώρα το είπαμε, το λέμε κλακάζ. Λοιπόν, γι' αυτό είχε κάνει τη συνάντηση.
0: Εγώ δεν τα έχω προλάβει, όμως τα έχει προλάβει σίγουρα ο κύριος Βασίλης Χιώτης, ο διευθυντής του ραδιοφώνου.
1: Μα
0: του
1: πηγαίνει σε πολλά ζωντανά μέρη, είναι γνωστό αυτό.
0: Είναι μαζί μας στο στούντιο.
1: Ο
0: άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλύτερα από όλους και μπορεί να αναλύσει το πολιτικό περιβάλλον, το καινούριο από χθες πολιτικό περιβάλλον. Πώς τα είδες, Βασίλητα, του κύριου Τσίπρα?
2: Μια χαρά. Ήταν πολύ ωραία εκδήλωση. Εμένα μου άρεσε. Ωραίο το σκηνικό. Βέβαια, αυτό στο ίδιο δεν έκανε και ο Παπαχελά στην εκδήλωση.
0: Όχι, ήταν λίγο πιο κάτω του Παπαχελά. Ήταν λίγο πιο
2: κάτω. Το ίδιο κάδρο.
0: Το ίδιο έκανε ο Μητσοτάκης. Ακριβώς το ίδιο σημείο το 23 στις εθνικές εκλογές.
2: Ωραία.
0: Είναι το ίδιο κάδρο. Για να κάποιος,
1: ουσιαστικά
0: για να
1: δεν
0: κάδρο...
1: είναι θυσίο εκεί. Είναι το τρίστρατο της Αποστόλου το Παύλου μαζί με τους άλλους δύο δρόμους που είναι ο πεζόδρομος και ο περιφερειακός. Και βολεύει.
0: Πάντως, αν είσαι προϊόν, μπράντα, η Coca-Cola για παράδειγμα, λέω ένα όνομα γιατί είναι πάρα πολύ, είναι η πιο επιδραστική φίρμα, θεωρείται παγκοσμίως. Και θελήσεις να ταυτιστείς με κάτι, η Ακρόπολη, η Δημοκρατία και ό,τι αυτό συμβολίζει, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα.
2: Ναι, αλλά δεν σε ενοχλεί πια που ακολουθούμε συνεχώς τα ίδια κλισέ.
0: Με ενοχλεί.
2: Δηλαδή, η διακήρυξη κόμματος στην Ακρόπολη.
1: Δεν είναι διακήρυξη αυτή τώρα, είσαι έμπειρος.
2: Τι ήταν.
1: Ήταν ένας πολιτικός λόγος, αρθρωμένος έτσι με πολύ, θα έλεγα, ανθόσπαρτος γενικόλογα.
2: Πάλι με κλισέ μιλάς, γέροντα.
1: Ανθόλογα. Είμαι λίγο μικρός. Τι να κάνω.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ είδα σε αυτή την εκδήλωση ότι ο Τσίπρας πατά καλά στο γερά στο πολιτικό σκηνικό. Και θα πάει και πολύ καλά στις εκλογές.
0: Άρα θεωρείς.
2: Διότι τα λάθη που έκανε δεν τα συζητά κανείς. Συζητάνε μόνο τα προτερήματα σήμερα. Η εκδήλωση είχε ορισμένα λάθη, ορισμένες αστοχίες και είχε και ορισμένα...
0: Όπως εγώ επικοινωνιακά με όρους
2: επικοινωνίας
0: θεωρώ
2: ότι ήταν εξαιρετική. Η σκηνική του παρουσία που κανείς δεν σκέφτηκε επειδή αγόρασε φτηνό επικοινωνιολόγο μάλλον του κόμματος ότι το OTOQ δεν το βάζουμε στο πάτωμα. Και μίλαγε συνέχεια σκεφτός σαν να κυβάει σφαλιάρα. Αλλά το κορυφαίο είναι το όνομα. Δηλαδή όλοι εδώ συζητούν ας πούμε για το όνομα σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ενώ το όνομα κατά τη γνώμη μου είναι πολιτική γκάφα. Όταν αποφασίζεις μετά από όρημη σκέψη να το πεις Ελλάς και ταυτόχρονα θες να πεις ότι είσαι κεντρός πολιτικός, το έχεις χάσει. Δεν μπορεί να
0: μα
2: είσαι κεντρός πολιτικός.
0: Κεντρός πολιτικός.
2: Αυτό
0: λέω.
2: Τον Παπανδρέου μιμήθηκε. Την Ανούλα του Παπανδρέου.
0: Έχω την εντύπωση προσωπικά. Δηλαδή η δική μου άποψη είναι ότι επιχείρησε να εμφανιστεί ως κεντρός πολιτικός στην πρώτη εκδήλωση που έκανε στο συνέδριο του Economist. Μετά είδε ότι μάλλον δεν έχει μεγάλη απήχηση σε αυτόν τον χώρο και το πάει αριστερά. Λένε άνθρωποι που γνωρίζουν τις σκέψεις του ότι ο ίδιος θέλει να κατοχυρώσει, να ηγεμονεύσει στο χώρο της αριστεράς, της παλιάς αριστεράς του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό έχει πιο αριστερό.
2: Με γεια του, με χαρά του.
0: Και σε δεύτερη φάση, αν τα καταφέρει να είναι δεύτερος, θα απευθυνθεί με πιο πιστικό τρόπο.
2: Α,
0: στο
2: μετά
0: χώρο
2: τις εκλογές.
0: Μετά τις εκλογές και εφόσον πετύχει τον πρώτο του
2: στόχο. Άρα τώρα εδώ διεκδικεί το χώρο της αριστεράς.
0: Ακριβώς.
2: Να ηγεμονεύσει στο χώρο της αριστεράς. Μα δεν υπάρχει περίπτωση να μην ηγεμονεύσει. Ποιος θα το αντισταθεί. Εδώ άκουγα την κυρία Δούρου νωρίτερα στον Παύλο Τσίμα, η οποία έλεγε περίπου: παιδιά, πρέπει να βρούμε έναν ωραίο τρόπο για να πάμε όλοι μαζί στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Τσίπρα.
0: Ερώτηση.
2: Μην ξεφτυλιστούμε, ας πούμε, κλείσουμε το μαγαζί και πάμε. Πρέπει να βρούμε ένα μπαλάζ για να το κάνουμε. Αλλά έχουν αποφασίσει όλοι να πάνε στον Τσίπρα.
1: Να το πιάσουμε ένα-ένα τώρα, γιατί εγώ συμφωνώ ότι το όπως το πήγε ο Ρος, το λες και εσύ νομίζω. Ο κύριος Τσίπρας εδώ και 7-8 μήνες που μας σπρώχνει συνέχεια στη δικιά του κατεύθυνση, στο δικό του ταξίδι, έκανε ένα νέο rebranding χτες. Είδε ότι το πρώτο του άνοιγμα, η αρχή ήταν για μεγαλύτερες, ας το πούμε, ανοιχτές πτήσεις. Διαπίστωσε στην πορεία και με πρόσωπα και συζητήσεις και κινήσεις ότι αυτό δεν έδινε το εύρος που ήθελε ή προσδοκούσε ή τον είχαν πείσει ότι θα το βρει. Ενώ στην περιοχή του Πασόκ και τα λοιπά. Να μην πω τώρα τα ονόματα, είναι μικρά αυτά που έχει εξασφαλίσει. Μικρά εννοώ στα πολιτικά μεγέθη. Άρα προσπάθησε να περιφρουρήσει και να περιχαρακώσει ένα πιο στενό ορίζοντα που είναι αυτός της ευρύτερης αριστεράς. Γι' αυτό και οδήγησε στο όνομα. Το όνομα δεν νομίζω ότι είναι επιλογή τριών μηνών. Είναι πολύ φρέσκο. Και επειδή είμαι και λίγο μικρός, όπως είπα και πριν.
2: Εγώ δεν ξέρω καθόλου.
1: Έχει επίδραση στενών συνεργατών τώρα, νομίζω, με διαδρομή. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ.
0: Εγώ απέξω.
2: Εντάξει, πάντως.
1: Κατέληξε
2: στο Ελλάς
1: ότι είναι περιορισμένου εύρους.
0: Να κάνω μια ερώτηση για το Ελλάς. Καταρχάς θα λέγεται το κόμμα. Το Ελλάς, η Ελλάς.
2: Η Ελλάς, αφού είναι η ελληνική αριστερά.
1: Μην κολλάς εκεί και άμα πεις το κόμμα Ελλάς.
2: Δεν θα μείνει Ελλάς. θα προσθεθεί κάτι στη συνέχεια. Γιατί για να χωρέσουν όλοι αυτοί οι παραδομένοι που δεν θέλουν να δείξουν ότι παραδίδονται, δηλαδή η Νέα Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι συμπαράταξη, είναι έξυπνο αυτό, ότι τους έβαλε ήδη μέσα χωρίς να τους το πει.
2: Θα βάλει και κάνα συμμαχία, κανένα.
0: Ερώτηση.
1: Η συμπαράταξη το έχει αυτό το εύρος, προσέξτε με λίγο. Δεν νομίζω, ειδικά το θέμα της συμπαράταξης με μια
2: έννοια. Μα η συμπαράταξη ήταν με αυτούς που είναι τώρα. Ναι. Οι άλλοι που θα έρθουν.
0: Όταν θα έρθει
2: μετά,
0: κανονική συμπαράταξη, λες.
2: Ναι.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι πρακτικό. Αν είσαι ψηφοφόρος αριστερός-αριστερός και για παράδειγμα δεν ήσουν με τα μνημόνια, θεωρείς ότι ο κύριος Τσίπρας έχει προδώσει τις αρχές της αριστεράς λόγω των μνημονίων και του αστικού τρόπου που κυβέρνησε την χώρα ή του συστημικού του καλύτερα, και ψηφίζεις για παράδειγμα ΚΚΕ, μπορεί να σε διαγείρει πολιτικά το όνομα Ελλάς και το αστέρι, το κόκκινο που έχει στον τίτλο του Νέο Κόμμα?
1: Δηλαδή,
0: θα μπορούσε να απευθυνθεί και σε σκληρούς παραδοσιακούς αριστερούς ψηφοφόρους ο κύριος Τσίπρας να ηγεμονεύσει το χώρο όπως έκανε για παράδειγμα το 2015?
1: Παρότι δεν υπάρχει ιδιοκτησία των ψηφοφόρων, το ξαναλέω και για τον Περισσό. Εγώ λέω Περισσό πολλές φορές για να διαχωρίζω τον κόσμο από την ηγεσία που είναι σε πολλά αγγυλωμένη. Με το συμπάθειο το λέω, τέλος πάντων. Νομίζω ότι δεν προσδοκά εκεί. Απλά προσδοκά αυτό που είπαμε και πριν, αυτή την περιοχή να τη μαρκάρει και να την έχει πιο κοντινή και να ανοιχτεί και σε κόσμο που θα ξεχνάει τα μνημόνια και θα βλέπει την ελπίδα, να το πούμε έτσι, όπως έχεις πει και εσύ παλιότερα. Επίσης, ότι παίζει ένα θέμα.
2: Να πω κάτι. Μην δίνουμε καμιά σημασία στις θέσεις του, στο όνομα, στο χρώμα και σε όλα αυτά. Το κόμμα του Τσίπρα είναι. Είναι άλλο ένα κανονικά αρχηγικό κόμμα.
1: Σωστά, το είπα.
2: Στο οποίο θα πάει κάποιος όταν συμπαθεί τον Τσίπρα, δεν θα πάει όταν αντιπαθεί τον Τσίπρα.
0: Ναι, αλλά
2: τελεία.
0: Νέα Δημοκρατία. Αν έχεις ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, αν είσαι κεντρός ψηφοφόρος, δεν είναι τόσο εύκολο να ταυτιστείς με κάτι το οποίο έχει ακροαριστερά χαρακτηριστικά.
2: Όχι, δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά έχεις ιδέα από δυσαρεστημένο δεξιό. Παντού πάει.
0: Ενώ ο ψηφοφόρος που ψήφισε Μητσοτάκη το 23, εύκολα μπορεί να πάει στον Ανδρουλάκη, για παράδειγμα.
2: Ναι,
0: στον Τσίπρα με αυτή την στόχευση.
2: Όχι, είναι πολύ δύσκολο. Μα δεν άκουσε, ο Τσίπρας δεν απευθύνεται σε αυτούς. Δεν απευθύνεται στο 40% που τα τελευταία χρόνια ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Απευθύνεται στο 60% που τα τελευταία χρόνια αρνήθηκε να ψηφίσει.
0: Και ζητάει και πολιτική αλλαγή.
2: Σου λέει, αυτός που πάει, είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και δυσαρεστημένος με το Μητσοτάκη να είναι, εμένα δεν με αφορά. Μα αφορούν όλοι οι υπόλοιποι.
0: Και πάμε όμως στο διατάφτα με αυτό που λες. Μήπως τελικά βολεύει τη Νέα Δημοκρατία να συσπυρώσει αυτό το 40% και να την οδηγήσει σε πιο συμπαθή μεγαλύτερα ποσοστά η παρουσία
2: του κ.
0: Τσίπρα?
2: Ο δυσαρεστημένος δεξιός δεν είναι δυσαρεστημένος γιατί είναι απογοητευμένος από το Μητσοτάκη ή από τη Νέα Δημοκρατία και θα πάει κάπου αλλού. Ο δεξιός το έχει πολλές φορές αποδείξει. Ή σηκώνεται από τον καναπέ και πάει και ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Ή κάθεται στον καναπέ και μετά λέει τι κακό είναι αυτό που μας βρήκε, έχουμε κυβερνησία.
0: Και ήρθε η ώρα για την προβοκατόρικη
2: και
0: ερώτηση.
2: Και διορθώνει τη δεύτερη φορά και τέτοια. Ναι.
0: Αλήθεια είναι. Και ήρθε η ώρα για την προβοκατόρικη ερώτηση. Όλοι αυτοί που εχθές πήγαν σε ένα βιβλίο, στο βιβλίο του
2: Φίλη και του Αρβανιτόπουλου.
0: Του συνεργάτη του Sky, του Φίλη και του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, του πρώην υπουργού, εμπίπτουν στην κατηγορία των δυσαρεστημένων δεξιών? Δηλαδή,
2: όχι,
0: είδαμε πάρα πολλές ψυχογνωμίες εκεί,
2: όχι,
0: μεταξύ των οποίων και τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, που μίλησε.
2: Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που είναι αυτό ακριβώς που περιγράφεις. Εγώ, Μητσοτάκη, δεν ξαναψηφίζω να μου κοπούν τα χέρια, και επειδή είμαι χρόνια στον Ταλαβέρι, ψάχνω να βρω κανένα καινούργιο Ταλαβέρι να χωθώ.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν και κάποιοι που πήγανε για το βιβλίο.
0: Αυτό ναι, είναι το μόνο βέβαιο. Αλήθεια είναι.
2: Είναι και κάποιοι οι οποίοι μπορεί να μην πήγαν και για το βιβλίο, αλλά πήγαν να χαζέψουν τη διαδικασία. Ήταν ένα βιβλίο. Δύο σημαντικοί άνθρωποι το γράψανε, γνώστες στο αντικειμένο.
0: Να ρωτήσω όμως και κάτι ακόμα.
2: Θα πήγαινε και ο Σαμαράς και ο Καραμαλής, πάω να χαζέψω.
0: Ο Καραμαλής, από
1: είναι
0: τότε που το
1: συχνό.
0: Θυμάσαι εσύ, πόσα βιβλία έχει παρουσιάσει το τελευταίο χρόνο? Είναι 5-6 που έχει μιλήσει.
2: Ναι.
0: Και πόσα βιβλία έχει παρουσιάσει τα τελευταία 10 χρόνια τα οποία ήταν.
2: Τι θες να σου πω.
0: Είναι ο νέος τρόπος επικοινωνίας.
2: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο Καραμαλής μέχρι τώρα είχε μια αρχή που έλεγε: ό,τι και να γίνει, εγώ την παράταξή μου mm-hmm. δεν την πληγώνω.
0: Και νομίζω ότι το τηρεί αυτό. Δεν είναι η ρητορική.
2: Δεν είμαι βέβαιο πια.
0: Η ρητορική του όμω δεν ξεπερνάει. Η ρητορική
2: δεν είμαι βέβαιο. Όπω λέει ο Δημήτρη.
1: Να πω ένα παράδειγμα.
2: Είναι στο όριο να την υπερβεί. Όταν κάνει την επιλογή να μιλήσει για παράνομε υποκλοπέ σε ένα βιβλίο για, για τα ελληνοτουρκικά, είσαι πια στο όριο.
0: Σου θυμίζω,
2: αρκετά σε ανέφερε.
0: Το ξέρει. Είναι ο πρώτο που μίλησε για τι υποκλοπέ το καλοκαίρι του 22.
2: Μα ξέρω πόσο ευαίσθητο είναι.
0: Γι' αυτό το θέμα.
1: Το
2: είπα στην τηλεόραση ένα παρασκήνιο, αλλά το είπα μισό. Θέλετε να σας το πω ολόκληρο?
0: Μαθαίνω ότι έχεις μαζέψει πολλά παρασκήνια. Για κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα να τα εκδώσεις.
1: Για να προχωρήσουμε.
2: Όταν πήγε η Μπακογιάννη να δει τον Καραμαλή για να τον ψήσει να πάει στο συνέδριο, μίλησα μαζί της. Νομίζω έχω την άδειά της να το πω. Και λέω, κατάφερες τίποτα? Τι να καταφέρω, μου λέει. Εγώ περίμενα να μου πει για τα ελληνοτουρκικά. Είναι υπήρχε μανία για τις υποκλοπές. Ξέρουν οι συνομιλητές του mm-hmm. πόσο βαρύ ατόπιμα θεωρεί ο Καραμαλής τις υποκλοπές. Αλλά μέχρι τώρα ο Καραμαλής κατάπινε. Δηλαδή ήταν οργισμένος με διάφορα πράγματα, δεν μίλαγε. Και κράταγε αυτή τη γραμμή. Μπορεί να εκφράζω τη διαφωνία μου, αλλά δεν θα πληγώσω την παράταξή μου. Έχω την αίσθηση ότι μετά το χθεσινό το πέρασε το σύνορο και πλέον συμπαρατάσσεται με τον Σαμαρά σε μία διαδικασία που λέει, εμείς δεν θα μείνουμε μουγκοί στις επόμενες εκλογές. Κάπου θα δείξουμε
1: πολιτικά
2: με το δάχτυλο.
1: Θα το περπατήσουμε. Να πω ένα
2: και
1: παράδειγμα.
2: Και όχι στον Μητσοτάκη.
0: Να πεις ένα παράδειγμα πολύ γρήγορο. Μπαμ, μπαμ. Μας κάνει ο κύριος Σπανός.
1: Στη Βουλή πριν λίγες μέρες ο Σαμαράς μίλησε για τα ήρεμα νερά που τα απορρίπτει και είπε ότι είναι αποτυχημένα και επικίνδυνα κτλ. Χθες είπε για τα ήρεμα νερά πιο προσεκτικά αλλά χτυπητά και ο Καραμαλής.
0: Μια εβδομάδα πιο πριν και ο Δένδιας. Και ο Δένδιας.
2: Μην τον εξαιρείς. Τον αφήνει αυτή η τριάδα.
0: Όχι, μην τον αφήνει.
1: Εντάξει, μέσα στις προσθήκες μέσα.
0: Ήταν μεγάλη χαρά που είχαμε σήμερα τον Βασίλη Χιώτη.
1: Καλά, εξαιρετική ευκαιρία. Βλέπω ότι έχει πολλά παρασκήνια, γιατί θα τον κυνηγάμε.
0: Γιατί πέραν της ανάλυσης μας έδωσε και παρασκήνια, θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή για τα νεοδημοκρατικά παρασκήνια.
2: Α,
0: όταν θα έρθει η ώρα. Ναι, ναι. Και όταν θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις που νομίζω θα έχουμε γρήγορα πολιτικές.
1: Για πολλά παρασκήνια
2: έχουμε να πούμε διάφορα.
1: Παίζουν κι άλλα, παίζουν κι άλλα. Λοιπόν,
0: την καλημέρα μας. Εγώ πριν σας αφήσω για τις ειδήσεις, να σας ενημερώσω για την δυστρεψία. Γιατί οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω απώλειας βάρους και κάποιες ασθένειες, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυστρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Τα Φορτιμέλ είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυσρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας, είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Επίσης, να σας πω ότι ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή της Ευρώπης και η Big Win, μεγάλος χορηγός της ερυθρόλευκης ΚΑΕ, περήφανα συγχαίρει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξε υπεύθυνα.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Τα ταχύπλοα της Seajet φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajet. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη Seajet. Κάντε κράτηση τώρα στο seajet.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου!
15: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Οστεομούβ.
16: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
18: Online.
17: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
18: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
17: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση. Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
18: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
17: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
19: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
21: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
22: Να το, ήρθε.
20: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
23: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
24: Του αγοριού απέναντι.
25: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Λονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας συνταξιούχων στην πλατεία Κοντζιά. Βεβαρημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, την Πανεπιστημίου αλλά και στον άξονα Πυραιός Σταδίου. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην παραλιακή προς Πειραιά από το Έδεμ προς το Φαλαιρικό Δέλτα μετά από σύγκρουση βιτεοφόρου με γιοταχή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα με τουλάχιστον 11 νεκρούς πλήττει τις τελευταίες ημέρες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφουν Βρετανία και Γαλλία. 8 γεωγραφικά διαμερίσματα στη Γαλλία βρίσκονται σε κίτρινη επιφυλακή. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση καταθέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Αφορμή ήταν σχόλια του Υπουργού Υγείας για την ενοικίαση κοινή του που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Θα ζητήσω να αρθεί η ασυλία μου, να πάμε στο δικαστήριο και θα αθωωθώ, απάντησε πριν από λίγο ο κύριος Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι στη συνέχεια θα καταθέσει ο ίδιος αγωγή εναντίον του κύριου Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Θησείο. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν νωρίτερα 22 συλληθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι αλλά και Αθήνα. Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων με τραυματισμό 14χρονου και σύλληψη 15χρονου σημειώθηκε χθες στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Τετραπλή επιχείρηση διάσωσης αλλοδαπών νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και διασώθηκαν σε 4 διαφορετικά περιστατικά 160 άτομα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: για την ακρίβεια. Συζητάμε τις επιδράσεις, την επίδραση του κόμματος Τσίπρα. Εγώ πριν πάμε πάλι στη συζήτησή μας, θέλω να σου πω ότι ανακοινώθηκε η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Φέτος το Όλοι Μαζί Μπορούμε θα έχει θεματική συναυλία με επίκεντρο το Μάνο Λοΐζο και τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδώς πάρα πολλοί καλλιτέχνες, ανάμεσα στους οποίους η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και άλλοι. Και μπορείτε από τώρα ήδη να κλείνετε τα εισιτήριά σας στο more.com και να πληροφορήσετε την εξέλιξη, τα πάντα γύρω από την συναυλία στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. 14 Σεπτεμβρίου του Σταυρού, ημέρα Δευτέρα.
1: Να ετοιμάζονται όλοι, γιατί όντως αυτές οι συναυλίες έχουν γράψει ιστορία.
0: Και μια που λέει
1: και αυτή θα είναι.
0: Θα είναι σημαντική συναυλία, και μια που λέμε όμως για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, να πούμε ότι ξεκινάει και το podcast, τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Είναι μια πλατφόρμα που μπορεί ο καθένας να ενημερώνεται και να ακούει ζητήματα, θέματα τα οποία τον αφορούν. Ανοίγει ουσιαστικά τα μικρόφωνα το Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcast, που είναι η σύγχρονη τάση στην ενημέρωση νομίζω, και δημιουργεί τη νέα ψηφιακή του πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, τις ιστορίες και επικεντρωμένη στους ανθρώπους που έχουν κάτι πραγματικά να πούν. Αυτό είναι και η διαφορά της πλατφόρμας αυτής από τις υπόλοιπες. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάτι πραγματικά να πούν και δεν μιλούν απλά για να πούν. Οπότε νομίζω ότι καλό είναι να το αναζητήσετε είτε στο Spotify, είτε στο Apple Podcast, είτε στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε, και θα νομίζω ότι θα ικανοποιηθείτε ιδιαίτερα.
1: Πολλαπλές δυνατότητες, πολλή εργαλεία.
0: Σημαντικά ζητήματα. Πέραν αυτού, Δημήτρη, έχει επίδραση το κόμμα Τσίπρα, από ό,τι καταλάβαινα, και στους άλλους πολιτικούς χώρους, όχι μόνο στην αριστερά.
1: Εντάξει, φαίνει μια γενικότερη, πώς το λέμε, αναταραχή, αναστάτωση.
0: Αναδιάταξη.
1: Αναδιάταξη είναι η πιο σωστή λέξη, σωστό. Εσύ απλά ήθελα να προσθέσω.
0: Ρωτάω αν είναι αναδιάταξη. Μέχρι στιγμής είναι. Είμαστε το 23.
1: Έστω και στο λίγο.
0: Έχεις δίκιο. Έστω και
1: μια σειρά κόμματα, και μετά την ιστορία της Καριστιανού και τα λοιπά, θα δούνε να έχουν μειωμένες επιδράσεις και αποτυπώσεις στις δημοσκοπήσεις. Αλλά ήθελα να προσθέσω κάτι πολύ πιο πολιτικό στην προηγούμενη συζήτηση, το οποίο το θεωρώ σημαντικό.
0: Στη συζήτηση που είχαμε με τον Βασίλη Χιώτη.
1: Ναι, θεωρώ ότι η ομιλία του κυρίου Τσίπρα, που ήταν ομιλία, δεν ήταν παρουσίαση, διακήρυξη, εντάξει, είπε τα 7 σημεία, που είναι γενικές αναφορές, τίτλοι, όπως λέμε, μπορεί να τους πεις και εσύ και εγώ και πολλοί άλλοι, εντάξει, τα κρατάμε. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η αναφορά στην Ουκρανία, που αναφέρθηκε και απλά ότι δεν σιωπούμε μπροστά στα πτώματα που πέφτουν. Το ότι απέφυγε, θα το δούμε και στη συνέχεια, να αναφερθεί στην αιτία της κατάστασης αυτής και στην επίθεση του κυρίου Πούτιν στην Ουκρανία, νομίζω ότι άφησε ένα κενό. Θα δούμε τι έχει ακριβώς στο μυαλό του και πώς θα το σχολιάσει στη συνέχεια.
0: Εννοείς την προσέγγιση που δίνει στα διεθνή
1: στο θέμα αυτό. Και επειδή είναι βάρη που συνεχίζεται και βλέπουμε ότι γίνεται προχθές το Κίεβο, το Κίεβο δέχτηκε πάνω από 600 ντρόουν, ας πούμε,
0: ενημέρωσε μάλιστα ο Λαυρόφ τον ομολογό του, το Ρούμπιο, ότι θα επιτεθεί στο Κίεβο στην πρωτεύουσα, και ενημέρωσε και ξένους υπήκοους να φύγουν.
1: Και να προσθέσουμε ότι επλήγει ο λίγων και η πρεσβεία.
0: Βεβαίως.
1: Άρα εδώ έχουμε φοβερές εξελίξεις, και να μην το αφήνουμε πίσω, και δεν το λέω μόνο για τον κύριο Τσίπρα, λέω για τη γενικότερη κατάσταση, γιατί πολλοί ασχολούμαστε τώρα με το Ιράν και καλά κάνουμε και τον φοβερό Τραμπ, αλλά η Ουκρανία, η τραγωδία συνεχίζεται και έχει συνέπειες η εισβολή και η επιθετικότητα που συνεχίζει ο κύριος Πούτιν. Αυτά. Θα μπορούμε να πούμε και άλλα στη συνέχεια.
0: Επειδή έβαλες όμως το θέμα της επίδρασης του κόμματος Τσίπρα σε όλους τους πολιτικούς χώρους, έχουμε έναν άνθρωπο που ξέρει και την αριστερά αλλά και τον εξυγχρονιστικό χώρο, το λεγόμενο κέντρο, τον Γιάννη Μεϊμάρογλου.
1: Εσύ είναι μαραθώνιας διαδρομής.
0: Μαραθώνιας. Εσύ το γνωρίζεις πολλά χρόνια. Είναι εκδότης του περιοδικού Μεταρρύθμιση. Άνθρωπος επιδραστικός στον χώρο αυτό, και θέλουμε την άποψή του. Αν θεωρεί ότι ο κύριος Τσίπρας θα είναι τόσο επιδραστικός που θα κυριαρχήσει και πάλι στον χώρο της κέντρο αριστεράς. Καλημέρα, κύριε Μεϊμάρογλου.
2: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς.
2: Να πω μόνο για να κλείσω την προηγούμενη συζήτηση, Είναι, μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι το κοινό ανακοινωθέν Πούτιν και Σι Πινκ αναφέρουν ότι κινδυνεύει ο κόσμος, στον κόσμο να επικρατήσει πάλι ο νόμος της ζούγκλας.
1: Σωστό.
2: Και προσφέρονται οι δύο αυτοί για να το. Και καλά, ο Σι Πινκ, ας πούμε, έτσι, ακολουθεί μια πολιτική κάπως πιο. Αλλά την ώρα που άλλος επιτίθεται και σκοτώνει καθημερινά ανθρώπους να καταγγέλει ότι μπορεί να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας. Αυτό νομίζω ξεπερνάει τα όρια, έτσι δεν είναι?
0: Δεν μπορώ να μην σας κάνω προβοκατόρικη ερώτηση. Κρίνεται ότι στη χώρα μας έχουμε κόμματα που είναι ευεπίφορα, για παράδειγμα, στα κελεύσματα Πούτιν ή σε δεύτερο επίπεδο στον νόμο της ζούγκλας που πρεσβεύει ο πρόεδρος Πούτιν?
2: Κόμματα δεν μπορώ να πω. Ανθρώπους όμως έχουμε που βρίσκονται σε κόμματα.
0: Μάλιστα.
2: Και θα πρέπει να προσέξουν και τα κόμματα αυτά. Δεν είναι μια, γίνεται ένας πόλεμος. Έχουμε αρχίσει τώρα ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δεν είναι ένας πόλεμος. Είναι μια εισβολή, η οποία έχει συγκεκριμένες συνέπειες. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Απλώς θέλω να το επισημάνω, γιατί το περνάνε στον ντούκου πάρα πολύ, λέγοντας. Νομίζουν δηλαδή ότι αυτό φορώντας μια μπλουζίτσα με τον Τσέχοφ, τον Τολστόη και τον αυτόν, ας πούμε, εντάξει, βάζουν τα πράγματα στη θέση.
0: Έχετε δίκιο, αλλά να πω και το εξής, ότι όσο έχουμε την Κύπρο με τα ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή να έχει δεχθεί εισβολή από ξένη δύναμη και να κατέχει η ξένη δύναμη αυτή η Τουρκία το μισό νησί, δεν μπορείς να δικαιολογείς μια αντίστοιχη περίπτωση σε ένα άλλο κράτος.
2: Έχετε δίκιο.
0: Πάμε στα δικά μας. Πιστεύετε ότι ο κύριος Τσίπρας τελικά θα κυριαρχήσει?
1: Και αυτά δικά μας είναι.
0: Είναι και αυτά κυρίως.
1: Ακουμπάνε, έχουν σκιές και διαδρομές.
2: Να σας πω το εξής. Καταρχήν, πραγματικά μου έκανε έκπληξη το όνομα. Το οποίο όντως το φυλάξανε πάρα πολύ καλά ως επιτασφράγη στο μυστικό. Αλλά και από την ομιλία και κυρίως και από το μανιφέστο και από αυτά που προηγήθηκαν όλα, μου είχε δώσει την εντύπωση ο κύριος Τσίπρας ότι η επιστροφή του αυτή συνδέεται με κάποιο τρόπο. Εντάξει, μου ξέρετε. Μπορούν να προσπαθήσουν να αλλάξουν.
0: Επειδή έκανε μια διακοπή, συνδέεται με, είπατε.
2: Έκανε
0: μια διακοπή και είπατε.
1: Ναι, το τηλέφωνο.
0: Το τηλέφωνο. Συνδέεται με, είπατε και δεν σας ακούσαμε.
2: Είπα ότι συνδέεται με κάποια αλλαγή ή προσπάθεια αλλαγή στο προφίλ του.
0: Μάλιστα.
2: Παρά το ότι δεν αλλάζουν εύκολα οι άνθρωποι. Αυτό ισχύει για όλους, δηλαδή, όχι μόνο για τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει περίμενα ότι τουλάχιστον. Με βάση το μανιφέστο του, τις παρουσιάσεις της Ιθάκης και τα λοιπά, έλεγα ότι τουλάχιστον σε επίπεδο τίτλου του κόμματος θα πρέπει να κάνει αυτό το άνοιγμα, ανεξάρτητα τι αποτέλεσμα θα είχε. Και περίμενα, ας πούμε, στο μυαλό μου, βέβαια δεν είχα ένα πολιτικό πηξίδα, ελπίδα και χαρά και τα λοιπά, αλλά περίμενα τουλάχιστον μια προοδευτική συμπαράταξη, ας το πούμε έτσι. Εγώ τώρα. Και πραγματικά εξεπλάγει όταν είδα, διότι εδώ τώρα βγαίνει ένα μανιφέστο που λέει σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά, οικολογία και τελικά αυτά συμπυκνώνονται στον τέλο του κόμματος σε μια αριστερή.
1: Κόπηκε.
2: Αυτό φαντάζομαι που έχει ανάγκη αυτή η χώρα. Προφανώς και η αριστερά χρειάζεται και ο Τσίπρας με την ιστορία του και την αυτή δεν μπορούσε να αφήσει την αριστερά απ' έξω. Άλλωστε, κυρία πηγή των ψήφων που αναμένει είναι βασικά από την αριστερά, έτσι δεν είναι?
0: Πιστεύετε ότι μπορεί όμως έστω και με αυτό τον τρόπο να απευθυνθεί και στους ψηφοφόρους του λεγόμενου κέντρου ή της κέντρου αριστεράς που φιλοδοξεί να εκφράσει το ΠΑΣΟΚ?
2: Κοιτάξτε, ότι θα απευθυνθεί φυσικά, αλλά εγώ το θεωρώ την ονομασία και μόνο γιατί είπα και τα σύμβολα παίζουν ρόλο σαν ένα δώρο στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει ακόμα μια ευκαιρία να κυριαρχήσει, ας το πούμε έτσι, στον χώρο καταρχήν του πολιτικού κέντρου, που πρέπει να είναι ο βασικός στόχος του.
0: Εδώ όμως, εδώ που έχετε δίκιο, μήπως πρόχνει τελικά ο Τσίπρας από αριστερά το ΠΑΣΟΚ σε πιο κεντρώς θέσεις, άρα και τον σπρώχνει ενδεχομένως σε μια αλλαγή στάσης σε σχέση με την κυβέρνηση για μια μελλοντική συνεργασία, ενώ μήπως αυτοπεριορίστηκε το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του βάζοντας ένα φράγμα στις συνεργασίες του και πηγαίνοντας το λόγο του σε πιο αριστερή έτσι ρητορική? Μήπως λοιπόν ο κύριος Τσίπρας βγαίνοντας από αριστερά στο ΠΑΣΟΚ το σπρώχνει και αυτό να ξαναβρει τη χαμένη του ψυχή και να απευθεί στους πιο κεντρώς
2: ψηφούς? Μπορεί αυτό το σπρώξιμο να μην είναι και τόσο δραματικό για το ΠΑΣΟΚ. Και εγώ προσωπικά τουλάχιστον θεωρώ ότι αυτή η απόφαση του συνεδρίου δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, με την έννοια ότι αν δεν μιλήσει η κάλπη δεν μπορείς να προκαταλάβεις την επόμενη μέρα. Αν δεις τι δύναμη δίνει σε εσένα, στα άλλα κόμματα κτλ. Πρέπει δηλαδή να το σκεφτείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν το σπρώχνει, αλλά αν το ΠΑΣΟΚ κάνει το λάθος, κατά τη γνώμη μου πάντα, να ανταγωνιστεί σε αριστεροσύνη τον Τσίπρα, τότε ο κόσμος, ξέρετε, ψηφίζει τον original, ας το πούμε έτσι, αριστερό. Δεν ψηφίζει κάποιον. Όπως και την προσπάθεια τώρα που κάνει ο Τσίπρας, γιατί τι προσπάθεια έκανε να προσεγγίσει τον Πασόκ? Να φέρει το κοριτσάκι επάνω, να μιλήσει για ραντεβού με την ιστορία, να κουνάει τα χέρια του περίπου σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι μια απομίμηση αυτή, αλλά τελικά πρέπει να μιλήσουμε πολιτικά. Και θα φανεί στην πολιτική πράξη, και είναι λίγος ο χρόνος μέχρι τις εκλογές, δεν είναι και τόσο λίγος. Ξέρετε, πάρα πολλά κόμματα, και οι Δημάρχοι είχε φτάσει 17-18% δημοσκοπικά, και το Ποτάμι είχε φτάσει 13-14% δημοσκοπικά.
1: Και ο κύριος Αβραμόπουλος
2: δεν προλάβανε να πάρουν μέρος στις εκλογές που δημιουργήθηκαν. Επομένως, το Πασόκ πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Ποια είναι η δουλειά του, τώρα πια που με την ονομασία ο Τσίπρας απομονώνεται κατά κάποιο τρόπο, και να πει εδώ είμαστε η σοσιαλδημοκρατία, που δεν την αγγίζει ο Τσίπρας ούτε σαν λέξη, ούτε την κεντροαριστερά. Αναφέρει σοσιαλδημοκρατία λοιπόν, μεταρρυθμιστική αριστερά, γιατί υπάρχει και η μεταρρυθμιστική
0: κάπου
2: αριστερά.
0: Κάπου την έχει βάλει την έννοια της σοσιαλδημοκρατίας, κάπου την έχει βάλει
1: την αναφέρει,
0: την αναφέρει στη διακήρυξή του, αλλά όχι στον τίτλο του κόμματος.
2: Η σοσιαλδημοκρατία ή είναι φιλελεύθερη ή δεν είναι σοσιαλδημοκρατία. Mm-hmm. Επομένως είναι δύσκολο κάποιος σοσιαλδημοκράτης, κάποιος δεν λέω σοσιαλδημοκράτης, δεν λέω κάποιος οπαδός ο οποίος σας ακούει μια λέξη και έτσι. Λοιπόν, πολιτικό κέντρο, σοσιαλδημοκρατία και μεταρρυθμιστική αριστερά ανοίγει για το Πασόκ ένα δρόμο, αρκεί να το καταλάβει, να το συνειδητοποιήσει και να απευθυνθεί σε αυτόν τον κόσμο. Και ξέρετε, το Πασόκ δεν πρέπει να βάλει στόχο τη δεύτερη θέση. Mm. Όταν έχεις απέναντι μια κυβέρνηση και θες να νικήσεις, τι θα γίνει, θα το αποφασίσει κάποιος.
1: Ωραία, όλη η πρώτη θέση θα βάλουν. Κύριε Μεϊμάρογλου, όλη η πρώτη θέση, αλλά λέω το εξής, δεν δείχνει και μια κάποια βιαστική ανησυχία, κάποια στελέχη ή το γραφείο τύπου του Πασόκ μου έκανε εντύπωση που έβαλε μια ανακοίνωση ότι ο κύριος Χιακαντάρης λέει άφησε το ενδεχόμενο να συγκυβερνήσουν με το Μητσοτάκη. Αυτά δεν είναι προχειράτζες?
2: Κοιτάξτε, ας μην πω τη λέξη προχειράτζες, πάντως
1: είναι
2: η κριτική που πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή στον
1: Τσίπρα. Αυτά είναι κοντόφορα. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, rebranding στο rebranding κάνει ο κύριος Τσίπρας και προτιμάει σε δύο χρόνους. Τώρα προσπαθεί την περιοχή την πιο περιορισμένη στην ευρύτερη, ας την πούμε αριστερά, όπως είπατε κι εσείς, και σε δεύτερο χρόνο βλέπουμε.
2: Να διευκολύνει, θέλει και να διευκολύνει τους συντρόφους του, γιατί στην ουσία τι κάνει. Διαλύει, ας πούμε, φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, τον διαλύει. Και ξανακάνει ένα κόμμα που είναι ουσιαστικά ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ, αλλά απαλλαγμένος πια από όλες αυτές.
1: Με απόλυτο ηγέτη, ναι.
0: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, γιατί
2: τα βράδια, ας πούμε, τις Δευτέρες. Ο καθένας, όλα αυτά τα στελέχη πρωτοστάτησαν τότε, εκφράζει και μια διαφορετική άποψη. Λοιπόν, θέλει να απαλλαγεί από αυτούς και είπε θα κάνω ένα κόμμα δικό μου επιτέλους, της αριστεράς.
0: Και με αυτό
2: είναι το στοίχημά του.
0: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, κύριε Μεϊμάρογλου, και να σας ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή σας.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Ήταν κατατοπιστική η
2: συμμετοχή. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εμείς.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
10: ισοπαίνουμε.
9: Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
15: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
16: Ο Παναθηναϊκός.
15: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
16: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
15: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
16: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
15: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
17: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία.

0: της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Η Rect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
1: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79341 και στο ferniedeco.gr.

0: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Σε στασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
1: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
0: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
0: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας συνταξιούχων. Βεβαρημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλής Σαμαλίας και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή αλλά και τη Σταδίου. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην παραλιακή προς Πειραιά από το Έδεν προς το Φαλιρικό Δέλτα μετά από σύγκρουση βιτιοφόρου με γιώταχη νωρίτερα. Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα με τουλάχιστον 11 νεκρούς πλήττει τις τελευταίες ημέρες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφουν Βρετανία και Γαλλία. 8 γεωγραφικά διαμερίσματα στη Γαλλία βρίσκονται σε κίτρινη επιφυλακή. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες πολλών χωρών προειδοποιούν ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανήλικου με ηλεκτρικό πατίνι στους δρόμους, ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως είπε ο κ. Κυρανάκης, οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βίντεο παιχνίδι και αυτό, όπως τόνισε, πρέπει να αλλάξει. Ξεκαθαρίσει ότι αφορά και τα μισθωμένα πατίνια και τα ιδιόκτητα. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση καταθέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αφορμή σύμφωνα με πληροφορίες από το ΠΑΣΟΚ, σειρά δημόσιων τοποθετήσεων του Υπουργού Υγείας με αιχμή την ενοικίαση ακινήτου που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Πηγές από το ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι η κατάθεση της μήνυσης αφορά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από Υπουργό της Κυβέρνησης. Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου να πάμε στο δικαστήριο και θα αθωωθώ, απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι στη συνέχεια θα καταθέσει ο ίδιος αγωγή εναντίον του κ. Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε χαρακτηριστικά ότι αδυνατεί να πιστέψει πως υπάρχει δικαστήριο που θα καταδικάσει έναν πολιτικό για πολιτική κριτική που κάνει σε άλλον πολιτικό. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Θησείο. Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφικτιά, τόνισε στην ομιλία του ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Στην κατάθεση μήνυσης προχώρησε χθες ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε βάρος του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε στον τελικό της Ευρωλίγκας στο ΆΚΑ. Για θράσος, άνανδρη και απρόκλητη επίθεση εναντίον του καθώς και για χυδαίες πρακτικές, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο κ. Δημητριάδης. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν σήμερα 22 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι αλλά και Αθήνα. Στη δικογραφή για την υπόθεση περιλαμβάνονται συνολικά 138 άτομα. Έφραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Έφοδο στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποίησε σήμερα το πρωί η Ισπανική Αστυνομία. Σύμφωνα με την εφημερίδα El País, στελέχη της αστυνομίας βρέθηκαν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος προκειμένου να συλλέξουν έγγραφα και στοιχεία για πιθανή παράνομη χρηματοδότηση. Το τελευταίο αντίο λένε αυτή την ώρα συγγενείς και φίλοι στη Γοκόμαστρο Κώστα που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Δευτέρα σε ηλικία 56 ετών. Η εξόδιος ψάλλεται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει ταφή στο εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου στον τόπο καταγωγής της, το Ευβοινοχώρι Μεσολογγίου.
2: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Crystal Palace και Ράγιο Βαγιακάνο διεκδικούν απόψε το τρόπαιο του Conference League. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Λειψία και θα αρχίσει στις 10. Η ομάδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού ανέλαβε ο Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο Δανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο με το Τριφύλι μέχρι το 2028. Στον πρώτο τελικό για την Water Polo League των ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 15-12. Τον τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει 3 νίκες. Την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού θα αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκαρη στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρος μετά την νίκη της επί της Νόσκβα με 2-0 σετ.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε.
5: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
6: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
7: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
6: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, με χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
9: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση.
10: Όπα!
11: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Πουλί μου και ζωγού μου, γιόλα και κατηφέ μου.
13: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς.
14: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
11: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
15: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
16: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
17: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εποχή της Ελλάς. Ομολογώ ότι αυτό που αντίκρισαν τα μάτια μου και άκουσαν τα αυτιά μου χτες δεν το περίμενα τόσο καλό και φαντάζομαι και εσείς. Εννοείται ότι στήθηκα στο YouTube για να δω την παράσταση, την πρεμιέρα της παράστασης ο Τσίπρας ξανά πρόεδρος και ξεπέρασε τις προσδοκίες μου, παιδιά. Δηλαδή, τόσο κακό, τόσο καλό για μένα, αλλά θλιβερό για όσους συμμετείχαν, δεν το περίμενα. Και εννοείται ότι δεν περίμενα και αυτό το όνομα. Δεν περίμενα αυτό το όνομα που αποδεικνύει ότι ο Αλέξης μας, μάλλον που με το οποίο ο Αλέξης μας προσπαθεί να κλείσει το μάτι στους αρρωστημένους με αποθυμένα αριστερούς, αλλά τελικά το μόνο που κατάφερε να κάνει είναι να θυμίζει την ελληνική αστυνομία. Ρε Αλέξη, κάντο τουλάχιστον ο ελληνικός κάτι, αριστερός, ξέρω εγώ κάτι. Όχι ρε, ο Ελλάς να είναι όπως ήταν ο απελευθερωτικός στρατός. Γιατί εκεί κλείνει το μάτι. Κλείνει το μάτι σε αυτούς που έχουν αποθυμένα, αποδεικνύοντας ότι για άλλη μια φορά το μόνο που μπορεί να κάνει ο Φουκαράς είναι να επενδύσει στο διχασμό. Και λογικό είναι, παιδιά, είναι περιορισμένων δυνατοτήτων ο Αλέξης μας. Αλλά ευτυχώς δεν το έχει καταλάβει. Και έτσι μας χαρίζει στιγμές όπως η χθεσινή. Να πούμε ότι στην αρχή ήταν περίπου σαν της Καριστιανού η έναρξη. Η Καριστιανού είχε δημοσιογράφο και ηθοποιό. Ο Αλέξης μας είχε δύο ηθοποιούς. Δεν είχαν μάθει τους ρόλους τους. Διαβάζαν οι καημένοι μέσα από τα χαρτιά τα πάντα. Ακόμα και τα αστιάκια τους, ακόμα και τα γυαλάκια τους ήταν γραμμένα. Αλλά μας θύμισαν μια μεγάλη στιγμή. Εγώ χτες αυτό το έβαλα πιστεύοντας ότι θέλουν να το ξεχάσουν οι σύντροφοι του Αλέξη.
1: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα!
0: Αλλά όχι, δεν θέλουν να το ξεχάσουν και κάνουν μια πολύ ωραία αναφορά για όλους τους φαν της Τσαπανίδου και του Αλέξη.
2: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.
0: Εν τω μεταξύ, τι ομάδα να ανακοινώσει που ήταν από κάτω ο Μπίστης, πώς τον λένε, ο Μπαλάφας, ο άλλος που ήταν υπουργός παιδείας, αυτός με το γραφείο του Παλαβού, ήταν κάτι αυτούς που αδίκως βέβαια ο Καρανίκας αποκάλεσε ρετάλια. Θα το ακούσουμε, εγώ διαχωρίζω τη θέση μου, γιατί τα ρετάλια χρειάζονται που και που, είναι χρήσιμα σε κάτι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε, Αλέξη.
2: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα.
1: Πρόεδρε, έλα!
2: Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.
1: Έλα με φόρα!
0: Και ήρθε ο πρόεδρος, όχι με πάρα πολύ φόρα είναι η αλήθεια, αλλά υφιστάμενος ένα, τώρα τι να πω, ήτανε γκάφα, ήτανε αν είναι γκάφα, είναι στο top των γκαφών σε ό,τι έχει να κάνει με το θέαμα. Είναι φάρσα. Αν ήταν φάρσα, ήταν πάρα πολύ καλή. Εξηγώ αμέσως. Δεν ξέρω αν όσοι τέλος πάντων είσαστε λάτρεις της καλής κωμωδίας και είδατε την παράσταση του Αλέξη, αν παρατηρήσατε ότι συνεχώς κοιτούσε κάτω, το βλέμμα του πήγαινε συνεχώς όμως, όχι μία φορά το λεπτό. Κάθε 5 δευτερόλεπτα καρφωνότανε κάτω, λες και φοβότανε μην του χυμίξουν τίποτα κατσαρίδες. Ήταν στο πάτωμα καρφωμένο. Δεν ξέρω αν καταλάβατε γιατί συνέβαινε αυτό. Αν δεν καταλάβατε, είμαι εδώ για να σας το εξηγήσω. Του έστησαν πλάκα μάλλον. Οι άνθρωποι που οργάνωσαν την παράσταση, πώς να το πούμε, δεν είναι και τρομερά καλοί στο να οργανώνουν πολιτικές συγκεντρώσεις, ή είναι χαβαλέδες. Εγώ θέλω να πιστεύω το δεύτερο. Και έτσι τι κάνανε, του βάλανε τα τηλεπρόμπτερ, τις οθόνες μέσα από τις οποίες θα διάβαζε το κείμενο, στο πάτωμα. Αυτό συμβαίνει καμιά φορά. Αλλά το κάνεις όταν ο άνθρωπος που είναι πάνω στη σκηνή έχει μάθει το κείμενό του ξέρει τι θα πει, αλλά χρειάζεται κάθε τόσο μια μικρή υπενθύμηση ότι είναι στο σωστό σημείο κτλ. Όπου μπορεί κάθε 5 λεπτά να ρίχνει το βλέμμα του κάτω, δεν τρέχει και τίποτα και να κοιτάζει. Ο Αλέξ όμως ο Φουκαράς δεν είχε μάθει τίποτα από όλα αυτά που του είχαν γράψει. Και έτσι έπρεπε όλα να τα διαβάζει. Και αντί να κοιτάει το κοινό του, κοίταζε κάτω στο πάτωμα. Πώς θα μπορούσε να αποφευθεί αυτό αν οι διοργανωτές ξέρανε πώς να διοργανώνουν πολιτικές συγκεντρώσεις? Τα τελεπρόμπτερ των πολιτικών είναι αυτά τα δύο ή τρία, συνήθως είναι δύο, ένα αριστερά και ένα δεξιά, τζάμια. Τα έχεις δει, που είναι κάτι, τα τζαμάκια. Που λες, τι τζαμάκια είναι αυτά? Στέκονται πάνω σε ένα στάντ, είναι κάτι τζάμια. Από την πλευρά του κοινού, από την πλευρά των θεατών, από την πλευρά της κάμερας φαίνονται τζάμια. Από τη μεριά που στέκεται ο πολιτικός όμως, εκεί πέρα προβάλλεται το κείμενο που πρέπει να πει. Και έτσι διαβάζει μεν, αλλά φαίνεται την ώρα που διαβάζει ότι κοιτάει το κοινό του. Εννοείται ότι αν δεν είναι τεμπελόσκυλο εντελώς, το έχει πάρει πολλές φορές και το έχει μάθει, το έχει διαβάσει το κείμενο, ώστε να μην χρειάζεται ακόμα και σε αυτή την περίπτωση να διαβάζει συνεχώς. Αλλά εδώ μιλάμε για τον Αλέξη μας, τον οποίο θα τον βοηθούσε αν είχε αυτά τα τελεπρόμπτερ, τα οποία θα έδιναν την εντύπωση ότι τα θυμάται όλα αυτά που λέει και τα λέει από στήθους. Τώρα τον ανάγκασαν τον Φουκαρά να κοιτάζει κάτω, λες και φοβότανε τις κατσαρίδες ή λες και ήταν κάποια μετανοημένη παρθένα που έκανε ένα φοβερό αμαρτ. Και βέβαια αν ρωτήσουμε τους κνήτες, έκανε φοβερό αμάρτημα με αυτό το Ελλάς. Αλλά ας απολαύσουμε μερικά ωραία σημεία της ομιλίας. Πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε ναυτικά, αλίμονο. Την Ιθάκη, όχι δεν θα πούμε έχει γράψει, είπαμε μα στο χιουμοριστική εκπομπή, αλλά όχι και έτσι. Την Ιθάκη έχει υπογράψει, άρα ταξίδι.
3: Το ταξίδι που ξεκινάμε απόψε. Και είστε όλες και όλοι εδώ χιλιάδες συνταξιδιώτες. Το ταξίδι αυτό που ξεκινά απόψε έχει σκοπό να την αλλάξει την πραγματικότητα και όχι να την περιγράψει.
0: Έχει σωστό, είχε δίκιο, γιατί παρουσίασε μια πλασματική εντελώς πραγματικότητα, μια δικιά του πραγματικότητα, αλλά αυτό κάνει τέχνη, έτσι. Αυτό είναι, δεν τον κατηγορούμε γι' αυτό. Ο άνθρωπος ανέβηκε στη σκηνή, αυτό γίνεται στα θεάματα. Παρουσιάζεται μια άλλη πραγματικότητα, γιατί την κανονική την πραγματικότητα τη ζούμε και την ξέρουμε. Εννοείται πως είχε όλες τις επιτυχίες, εκτός από το Έλα Πρόεδρε, είχε και τις γνωστές απόπειρες μίμησης του Αντρέα Παπανδρέου.
3: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ, συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού.
0: Μετά, για να ολοκληρωθεί η μίμηση, κράτησε τη διακήρυξη του κόμματος, όπως ο Αντρέας στην περίφημη φωτογραφία, τη διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου. Ανέβασε στη σκηνή κοριτσάκι, έκανε όλα τα παπαντρικά σαν καρικατούρα ενός ανθρώπου, ο οποίος αν μη τι άλλο καταλάβαινε και αγγλικά και οικονομικά. Εν πάση περιπτώσει, στην αρχή της ομιλίας του μας έπεισε ότι είναι του δόγματος, οι Ρώσοι είναι φίλοι μας, θέλουν το καλό μας, διότι προσέξτε όταν αναφέρονται στις συγκρούσεις της, όχι του πλανήτη, γιατί υπάρχουν πολλές συγκρούσεις του πλανήτη για τις οποίες ο Αλέξης μας και γενικά ο προοδευτικός κόσμος της χώρας δεν δίνει δεκάρα, αλλά στις πιο διάσημες συγκρούσεις στην Δυτική Ευρώπη και στην Ελλάδα περισσότερο, προσέξτε πώς μιλάει για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και πώς μιλάει για τον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς.
3: Δεν κάνουμε τσιμπουδιά όσο πέφτουνε κορμιά στην Ουκρανία. Δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστίνιων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Λίβανο.
0: Στο Λίβανο και στην Παλαιστίνη είναι ο Νετανιάχου και το Ισραήλ. Στην Ουκρανία τα κορμιά πέφτουν από κάποια ίωση μάλλον. Γιατί οι Ρώσοι είναι φίλοι μας, θέλουν το καλό μας, Αλέξη.
3: Εδώ και καιρό, χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μου έλεγαν, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι, προχωρήστε, βγείτε μπροστά.
0: πολλοί χαβαλέδες, παιδιά, να πω και εγώ κάνω χαβαλέ, αλλά άμα τον έβλεπα δεν θα του έλεγα τον ανθρώπου να πάει να ξεφτυλιστεί όπως ξεφτυλίζεται. Εν πάση περιπτώσει, καλά κάνετε εσείς άμα δεν τρέπεστε και τα λέτε, γιατί κερδίζουμε όλοι εμείς το γέλιο. Μετά ανέφερε μερικούς από τους ανθρώπους αυτούς που τον πλησίασαν. Ήταν ίσως η πιο συγκινητική στιγμή της ομιλίας.
3: Με αυτούς τους ανθρώπους που τα βιώνουν όλα αυτά, συνομίλησα το προηγούμενο διάστημα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Μίλησα με τον Γιάννη, 32 χρονών ερευνητή, με διδακτορικό, που ζει ακόμα με τους γονείς του στο παιδικό του δωμάτιο και ετοιμάζεται να φύγει μόνιμα στο εξωτερικό. Μίλησα με τη Σοφία, εκπαιδευτικό στην επαρχία, που αναγκάζεται να πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού της σε ενίκιο και μετακινήσεις. Με τον κύριο Δημήτρη, που μετά από 40 χρόνια δουλειάς μετρά τη σύνταξή του ευρώ το ευρώ πριν πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Μίλησα με την Κατερίνα, με δύο πτυχία, που αλλάζει δουλειές και συμβάσεις χωρίς ποτέ να νιώθει ότι μπορεί να σχεδιάσει τη ζωή της. Με την Ελένη, εργαζόμενη στον τουρισμό, που δουλεύει ολόκληρα καλοκαίρια χωρίς ωράριο και χωρίς να ξέρει αν το χειμώνα θα έχει δουλειά. Με τον Στέργιο, που για μια ζωή φρόντιζε το χωριό του, το κοπάδι του, αλλά σήμερα σκέφτεται να το παρατήσει, γιατί αναρωτιέται αν με τον αυθόδη πυρετό θα παραμείνει ζωντανό το κοπάδι, αλλά και ο τόπος του.
0: Η Οδύσσια ενός ριμπραντιασμένου. Έρε καημή, έρε πω, τι ήταν αυτό, παλιό ελληνικό σινεμά, πάρα πολύ ωραία. Ήταν η πιο συγκινητική στιγμή κατά τη γνώμη μου. Βέβαια δεν είχε μόνο συγκίνηση, είχε και σκληρές καταγγελίες η ομιλία.
3: Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Άλλωστε τα χρέη και των δύο ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες. Είναι εξαρτημένα από αυτές.
0: Τα κόμματα είναι τα κόμματα. Το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία είναι εξαρτημένα από τις τράπεζες. Τουλάχιστον μπορεί να πει κάποιος, από τον οποίο θα διαχωρίσω τη θέση μου, αυτά μπορούμε να ξέρουμε, να πούμε, να εξαρτώνται από τις τράπεζες. Ο Αλέξης από ποιον εξαρτάται? Γιατί ούτε χτες μάθαμε ποιος είναι αυτός που του τασκάει για να κάνει τον ιδρυματάρχη και τον κομματάρχη. Και θέλουν πολλά λεφτά αυτές οι δραστηριότητες. Οπότε πρέπει κάποια στιγμή, θα έλεγα εγώ τώρα, θα ήθελα, κυρίως για να τον ευχαριστήσω εγώ, ποιος είναι αυτός ή ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που βάζουν το χέρι στην τσέπη και του λένε «Έλα Αλέξη μου, πάρε χρήματα για να κάνεις το κόμμα σου». Και τι μπορώ να κάνω εγώ, θα τα βρούμε μωρέ, θα τα βρούμε τώρα, καλή καρία, τίποτα, έτσι, στα δίνουμε έτσι.

0: Λοιπόν, περισσότερος Αλέξης σε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο, μετά το, μάλλον πριν από αυτό, διαφημίσεις, τις οποίες ξεκινάω εγώ. Σκεφτείτε λίγο το εξής: είστε ένας Viking, έτοιμοι να κάνετε επιδρομή, έχετε σηκώσει τσεκούρι, έχετε οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια της του Day Fiber. Γιατί? Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με Day Fiber 1 Gbps, τα 19,90 ευρώ το μήνα, και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις.
1: Μείναμε από καύσιμα.
2: Άραξον.
1: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
2: Άραξον λέμε.
1: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
2: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
3: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
4: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
3: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
4: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
3: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
4: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
3: Στον Λούρο Πρέβεζας.
4: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
3: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
7: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
6: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
8: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
9: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
10: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ανελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Ύστερα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
12: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
13: Τι κάνεις?
14: Καλά, με χαρά.
13: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
15: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
16: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Οπα!
17: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
18: Ουλί μου και Ζουλούλου μου, Γιώνα και Καντυφέ μου.
19: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
20: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
17: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
21: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
22: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
23: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Αλέξης Τσίπρας στη διασκέδασή μας, ο πρόεδρος της Ελλάς. Της Ελλάς. Που εντάσσεται σε αυτήν την γάδα. Αναλόγως πώς το βλέπει κανείς. Άλλος μπορεί να πει τι θα γίνει, θα έχουμε και όπλα. Η ΕΑΜ. Ποιος είναι το ΕΑΜ? Ο Καμένος ο Πάνος έσπευσε να καπαρώσει το ΕΔΕΣ για Γοργοπόταμο, έγραψε. Γιατί είχαν συνεργαστεί Ελλάς με τον ΕΔΕΣ στο Γοργοπόταμο. Είναι έτοιμος ο καλός συνεργάτης του Αλέξη μας. Έτσι κι αλλιώς από τα παλιά μαζεύει. Τι να κάνει ο Φουκαράς, ποιος θα πάει? Ο Αλέξης. Οπότε ήταν σπαρταριστή η χθεσινή παρουσίαση. Τόσο πολύ παιδιά που αρχίζω να πιστεύω ότι υπάρχει και μία πιθανότητα ο Νίκος, όσο άχρηστος και να είναι, να είναι δεύτερος. Θα γίνει μάχη πάντως, έτσι, με αυτά που είδα χθες. Δηλαδή λέγαμε όλοι εντάξει, θα είναι δεύτερος ο Τσίπρας, χαμηλά, ακόμα πιο χαμηλά ο Νίκος. Τώρα τόσο χάλια που ήταν ο Αλέξης μας, ήταν τέλος πάντων. Και μια και είπα ποιος τον χρηματοδοτεί, δεν αποκλείται να είναι και ο Μητσοτάκης, παιδιά. Δηλαδή, αν πούμε ποιος έχει μεγαλύτερο συμφέρον σε όλη την Ελλάδα από την παρουσία του Τσίπρα και του Νίκου. Αλλά ο Νίκος έχει το Πασόκα, έχει χρηματοδότηση το κόμμα έτσι κι αλλιώς. Αλλά από την παρουσία του Τσίπρα, ποιος κερδίζει? Να πούμε ότι κερδίζει ο Τάδε. Οι άνθρωποι που δουλεύουν στο μαγαζί του. Ναι, αυτοί, αλλά αυτοί δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν, είναι μεροκαματιάριδες. Ποιος κερδίζει? Ο Μητσοτάκης. Οπότε, δεν, άμα ψάξουμε, πάμε δια του ποιος ωφελείται, καταλήγουμε εκεί. Ο Νίκος ακόμα δίνει νίκη 500 ευρώ στο παραθαλάσσιο στο Σούνιο ή του έκανα αύξηση? Τώρα αυτό είναι αδιάκριτες ερωτήσεις. Ρε, κάνουνε στο γάτο αυξήσεις. Είναι γάτος της διαπραγμάτευσης ο Αλέξης. Πας καλά? Η Λίλη, η Λίλη. Είναι μερικοί πονηροί ακροατές. Άμα έχω όρεξη και τώρα μου την έχει φτιάξει την όρεξη ο Αλέξης μας. Διαβάζω τα μηνύματά του. Τα μηνύματά τους. Εντάξει, το ιδρυματάκι το έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι πρώην Πουθού. Και σίγουρα κανείς δεν βάζει λεφτά από την τσέπη του. Δεν είναι κορόιδα. Όπως βρήκαν λεφτά οι άλλοι, βρήκε και ο Τσίπρας. Αλλά δεν βλέπω να αναρωτιέσαι για τα ιδρύματα των άλλων. Όχι. Κοίτα να δεις, Λίλη. Όταν πάμε επίσκεψη σε ένα σπίτι που δεν πάμε πολύ συχνά, δεν βγάζουμε κατευθείαν γλώσσα. Περιμένουμε να δούμε, να δούμε τι λένε, τι δεν λένε και μετά βγάζουμε τη γλωσσίτσα μας. Έτσι και εσύ φαίνεται ότι δεν ακούς την εκπομπή, γιατί αν την άκουγες την εκπομπή θα ήξερες ότι τα υπόλοιπα ιδρύματα γίνονται στην υγεία των κορόιδων. Επειδή έχουν βρει μια πολύ ωραία μηχανή οι πρώην πρωθυπουργοί να συνεχίζουν να παίζουν τους παράγοντες, προσλαμβάνοντας καθηγητές, δημοσιογράφους κτλ. Στα ιδρύματά τους με τα λεφτά των κορόιδων. Όμως ένας στέλεχος του Ιδρύματος Τσίπρα μας ενημέρωσε ότι το Ίδρυμα Τσίπρα δεν χρηματοδοτείται από το δημόσιο, σε αντίθεση με τα ιδρύματα των άλλων πρωθυπουργών. Εξού και η απορία. Και καλά το Ίδρυμα. Το κόμμα Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, ξέρουμε, χρωστάνε τη Μιχαλού. Όχι, τη χρωστάνε τη Μιχαλού, σημαίνει άλλο πράγμα. Χρωστάνε τον ποπό τους. Έχουν όμως και μια κρατική χρηματοδότηση αρκετών εκατομμυρίων. Ο Αλέξης για το κόμμα, ας το ίδρυμα, πάει στο διάλογο το ίδρυμα. Για το κόμμα τα λεφτά από πού? Ποιος τους κάνει χρήματα για να κάνει? Μπορεί, ρε παιδί μου, ο ίδιος από την τσέπη του, λέμε τώρα. Αλλά δεν είναι. Έχουν αυξηθεί τα εισοδήματά του πάρα πολύ και απότομα του Αλέξη μας τα τελευταία χρόνια. Αλλά τέλος πάντων, από πού χρηματοδοτεί? Δεν είναι λεφτά για κόμμα, θέλω να πω. Από πού? Από όπου και να είναι, εμείς λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, ιδιαίτερα για στιγμές σαν αυτή που τώρα είναι περισσότερο τηλεοπτική, προκειμένου να μιμηθεί ακόμα περισσότερο τον Αντρέα. Παίρνει κάτι φωτοτυπίες που έχει εκεί της διακήρυξης, κάτι α4 που του τα έχουν δέσει και όλα έτσι πρόχειρα, πώς τα, δεν είναι, και τα σηκώνει, παιδιά, πώς σηκώνει ο Αντρέας της 3ης Σεπτεμβρίου το χαρτί στην περίφημη φωτογραφία, έτσι και ο Αλέξης μας σηκώνει τα α4 του και λέει:
1: ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω εδώ στα χέρια μου απόψε. Ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω στα χέρια μου είναι η δική μας πηξίδα.
0: Και πάνω εκεί όλοι ελπίσαμε πηξίδα. Μετά ήρθε το Ελλάς ίσα ίσα για να συγχυστούν οι κνήτες. Εμένα αυτό μου αρέσει πάντως. Να πω ότι αν έχω να πω ένα καλό λόγο, ότι θα κάνει Τούρκους τους κνήτες. Που έχουν ήδη αρχίσει να τον σκυλοβρίζουν που πώς τολμάει η Ελλάς και δεν. Παρά εσείς για την αστυνομία το κάνει. Κάπου δεν διάβασα ότι μπορεί να υπάρχει και νομικό θέμα με το. Γιατί είναι Ελλάς και όλοι ξέρουμε αστυνομία. Δεν μπορεί να βγω κάποιο να πω κι εγώ είμαι Ελλάς και να χτυπάνε τα κουδούνια από την Ελλάς είμαστε και να. Ξέρεις, να κρυφτείς, τι να κάνεις. Να κρυφτείς, άμα είναι η Σιριζέη. Να ανοίξεις, άμα είναι, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Οπότε, αν υπάρχει νομικό θέμα, παρακαλώ όποιο δικαστήριο δικάσει την υπόθεση να το αφήσει, είναι πάρα πολύ αστείο. Δηλαδή, έχει κάνει ένα φοβερά καλό αστείο ο Αλέξης μας, να μην του το χαλάσουμε. Εν πάση περιπτώσει, η ιδρυτική διατήρηξη που κρατάει, η ομιλία γενικά χθες δεν ήταν τίποτε. Ήταν σαν ένα κείμενο που έχει γράψει ένας, πώς να το πούμε, ένας πασίκλας, αλλά όχι ευφυής. Νεολαίος κόμματος της αριστεράς. Έτσι, λέξεις κενές περιεχομένου που μπορεί να βάλει ο καθένας ό,τι θέλει μέσα. Γενικούρες, η αριστερά, οι αγώνες, την βορυχία με ονόματα αγωνιστών. Αλλά όλα κλισέ. Δηλαδή, λέξεις.
1: Νέα Ελλάδα, νέο όραμα. Ένα νέο δημοκρατικό σχέδιο, ηθική επανάσταση, πατριωτισμό, κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατία και την εμβάθυνσή της, πραγμός, την ασυδοσία της ολιγαρχίας, ασφάλεια του πολίτη, δικαιώματα, ισότητα ευκαιριών για όλους, συλλογικότητα και την αλληλεγγύη, δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Λέξεις. Ρε Γιώργο, σκυλή ήταν αυτό που κρατούσε η Νεγρεπόντι Δελιβάνη. Λέει, βγήκε και μίλησε με μια γατούλα στην αγκαλιά, σαν το Δόκτωρ Νόκ. Ήταν ένα σκυλάκι του, από τα μικρά. Σκυλή ήταν, όχι γάτα. Σε μέγεθος γάτας μένει σκυλή, δε.

0: Λοιπόν, πάμε στις δεσμεύσεις. Έκανε 7 δεσμεύσεις. Πες μας για τις δεσμεύσεις. Αλέξη, δεσμεύσου, Αλέξη.
1: Πρώτον, δεσμευόμαστε.
0: Μπράβο.
1: Για ζωή, ναι, με αξιοπρέπεια.
0: Τέλεια. Τέλεια. Πολύ ωραίο. Και είναι και ωραία λέξη αξιοπρέπεια. Ο καθένας βάζει ό,τι του γουστάρει στο νου του και έτσι ικανοποιούμε όλο. Πάμε. Δεύτερη δέσμευση, Αλέξη.
1: Δεύτερη δέσμευση.
0: Ναι, δεύτερη.
1: Δεσμευόμαστε, ναι, για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλία.
0: Τι ωραίο πράγμα. Και ισχυρή δημοκρατία και χωρίς ασυλία. Άρα θα πεις στους παρατρεχάμενους που είναι στη Βουλή να ψηφίσουν την αλλαγή του άρθρου 86. Μπράβο, που θα προτείνει η κυβέρνηση. Πάμε και άλλη δέσμευση θέλω, Αλέξη. Δεσμεύσου.
1: Τρίτη δέσμευση.
0: Ναι, τρίτη.
1: Δεσμευόμαστε, ναι, για μια ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπεια.
0: Πόσο πάλι αξιοπρέπεια. Πάλι σου λέει αξιοπρέπεια. Δεν μπαίνει παντού σιγά τι έγινε να πούμε. Πω, τι ωραία. Ποιος να διαφωνήσει με αυτά. Μπράβο, Αλέξη. Τέτοια άλλη. Δεσμεύσου.
1: Τέταρτη δέσμευση.
0: Μπράβο. Μην κολλώσει πουθενά.
1: Δεσμευόμαστε, ναι, για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία.
0: Τι ωραίο πράγμα, τι ωραίο πράγμα. Όχι στους κερδοσκόπους, ναι στους χασοσκόπους. Δεν θέλουμε τα κέρδη. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Βέβαια, ζωές χωρίς κέρδη δεν υπάρχουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει τώρα. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Δεν καθόμαστε να αναλύσουμε τα θρησκευτικά κείμενα. Συνέχισε, Αλέξη μου.
1: Πέμπτη δέσμευση. Ναι. Δεσμευόμαστε για μια ανθεκτική Ελλάδα,
0: ναι,
1: σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων.
0: Ανθεκτική Ελλάδα. Ρε, αυτό είναι λίγο σαμαρικό. Ή καραμαλικό, θα μου πεις από εκεί πας να πάρεις πελατεία, οπότε ναι, συνέχισε, Αλέξη.
1: Έκτη δέσμευση.
0: Ναι, ναι.
1: Δεσμευόμαστε για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία.
0: Θα ψηφίζουμε στο ίντερνετ συνέχεια σαν τους ψεκασμένους. Είμαι μέσα. Πόπο, Αλέξη, κάνε και άλλη μία. Θέλω άλλη μία, Αλέξη, παρακαλώ. Άλλη μία δέσμευση, για να είμαι σίγουρος ότι θα ψηφίσω.
1: Και έβδομη δέσμευση.
0: Ναι.
1: Δεσμευόμαστε,
0: μπράβο,
1: για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης.
0: Ορίστε ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω γιατί να με τον ψηφίσουμε αυτόν τον άνθρωπο, για τόσα πράγματα δεσμεύτηκε και όλα πολύ καλά είναι, όσα δεν έχουν νόημα, αλλά είναι καλά. Ελλάς, Ελλήνων Χριστιανών, πάει όπως θέλεις. Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Εμπρός, ελάς για την Ελλάδα. Ό,τι γουστάρεις βάζεις εκεί μέσα. Είναι ο Αλέξης μας. Είναι ό,τι θέλει ο καθένας.

Μακιαβέλη λέει και το βίντεο του Τσίπρα ακόμα με την μπάλα ήταν τσαπατσούλικο. Όντως, γιατί δεν κάνανε ένα δεν το έχει δει. Του υποτίθεται του πετάνε την μπάλα και την πιάνει και δεν φτιάχνουν να την πιάνει σταθερά. Πάει να του φύγει του φουκαρά η μπάλα. Αλλά ρε παιδιά, αν σίγουρα, έτσι, αν σίγουρα κάτι μάθαμε από το 15-19 είναι ότι οι άνθρωποι τεμπέληδες. Πρώτα και πάνω. Είναι όλα τα άλλα που είναι. Αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα είναι τεμπέληδες. Και το λέω. Πώς το λένε, δεν το κατηγορεί. Και εγώ τεμπέλης είμαι. Να ξεπλώσω, θέλω να κυβερνήσω τη χώρα.

0: Λοιπόν, μετά τις δεσμεύσεις ήρθε το όνομα που του το έφερε το κοριτσάκι για να ξαναπαραστήσει τον Ανδρέα. Έκανε ο καημένος και τον έκπληκτο ότι άνοιξε το χαρτί. Για να δούμε τι λέει το χαρτί, δεν ξέρω ούτε εγώ. Τώρα που το σκέφτομαι μπορεί και να μην ήξερε. Να τη στήσαν, τη φάρσαν, να δούμε. Αλέξη να ζούχουμε ένα φοβερό. Ναι, παιδιά, να μου πείτε όχι, όχι. Θα είναι πολύ ωραίο, σου λέμε. Ποιος ξέρει, μπορεί. Άνοιξε, ήταν Ελλάς, γελάσαμε όλοι και μετά άνοιξαν τα ναυτικά.
1: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί, βήρα τις άγκυρες προς ολοταχώς.
0: Όρτσα τα πανιά, καλή λευτεριά, δεν ξέρω τι εύχονται συνολικά. Και μετά από αυτό άρχισε και το ψάρεμα από παντού, έριξε τα δίχτυα του.
1: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
0: Αλέξη, βάλε ρε και τίποτα αγωνιστές μέσα. Παλιούς έτσι καλώς πεθαμένοι είναι, δεν πρόκειται να διαμαρτυρηθούν. Είσαι αριστερός, δεν μπορεί να μην εκμεταλλευτείς νεκρούς.
1: Εμπνεόμαστε από τις θυσίες και τις νίκες όσων αγωνίστηκαν για ελευθερία, όπως ο Ρήγας Βελεστινλής, όσων αγωνίστηκαν για κοινωνική χειραφέτηση, όπως ο Μαρίνος Αντίπας, όσων αγωνίστηκαν για εθνική ανεξαρτησία, όπως η Ηλέκτρα Αποστόλου, όσων αγωνίστηκαν για ειρήνη, όπως ο Γρηγόρης Λαμπράκης, όσων αγωνίστηκαν για δημοκρατία, όπως ο Νικηφόρος Μαντιλαράς.

0: έχουμε κι άλλους. Ού, από εκμετάλλευση νεκρών, άλλο τίποτα. Και μπράβο μας. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις. Όχι, Δημήτρη Κολιομιχάλη πρώτα, συγγνώμη.
1: Να σας πω και τα καλά τα νέα, ντε. Επιτέλους, πριν από λίγη ώρα, ελευθερώθηκε η παραλιακή προς τον Πειραιά, που λόγω τροχαίου στο Δέλτα Φαλήρου είχε μποτιλιάρισμα για πολλή ώρα. Δεύτερο καλό κυκλοφοριακά, καλό νέο. Οι συνταξιούχοι που ήταν στο κέντρο της Αθήνας δεν είναι πλέον. Ελευθερώθηκε το κέντρο. Θα σας πω όμως που έχει κίνηση. Ένα τροχαίο ατύχημα έγινε στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας, χαμηλά μετά το πεδίο του Άρεως. Με αποτέλεσμα, με το που θα περάσετε την Πανόρμου μετά από λίγες εκατοντάδες μέτρα, κατά μήκος του Γκίζη και μέχρι την Πατησίων, συναντά τις σημαντικότατες βραδυπορίες. Κάθοδος Αλεξάνδρας, παραλαμβάνω. Στο κέντρο η Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή κρατάνε κίνηση και η αγαπημένη μας Κηφισού. Ανεβαίνοντας από το ύψος του Μοσχάτου, παρακαλώ, προς τη γέφυρα της Αχαρνών, ανατμήματα με μποτιλιαρίσματα, όχι πολύ ισχυρά ακόμα, αλλά δυστυχώς αναμένω να δυσκολέψει κι άλλο.
0: Ο Φαντομάς λέει: ψηφιακή δημοκρατία, δηλαδή ο Αλέξης και το παρεάκι του, δεν φοβάται πια τον τεχνοφασισμό. Τώρα αυτό το μήνα δεν το φοβάται. Αύριο μπορεί να το φοβηθεί πάλι, ρε παιδιά. Δεν είναι ο Πέτρος το Ελλάς Αλέξη Σαμαράς, δεν παίζει. Καλό. Με σκότωσες. Ανάθεμα σε διαφημίσεις.
2: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα! Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις. Έλα με φόρα!
3: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ.
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
9: Ένας θείος. Ήρθες. Καμία αλλαγή. Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές. Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο. Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει. Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
10: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα
11: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
12: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
13: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
14: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
15: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
14: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
15: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
14: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
15: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
14: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη σερβερ.
15: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
14: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
15: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
14: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
16: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
17: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?

0: Λοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Οπότε τον εστηρίζω, τώρα δεν προλάβαμε να ασχοληθούμε με άλλα, αυτό είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Έχουμε πολλές άλλες μέρες να πούμε και για τη μήνυση του Ανδρουλάκη στον Άδωνη. Βέβαια το σπίτι δεν τον μείνει επειδή δεν νοικιάζει η οικογένειά του στο δημόσιο σπίτι, αλλά αυτό είναι απολύτως νόμιμο και όπως έχουμε μάθει από τον Γιώργη τον Βουλγαράκη, απολύτως ειδικό. Καλό μεσημέρι, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση ή αύριο στις 12 και επίσης στο Facebook, στο Twitter, στο TikTok, στο Instagram και σε άλλα μέσα κοινωνικής εκτόνωσης.
3: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα! Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις. Έλα!

0: που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα.

0: γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα.

0: σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στη κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, αλλά και την κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας λόγω τροχαίου νωρίτερα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου προς την Νέα Χαλκιδόνα. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα επόμενα 4 χρόνια με 75 εκατομμύρια το χρόνο, τόνισε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, από ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, το Προλαμβάνω γίνεται μακροχρόνια εθνική πολιτική. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε, εφόσον, όπως είπε, εμπιστευτεί και πάλι την κυβέρνηση ο ελληνικός λαός, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Υπουργείου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας. Σε ερώτηση για τη διαφθορά στο σύστημα υγείας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ. Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να βελτιώνει τις απολαβές των εργαζομένων στο ΕΣΥ, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι καμία απολαβή δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για φακελάκι. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Ανέφερε στην ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως είπε ο κ. Κυρανάκης, οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βίντεο παιχνίδι και αυτό τόνισε πρέπει να αλλάξει. Ξεκαθάρισε ότι αυτό αφορά και τα μισθωμένα πατίνια αλλά και τα ιδιόκτητα. Η 31η Μαΐου είναι η καταληκτική ημερομηνία επαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μετά τις 31 Μαΐου δεν θα είναι δυνατή η έγκριση νέων αιτήσεων επαγωγής στο πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης μεταξύ των δικαιούχων και της τράπεζας παραμένει 31η Αυγούστου. Τα εγκεκριμένα δάνεια ανέρχονται σε περίπου 14.000, εκ των οποίων 11.000 έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση καταθέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αφορμή, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΠΑΣΟΚ, σειρά δημόσιων τοποθετήσεων του Υπουργού Υγείας με αιχμή την ενοικίαση ακινήτου που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Πηγές από το ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι η κατάθεση της μήνυσης αφορά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης. Θα ζητήσω να αρθεί η ασυλία μου να πάμε στο δικαστήριο και θα αθωωθώ, απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι στη συνέχεια θα καταθέσει ο ίδιος αγωγή εναντίον του κ. Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι αδυνατεί να πιστέψει πως υπάρχει δικαστήριο που θα καταδικάσει έναν πολιτικό για πολιτική κριτική σε άλλον πολιτικό. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν το πρωί 22 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι αλλά και την Αθήνα. Στη δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνονται συνολικά 138 άτομα. Το θάνατο του νέου επικεφαλής του ένοπλου κλάδου της Χαμάς ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Όπως ανέφερε, ο επικεφαλής της Χαμάς σκοτώθηκε χθες με πλήγμα στη Γάζα. Έφοδο στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποίησε σήμερα το πρωί η Ισπανική Αστυνομία. Σύμφωνα με την ΕΛΠΑΗ, στελέχη της αστυνομίας βρέθηκαν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος προκειμένου να συλλέξουν έγγραφα και στοιχεία για πιθανή παράνομη χρηματοδότηση. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στη Γοκόμα Στροκώστα που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Δευτέρα σε ηλικία 56 ετών. Η εξόδιος ακολουθεί εψάλη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στο οξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου στον τόπο καταγωγής της, το Ευηνοχώρι Μεσολογγίου.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρωρινα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα υπηρωτικά έως 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τοιχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως...
6: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
7: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
6: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
8: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο μπότσιος.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Γιαννίδη στη μουσική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. 210-48-00-170 έως 4.

0: είναι απάντηση σε όσους λένε ότι το Ελλάς ήταν ένα όνομα το οποίο δεν περπατάει στον κόσμο γιατί είναι πολύ αριστερό κλπ. Στην πολιτική επικοινωνία όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Σημασία έχει να κάνει κλικ το όνομα. Και αυτό το όνομα έκανε κλικ. Εσύ τώρα με ακούς και κουνάς την κεφάλα σου.
1: Ναι, εγώ βρήκα το χειρότερο όνομα που μπορούσα να βγάλει.
0: Δεν συνότι. Έχει καμιά σημασία το όνομα.
1: Πώς δεν έχει.
0: Καμία σημασία δεν έχει.
1: Πω,
0: το κόμμα του Τσίπρα είναι.
1: Να το παίξει συναισθηματικός, ένας άνθρωπος που κάνει, δείχνει, σκέφτεται. Ηθάκη μου. Και μετά σου ήρθε ένα Ελλάς. Και μάλιστα με ένα λάμδα. Ελληνική αστυνομία. Τρελίως τρελό.
0: Ναι, αλλά... Αυτό είναι η πολιτική επικοινωνία. Και για την Ιθάκη δεν το βρίζαμε. Αλλά.
1: Την Ιθάκη το βρίζαμε διότι.
0: Το βρίζαμε. Του κάναμε
1: ένα καβαλάκι
0: στο καλάμι τον άνθρωπο.
1: Μιλά για την Ιθάκη σου. Παρ' όλα αυτά η Ιθάκη ήταν κάτι προσωπικό. Ήταν κάτι το οποίο πολύ πιο πετυχημένο τίτλο από το Ελλάς. Δεν το συζητάμε. Φαντάζομαι στου νέου ανθρώπου δεν λέει τίποτα.
0: Το κόμμα του Τσίπρα είναι το κόμμα του Τσίπρα. Όποιο συμπαθεί τον Τσίπρα δεν πάει να το πει και κολοκοτρώνει.
1: Αυτό έτσι κι αλλιώς, μην βάλεις
0: Τσίπρα πόρα. Είναι.
1: Ρε παιδί μου, δεν είναι έτσι.
0: Πόρα. Αλλά το Ελλάς προκάλεσε θόρυβο, έγινε χαμός στα social media, ενώ τώρα η άλλη που πήγε και το είπε, πώς το είπε, κίνημα για τη δημοκρατία, μα έβαλε και το όνομά της από δίπλα.
1: Ρε παιδί μου,
0: για να
1: Τσίπρας δεν είναι χριστιανό. Τσίπρας είναι ένα έμπειρος θέλετος.
0: Αυτό
1: λέμε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, αυτά τα έχουμε πει.
0: Αυτό λέμε.
1: Με μεγάλη επικοινωνιακή δυνότητα, ξέρει να το χειρίζεται και χτες ήταν πάρα πολύ καλός. Έτσι. Και όλη αυτή η οργάνωση που κάνανε εκεί ήταν.
0: Ωραία ήταν. Αν εξαιρέσει το ότι εκεί ήταν λάθος.
1: Ήταν ζωντανό πράγμα. Έτσι. Ναι, ο κόσμος εκεί δίπλα του γελούσε κτλ. Νομίζω ότι οι ηθοποιείς δεν χρειαζόταν σε τίποτα να γίνει. Προσπάθησε να καμιμηθεί και η Ανούλα και τα λοιπά τα γνωστά αυτά.
0: Αυτό.
1: Έτσι,
0: αυτό.
1: Η 3η Σεπτέμβρη που τη σήκωσε στο διαγέλιο.
0: Αυτό μπορεί να το πει. Ναι. Ότι ενώ μιμείται. Πώς το λένε. Πρακτικές Πασόκ. Την καλή επικοινωνία του Πασόκ επιλέγει να κάνει να εστιάσει στους ψηφοφόρους της αριστεράς, όχι του κέντρου. Γιατί η αριστερά από μόνη της στην Ελλάδα, με τόσα κόμματα που έχει η αριστερά, τα οποία θα ρημάξουν τώρα, έχει μία εκλογική βάση εξασφαλισμένη τουλάχιστον 10%.
1: Ποιος?
0: Ο Τσίπρας. Εγώ πιστεύω ότι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, όλοι αυτοί που τώρα ψάχνουν έναν τρόπο χωρίς να ρεζιλευτούν να πάρουν τα κόμματά τους και να πάνε να τα βάλουν μέσα στο κόμμα του Τσίπρα, μαζί με κάτι ανταρσίες, κάτι δυσαρεστημένους της ζωής, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, ξεκινάει
1: το
0: από 10.
1: Το κύριο πρόβλημα του Τσίπρα είναι ότι δεν μπορεί να πείσει ότι είναι κάτι καινούριο. Είναι το ίδιο πράγμα, ξαναζεσταμένο. Από αυτά τα πράγματα που είπε, τι.
0: Αυτή είναι η άλλη άποψη.
1: Τα έχει πει 100 φορές. Τα ίδια πράγματα και τα ίδια. Θα μπορούσε να είναι η ίδια διακήρυξη, είναι και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει καμία διαφορά.
0: Ωραία. Περίμενε τώρα, για να μην κουβεντιάζουμε μόνοι μας. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφό μας, τον Σπύρο Σουρμελίδη, για να γίνουμε τρεις στην παρέα και να τα πούμε αυτά. Γεια σου, Σπύρο.
1: Γεια σου, Σπύρο.
2: Χαίρετε, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς το ίδιο.
1: Πολλά χρόνια.
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε.
2: Πολλά χρόνια.
0: Ναι. Για πες μας τη δική σου.
2: Κάποια χρόνια και εσείς αμέσως με τα χρόνια.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, για πες μας τη δική σου οπτική.
2: Κοιτάξτε, σας άκουγα και λίγο πριν. Πραγματικά, κοιτάξτε, ήταν η βραδιά του Αλέξη Τσίπρα. Είναι οι μέρες και οι εβδομάδες του Αλέξη Τσίπρα. Οι οποιασδήποτε αναλύσεις σε λεπτομέρειες τώρα, αν η εκδήλωση με ήταν έτσι και αν δεν ήταν έτσι, διαβάζω, ακούω διάφορα. Δεν νομίζω ότι έχουν μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι έχει βάλει ένα στοίχημα να μαζέψει από το χώρο της αριστεράς, ίσως και της κεντροαριστεράς, ό,τι μπορεί περισσότερο. Και να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη που έχει δημιουργηθεί ότι κάποιος να εμφανιστεί από την αντιπολίτευση ως αυτός που διεκδικεί να είναι πρωθυπουργήσιμος.
1: Ναι, αντί Μητσοτάκης, ας πούμε, αντί Μητσοτάκης.
2: Πρωθυπουργήσιμος, ναι. Θα πω εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι το στοίχημα. Από Σεπτέμβρη, και αυτό δεν το λέω μόνο για τον Αλέξη Τσίπρα, το λέω για όλες τις πολιτικές δυνάμεις, διότι τώρα μπαίνουμε στο καλοκαίρι, είναι όλα φρέσκα τα πράγματα, αλλά από Σεπτέμβρη, γιατί μέχρι τις εκλογές θα είναι μαραθώνιος. Mm-hmm. Όσοι πιστεύουν ότι οι εκλογές θα γίνουν ξαφνικά στις 15 Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι δεν σκέφτονται σωστά.
1: Έτσι λες, θα γίνει δηλαδή στο 27 λες στις ίδιες εκλογές.
2: Κανονικά, εκτός αν πάει 4 ευρώ το λίτρο, εντάξει, εκεί αλλάζουν όλα, ή αν γίνει κάτι άλλο. Εντάξει, αυτό δεν μιλάμε για αυτά, μιλάμε για την φυσιολογική πορεία των πραγμάτων και το σχεδιασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επομένως, από Σεπτέμβρη και μετά, θα φανούν ακόμα καλύτερα και ιδίως τα νέα σχήματα που εμφανίστηκαν, είτε λέγεται Καριστιανού, είτε λέγεται Τσίπρας, ή αν εμφανιστεί, ξέρω εγώ, ο Αντώνης Σαμαράς, θα το δούμε και αυτό. Επομένως, πρέπει κάποιος να έχει λίγη υπομονή και ψυχραιμία να δει και τις εξελίξεις μετά, που θα είναι πιο όρημα τα πράγματα και θα έχουν φανεί και θα έχουν φανεί και οι διαδικασίες από την πλευρά του Τσίπρα, εφόσον σήμερα μιλάμε για τον Τσίπρα. Και λέω και πάλι ότι είναι πράγματι οι μέρες του Αλέξη Τσίπρα. Επομένως τώρα οι λεπτομέρειες οι πολλές δεν νομίζω ότι έχουν αξία και αντέχουν και στον χρόνο.
1: Κάτσε Σπύρο, εντάξει, λεπτομέρειες βέβαια είναι αυτά, πράγματι. Αλλά περιμένεις από τον Τσίπρα, έκανε ένα rebranding υποτίθεται και ήθελε να κάνει μια στροφή προς το κέντρο. Εγώ δεν τη βλέπω αυτή τη στροφή.
2: Ναι, δεν την είδαμε, αλήθεια είναι αυτό. Δεν το είδαμε. Ακόμα και στο όνομα η επιλογή του να υπάρχει το αριστερά. Σημαίνει πράγματα. Το Ελλάς που όχι, από την ομιλία του, το ότι αναφέρθηκε από την εθνική αντίσταση μέχρι σήμερα κτλ. Που είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό για την αριστερά. Έτσι. Και την κεντροαριστερά και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι πολύ χαρακτηριστικό όμως για την αριστερά, έτσι. Πράγματι απευθύνεται πρωτίστως σε μία βάση, να σιγουρέψει μία βάση. Να πατήσει κάπου.
1: Αυτή την βάση την έχει νομίζω.
2: Ναι,
1: το ΣΥΡΙΖΑ τον έδωπο. Έχει ο Τσίπρας. Όλους αυτούς είναι
2: ένα σε μεγάλο βαθμό.
0: Εδώ θέλω να τον ακούσω τον Σπύρο.
2: Ακούγα
0: νωρίτερα την κυρία Δούρου που λέει πρέπει γρήγορα να συζητήσουμε τι θα κάνουμε, γιατί αυτά τα περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ δεν τα ακούω.
2: Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Άρα θέλω να μας πεις την εκτίμησή σου τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά.
2: Αυτό είναι μια άλλη εκτίμηση. Διότι τα κόμματα και τα κόμματα που ό,τι και να είναι έχουν ιστορία, έχουν βάσεις, έχουν δηλαδή μια πορεία, δεν διαλύονται, δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Ούτε πηγαίνουν πέρα δόθε.
0: Ναι, αλλά άμα οι 8 στους 10 είναι έτοιμοι με τις αποσκευές μαζεμένες για να πάνε στον Τσίπρα,
2: δεν
0: τι κάνεις.
2: Δεν θέλω να πάμε πάρα πολύ πίσω, να θυμίσω ότι και με άλλα ιδεολογικά προτάγματα και με άλλα πολιτικά επίδικα και ο μεγάλος συνασπισμός όταν διαλύθηκε το 1993. Έτσι, 92-93, στην αρχή με την κυρία Δαμανάκη, μάλιστα δεν πήγε στη Βουλή, πήγε αργότερα.
0: Ναι.
2: Αλλά ό,τι έχει βάσεις και έχει ιστορία, δεν ούτε πηγαίνει βόλτα πέρα δόθε, ούτε διαλύεται αυτό.
1: Άρα, τι πιστεύεις θα γίνει, τι βλέπεις μπροστά σου?
2: Μπροστά μου βλέπω ότι θα γίνει μια συζήτηση πολύ μεγάλη και επίσης υπάρχουν δυνάμεις εκείνες που θέλουν να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ζωντανό, δηλαδή να μην φύγει από την. Να υπάρχει.
2: Βεβαίως,
1: να κατέβει σε εκλογές σας.
0: Αλλά καταλαβαίνω ότι δεν είναι πλειοψηφία αυτές οι δυνάμεις.
2: Το καταλαβαίνεις, μπορεί κάποιος να το καταλαβαίνει τώρα.
0: Ναι.
2: Επειδή βγήκανε δύο δημοσκοπήσεις. Γι' αυτό λέω, ας περιμένει κανείς να δει και να δει με ψυχραιμία και τι θα αποφασίσουν και αυτοί οι άνθρωποι σε τελευταία ανάλυση. Mm. Δεν είναι.
1: Και μπορεί να βολεύει και τον Τσίπρα αυτό. Να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και να έτσι να πει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό το κόμμα. Είμαστε στον ίδιο χώρο, αλλά άλλο ΣΥΡΙΖΑ λόγω.
2: Ναι. Λέω ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα και τόσο απλά τελείωσε, έσβησε, καταργήθηκε, φεύγουμε. Δεν είναι έτσι. Πάντα υπάρχουν εκείνες οι δυνάμεις, γιατί λέω ότι αυτά τα πράγματα έχουν ρίζες και ιστορία. Μπορεί σήμερα να είναι δύσκολα και το Πασόκ έφτασε 4 ακόμα κάτι, δεν έφτασε. Έτσι δεν έγινε.
0: Mm-hmm.
2: Παρατρίχα τη γλίτωσε.
0: Ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν πάει έτσι. Πρέπει κανείς να είναι πραγματικά ψύχρεμος και ήρεμος και να δει πώς θα πάνε τα πράγματα. Άλλωστε, παρά το γεγονός ότι, και νομίζω ότι συμφωνήσαμε σε αυτό, ότι ο Τσίπρας πατάει και θέλει μια στέρεη βάση σε ένα συγκεκριμένο χώρο πρωτίστως, και για τον κύριο Τσίπρα είναι στοίχημα. Όλο αυτό είναι ένα στοίχημα. Διότι είναι μια έτσι κι αλλιώς καινούργια προσπάθεια. Ό,τι και να είναι.
0: Όταν είσαι πρώην πρωθυπουργός και κάνεις κόμμα, πρέπει να πρωταγωνιστήσεις. Αν δεν καταφέρεις να πρωταγωνιστήσεις, σύντομα θα χαθείς.
2: Λοιπόν, επομένως αυτό είναι ένα στοίχημα. Θα το δούμε πώς θα πάει.
0: Ωραία.
2: Θα δούμε. Δεν είναι, δηλαδή, εγώ δεν θα βιαζόμουν ποτέ τόσο εύκολα να βγάλω
1: τις πρώτες εντυπώσεις, λέμε.
2: Το λέω γιατί. Ναι, μπράβο. Δεν θα βιαζόμουν με εντυπώσεις μόνο να βγάλω συμπεράσματα.
0: Ωραία.
2: Διότι στην πολιτική το έχουμε ζήσει και το έχουμε ξαναζήσει και έχουμε ζήσει και σκληρές αντιπαραθέσεις. Έτσι, δεν είναι, το έχουμε ζήσει.
0: Πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ. Σπύρο Σουμελίδης, κυρίες και κύριοι, πρώην διευθυντής στο Κόκκινο, συνάδελφός μας. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την χθεσινή ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Εγώ το διάλεξα. Είναι το απόσπασμα που δείχνει ότι στη λογική του θα κινηθεί σχεδόν το ίδιο με τη λογική που κινήθηκε και για τις εκλογές το 2015. Ακούστε.
3: Μίλησα με τον Γιάννη, 32 χρονών ερευνητή, με διδακτορικό που ζει ακόμα με τους γονείς του στο παιδικό του δωμάτιο και ετοιμάζεται να φύγει μόνιμα στο εξωτερικό. Μίλησα με τη Σοφία, εκπαιδευτικό στην επαρχία που αναγκάζεται να πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού της σε ενίκιο και μετακινήσει. Με τον κύριο Δημήτρη που μετά από 40 χρόνια δουλειάς μετρά τη σύνταξή του ευρώ το ευρώ πριν πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Μίλησα με την Κατερίνα με δύο πτυχία που αλλάζει δουλειές και συμβάσεις χωρίς ποτέ να νιώθει ότι μπορεί να σχεδιάσει τη ζωή της. Με την Ελένη εργαζόμενη στον τουρισμό που δουλεύει ολόκληρα καλοκαίρια χωρίς ωράριο και χωρίς να ξέρει αν το χειμώνα θα έχει δουλειά. Τον Στέργιο που για μια ζωή φρόντιζε στο χωριό του το κοπάδι του αλλά σήμερα σκέφτεται να το παρατήσει γιατί αναρωτιέται αν με τον αυθόδη πυρετό θα παραμείνει ζωντανό το κοπάδι αλλά και ο τόπος του.
0: Τώρα, αν το ακούσα...
1: Εγώ νομίζω ότι είναι το καλύτερο κομμάτι της ομιλίας αυτό, αντίθετα από σένα.
0: Έτσι, δηλαδή, ναι, θεωρώ ότι σκεφτόμαστε διαφορετικά.
1: Ναι, ότι εκεί που έλεγε διάφορα εκεί θεωρητικά, τα οποία δεν τα έχει πει ξανά και ξανά, τώρα ξαφνικά μιλάει στον κόσμο. Και λέει
0: μιλάει
1: ότι...
0: στον κόσμο και του υπόσχεται λύσεις που δεν μπορεί να δώσει και το γνωρίζει.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δηλαδή,
1: δεν
0: ο αγρότης που θα χάσει το κοπάδι του για τον αυθόδη. Ο αγρότης είναι υπεύθυνος να θωρακίσει το κοπάδι του. Άμα
1: αυτά
0: δεν προσέχει,
1: είναι
0: τι να σου κάνει η κυβέρνηση στο κοπάδι ή ο Τσίπρας.
1: Υπάρχει ένα θέμα, σου λέει ο Τσίπρας. Υπάρχει ένα αυτό, ο Τσίπρας λέει τι λέει εκεί. Λέει εδώ πέρα έχουμε έναν άνθρωπο ή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι συνταξιούχους οι οποίοι μετράνε το ευρώ ένα-ένα-ένα.
0: Γιατί έχει
1: δεν
0: δίκιο.
1: Άρα ακουμπάει τον κάθε πολίτη.
0: Αλλά θα έρθει ο Τσίπρας και θα δώσει 50% αύξηση στο συνταξιούχο.
1: Δεν ξέρουμε τι θα πει.
0: Μπορεί να το υποσχεθεί, αλλά δεν μπορεί να το δώσει.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Πάντως αυτό, το κομμάτι της ομιλίας αυτό, εμένα με άγγιξε πιο πολύ από όλα.
0: Γιατί είσαι πιο αριστερός από μένα, γι' αυτό. Αν είσαι κεντροδεξιός, όπως είμαι εγώ ας πούμε, αυτό με εκνευρίζει γιατί το θεωρώ εύκολο λαϊκισμό. Αν είσαι κεντροαριστερός, ακούγεται πολύ ωραίο.
1: Αγγίζει τα προβλήματα του κόσμου, θέλω να πω.
0: Αυτό το έβαλα αυτό το κομμάτι. Εξαρτάται ποιος είσαι όταν το ακούς.
1: Αυτούς λοιπόν που τους ανθρώπους οι οποίοι είναι, που δουλεύουν μια ζωή και προσπαθούν να ορθοποδήσουν, τους αγγίζει ο Τσίπρα απολύτως.
0: Τους αγγίζει, αλλά πώς? Πουλώντα τους φούμαρα. Γιατί δεν μπορεί να τα λύσει αυτά τα προβλήματα.
1: Όμως,
0: δεν τα λύσε 5 χρόνια και όταν. Ούτε τώρα μπορεί
1: προφανώς,
0: να τα λύσει.
1: Προφανώς λέω, γιατί μιλάμε για χτες. Δεν μιλάμε γενικώς.
0: Δηλαδή τι θα κάνει την εκπαιδευτικό που πράγματι το μεγαλύτερο μέρος του μισθού της πάει στο ενίκιο όταν υπηρετεί εκτός έδρας. Τι θα έρθεις και θα της πεις, σου κάνω δώρο το ενίκιο? Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί.
1: Ο κόσμος περίμενε κάτι παραπάνω από την κυβέρνηση αυτή.
0: Ναι,
1: άρα λοιπόν. Τον αγγίζει τον
0: αλλά
1: εκπαιδευτικό.
0: Αλλά του κόβει και του εκπαιδευτικού να καταλάβει ότι εδώ ρε φίλε τώρα μου έρχεσαι να μου λες ότι θα μου λύσεις όλα τα προβλήματα ενώ ξέρω ότι δεν θα μου τα λύσεις. Γι' αυτό εξαρτάται από ποια πλευρά
1: τότε δεν θα τα λύσει, δεν θα τα λύσει. Είναι σαφές, ας πούμε τώρα. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα να λυθούν. Θα τα έχει λύσει και ο Μητσοτάκης αν μπορούσε να τα λύσει. Αλλά προσπαθεί. Ποντάρει στην ελπίδα.
0: Εντάξει, αλλά τάζει λαγούς με πετραχίλια. Δηλαδή, αν στην πρώτη σου εμφάνιση λες αυτά, στη δεύτερη ή στην προηγούμενη σου εμφάνιση,
1: τι θα κάνει.
0: Θα πεις εκπαιδευτικέ 4 όλο το νίκη που πληρώνεις δώρο από μένα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Προφανώς δεν γίνονται.
0: Συνταξιούχε, διπλασιάζω τις συντάξεις. Αυτά δεν έλεγε. 13η σύνταξη, 14η σύνταξη. Αυτά δεν έλεγε. Και πήγαμε και τρακάραμε μετά.
1: Προφανώς. Ο κόσμος όμως που θα τον ψηφίσει ελπίζει ότι θα έρθει ο Τσίπρας και θα φτιάξει, θα βελτιωθεί η κατάστασή
0: αυτό
1: του.
0: Αυτό είπα. ότι έχει μία εκλογική βάση.
1: Με αυτόν τον τρόπο τον ψήφισε και το Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Ότι είμαστε εκεί που είμαστε, θα έρθει αυτός, θα μας βελτιώσει
0: θα
1: τη μέρα μας.
0: Θα πούμε και στη συνέχεια, γιατί έχει και άλλες ουρές αυτό. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσω σήμερα για πρώτη φορά ότι η επόμενη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε προγραμματίστηκε ήδη. Θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, εκεί που βρισκόμαστε κάθε χρόνο το φθινόπωρο, και φέτος θα είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία» είναι ο τίτλος της συναυλίας που προγραμματίζουμε για το Σεπτέμβριο. Έχει ήδη διασφαλιστεί η παρουσία πολύ μεγάλων καλλιτεχνών: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου, και θα προσθεθούν κι άλλοι, είμαι βέβαιος.
1: Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία συναυλία. Έγραψε καταπληκτικά τραγούδια ο Μάνος.
0: Ετοιμάζουμε το νέο event του καλοκαιριού, κάθε κορώνα το κάνουμε. Τα εισιτήρια έχουν ήδη ανοίξει. Ξέρω ότι σας το λέμε πολύ νωρίς, αλλά όποιος θέλει να πεινάσει, να μαγειρέψει νωρίς για να μην πεινάσει, μπορεί και να το κάνει. Θα σας ενημερώσουμε και πιο αναλυτικά, αλλά κλείδωσε το πράγμα. 14 Σεπτεμβρίου δίνουμε το νέο μας ραντεβού στο Καλλιμάρμαρο.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε τον deal. Αρκεί να σε πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε
5: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές.
6: διακοπές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
8: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
9: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
8: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
6: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
4: www.ktismabathandroom.gr. Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Lujo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Yes. Η νέα εποχή έφτασε.
4: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
6: InfoNet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
6: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
6: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
6: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά. Κόνικα και Κιοσέρα.
6: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
6: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: τζάμπα κόπο έκανε ο Κραουνάκης. Έχει τόσα τραγούδια, δηλαδή έτσι μια γύρα έκανα το πρωί, βρήκα 3-4. Δεν παίξανε κανένα από αυτά, να γίνει λίγο τζόγος.
1: Μα δεν το κατάλαβα, έπαιξε κάποια μουσική.
0: Δεν ξέρω, εγώ άκουσα τη μουσική του Κραουνάκη. Αλλά εδώ έχει ωραία τραγουδάκια από ανεβαστικά, ωραία, yeah. Μη μιλάς, μη γελάς.
1: Γενικά εκείνο το πρώτο κομμάτι με το σκετσάκια κτλ. Δεν...
0: Με τους ηθοποιούς. Ναι, ρε παιδί μου, είναι κολλημένη η πολιτική με τα κλισέ. Πρέπει να βάλω δύο ηθοποιούς στην αρχή, γιατί θεωρείται ότι οι ηθοποιοί, ξέρεις, επειδή είναι αδέσμευτοι και αυτά. Εντάξει τώρα.
1: Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο συμπαθητικό.
0: Εγώ δεν έχω τίποτα με τους δύο ηθοποιούς που μίλησαν
1: μαζί.
0: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι με εγωίτευσε. Ενώ άμα είχε λίγη μουσικούλα πριν και μετά.
1: Τώρα όμως, τύπου... έτσι κι αλλιώς, η πρώτη εκδήλωση έγινε. Μπορούμε να πούμε και ότι είναι και επιτυχημένη. Η ουσία είναι τι θα πει ο Τσίπρας από εδώ και πέρα. Και δεν νομίζω πως έγινε να πει κάτι καινούριο.
0: Κάτσε να δούμε, κάτσε. Πώς το ξέρεις. Δεν νομίζεις, λες.
1: Δεν νομίζω.
0: Εγώ έλεγα χθες στην τηλεόραση.
1: Σε αυτά τα οποία λέει.
0: Ότι τώρα θα κριθεί ο Τσίπρας. Αν κάνει ρεαλιστικές εφαρμόσιμες προτάσεις, θα κάνει μεγάλη κούρσα.
1: Πώς
0: θα αρχίσει να.
1: Πώς να κάνει ρεαλιστικές.
0: Μπορεί να κάνει ρεαλιστικές. Υπάρχουν πράγματα στα οποία η κυβέρνηση έμεινε πίσω. Αν αρχίσει να μιλάει για αυτά, όλος ο κόσμος θα του λέει μπράβο. Τώρα, άμα αρχίζει να λέει ότι εσύ νοσηλευτή που κουράζεσαι, που τον έβαλε στα βαρέα και ανθυγιεινά η κυβέρνηση, το άνευε στις υποδοχές, έρθει και το πει, θα σου διπλασιάσω το μισθό.
1: Ότι
0: δεν πρόκειται να το κάνει.
1: Θα αυξήσω το φόρο στους πλούσιους. Για να δώσω πιο πολλά λεφτά στον
0: κοινωνικό κράτος.
1: Το οποίο
0: κυβέρνηση.
1: Δεν είναι πολύ εύκολο να το πεις.
0: Θέλω
1: να πω. Το έχουμε ξανασυζητήσει το γράφω και σήμερα στην Καθημερινή. Πάνω από 100.000 ευρώ παίρνει το 0,3% των φορολογουμένων.
0: Ναι.
1: 16.000 άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνεις με 16.000, αν φορολογείς 16.000 ανθρώπους. Αστεία πράγματα.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα φορολογείς τον πλούτο γενικώς. Είναι κάτι
0: αυτό
1: το οποίο.
0: Μπορεί να γίνει.
1: Είναι κάτι δύσκολο.
0: Να έρθει να σου διπλασιάσει τον έμφυα.
1: Προσπάθησαν. Να το κάνουν διάφοροι στο εξωτερικό, το πήραν πίσω.
0: Να σου πει κύριε Νότι, άμα έχεις ένα σπίτι, οκ. Άμα έχεις τρία σπίτια, θα σε τσακίσω στη φορολογία. Μπορεί να το πει. Αλλά να δούμε άμα θα το κάνει. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στη συζήτησή μας τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, για να ακούσουμε και τη δική του ματιά. Καλό μεσημέρι, κύριε Πλεύρη.
1: Γεια σας.
2: Καλά είστε, τι κάνετε.
0: Καλά, μια χαρά. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε προλίγου ο Πρωθυπουργός για το όνομα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.
3: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Και ο Τσίπρας υπήρξε Πρωθυπουργός. Κρίθηκε ως Πρωθυπουργός, ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης. Κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23. Θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν.
0: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Εσείς κύριε Πλεύρη τι λέτε?
2: Ναι, κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας χρησιμοποιεί ένα όνομα που όπως ο ίδιος λέει απευθύνεται στην ιστορικότητα και στην ιστορική αναφορά της αριστεράς, αλλά βέβαια προσπαθεί να μπερδέψει λίγο και τα πράγματα βάζοντας το Ελλάς που δεν παραπέμπει αναγκαστικά ως όρος στην αριστερά. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Επειδή είμαι από αυτούς που έχω πει, κύριε Χιώτη, πολλές φορές και το λέω και το παραλαμβάνω πολλές φορές, ότι είμαι από αυτούς που δεν σέβομαι τους αγώνες της αριστεράς. Εγώ χαίρομαι που κάνει αναφορά συγκεκριμένη, γιατί βλέπουμε τελικά ποιοι έχουν διχαστικό ρόλο. Γιατί πολλές φορές θέλουν να μας πούν σε εμάς τους δεξιούς ότι δεν πρέπει να θυμόμαστε το παρελθόν, γιατί είναι διχαστικό. Προφανώς το παρελθόν πρέπει να το ξεπερνάμε. Αλλά κάποιος πάει να κάνει πολιτική καριέρα. Ερχόμενος σε αναφορές που παραπέμπουν, δεν μας είπε μόνο ΕΑΜ, Ελλάς με λιγαλάς. Δεν μας είπε ο κυρός Τσίπρας, ας πούμε.
1: Άρα αισθάνεστε ότι.
2: Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Προσέχτε, ναι. Αν εγώ που βγω και τώρα και πω ότι η ιστορική αναφορά η οποία αναφέρεται σε μια περίοδο η οποία εν συνεχεία αιματοκύλησε την Ελλάδα και ευτυχώς που υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι και σώσανε την Ελλάδα και βρεθήκαμε στο δυτικό κόσμο, θα είμαι ο διχαστικός. Ο άλλος όμως που κάνει πλήρη αναφορά σε αυτή την ύπαρξη είναι η νέα πρόοδος της Ελλάδας που θα φέρει.
1: Άρα θεωρείτε λοιπόν ότι το όνομα δεν είναι πετυχημένο, γιατί φαντάζομαι ο κύριος Τσίπρας θέλει να πάρει τους αριστερούς, δηλαδή αυτούς που ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θέλει να κάνει και ένα άνοιγμα προς το κέντρο. Το όνομα δεν έχει αυτή την. Δεν πετυχαίνει αυτό.
2: Εγώ θα σας πω τι πιστεύω. Πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας ήθελε να πάρει ένα όνομα, γιατί βάζει πολύ και το πατριωτικό, όπως βλέπετε. Ναι. Ποιο ήταν ένα από τα προβλήματα του κυρίου Τσίπρα? Ένα από τα προβλήματα του κυρίου Τσίπρα είναι ότι πολλοί θα πάνε να του χρεώσουν θέματα τα οποία ενδεχομένως ένα ακροατήριο, γιατί θέλει να βρει ένα διευρυμένο ακροατήριο, μπορεί να του το χρεώνει. Είτε σε στάση οικονομικά με την Ευρώπη, είτε πρέσπεση, είτε οτιδήποτε. Άρα, βάζει το πατριωτικό μπροστά και βάζει το Ελλάς, που το Ελλάς είναι αρκετά πιο διευρυμένο και κάποιος θα μπορούσε να πει ότι και ένα κόμμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε να χρησιμοποιεί αυτό το όνομα. Παράλληλα όμως, για να δικαιολογήσει την αριστερά, θα του πούνε καλά, εσύ αριστερός άνθρωπος έρχεσαι και λες Ελλάς που παραπέμπει σε κόμματα που μπορεί να είναι μορφώματα της δεξιάς ή οτιδήποτε. Έρχεται λοιπόν εκεί πέρα να πει ότι, παιδιά, γιατί το παίρνω αυτό? Για να έχω την ιστορική αναφορά του παρελθόντος. Οπότε τελικά, με την έννοια που το θέτεται, είναι αποτυχημένο. Γιατί? Γιατί ένας κεντρός, όταν ακούει για ιστορική αναφορά του παρελθόντος, σίγουρα του δημιουργεί μια εικόνα, μα καλά είμαστε το 2026 τώρα και θα παραπέμπουμε σε ονόματα που έχουν ιστορική αναφορά, που με τον α ή β τρόπο τελικά οδηγούν και σε δικαστικές διαδικασίες. Και αντιστοίχως από την άλλη πλευρά, ένας που θα το δει από τον άλλο θα του πει, ρε παιδί μου, μήπως πάει και λαϊκίζει και βάζει έναν τίτλο που λέτε ένα πατριωτικό. Άρα νομίζω ότι με αυτήν την έννοια περισσότερο θα μπερδέψει παρά θα ξεδιαλύνει κόσμο.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα το δούμε.
2: Βέβαια τα ονόματα, ξέρετε, είναι το όνομα. Η ουσία της πολιτικής είναι να δούμε τη βάση της πολιτικής. Αυτό έχει.
1: Ένας φίλος που ξέρει από αυτά λέει ότι το Ελλάς μπορεί να μην εγκριθεί από τον Άριο Πάγο.
2: Τι να σου πω, εγώ να σας πω, σας το λέω και ως δική μου θέση, ότι μπορεί να έχει ένα θέμα αυτό. Να σας θυμίσω ότι υπήρχε θέματα αντιστοίχως σε πατρίς, ότι σε κάτι. Δηλαδή το Ελλάς, επειδή η αναφορά, δηλαδή πότε είναι ο Άριος Πάγος, έρχεται πολλές φορές και κοιτάει να μην έχει θέματα ενδεχομένως που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα κατανόησης ή οτιδήποτε άλλο ερμηνείας ως προς το σύμβολο, ή αν αυτό είναι κατοχυρωμένο με κάποιον τρόπο. Οπότε τι να πω τώρα, αλλά αυτό εντάξει είναι ένα θέμα που θα κρυφθεί.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι θα έχει πρόβλημα.
2: Έχω μόνο, κύριε Χιώτη και κύριε Παπαδόπουλο, ότι επειδή τα ταμεία του Υπουργείου Μετανάστευσης χρηματοδοτούν περίπου με κοντά στο 1 δισεκατομμύριο την Ελλάς για δράσεις οποίες κάνει, μη τυχόν θεωρηθεί ότι έχει και μερίδιο σε χρηματοδότηση από τα ταμεία της μετανάστευσης ως Ελλάς.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα, γιατί το ένα γεγονός της θεσινής ημέρας ήταν ο Τσίπρας, το καλύψαμε, αλλά το άλλο δεν το έχουμε κουβεντιάσει καθόλου και θέλω να το κουβεντιάσουμε μαζί. Εγώ όσο καιρό παρακολουθώ τον Καραμαλή από τότε που παραιτήθηκε από πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είχε ένα μόνιμο μότο. Έλεγε, έχω τις δικές μου απόψεις, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να κάνω κάτι που θα πληγώσει την παράταξή μου. Έχω την αίσθηση ότι χθες υπερεύει αυτό το όριο. Οι αναφορές του για τη δικαιοσύνη που χειραγωγείται, για τις υποκλοπές που δεν πρέπει να γίνονται και για την κρίση των θεσμών ήταν η πιο βαριά κριτική που θα μπορούσε να κάνει προς την κυβέρνηση και να τη χτυπήσει στο μαλακό της υπογάστριο.
1: Δηλαδή βαριά λόγια. Και επειδή κάποιοι μπορεί να μην το ξέρουν, δεν έχει πει ο Καραμαλής, να πω, λέει, μιλάει για παράνομες ή τυπικά μνημοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία. Υπάρχει, λέει, διευρυμένη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί και πρωτίστως η δικαιοσύνη χειραγωγείται.
0: Έτσι το είδατε κι εσείς?
2: Πρώτα απ' όλα, εκτός από το βασικό που λέμε πάντα, ότι οι πρώην πρωθυπουργοί τοποθετούνται και έχουν μια ευρεία τοποθέτηση και σε επίπεδο κριτικής, εγώ νομίζω ότι ο πρώην πρωθυπουργός περισσότερο, και αυτό κάνει ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, όλο αυτό το διάστημα, αναφέρεται περισσότερο σε διευρυμένα θέματα θεσμικά και πολλές φορές να σας πω και πράγματα τα οποία λέει και εμείς ως Νέα Δημοκρατία. Είπαμε ότι το θεσμικό πλαίσιο των νόμιμων επισυνδέσεων ήταν προβληματικό και γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο και υπήρξαν παραιτήσεις. Οι ίδιοι έχουμε πει ότι προφανώς πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη στο κομμάτι που δεν συνδέεται πια με τις νόμιμες επισυνδέσεις, με παράνομες επισυνδέσεις. Και φαντάζομαι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, όταν αναφέρεται σε χειραγώγηση της δικαιοσύνης, θέλω να πιστεύω ότι προφανώς εννοεί ότι και επί Υπουργεία, επί Πρωθυπουργίας και κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν 10 πολιτικά πρόσωπα που συκοφαντήθηκαν για την υπόθεση Νοβάρτης και υπήρχε υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ με αρμοδιότητα τη δικαιοσύνη που καταδικάστηκε για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη.
1: Άρα το ένα το άλλο.
0: Επειδή το κάνανε αυτοί, δεν σημαίνει ότι
1: είναι εσείς.
2: Εγώ σας λέω, εδώ λοιπόν έχουμε μια αποδεδειγμένη θεσμική εκτροπή. Η αποδεδειγμένη, γιατί το λέω, γιατί έχουμε καταδικαστική απόφαση υπουργού, συγκεκριμένου υπουργού, με συγκεκριμένη ιστορία ο συγκεκριμένος υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, που καταδικάστηκε γιατί παρενέβησε εισαγγελέα. Άρα εκεί ήταν το πρόβλημα.
0: Ξεφεύγουμε από το θέμα. Εγώ θέλω να μου πείτε ως
2: σε εμάς σας λέω θεωρώ ξεκάθαρα ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί με έναν τρόπο που δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο παρέμβασης και αν τυχόν κάνουμε κάποια κριτική σε θέματα της Ευρωπαίας Εισαγγελέας λόγου χάρη, νομίζω ότι αυτή η κριτική μας δικαιώνεται, γιατί τώρα ακούω ότι υπάρχει πόρισμα που φαίνεται ότι δεν υπάρχει ζημία από τις πράξεις βουλευτών που έφτασαν οι φάκελοι στη Βουλή και απορώ γιατί η Ευρωπαία Εισαγγελέας δεν είχε κάνει αυτή την έρευνα πιο νωρίς.
0: Δεν ξέρουμε αυτό το πόρισμα.
2: Αυτό το οποίο άκουσα τώρα, αυτή τη στιγμή που πήρανε.
0: Εγώ πάντως.
1: Άλλο θέμα.
0: Αλλού θέλω να σταθώ. Εσείς έτσι όπως ακούσατε τον κύριο Καραμαλή.
2: Ο πρωθυπουργός, σε ένα πλαίσιο, ο πρώην πρωθυπουργός, να κάνει γενικότερη θεσμική κριτική και όχι εξατομικευμένη.
0: Δεν έχετε την αίσθηση λοιπόν ότι ο κύριος Καραμαλής έχει περάσει απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία, συμπλέοντας με τον Αντώνη Σαμαρά?
2: Όχι, εγώ πιστεύω ότι ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς έχει ξεκαθαρίσει τις θέσεις του. Πιστεύω εγώ και είναι ένα πρόσωπο τον το εκτιμώ ιδιαιτέρως. Πιστεύω εγώ ότι δεν θα υλοποιηθεί αυτό το οποίο έχει ακουστεί από διάφορες περιπτώσεις.
0: Θα κάνει κόμμα.
2: Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
0: Ωραία.
2: Δεν λέω ότι έχω πληροφόρηση. Ο Κώστας Καραμαλής είναι ενεργός στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Είναι
2: ο πρωθυπουργός ο οποίος έφερε σε μεγάλες επιτυχίες στην παράταξη και με συγχωρείτε, έχει και μια σφραγίδα ενός ισχυρού ονόματος. Θεωρώ αδιανόητο και ότι σε καμία περίπτωση ο Κώστας Καραμαλής έχει περάσει σε οποιοδήποτε επίπεδο αντίθετα της Νέας Δημοκρατίας. Για μένα αυτό είναι αδιανόητο. Θεωρώ ότι και η κριτική του έχει μια κριτική περιπτώσεων διόρθωσης και σε καμία περίπτωση στοχοποίησης.
1: Άρα γιατί το κάνει αυτό, για να διορθώσει την κυβέρνηση, να κάνει σωστά?
2: Δεν ξέρω να σας πω τώρα, ο πρώην πρωθυπουργός, κύριε Παπαδοπούλο, ο πρώην πρωθυπουργός προφανώς και θα βγει να τοποθετηθεί όποτε κρίνει, θα κάνει. Δεν σημαίνει ότι η κριτική που θα κάνει είναι αναγκαστικά σωστή. Αλλά είναι προφανέστατο δικαίωμά του όταν βλέπει κάποια πράγματα να θέλει να το.
1: Θέλω να πω ότι όταν έκανε αυτή την κριτική ο κύριος Σαμαράς, τον διαγράφει. Αν θυμάστε καλά. Εδώ πέρα είναι πολύ πιο βαριά αυτά που λέει ο Καραμαλής.
2: Ναι, ήταν βέβαια λίγο ένα διαφορετικό πλαίσιο για να συνδυαστούμε. Τότε πήγαινε πάρα πολύ με θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ναι, δηλαδή θεωρώ ότι εκεί ήταν το πλαίσιο της συζήτησης που είχε γίνει.
1: Εδώ όμως θέταταν δημοκρατίας ο Καραμαλής. Και αυτό είναι...
2: Ναι, δεν νομίζω ότι τα θέτει όμως σε πλαίσιο ευθύνης της κυβέρνησης. Τα θέτει ως πλαίσιο ενός γεγονότος ότι κάποια πράγματα που γίναν δημιουργούν μια κρίση στους θεσμούς και αυτό πρέπει να διορθωθεί. Και αυτό εγώ νομίζω διορθώνεται από τη Νέα Δημοκρατία, όχι χωρίς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Είδαμε περίπου 50 μετανάστες πάλι σήμερα στην Ιερά Πέτρα. Έχουμε πάλι έξαρση του μεταναστευτικού στην Κρήτη.
2: Ακούστε, στην Κρήτη αυτή τη στιγμή στα νούμερα, όπως κλείνει περίπου ο Μάιος, ήμασταν όπως είμαστε πέρυσι. Γύρω στα 4.500 άτομα από αρχή του έτους, τόσο ήταν και πέρυσι. Είναι ένα μέτωπο που θα μας απασχολήσει, γιατί οι περσινές ροές ήταν αυξημένες ροές. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη μείωση, δηλαδή σε ιστορικό χαμηλό στο Ανατολικό Αιγαίο. Συνεπώς θεωρούμε, και αυτός είναι ο στόχος, με κινήσεις που έχουμε κάνει και με επαφές με την Ανατολική Λιβύη, γιατί το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου υπήρξαν 1.200 παράνομες αφήξεις, αλλά έχουμε και 530 αποτροπές από τους Λίβιους. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ότι οι Λίβοι αρχίζουν να συνεργάζονται. Είναι βασικό μέτωπο που θα μας απασχολήσει. Ο στόχος μας είναι να κινηθεί, αν γίνεται, κατώτερα των περσινών ροών και μαζί με τις μειώσεις που έχουμε από τον Ανατολικό Αιγαίο να έχουμε συνολικά μειωμένες ροές. Αλλά είναι βέβαιο ότι ροές τέτοιες φύσεως, και ειδικά όταν οι συνθήκες είναι πολύ καλές, θα υπάρξουν. Κυρίως αυτό που θέλουμε να δούμε είναι ότι οι λιβικές αρχές θα ανταποκρίνονται, γιατί πέρυσι δεν υπήρχε ανταπόκριση, πολύ μικρή, γιατί θεωρώ ότι όταν μπουν στο παιχνίδι βρίσκεται άτομο δικό μας κάτω. Έχουν αυξηθεί τα μέσα της Frontex στο κομμάτι της παρακολούθησης. Και τώρα θέλουμε να δούμε ότι οι πληροφορίες που τους δίνουμε ανταποκρίνονται, διότι αν πετύχουμε αυτό, μεσοπρόθεσμα θα έχουμε το αποτέλεσμα που είχαμε και με τη συνεργασία με την τουρκική ακτοφυλακή στο Ανατολικό Αιγαίο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
2: Μπουλή. Καλά.
1: Γεια σας. Ένα γεια σας.
0: Ο κύριος Θάνος Πλεύρης ήταν στη τηλεφωνική γραμμή, υπουργός μετανάστευσης.
1: Πριν διαφημίσει να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Ξύπνα, ξύπνα,
5: τι?
4: Ήρθε, είναι απ' έξω.
5: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική ίνα,
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Γε μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
2: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
1: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
2: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
5: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
6: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με NoForce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
5: Με NoForce.
6: Και Προσταζάν
5: από τη Vogel.
7: Vogel, υγιέ και φυσικό.
6: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
8: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
9: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία.

0: απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad Beyond Borders.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
8: Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
9: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Να δω.

0: Τώρα είχαμε κι άλλα να πούμε σήμερα, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Να σας πω μόνο ότι το κόμμα μας θεριεύει, το κόμμα που ανακοινώσαμε χθες με τον Νότι για τις ευρωεκλογές. Επαναλαμβάνω, θεριεύει μέρα με την ημέρα. Καλωσορίζουμε στο νέο κόμμα τον Γιάννη Κολοκυθά και τον Χρήστο Κούτρα.
1: Άρα τι θες,
0: θα σας πούμε, όχι ρε εσύ, αλλά τώρα εδώ είναι η μαγιά. Φτιάχνουμε την ιδρυτική μας διακήρυξη. Θα σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Και τρέχουν έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω, όλος ο Σκάι είναι εδώ. Πρέπει να περιμένουμε και από άλλα μέσα.
0: Περίμενε ρε
1: βιαστικέ.
0: Άσε στον πρόεδρο την πρωτοβουλία των κινήσεων.
1: Μάλιστα, πρόεδρε.
0: Ακόμα ότι το όνομα δεν έχουμε ανακοινώσει.
1: Περίμενε. Το όνομα δεν θα πρέπει να βγει με όπως του βγήκε του Τσίπρα. Να κάνουμε δημοψήφισμα.
0: Όχι με, με μπουκαλάκι και με χαρτάκι και με τέτοια. Εμάς θα έρθει τον τρόπο.

0: Βαντίλ με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινού με ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ τη. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Center Soft One.
5: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

0: με τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Ελλάς στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Τα αποκαλυπτήρια ονόματος και ιδρυτικής διακήρυξης έγιναν στο Θησίο, πλούσιο το παρασκήνιο και οι αντιδράσεις από πολιτικούς φίλους και πολιτικούς αντιπάλους.
1: Πρώτον, δεσμευόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια, που σημαίνει δεσμευόμαστε για ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία.
2: Περιμένεις και εσύ να πει κάτι για τους μισθούς, να πει κάτι για την οικονομία, να πει κάτι για το κοινωνικό μέρισμα, να πει κάτι για τις συντάξεις, να πει κάτι. Ρε παιδί μου, δεσμεύομαι για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Μετά σταματάς.
3: Το βασικό του πρόβλημα είναι η μνήμη, η μνήμη του ελληνικού λαού, ναι. Ο οποίος δεν ξεχνάει αυτά που έχει κάνει, παρά την απέλπιδα, κατά την άποψή μου, προσπάθεια του κύριου Τσίπρα. Είχε πολύ μιμητισμό, προσπάθησε να το παίξει και λίγο Αντρέας Παπανδρέου ακόμη μια φορά.
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν αρχίσει τα όργανα, έτσι. Στις δικαστικές αίθουσες μεταφέρεται το μπιφ μεταξύ Ανδρουλάκη και Γεωργιάδη για την ενοικίαση του κτηρίου της οικογένειας Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Μήνυση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στον Άδωνο Γεωργιάδη.
4: Έχει αιμονή με τον κύριο Ανδρουλάκη και το δείχνει σε κάθε φάση. Αποδεικνύεται ότι ό,τι είπε είναι ψέμα. Από το ποσό που έχει πάρει, ναι. Από το πώς έγινε η διαγωνιστική διαδικασία.
5: Δεν είστε ο αλάθητος, αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου και αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε με τη μήνυση, αγαπητέ κύριε πρόεδρε ΠΑΣΟΚ, κάνετε πολύ μαρόλα.
0: Μια στο καρφί και μια στο πέταλο από την Τουρκία για το νομοσχέδιο της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε, παρατηρήθηκε μια λιγότερο επιθετική ρητορική για τον φημολογούμενο νόμο. Τώρα Τούρκοι αναλυτές κάνουν λόγο για εκπλήξεις.
6: Οι διαβεβαιώσεις των τελευταίων ημερών από την Άγκυρα είναι ότι δηλαδή δεν υπάρχουν άρθρα που θα ενοχλήσουν κανέναν κτλ. Αλλά από όσο βλέπετε, ότι κάνω αναφορά για κάποια σημεία που είναι πάρα πολύ σημαντικά και δεν έχουν ανακοινωθεί.
7: Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας είναι πολεμικό δόγμα και επί του πεδίου, αν τολμήσει κανείς να το εφαρμόσει, σημαίνει σύραξη, σημαίνει κρίση. Έτσι ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπντουλάη σταθερά στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού, Μελίνα Σαμαναδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, με μία ανάσα στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Έχουμε προβλήματα στις τρεις γέφυρες, στην άνοδο της Κηφισού, αλλά επίτρεψέ μου να αρχίσω από τον Πειραιά. Ναι. Τεράστιο πρόβλημα, επειδή έχει βγει ένα συνεργείο στην Ομυρίδου Σκυλίτση και κάνει εργασίες. Ο Ομυρίδου Σκυλίτση είναι ο δρόμος που μας πηγαίνει από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νέο Φάλιρο. Αμέσως μετά την 34ου Συντάγματος και πριν την Γρηγορίου Λαμπράκη είναι αυτές οι εργασίες. Με αποτέλεσμα, όσοι είναι στην Ιετιόνια ακτή πριν τον Άγιο Διονύση, συναντούν μποτιλιάρισμα, περνούν με μποτιλιάρισμα. Τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα μπαίνουν στην Κόνονος, όλοι οι Κόνονος ακίνητοι, φτάνουν πλατεία Υποδαμίας, μπαίνουν στην Ομυρίδου Σκυλίτση και μέχρι να περάσουν την 34ου Συντάγματος είναι ακίνητοι λόγω αυτών των εργασιών. Έχει επηρεαστεί εξίσου πολύ όμως και ο άξονας ακτή Μιαούλη μέχρι την πλατεία Ρολογιού και Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι την Ομυρίδου Σκυλίτση. Χάος στον Πειραιά, όπως αντιλαμβάνεσαι. Καλύτερα να κάνουν τον κύκλο μέσα από το Πασαλιμάνι, ας πούμε, ο κόσμος και να βγει κατευθείαν στο Νέο Φάλιρο παρά αυτό το πράγμα. Πάμε στην άνοδο της Κηφισού, της πολύπαθης Κηφισού, η οποία από το Εγάλεο, αμέσως μετά την Πετρουράλη, προς και μέχρι τις Τρεις Γέφυρες, λόγω και τροχαίου ατυχήματος, έχει κυκλοφοριακά προβλήματα. Ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα όμως έχουμε στις Τρεις Γέφυρες, στο σημείο συνάντησης της Στρατηγού Καλάρη με τη Λιωσίων και με τη Ρεγκούκου. Είναι ακίνητοι και οι τρεις αυτοί άξονες, κυρίως η Λιωσίων επί μακρών, χιλιόμετρα ακινητοποιημένοι. Καλύτερα μέσω της Αχαρνών και της Πατησίων να πάνε βορειότερα οι ακροατές μας και να στρίψουν αριστερά να βγουν στην Εθνική Οδό Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Καθυστερήσω πολύ τον Αντώνη Ατζολέτο να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Μόνο μπήκα δευτερόλεπτα, επειδή ακούτε συνεχώς το κεφάλαιο κυκλοφοριακό, εκεί θέλω να μείνω. Επειδή ακούτε βαρύγδουπες εξαγγελίες από υπουργούς περιοδικής ασφάλειας και καμερών, γράφει σήμερα η Καθημερινή. Πρώτον, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ματέωσε το διαγωνισμό για την εγκατάσταση 1000 έξυπνων καμερών, AI καμερών, μετά από προσφυγές που κατέθεσαν εταιρείες. Δεύτερον, ο διαγωνισμός του πληροφοριακού συστήματος πάνω στο οποίο θα κουμπώσουν οι κάμερες έχει μπει σε ένα κύκλο προσφυγών και αυτός. Τρίτον, ο μεγάλος διαγωνισμός για να μπουν κάμερες σε 600 αστικά λεωφορεία είχε άδοξο τέλος, γράφει η Καθημερινή, λόγω επίσης προδικαστικής προσφυγής. Μάλιστα, αντί να μπουν σε 600 λεωφορεία, τώρα θα γίνει ένας διαγωνισμός για 250 λεωφορεία. Όλα αυτά για να ξέρετε τι συμβαίνει όταν ακούτε κάποιους να εξαγγέλουν πληροφοριακά συστήματα και κάμερες σε πρώτο χρόνο. Το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος λοιπόν παρουσιάστηκε στο Θησείο ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, συμβάλλοντας και αυτός από την πλευρά του, το είχε κάνει και η Καριστιανού χθες, στη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού σκηνικού. Ο κύριος Τσίπρας επιχείρησε να εκπέμψει μηνύματα μέσω συμβολισμών από το όνομα και το λογότυπο ακόμα του ονόματος και να σηματοδοτήσει μέσω της διακήρυξης τις θέσεις του νέου εγχειρήματος.
1: Σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
0: Και ήδη μας περιμένει ο Αντώνης Ατζολέτος. Τον ευχαριστώ και για την υπομονή του. Γεια σου Αντώνη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι.
0: Σε 3-4 γραμμές το σημερινό σου άρθρο στην Καθημερινή νομίζω σκιαγραφείς την όλη κατάσταση, δηλαδή λες, μιλάς για αριστερόστροφη ρητορική. Καταλαβαίνει κανείς που θα κινηθεί ο Τσίπρας. Δεύτερον, μιλάς για ένα διμέτωπο που ανοίγει απέναντι σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τρίτον, για τους συμβολισμούς με την ιδρυτική διακήρυξη που τη σήκωσε ψηλά όπως ο Ανδρέας Παπαδρέου το 1974, συμβολισμούς που είχαμε δει και στο παρελθόν. Έτσι μέσα σε 2-3 γραμμές δίνει το περίγραμμα αυτού του εγχειρήματος.
9: Ναι, και νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας σας πήρε χθες, στήριξε την εκδήλωση στην ίδρυση του κόμματος, στην έκπληξη του ονόματος και λιγότερο σε προγραμματικές θέσεις. Αυτές τις περιμένουμε αργότερα. Όλοι άλλωστε χθες εκεί στο Θησείο αυτό αναρωτιόντουσαν ποιο θα είναι το όνομα του κόμματος και κρατήθηκε μυστικό και ήταν μια επικοινωνιακή νίκη του επιτελείου της Αμαλίας αυτή που κρατήθηκε μυστικό μέχρι την τελευταία στιγμή. Ήθελε πάνω σε αυτό που είπες να δείξει πως υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος των ιστορικών σταθμών της αριστεράς με το νέο του κόμμα. Γι' αυτό και αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ της αλλαγής, στο ΕΑΜ, στην ΕΔΑ και ήταν η μόνη φορά που αναφέρθηκε και στο ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστεράς. Ουσιαστικά παρουσίασε τον εαυτό του ως συνεχιστή αυτόν τον σχηματισμό.
0: Βεβαίως μπορεί να πει κάποιος ότι η ουσία βρίσκεται στις βασικές θέσεις της διακήρυξης και αργότερα όταν θα αρχίσει να αναλύει τις θέσεις του. Αλλά επειδή μίλησες και για τις αναφορές στο ΕΑΜ, αρκετή συζήτηση έγινε για το όνομα. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Δηλαδή, έχω διαβάσει σχόλια ότι επιχειρεί να τραβήξει ψηφοφόρους λόγω πατρίδας, δηλαδή με την παραπομπή στο ΕΛΑ στην Ελλάδα, μέχρι το ακριβώς αντίθετο, ότι είναι στο Βελουχιώτη, δηλαδή παραπέμπει στον ΕΛΑ, στο Βελουχιώτη.
9: Ναι, η αλήθεια είναι πως παρήγορα παντού, γιατί είχαμε πει και πέντε πολλές μέρες πως υπάρχει το μπλε και το κόκκινο. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσει να μιλήσει και στα δύο κοινά. Σίγουρα μιλάει πιο πολύ στο κοινό της αριστεράς. Μιλάει για αριστερή συμπαράταξη. Το ΕΛΑΣ παραπέμπει βεβαίως στη στρατιωτική, στο στρατιωτικό σκέλος του ΕΑΜ. Οπότε αυτός είναι ο συνδυασμός που γίνεται. Άσχετα αν γίνονται και άλλοι με ελληνική αστυνομία και όλα αυτά που έχουμε δει και στα social media.
0: Εντάξει, και με δόσεις χιούμορ, βέβαια, ναι.
9: Βεβαίως. Έγινε επιλογή της λέξης συμπαράταξη, γιατί εκτιμήθηκε πως είναι πιο δυνατή από τη συμμαχία. Και τι εννοεί? Εννοεί συμπαράταξη με την κοινωνία, με τους πολίτες, με προοδευτικούς πολίτες. Δεν μιλάει για συμπαράταξη με κόμματα. Αυτό είναι άλλωστε κάτι που το είχε σορκίσει από την εκθεσή εξ αρχής ο Αλέξ Τσίπρας. Και βέβαια εκεί υπάρχει και το άλλο το στοιχείο. Μιλάει για την ελληνική συμπαράταξη της αριστεράς με το μπλε το χρώμα. Το κοινό είναι λίγο ιδιαίτερο και γραφιστικά. Το πρόσεξαν πιο πολύ. Έχει συμβολισμούς, έχει πολλούς συμβολισμούς. Σίγουρα θέλει να δέσει ένα αριστερό πρόσημο, αλλά επειδή σπήρε όλο το προηγούμενο διάστημα είχε μιλήσει πολύ για την πατριωτική αριστερά, όπως μίλησε και χθες, καταλαβαίνουμε πως είναι ένα κομμάτι το οποίο, όπως λένε οι συνεργάτες του, το κομμάτι της πατρίδας και το πώς μπορεί αυτό να το δούμε διευρυμένα πλέον, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, δεν θέλει να το αφήσει μόνο η δεξιά παράταξη στο κέντρο του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, γι' αυτό θα σε παρακαλέσω να μείνεις λίγα δευτερόλεπτα ακόμη μαζί μας, να σε ρωτήσω τι γίνεται και στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε τοποθετήσει σήμερα βουλευτών και στελεχών, παρουσιάζουν ενδιαφέρον, αλλά πρώτα, επειδή μετά την επανεμφάνισή του με νέο κόμμα άρχισαν και τα προειδοποιητικά πυρά, Τσίπρας από θυσίο, Μητσοτάκης από μια συζήτηση, συνέδριο σήμερα για θέματα υγείας.
1: 16 χρόνια μετά την χρεοκοπία μας εξουσιάζουν και πάλι εκείνοι που μας βούλιαξαν, εκείνοι που μας χρεοκόπησαν, και είναι αμετανόητοι. Το κράτος έχει πέσει στα χέρια μιας κάστας, για να το πω ευγενικά, που το αντιμετωπίζει σαν λάφυρο.
10: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Και ο Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός, κρίθηκε στους υπουργούς, ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης, κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23, θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε, αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν.
0: Ακούσαμε, Αντώνη, και την πρώτη, ήταν η πρώτη τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά βεβαίως την ανακοίνωση του κόμματος, έτσι.
9: Ναι, και αυτές είναι οι κατηγορίες πάνω λίγο πολύ που συντυπώνονται από τα άλλα κόμματα, κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, ότι είναι μια ανακύκλωση του παλιού, ή από το Πασόκ ότι ουσιαστικά περιμέναμε τόσο καιρό για το τίποτα. Σαφώς και οι δύο αντισταρευτημένοι, γιατί σε αυτή την επικέντρωση του Δυτική ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας για τα παλιά κόμματα και το παλιό σύστημα που χρεοκόπησε τη χώρα. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω τι να πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
0: Όχι τώρα. Πρώτα θα ακούσεις Ρένα Δούρου στον Παύλο Τσίμα. Ρένα Δούρου στον Παύλο Τσίμα για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τους καλεί να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους.
11: Τα ψέματα τέλος. Εξηγούμε με συγκεκριμένα σημεία. Τέλος δικαιολογίες αιρετών του ελληνικού κοινοβουλίου που επιδιώκουν να πατούν σε δύο βάρκες. Δηλαδή να ανήκουν και στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την Έδρα και την ίδια στιγμή να υποστηρίζουν τη διάλυση ή την περιθωριοποίησή του για να ενταχθούν σε ένα νέο κόμμα.
0: Δεν μπορείτε να πατάτε σε δύο βάρκες, λέει Δούρου.
9: Ναι, η κυρία Δούρου επικοινώνει τις κατανοήσεις και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο το τελευταίο διάστημα. Και εγώ καταλαβαίνει κανείς ότι θέλει να παίξει έναν πιο ενεργό ρόλο. Εκ της αρχής έχει καλέσει όλους τους βουλευτές οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί ανοιχτά υπέρ του Αλέξη Τσίπρα να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. Γιατί ουσιαστικά τι γίνεται εδώ πέρα, Σπύρο. Από τη μία παίξει τη σημεία του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, θα υποστηρίζει τη διαχείριση
0: του. Είναι προβληματικό αυτό, είναι από τη φύση.
9: Προβληματικό. Αλλά λοιπόν, και έχουμε μπροστά μας μια κεντρική επιτροπή.
0: Θα σου πω και γι' αυτό, Αντώνη, μισό λεπτό. Γιατί για κεντρική, κεντρική επιτροπή, νομίζω, είναι στις 6 Ιουνίου. Δεν το κόψαμε το απόσπασμα, αλλά η κυρία Δούρου λέει 6 Ιουνίου είναι πολύ μακριά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι τις 6 Ιουνίου. Τώρα πρέπει να γίνουν κινήσεις. Τώρα να αποφασίσουν. Δηλαδή βγαίνουν στελέχοι που λένε ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να σέρνεται μέχρι τις 6 Ιουνίου. Δεν ξέρω δηλαδή μήπως οι δηλώσεις της δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις και πριν.
9: Δείχνουν, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι αποφασισμένοι οι βουλευτές, ειδικά πριν δουν το όργανο να συνεδριάζει, ειδικά πριν δουν τις προθέσεις του Σοκάτη Φάμελου, τις προθέσεις της πλειοψηφίας, τις προτάσεις που θα κατευθούν για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να πορευτεί από εδώ και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι αντιπαραθετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, να προβούν σε κάποια κίνηση. Εννοώ κίνηση ανεξαρτητοποίησης ή παράδοση έδρας.
0: Ναι,
9: δεν
0: ναι.
9: Υπάρχει ακόμα κάποια τέτοια εικόνα, σε αντίθεση με τη Νέα Αριστερά που εκεί φαίνεται ότι επισπεύδονται οι διαδικασίες.
0: Μα μάλιστα, εκεί λες ότι μπορεί να έχουμε και παραιτήσεις βουλευτών, δηλαδή.
9: Εκεί, κοίταξε να δεις, νομίζω σύντομα θα προχωρήσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Δεν θα είναι πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα, με τις αποχωρήσεις 5-6 ή ανεξαρτητοποίηση 5-6 βουλευτών της λεγόμενης ομάδας Χαρίτη.
0: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Αντώνης Ατζολέτος για τις ανακοινώσεις Τσίπρα χθες. Την ανακοινώση δηλαδή του νέου κομματός του, την Ελλάς, από το θυσίο. Να δούμε πώς τοποθετήθηκαν τώρα εκπρόσωποι και άλλων χώρων και άλλων κομμάτων. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήταν στο Open.
12: Προσπάθησε με ένα rebranding να επανέλθει αλλάζοντας το όνομα του κόμματος. Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Ο κύριος Τσίπρας επενδύει στην Όπισθεν, στο να γυρίσουμε πίσω. Είναι η ίδια ίσως και πιο έντονη ρητορική αναπαραγωγής των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες.
0: Αυτά από την πλευρά της κυβέρνησης. Υπήρχε βεβαίως απάντηση και από το ΠΑΣΟΚ, από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Η Δέσποινα Βλεπάκη είναι εδώ μαζί μας, γιατί έχουμε τώρα δύο θέματα. Ένα, το πώς στέκεται, απαντάει, τι θέση παίρνει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στο Τσίπρα. Και το δεύτερο είναι η κόντρα που μεταφέρεται στις δικαστικές αίθουσες Ανδρουλάκη Γεωργιάδη. Να αρχίσουμε από το πρώτο, κάτσε. Εισαγωγή μας. Καλώς ήρθες καταρχάς.
13: Καλώς βρήκαμε, πήρε.
0: Ναι. Εισαγωγή μας, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ήταν στο Μέγκα.
14: Ντεμπούτο ενός ιδιωτικού πρόσωπο παγούς κόμματος, έτσι μας φάνηκε. Ένα κόμμα το οποίο δεν δημιουργείται ως κοινωνική ανάγκη, αλλά ως μια προσωπική ανάγκη και επιδίωξη. Εγώ κατάλαβα και αισθάνθηκα και μια αγωνία του να συνδεθεί με κάτι, με την αριστερά, αλλά όχι και τόσο. Με το κέντρο και λίγο πιο δεξιά, αλλά όχι και τόσο ώστε να μην παρεξηγηθούμε.
0: Πήρα φόρο από το θυσίο, γι' αυτό σε πιάσα τα μούτρα. Κατάλαβε.
13: Τώρα όμως είμαστε φάληρο.
0: Τώρα είμαστε φάληρο. Λοιπόν,
13: χθες το βράδυ είχαμε μια ανακοίνωση, μια πολύ σκληρή ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ. Θα έχεις παρατηρήσει όλο αυτό το διάστημα. Απέφευγαν ουσιαστικά να ρίξουν απευθείας βέλη. Περίμεναν να δουν το κόμμα Τσίπρα να δημιουργείται. Επιμένουν πως και τώρα ότι ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι τα προβλήματα του κόσμου και η κυβέρνηση. Αυτός είναι ο αγώνας εναντίον στη Νέα Δημοκρατία και ζητούν από τον κόσμο να στηρίξει ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Αλλά χτες στην ανακοίνωση αναφέρθηκαν στο κόμμα Τσίπρα ως ένα ιδιωτικό κόμμα που είναι ουσιαστικά παλιό, ενώ πολλοί διαφημίζονταν ως νέο. Έριξαν πειρά για τα φανς που, όπως λένε, τα έφερε ο κύριος Τσίπρας. Θύμισαν εδώ την αποκάλυψη του Γιούγκερ για
0: τη φορολόγηση,
13: ότι προτίμησε για να μην βάλει φόρο σε εφοπλιστές να κόψει τις συντάξεις. Και βεβαίως όλα αυτά προκλήθηκαν από την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα για τα χρέη των κομμάτων.
0: Αυτό ήθελα να πω.
13: Ήταν κάτι που ενόχλησε σφοδρά τα στελέχη της Πράσινης Παράταξης. Αυτό ήταν. Έδωσαν τον τόνο και βεβαίως σήμερα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο κ. Μάντσος, αλλά και άλλα στελέχη που βγήκαν στα
0: πάνελ,
13: έριξαν βέλη προς τον πρώην πρωθυπουργό.
0: Σήμερα όμως το ΠΑΣΟΚ έχει ανοίξει άλλο μέτωπο κατά του κ. Γεωργιάδη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε μήνυση κατά του κ. Γεωργιάδη.
13: Είναι μια κίνηση που έχει προαναγγείλει εδώ και μέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το νομικό επιτελείο του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ έβρισκε τα έγγραφα προκειμένου να κατατεθεί αυτή η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση στον Άδωνη Γεωργιάδη. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι ο Υπουργός Υγείας είχε αναφερθεί αρκετές φορές και σε τηλεοπτικές συζητήσεις και μέσω του Twitter σε ένα κίνητο που επινοικιάζει στο δημόσιο η οικογένεια Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, αφήνοντας εχμές για μια σειρά από ζητήματα, από το πότε και με ποια κυβέρνηση έγινε το συμβόλαιο, μέχρι και για την ανακαίνιση, ποιος έκανε την ανακαίνιση και ποιος πήρε τα χρήματα, μέχρι και ότι ενδεχομένως κάποια από τα χρήματα που έχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο εξωτερικό έχουν να κάνουν και με αυτήν του τη συναλλαγή. Πηγές κοντά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι με τα έγγραφα που παρουσιάζονται στη μήνυση καταρρύπτονται μία προς μία όλες αυτές οι επικρίσεις που είχε δεχτεί δημοσίως ο Νίκος Ανδρουλάκης από τον Άδωνη Γεωργιάδη και κάνουν λόγο για προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα. Βεβαίως το σήκωσε το γάντι ο Υπουργός Υγείας. Δεν θα περίμενες κάτι άλλο, πιστεύω. Υπήρχε μια ανάρτηση στο Twitter. Απάντησε λοιπόν ότι θα ότι εκτιμά ότι θα οθωθεί και ότι στη συνέχεια θα καταθέσει αγωγή εναντίον του πρόεδρου του Πασόκ για ηθική βλάβη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη, ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του Πασόκ στην ΕΡΤ, ο κύριος Γεωργιάδης με αυτό το βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα.
15: Ονομάζει προφανώς πανικόβλητος πολιτική κριτική τα ψεύδη που έλεγε για ποσά και για μαϊμού και καλά διαγωνιστικές διαδικασίες. Αυτό είναι πολιτική κριτική. Το να λες ψευδός ενώ το ξέρεις ότι έβγαλε κάποια λεφτά στο εξωτερικό ενώ δεν έχει βγάλει από αυτά είναι πολιτική κριτική. Την περίοδο είναι ψέματα.
16: Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου να πάμε στο δικαστήριο όπου και θα αθωωθώ και μετά θα σκαθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Δεν είστε αλάθητος, αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου. Να σας πω δε ότι κάνετε με τη σειρά όλα τα βήματα των μικρών κομμάτων. Αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις, καταθέτε μηνύεις πολιτικούς αντιπάλους, δεν μιλάτε με κανέναν και είστε ο υπεύθυνος για το μεγάλο πολιτικό κενό που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα και που επέτρεψε ακόμα και τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια, διότι η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί.
0: Στη χώρα μας το τελευταίο διήμερο το πολιτικό θερμόμετρο έχει χτυπήσει κόκκινο. Στη Δυτική Ευρώπη δυστυχώς υπάρχει ένα κύμα καύσωνα και το κανονικό θερμόμετρο έχει χτυπήσει κόκκινο και μάλιστα σε περιοχές που δεν είναι και τόσο συνηθισμένοι όσο εμείς στη Μεσόγειο σε θερμοκρασίες πάνω από 35, 38, 40 βαθμούς και γι' αυτό πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει και τη ζωή τους. Σε τέτοιες ασυνήθιστες καταστάσεις είναι και βρίσκεται και η Βρετανία. Ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Γεια σου Γιάννη.
17: Καλησπέρα από το πολύ πολύ ζεστό Λονδίνο. Αναμφίβολα διανύουμε την εβδομάδα των καιρικών ρεκόρ εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χθες ο υδράργυρος έφτασε τους 35,1 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα Μάιο μήνα. Καταρρίφθηκαν όμως και άλλα ρεκόρ όπως αυτό της θερμότερης ημέρας του 2026 μέχρι στιγμής αλλά και της θερμότερης ημέρας αργίας που ήταν η περασμένη Δευτέρα. Δυστυχώς είχαμε και τον θάνατο 6 ανθρώπων συνολικά στη χώρα, 5 εφήβων από πνιγμό σε θάλασσες ή λίμνες και ενός 60χρονου ο οποίος πέθανε από ανακοπή αφού του μπήκε στη θάλασσα και από σήμερα έχουμε μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές της χώρας, ωστόσο ο υδράργυρος παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αναμένεται να κυμαίνεται γύρω από τους 30 βαθμούς μέχρι το τέλος της εβδομάδας και καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί μια δύσκολη κατάσταση. Η χώρα δεν είναι προετοιμασμένη για αυτού του είδους τις θερμοκρασίες. Τα περισσότερα σπίτια δεν διαθέτουν κλιματισμό, το ίδιο και το μετρό, πολλές γραμμές στο μετρό του Λονδίνου που έχουμε δει σκηνές συνωστισμού αυτές τις ημέρες με την ατμόσφαιρα βέβαια να είναι αποπνικτική. Οπότε θα έχουμε για λίγες ακόμα ημέρες αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης όπως είναι η Γαλλία και η Ισπανία.
0: Και όπου και εκεί υπάρχουν θύματα από αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Λέω υψηλές γιατί κάποιος τώρα που μας ακούει, Γιάννη, ξέρει, σου λέει εντάξει, 35 βαθμούς, αλλά.
17: Για μας είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Έτσι. Για τέτοια εποχή και στη Βρετανία, 35.
17: Ούτε μέσα καλοκαιριού δεν βλέπουμε τέτοιες θερμοκρασίες. Ναι. Δηλαδή, όταν φτάσει και Αύγουστο μήνα να φτάσει 35 βαθμούς ο υδράργυρος, είναι πάλι. Είδηση για εμάς
0: ναι.
17: Πόσο μάλλον το Μάιο.
0: Σωστό. Σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη. Ο Γιάννης Χανιωτάκης από το Λονδίνο. Αυτός ο καύσωνας που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κύριος Κυρανάκης στη Βουλή και προανήγγειλε νομοσχέδιο εντός 10 ημερών το οποίο θα απαγορεύει τη χρήση πατινιών σε ανηλίκους, πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας με ηλεκτρικό πατίνι των ανηλίκων και σε ό,τι αφορά τα μισθωμένα και τα ιδιόκτητα πατίνια. Πριν από λίγο αυτά τα είπε στη Βουλή ο κύριος Κυρανάκης.
18: Έχουν αποδείξει δυστυχώς οι ανήλικοι συμπολίτες μας ότι δεν αντιμετωπίζουν κυκλοφορία με ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο ως ένα πλαίσιο συμβίωσης και συνύπαρξης με άλλα οχήματα σεβόμενοι κοινωνικούς κανόνες, τον αντιμετωπίζουν περίπου ως βίντεο παιχνίδι. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να αλλάξει. Θα πάμε με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αφορά και τα μισθωμένα και τα ιδιόκτητα.
0: τα ηλεκτρικά πατίνια, έτσι, γιατί τώρα μας ακούν και πιτσιρικά, κυρίως οι γονείς δηλαδή, που παίρνουν το πατίνι, όχι το ηλεκτρικό. Αν παίξει το παιδί σε μια πλατεία στην Παιδική Χαρά, φαντάζομαι, ερμηνεύοντας όσα είπε ο Υπουργός, ότι δεν αναφέρεται σε αυτά τα πατίνια, έτσι, για τα πιτσιρίκια, αλλά στα ηλεκτρικά, που έχουμε και πάρα πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
19: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονα στη δρόμη, πολύ είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
20: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
21: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. www.ktismabathandroom.gr. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
22: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
19: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Τρουσάρτι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
22: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
19: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24 ώρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα
2: δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
3: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
4: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
23: Όχι, όχι. Έλα, ακούς? Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
3: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
24: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία ΩΜΕ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
3: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
25: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
26: Ακριβώς. Αλλά όχι για το Αιγαίο. Δεν αναφέρουμε στο Αιγαίο.
0: Ναι. Ο Ερντογάν παρόλα αυτά είναι επικεντρωμένος στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ, έτσι.
26: Στο Νετανιάχου.
0: Ναι, στο Νετανιάχου.
26: Ακριβώς, στο Ισραήλ βεβαίως. Στο Ισραήλ, είναι πρωθυπουργός του Ισραήλ. στο πρώτο του μήνυμα μετά την προσευχή της ημέρας της γιορτής των θυσιών, τον Μπαϊράμ όπως το ονομάζουν στην Τουρκία, ευχήθηκε ο Θεός να τιμωρήσει τον Νετανιάχου για όλα όσα έχει κάνει στους μουσουλμάνους. Και ότι αυτό ευελπιστεί να συμβεί σύντομα. Να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ ζητάει να υπογράψουν όλες οι χώρες τη συμφωνία του Αβραάμ και η Τουρκία είναι μεταξύ αυτών. Το έχει αναφέρει ονομαστικά και την Τουρκία ο Τραμπ. Άρα θα δούμε άλλο η ρητορική, ίσως και άλλο η πράξη. Γι' αυτό το λέω, ας το έχουμε υπόψη και θα το δούμε στο μέλλον.
0: Πάντως εκεί του βάζει εμπόδια του Τραμπ και η Σαουδική Αραβία, θέτουν προϋποθέσεις, θέτουν όρους και τα αραβικά κράτη ότι να αναγνωριστεί η Παλαιστίνη και μετά. Και αν η Σαουδική Αραβία ανεβάζει εκεί τον πύχη, φαντάζομαι η Τουρκία θα το κάνει με ακόμα πιο σκληρό τρόπο σε ό,τι αφορά τις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ, του Ισραήλ δηλαδή με τους Άραβες.
26: Δεν θα διαφωνήσω, αλλά μας έκανε εντύπωση η δήλωση του Ερντογάν πρωί-πρωί.
0: Ναι, ναι. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, εκεί παραμένει αυτή η θυελώδης κατάσταση στην αντιπολίτευση, Εμμανουέλ.
26: Βέβαια, για να σας δώσω την εικόνα, ναι, υπάρχει αυτή η αναταραχή, αλλά είναι, σας δίνω την εικόνα της χώρας.
0: Ναι, ναι.
26: Πώς είναι σε εμάς το Μεγάλο Σάββατο εκεί, η Κυριακή του Πάσχα, ή στην Τράση Τουρκία, δικαστική απόφαση βγήκε σε τέτοιες ημέρες, όλοι απουσιάζουν. Σήμερα μιλούσα για να ευχηθώ κάποιους φίλους μου και μέσω διαδιοφώνου ευχόμαστε καλό Μπαϊράμι στους μουσουλμάνους ακροατές μας. Επίσης, το λέω αυτό διότι με όποιον συνομίλησα, διευθυντή, δημοσιογράφο, πολιτικό, όλοι είναι στις παραλίες της Τουρκίας και τη γιορτάζουν τον Μπαϊράμι και είναι αργία. Άρα καταλαβαίνετε, είναι μετά τη Δευτέρα και Τρίτη θα καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Ο Μανώλης Κωστίδης, ο κύριος Κερίδης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αλλά προκειμένου με την ιδιότητα του καθηγητού διεθνών σχέσεων, ήταν στο Sky.
1: Είναι μανερά, δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε ότι η Τουρκία έγινε καλός γείτονας. Η Τουρκία είναι κακός γείτονας.
5: Ναι.
1: Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας είναι πολεμικό δόγμα και επί του πεδίου, αν τολμήσει κανείς να το εφαρμόσει, σημαίνει σύραξη, σημαίνει κρίση.
5: Βέβαια.
0: Αυτά σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και Νίκος Φιλιππίδης τώρα μας περιμένει. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
6: Γεια σου Σπύρο, γεια σου.
0: Να το αρχίσουμε πάλι από τις διεθνείς αγορές. Καλύτερα αν κάτι έχει αλλάξει.
6: Πτωτικό, το κλίμα γενικώς και σήμερα συνεχίζει κοντά στα 95-96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Όλο αυτό συνεχίζει για τις επόμενες ημέρες εδώ στην εγχώρια αγορά. Αναμένονται σημαντικές μειώσεις τόσο στις βενζίνες όσο και στο πετρέλαιο κίνηση αλλά και στο υγρά αέριο κίνηση, όσο και το τέλος της εβδομάδας, όσο και την Παρασκευή. Δεν έχουμε δει ακόμα σε μέσα επίπεδα το κάτω το 2.10, έτσι παραμένουμε στην αμόλυβη κοντά στο 2.12-2.13.
0: Ναι. Νίκο, μιλούσαμε χθες για τον τουρισμό που τα πάει καλά και είναι και αυξημένα τα έσοδα τους πρώτους μήνες. Από τις έρευνες όμως που γίνονται, ναι μεν και το θέλουμε, το επιδιώκουμε και γεμίζουν τα ταμεία από τους ξένους τουρίστες, αλλά στην Ελλάδα δυσκολεύεται ο Έλληνας. Η Έλληνα Χελβατζόγλου είναι μαζί μας. Γεια σου Έλληνα, καλό μεσημέρι.
7: Να ξεκινήσω από αυτό που είπες για τους τουρίστες, γιατί βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας και η αλήθεια είναι ότι έχει πλημμυρίσει από τουρίστες από διάφορες χώρες του κόσμου. Είναι πάρα πολύ αισιόδοξο αυτό. Βέβαια, βλέπουμε ότι οι τουρίστες πηγαίνουν διακοπές. Για εμάς δεν ξέρω, γιατί σύμφωνα με την έρευνα από το Ινστιτούτο Έρευνας Διανεμορίου Καταναλωτικών Αγαθών, την έρευνα δηλαδή του ΙΕΛΚΑ, το 50% των Ελλήνων δεν σχεδιάζει να κάνει φέτος διακοπές. Από το 52% που ήταν το ποσοστό πέρσι και η μέση διάρκεια των διακοπών περιορίζεται περίπου στις 11 ημέρες. Δηλαδή, να πούμε πιο αναλυτικά, από όσους θα φύγουν, οι περισσότεροι βάζουν φρένο στις ημέρες των διακοπών. Το 34% θα κάνει πιο περιορισμένες αποδράσεις, το 14% θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με πέρσι, ενώ μόλις το 2% δηλώνει ότι θα αυξήσει τις ημέρες των διακοπών του. Η ίδια τάση καταγράφεται και στις καθημερινές συνήθειες των εκδρομέων. Το 41% μαγειρεύει συχνά προκειμένου να εξοικονομήσει κάποια χρήματα, το 70% ψωνίζει από σούπερ μάρκετ και μίνι μάρκετ, ενώ το 79% επιλέγει φούρνους και αρτοπία. Εμείς που ρωτήσαμε τους Έλληνες πολίτες, μας επιβεβαιώνουν αυτό που λέει και η έρευνα, ότι δηλαδή πλέον προσαρμόζονται σε χαμηλότερο κόστος διακοπών.
0: Έλληνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Νίκο, δεν είναι μόνο οι διακοπές. Εσύ σήμερα στο βασικό σου άρθρο στην Καθημερινή αναλύεις μια κατάσταση που δείχνει ότι τα χειρότερα ίσως είναι μπροστά μας λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή. Και ότι σε έρευνα που είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις πριν τον πόλεμο έλεγαν ότι θα δώσουμε και αυξήσεις και τέλος πάντων θα, το κόστος παραγωγής κυμαίνεται σε ένα χαμηλό επίπεδο, και όταν μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων βγαίνουν οι επιχειρήσεις και λένε δεν θα δώσουμε και τόσο υψηλές αυξήσεις, έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής, να δούμε πόσο θα αυξηθούν και τα προϊόντα και μάλιστα γιατί πρέπει να ξεμπερδεύουμε γρήγορα με τον πόλεμο. Αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου σου. Θέλω να πω ότι το ρεπορτάζ αυτό για τις διακοπές είναι ενδεικτικό το ότι αρχίζει αυτή η κρίση να πιέζει πολύ το νοικοκυριό.
6: Και πιέζει σε όλες τις οικονομίες παγκοσμίως. Χθες ήταν το πρωτοσέλιδο θέμα του Financial Times, που έλεγε ακριβώς τη μείωση του πραγματικού εισοδήματος, δηλαδή ότι οι μισθοί πλέον αυξάνουν με μικρότερο ρυθμό από ότι ο πληθωρισμός σε όλο το δυτικό κόσμο. Και με επίκεντρο το ρεπορτάζ αναφέρονταν στις ΗΠΑ και στη Μεγάλη Βρετανία κατά κύριο λόγο. Αλλά πρέπει να πούμε ότι φαίνεται και από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι επί της ουσίας ακόμα και οι χώρες που έχουν μια οικονομική δυνατότητα και έχουν ανακοινώσει κάποια πακέτα μέτρων συγκράτησης του εισοδήματος, η Ελλάδα είναι μία από αυτές. Τώρα είναι το επίδομα των παιδιών που θα δοθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και υπάρχουν και άλλα επιδόματα προς τέλος του έτους. Όλα αυτά έχουν στόχο την συγκράτηση της πτώσης της κατανάλωσης. Ακόμα και αυτές οι χώρες θα αντιμετωπίσουν το εξής πρόβλημα: μικρότερη αύξηση από την προσδοκόμενη σε επίπεδο μισθών. Ακόμα και στην ελληνική στενή αγορά από πλευράς εργαζομένων αναμένεται να παρατηρηθεί το ίδιο φαινόμενο σε συνδυασμό με την μεγαλύτερη της αυτής που περιμέναμε στις αρχές του έτους πριν τον πόλεμο αύξηση του πληθωρισμού, δηλαδή του κόστου ζωής. Υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος για το πραγματικό εισόδημα των πολιτών. Για την Ελλάδα γιατί είναι τόσο σημαντικό? Γιατί εμείς ακόμα ήμασταν στη φάση που προσπαθούσαμε, οι πολιτικοί δεν το λένε για κάποιο λόγο, δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Δηλαδή μιλάνε γενικώς για αύξηση εισοδήματος. Εμείς προσπαθούμε να συγκλίνουμε με την Ευρώπη. Εμείς είμαστε στην Ευρώπη για αυτό το λόγο. Προσπαθούμε όταν αποκτάμε μια απόσταση από κάτι να πηγαίνουμε κοντά στο μέσο όρο το ευρωπαϊκό. Το πραγματικό μας εισόδημα απέχει παρασάγκας από το μέσο ευρωπαϊκό. Αυτός λοιπόν ήταν ο στόχος μέσω δύο παραγόντων. Ένας είναι η αύξηση του μισθού. Και ο άλλος είναι η συγκράτηση του κόστου ζωής. Αυτή τη στιγμή και τα δύο οδηγούν προς την απόκληση και προς τη σύγκληση. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχει εντείνει ο πόλεμος και δημιουργεί μεγάλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα αυτό που ανέφερε νωρίτερα η Έλενα Χελβατζόγλου, το οποίο μπορεί να φαίνεται μικρή αλλαγή, το 52 που έγινε 50, γιατί στην ουσία αυτό κρατάμε, το 52 λέγε πέρυσι θα κάνει διακοπές, αλλά δείχνει και μια μικρή τάση. Ότι,
0: η τάση είναι αρνητική. Αυτό το 52 σε μια χώρα που θα υπήρχε χρήμα στην τσέπη, αυτό το 52 μπορεί να γινόταν 53, 54, 55. Θα ήταν μια αυξητική τάση. Το ότι υποχωρεί σημαίνει κάτι.
6: Εδώ είναι η επίπτωση του πολέμου. Τον περνάμε έτσι χαλαρά. Το κόστος ζωής έχει επιβαρυνθεί και θα επιβαρυνθεί και ακόμα περισσότερο τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Μακάρι να ξεμπερδέψουμε γρήγορα από αυτήν την ιστορία. Αλλά τα τιμητικά φαινόμενα όταν έρχονται σε μια οικονομία δύσκολα υποχωρούν πολύ γρήγορα.
0: Εγώ είπα ότι τα χειρότερα μπορεί να μην τα έχουμε δει ακόμη. Βεβαίως με την προσδοκία να μην επαληθευτώ. Αλλά διαβάζοντας εκθέσεις όπως προχθές της που αναδημοσίευε η Καθημερινή, που έλεγε ότι ξέρετε κάτι, στα τρόφιμα τις αυξήσεις ακόμα δεν τις έχετε δει. Θα τις δείτε από το φθινόπωρο που θα ενσωματωθούν τα κόστη από τα λιπάσματα και άλλους παράγοντες που αυξήθηκαν.
6: Ναι, και τότε και το εμπόδιο που υπάρχει, η παρενόχληση στο διαμετακομιστικό εμπόριο. Όλα αυτά είναι παράγοντες, για παράδειγμα το μεταφορικό κόστος, το οποίο επιβαρύνει επίσης, ειδικά σε χώρες που βασίζονται στις οδικές μεταφορές. Είναι σίγουρο ότι θα δούμε ένα κλίμα επιβαρύνσεων. Θα έπρεπε φυσιολογικά, επειδή αυτοί που παρακολουθούν την οικονομία και παίρνουν επιτελικές αποφάσεις, η λύση για να προχωρήσει είναι να πας να ελέγξεις αν η προσφορά είναι επαρκής. Δηλαδή, αν έχουμε άφθονα προϊόντα, η κάλυψη της μιας αγοράς με επαρκή αριθμό προϊόντων δεν είναι απλώς για να τα καταναλώσουμε, είναι και για να πετύχουμε καλύτερες τιμές. Δηλαδή να υπάρχει η αυξημένη προσφορά, συγκρατεί συνήθως τις αυξήσεις, ειδικά αν αυτή φτάνει τη ζήτηση και την ξεπερνά. Πράγματα τα οποία ενδεχομένως έχουμε ξεχάσει να ασχολούμαστε, αλλά πλέον δεν δικαιολογούμαστε να το λέμε, γιατί είμαστε πόσα χρόνια με πληθωρισμό. Είμαστε από το 22, είμαστε μια τετραετία πλέον με πληθωρισμό, μετά από πολλές δεκαετίες που είχαμε να τον δούμε. Άρα πρέπει να αρχίσουμε λίγο να προσαρμοζόμαστε λίγο πιο γρήγορα και σε αποφάσεις πολιτικής, οι οποίες έχουμε παραδοσιακά στραφεί και το βλέπω τώρα και στα προεκλογικά προγράμματα των κομμάτων, στο πώς θα ενισχύσουμε τη ζήτηση. Βγαίνουν όλοι και λένε, οι πάντες και η κυβέρνηση, ότι όλες οι απόψεις είναι στο πώς θα ενισχύσουμε το εισόδημα, δηλαδή τη ζήτηση στην αγορά. Μα αν αυξήσει τη ζήτηση, απλώς θα προκαλέσει μεγαλύτερη ακρίβεια. Πρέπει να αυξήσει και την προσφορά. Και για να αυξήσει την προσφορά, πρέπει να αυξήσουμε την εγχώρια παραγωγή. Άρα η βασική συζήτηση είναι πώς θα αυξήσουμε την εγχώρια παραγωγή πρώτα.
0: Εντάξει, η βασική συζήτηση σε προεκλογική περίοδο με ένταση δεν ξέρω πόσο μπορεί να φτάσει.
6: Εντάξει,
0: σε ευχαριστώ Νίκο, να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδεία. Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
9: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
10: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
11: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
12: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
11: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
12: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
11: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
12: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
11: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
12: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
11: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
12: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
12: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
14: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
27: Στην Κιβωτό.
14: Και πού είναι αυτό?
27: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
14: Για
13: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
15: Τροφές, ενηδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
13: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
15: Pet Shop Κηφωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 21.
13: Φύγαμε για Κηφωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κηφωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κηφωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Χαρακτηριστικά ότι δεν ήταν οι λήψεις ή οι παραλήψεις των πελατών τους που προκάλεσαν την τραγωδία, αλλά δεν υπήρχαν συστήματα ασφάλειας τα οποία είχαν τονίσει πολλές φορές με εγγραφά τους οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και τα είχαν κάνει γνωστά στην ενεργεία στα πιο πάνω κλιμάκια. Πρέπει να σας πω επίσης ότι υπήρχαν δικηγόροι που ζήτησαν την αποβολή από τη διαδικασία της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων. Και να θυμίσω ότι σύμφωνα με τη μέχρι τώρα εικόνα είναι ότι θα έχουμε δικαστήριο κάθε Τρίτη και Τετάρτη μέχρι και την 1η Ιουλίου, ενδεχομένως η έδρα να δώσει και ημερομηνίες μέχρι τα μέσα Ιουλίου πριν κλείσει η διαδικασία για το καλοκαίρι.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Αυτά έγιναν σήμερα στη Λάρισα. Διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle, αμέσως τώρα.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Βερολίνου και Μόσχας. Σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο. Τετελεσμένα σε Λίβανο και Γάζα επιχειρεί να δημιουργήσει το Ισραήλ. Ανεμική ανάπτυξη 0,5% για την γερμανική οικονομία προβλέπουν οι αποκαλούμενοι πέντε σοφοί. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις της εναντίον του Κιέβου μετά και τις προειδοποιήσεις προς ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανική πρωτεύουσα. Για μια βαριά παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου κάνει λόγο το Βερολίνο σε σχέση με τις απειλές για το χτύπημα ξένων πρεσβειών. Στο Υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης. Περισσότερη ενίσχυση της Ουκρανίας από τους συμμάχους θα είναι η καλύτερη απάντηση στις απειλές του Πούτιν, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. 6 μήνες μετά την πανηγυρική σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Μέση Ανατολή και δεν έχει κατατεθεί ούτε ένα δολάριο στο ταμείο του από τους δωρητές του. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ ουσιαστικά επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα τόσο στη Γάζα όσο και στο Λίβανο με στοχευμένα χτυπήματα στην πρώτη περίπτωση και σφοδρές επιθέσεις στη δεύτερη. Χωρίς πρόοδο οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, κάτι που διευκολύνει αυτή την Ισραηλινή τακτική. Ανεμική ανάπτυξη μόλις 0,5% του ΑΕΠ προβλέπουν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες που συμβουλεύουν τη γερμανική κυβέρνηση για θέματα οικονομίας, οι αποκαλούμενοι και πέντε σοφοί. Αιτία η αστάθεια στις αγορές ενέργειας. Υπό αυτή τη συνθήκη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα η επίσκεψη της Υπουργού Οικονομίας και Ενέργειας Κατερίνα Γάιχε στο Πεκίνο με στόχο την αναθέρμανση των εμπορικών σχέσεων των δύο πλευρών.
2: Από τη Βόνη στο Νεοφάλιρο με Νίκο Σταματέλου στο στούντιο. Καλώς ήρθες.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Τελικός Conference League απόψε στις 10 με την Crystal Palace να αντιμετωπίζει την Ράγιο Βαγεκάνο.
2: Πού?
5: Στη Λειψία. Η Ράγιο Βαγεκάνο απέκλεισε την ΑΕΚ. Έχει τη δική της ιστορία. Είναι προάστιο της Μαδρίτης στο Βαγέκας. Είναι μια, για όποιον θέλει να ψάξει λίγο την ιστορία της ομάδας, είναι κάτι πολύ ωραίο. Το πρώτη φορά φυσικά σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Νομίζω ότι όλη η πόλη πρέπει να έχει όλο το πράσινο πρέπει να έχει μετακομίσει στη Λειψία σήμερα για να ζήσουν από κοντά.
2: Μπράβο τους, μπράβο τους. Βέβαια, καλύτερα, ακόμα καλύτερα να ήταν η ΑΕΚ στη θέση της. Εννοείται όλη η ελληνική ομάδα θέλαμε, αλλά ναι, όταν υπάρχει έτσι και μια ιστορία από πίσω και έχει και το ρομάτζο.
5: 10 η ώρα λοιπόν ο τελικός στη Λειψία και η ομάδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Europa League, στο League Phase του Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Είχαμε σήμερα τις ομάδες να ψηφίζουν την πρόταση που είχε γίνει στην Super League για αναδιάρθρωση της κατηγορίας που ζητούσαν να γίνουν 16 ομάδες από το επόμενο πρωτάθλημα, άμεσα δηλαδή. Απορρίφθηκε, δεν συγκέντρωσε τα 3/4 που απαιτούνταν και που και τα 3/4 να συγκέντρωνε πάλι έπρεπε να γίνει μέσω βουλής. Δεν ήταν δηλαδή κάτι πολύ εύκολο. Δεν συγκέντρωσε τα 3/4.
2: Οπότε τέλειωσε αυτό
5: και
2: το σενάριο.
5: Τελείωσε, ναι. Θα συνεχιστεί όπως έγινε φέτος θα γίνει και του χρόνου το πρωτάθλημα. Είχαμε το Δήμο Αθηναίων να γνωστοποιεί ότι όλα βαίνουν βάσει σχεδιογράμματος για τη διπλή ανάπλαση στο Βοτανικό, καθώς επέλεξε και την εταιρεία η οποία θα αναλάβει να υλοποιήσει το σχέδιο για τις εγκαταστάσεις του Εραστέχνη Παναθηναϊκού. Και έχουμε και στις 7.30 πόλο γυναικών, πρώτο τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Βουλιαγμένη. Στις 3 νίκες θα αναδεχθεί πρωταθλήτρια. Χθες για το πόλο των ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 15-12. Και όπως και να το κάνεις, όταν είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε οποιοδήποτε άθλημα, αυτόματα έχει άλλη έγκλη η τελική.
2: Και όχι σε οποιοδήποτε, εγώ σε χαίρομαι, γιατί δεν είσαι απλά ένας δημοσιογράφος που ασχολείσαι με τα αθλητικά, αλλά ταγμένος στο πόλο.
5: Πολύ δηλαδή, λατρεία.
2: Είσαι, ναι, σε παρακολουθώ παντού. Δεν λείπει ποτέ το πόλο από τα.
5: Όταν έχει, δεν θα λείψει ποτέ το πόλο.
2: Σε ευχαριστώ.
5: Να σε καλά, Σπύρο.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε
7: και βλέπουμε και προβλέπουμε.

0: από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Δεν το πιστεύω. Πέρασα νομική.
5: Πέρασα ψυχολογία. Ναι, κατάφερα.
6: Πώς? Με ατομικό πρόγραμμα διαβάσματος και πηγαίνοντας μόνο 3 φορές την εβδομάδα στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
7: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
6: Η χρηστή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
10: Ιζωμά Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμά που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
13: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντιο σε Πόλιανα τμήματα, στην κάθοδο που μεταμόρφωσε κόκκινο μήλο, στον Σκαραμαγκάλα και στην είσοδο του Πειραιά, από Πειραιός και από Αλυπέδου προς το λιμάνι. Τραγωδία σήμερα στις Σέρες. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Οι αρχές ενημερώθηκαν λίγο πριν από τις 12 από κάτοικο του οικισμού για την πτώση του ανήλικου και αμέσως στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Πυροσβέστες κατάφεραν να ανασύρουν το αγοράκι από το νερό και το παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, παρά τις προσπάθειες, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα επόμενα 4 χρόνια με 75 εκατομμύρια το χρόνο, τόνισε ο Πρωθυπουργός.

0: μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, από ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, το προλαμβάνω γίνεται μακροχρόνια εθνική πολιτική. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε, εφόσον, όπως είπε, εμπιστευτεί και πάλι την κυβέρνηση ο ελληνικός λαός, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Υπουργείου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας. Αναφερόμενος στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που ανακοινώθηκε χθες, ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι θα φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι, πρόσθεσε, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται στο μεταναστευτικό στη χώρα μας, με τις θαλάσσιες ροές να εμφανίζονται μειωμένες πάνω από 40% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας ως και χθες. Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στη διαδρομή Τουρκία-Ανατολικό Αιγαίο, όπου οι παράνομες αφίξεις μειώθηκαν από 8.000 το 2025 σε 3.000 το 2026, δηλαδή κατά 63%. Στο νότιο μέτωπο, από τη Λιβύη προς την Κρήτη, οι ροές εμφανίζονται συγκρατημένες, με μικρή μείωση περίπου 3% σε σχέση με πέρυσι. Στο μεταξύ, κλιμάκιο του λιμενικού σώματος επισκέφθηκε τη Βεγγάζη υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών για επαφές με την λιβική ακτοφυλακή, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας στη συγκράτηση των ροών στα λιβικά παράλια. Μάλιστα, το επόμενο διάστημα προβλέπεται η εκπαίδευση 35 στελεχών της λιβικής ακτοφυλακής. Μιλώντας στο Sky, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης έκανε γνωστό πως για πρώτη φορά οι λιβικές αρχές συνεργάζονται με τις ελληνικές και μάλιστα είπε έχουν γίνει τουλάχιστον 530 αποτροπές από τη Λιβύη. Για τη μείωση στο Ανατολικό Αιγαίο ανέφερε ότι οι αριθμοί των παράνομων αφήξεων φέτος έπεσαν σε ιστορικό χαμηλό. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανήλικων με επιλεκτρικά πατίνια στους δρόμους, ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ξεκαθάρισε ότι αυτό αφορά και τα μισθωμένα πατίνια αλλά και τα ιδιόκτητα. Την άλλη Τρίτη θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα συνεχίστηκε η διαδικασία των ενστάσεων των κατηγορουμένων. Τα διαχρονικά κενά στα συστήματα ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο και την απειρία του όταν ανέλαβε καθήκοντα σταθμάρχη, επισήμανε στην ένστασή του για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου ο συνήγορος του μοιραίου σταθμάρχη. Τόνισε πως το πολύ νεκρό δυστύχημα ήταν αποτέλεσμα συστημικής αποτυχίας και όχι αποκλειστικά τομικού λάθους. Η 31η Μαΐου είναι η καταληκτική ημερομηνία επαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μετά τις 31 Μαΐου δεν θα είναι δυνατή η έγκριση νέων αιτήσεων επαγωγής στο πρόγραμμα. Σημειώνεται πάντως ότι για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης μεταξύ των δικαιούχων και της τράπεζας παραμένει 31η Αυγούστου. Τα εγκεκριμένα δάνεια ανέρχονται σε περίπου 14.000, εκ των οποίων 11.000 έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί. Ισορρός ενός άνδρα γνώστων στοιχείων εντοπίστηκε σήμερα στην παραλία Πόρτο Κατσίκη στη Λευκάδα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τη σωρό εντόπισαν πολίτες. Εκτιμάται πως πρόκειται για άνδρα περίπου 60 ετών. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές μπόρες και στα δυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρη 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την Πατητή Τσιμεντοκονία. Την Πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και Πατητή της Ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
6: Να περάσει ο ερχόμενος.
7: Ποιος έχει σειρά, παρακαλώ.
8: Αλέξη, από τα 10 τα 8 θα με τίποτα άλλο. Αυτά που μας είπες τα 8. Εγώ ήμουν Πασόκ και είσαι ψηφίζω, να ξέρεις.
9: 10 στα 10. Τι να κάνεις από αυτά που είσαι τυχερός, θα σας πω. 2. Άλλος μου 8 στα 10, συμπλέκει. 2. Πέφτει ο πήγαινε, λέω.

0: Λοιπόν, για να σας προλάβω.
1: Τι θες?
0: Τον έκανε το σαματά του Αλέξης χθες.
1: Ναι, ναι, κάτι έγινε. Κάτι καταλάβαμε.
0: Για να προλάβω, λέω.
1: Ναι, σαματά, σαματά.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά
1: πάρα
0: σήμερα.
1: Πολλά.
0: Θα σχολιάσουμε. Τώρα ξέρεις τι σκέφτομαι.
1: Τι έχεις πάθει, μάλλον.
0: Ότι
1: γιατί
0: πρέπει να λέμε η Ελλάς του Αλέξη και όχι του Χρυσοχοίδη, για να μην μπερδευόμαστε. Επίσης, η κυρία Δημογλίδου, είμαι βέβαιη ότι τώρα είναι σε μια δύσκολη θέση.
1: Έχει πρόβλημα τώρα, ναι.
0: Μου λέγε ο Γιάννης Πίταρας, ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος πρόληπου.
1: Ο οποίος δεν έχει πατήσει μια φορά το πόδι σε αυτήν την εκπομπή.
0: Κανονικά, να σου πω κάτι, σήμερα ειδικά πρέπει να τον καλέσουμε.
1: Αν θέλει.
0: Μπορούμε, παρακαλώ, να καλέσουμε τον κύριο Πίταρα. Τον θέλουμε μαζί με τον κύριο Ατζολέτο στις 4, αν σας είναι εύκολο.
1: Αν μπορούν τα παιδιά, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι και πολύ επιμένοι.
0: Είναι ήδη φιξαρισμένο.
1: Όχι, ο κύριος Ατζολέτο.
0: Είναι σήμερα ο Αντώνης.
1: Είναι η μέρα του.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Τον έχω ακούσει.
0: Να φύγουμε εμείς, να έρθει ο Αντώνης.
1: Ο Αντώνης όμως έχει κουραστεί ήδη.
0: Ναι.
1: Από χθες το βράδυ.
0: Ναι, σίγουρα. Μου λέει ο Γιάννης λοιπόν ότι έχουν κανονίσει την κυρία Δημογλίδου ως εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας για μια σειρά από αστυνομικά θέματα που έχουμε.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, σκέφτομαι τώρα, πρέπει να βάλω την τελεία. Αλλιώς έχουμε θέμα. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Πρέπει να αλλάξει πια αυτό. Να είναι εκπρόσωπο τύπου αστυνομίας να γράφουμε, να τελειώνουμε με αυτό.
0: Σας φάνηκε το χθεσινό λοιπόν? Θα το συζητήσουμε στο Sky Radio. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Και ξέρεις τι θυμίζει?
1: Εντάξει, ας πούμε τα ίδια ψωμπή όλοι. Θα προσπαθήσουμε να διαφοροποιηθούμε λιγάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί σας έχουν πρίξει από το πρωί με το Τσίπρα, εντάξει.
0: Το είναι. Εντάξει, χθες ανακοίνωσε ο άνθρωπος το κόμμα. Τι να
1: ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, θα σχολιάσουμε κι εμείς, αλλά μην νομίζετε ότι θα πούμε ακριβώς τα ίδια.
0: Περιμένω τη δημοσκόπηση που θα τον δείχνει πρώτο σήμερα. Γιατί αφού τον έδειχνε να δημοσκοπήσει δεύτερο πριν καν ανακοινώσει το κόμμα, σήμερα λογικά έχει φτάσει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Εγώ περιμένω και γνωστού. Τύπου να βγουν αύριο μεθαύριο, αλλά είναι με τους τάξεις εκεί, οπότε δεν παίζει.
0: Είπα όμως, έτσι για να διαφοροποιηθούμε λιγάκι, το συζητήσαμε στην σύσκεψη που κάνουμε πριν την εκπομπή. Εκτενέστατη σύσκεψη, καμία σύσκεψη. Ναι. Ναι, ναι,
1: ναι. Α, ναι, σύσκεψη που κάνουμε πριν την εκπομπή, ναι, με το επιτελείο μας.
0: Με όλο το επιτελείο. Είπαμε να διαφοροποιηθούμε λίγο τουλάχιστον στην εκκίνηση και να θυμηθούμε έναν πάρα πολύ αγαπημένο μας, ο οποίος, όπως και να το κάνει, συμφωνείς, διαφωνείς, τα λέει παιδιά πολύ καλά.
2: Δεν φτάνουν τα χρήματα για ένα ζευγάρι να παντρευτεί.
3: Άρα πού καταλήγω? Καλά κάνω και δεν κάνω παιδιά. Καλά κάνω και μένω με τη μάνα μου. Και περνάω μια χαρά. Το έχω σκεφτεί σωστά?
4: Αν ήταν όριστα και σένα, θα είχε τελειώσει ο κόσμος.
3: Πρόβλημα της Ελλάδας είναι αυτό. Οι νέοι φεύγουνε και δεν κάνουμε και παιδιά, γιατί δεν έχουμε. Άρα εγώ τι κάνω? Μένω με τη μανούλα μου στο σπίτι μου. Μου πληρώνετε εσείς τη στέγη. Μου πληρώνεις εσύ το σούπερ μάρκετ. Κρατάω τα λεφτά μου και κάνω ζουάρι και βρω τις κρασάρες μου με το μπουμπάκι. Τις προάλλες πήγα σε ένα γάμο που είχε μια φίλη μου στην ηλικία μου. Έβλεπα εκεί τις παλιές μου συμμαθήτες με τα μωρά τους και τα παιδιά τους. Όχι πάνε ξεσκάτω σε το, όχι πάνε κα. Και εγώ τι καθόμουν και έκανα? Εγώ έπαιρνα τα πυρολάκια μου και με έφαγα. Μια χαρά. Fight. And death.

0: Θέλω να βρω και καινούργια βιντεάκια του Μάκη τώρα.
1: Πολλά, αυτοί κάνουν πάρα πολλά.
0: Χαμός, με τη μαμά μαζί, ναι, με τη μαμά από δίπλα.
1: Με τη μαμά και το σύντροφο.
0: Η μαμά είναι superstar.
1: Είναι πατριός, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν έχω μπει τόσο βαθιά στην οικογένεια.
1: Δεν ξέρω αν είναι ο μπαμπάς, αλλά είναι πατριός. Μπορείς του λέει, για μέχρι πότε ρε, θα μένεις εδώ.
0: Μέχρι πότε θα γίνεται αυτή η δουλειά. Τους γλεντάει ο Μάκης κανονικότατα.
1: Εντελώς.
0: Εγώ πιστεύω όμως ότι ο Μάκης, αγαπητέ Μάκη, αν ακούς Sky σήμερα και τα παιδιά της αλλαγής, πιστεύω ότι θα την πατήσει χοντρά. Θα ερωτευτεί πάρα πολύ και θα παντρευτεί πολύ γρήγορα.
1: Θα γίνει χειρότερος.
0: Ναι, ναι, είμαι βέβαιη γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά θα πρέπει μόνος του να σηκώνει τα βάρη. Όχι να του παίρνει το σούπερ μάρκετ η μαμά.
1: Γιατί θες τώρα.
0: Ο Μάκης πόσο είναι, 35.
1: Ναι, κάπου εκεί. Γιατί θες να του χαλάσεις όμως τώρα όλη τη ζωή του Μάκη. Ο Μάκης το ζει τώρα. Απολαμβάνει τη ζωή του. Ας τον άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εσύ έτσι. Θέλει να πίνει τα περολάκια του στους κάμπους και να βλέπει άλλους να τρέχουν τα παιδιά. Τι πρόβλημα υπάρχει.
0: Αυτός ο Μάκης είναι πολύ ωραίος τύπος.
1: Αυτός ο Μάκης είναι πολύ ωραίος τύπος. Ποιος είναι ο Μάκης, αυτός είναι ο Μάκης που θέλουμε εμείς. Λοιπόν, από το πρωί ακούγεται το τραγούδι «Ελλάς» του Βασίλη Παγκουσταντίνου. Υπάρχει κι άλλο τραγούδι που είναι και σύνθημα.
2: Στις εκλογές ψηφίζουμε το κίνημα Ελλάδα.
3: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα.

0: σηκώνοντα φω.
1: Ελάτε όλοι οι Έλληνε στο κίνημα. Ελλάδα, πολιτική κατάρση, διασώση, απελευθέρωση. Ελλάδα.
0: Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα.
2: Πεθαίνω.
3: Αυτό.
2: Φανταστικό.
3: Το κίνημα Ελλάδα.
2: Συγχαρητήρια.
3: Μας καλά,
2: και μπράβο σας. Ποιοι είμαστε εδώ, η πιο δυνατή ομάδα. Για να ξέρω. Τρεις και τέταρτο έχει πάει η ώρα.
3: Ναι.
2: Πώς είσαι.
3: Με αυτά και εκείνα που λένε.
2: Ξέρω ποιος φταίει. Η Τζέννη Πουπουλίδου.
3: Γιατί?
2: Φταίει και γι' αυτό. Θα σου εξηγήσω για ποιο λόγο.
3: Εντάξει, okay.
2: Γιατί με βρήκε πριν μέσα που εργαζόμουν. Ήσυχα,
3: ναι.
2: Ήσυχα στη γωνία.
3: Πήρε το
2: δώσ.
3: Πριν κάνουμε τη σκέψη.
2: Και μου λέει. Έχω διαπιστώσει ότι η εκπομπή δεν έχει πάρα πολλά ηχητικά τον τελευταίο καιρό.
3: Ποια εκπομπή?
2: Λοιπόν, σήμερα έχει να γίνει. Δεν καταλαβαίνετε.
3: Ποιανού εκπομπή δεν έχει ηχητικά?
2: Η εκπομπή.
3: Ποιανού?
2: Τον ήχο της οποίας επιμελείται αυτή τη στιγμή ο Κώστας Πανός.

0: Βλέπω εκτόξευση σε καινούρια δημοσκόπηση που εμφανίστηκε του Αλέξη Τσίπρα, να ξέρετε. Δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα.
1: Το είδα, Real Polls.
0: Ναι. Το Πασόκ οριακά.
1: Όχι, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει. Ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ πέφτει. Είναι μονοψήφιο το Πασόκ.
0: Okay. Να τα πούμε λίγο τα ποσοστά. Η δημοσκόπηση αυτή, καταρχάς, για να είμαστε εξηγημένοι, είναι της Real Polls. Okay, η συγκεκριμένη.
1: Για το protagon.gr.
0: Για το protagon.gr.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, για να πάμε στην εκτίμηση,
1: να
0: δεν είναι πρόθεση,
1: είναι
0: εκτίμηση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29,1% αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Δεύτερος είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Έτσι.
0: Με 16,1 παιδιά.
1: Να.
0: 16, δηλαδή δεν είναι τόσο απλό να φτάσει ένα κόμμα που μόλις ιδρύθηκε στο 16. Είναι. Τρίτο κόμμα είναι το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού.
1: Με πόσο?
0: Με 13,1.
1: Ωραία.
0: Το Πασόκ παλεύει στο 9%, 9,6%.
1: Σωστά.
0: Και αμέσως μετά ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα με 7,4. Ελληνική Λύση Βελόπουλος 5,6. Πλεύση Ελευθερίας 4,5.
1: Ναι.
0: Και Φωνή Λογικής 4,1.
1: Ωραία. Η νίκη που είναι?
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι? 1,2 ο ΣΥΡΙΖΑ. Η νίκη είναι στο 2%.
1: Ωραία. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1,2. Ωραία. Ωραία. Είναι μια πραγματική δημοσκόπηση αυτή.
0: Να κάνω μια παρατήρηση, αν μου επιτρέπεις κιόλας. Σε όλες τις μετρήσεις που έχουν βγει μέχρι τώρα, γιατί η δική μας δουλειά δεν είναι να αμφισβητούμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά μπορούμε να τις σχολιάζουμε.
1: Υπάρχει ειδικό όργανο για αυτά, άμα θέλει.
0: Ωραία. Υποτίθεται ότι σε όλες τις προηγούμενες μετρήσεις και τις πολύ σοβαρές εταιρείες, οι οποίες δεν είχαν βάλει το κόμμα Τσίπρα στην παριέρα ακόμα μέχρι να ανακοινωθεί, μας έλεγαν ότι το κόμμα Καριστιανού δεν επηρεάζει το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Σωστά?
1: Ναι.
0: Δεν επηρεάζει. Δεν επηρεάζει
1: γιατί
0: ιδιαίτερα.
1: Γιατί απευθύνεται σε ένα πιο συντηρητικό κοινό.
0: Άρα το 16,1, καταλαβαίνω, του κυρίου Τσίπρα είναι κυρίως από τις δυνάμεις που έχει πάρει από το Πασόκ. Αυτό μας λέει αυτή.
1: Α, ναι, σωστά. Α. Είναι ακριβώς από το Πασόκ και η κυρία Καριστιανού το 13,1 το έχει πάρει από την Νίκη, λογικά, που είχε 15%.
0: Ναι, η Νίκη έπρεπε να έχει γύρω στο 20% για να είναι στο 13% η Καριστιανού.
1: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο είχε 16%, αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 1,2%, άρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κοντά στο 17%, έχει πάρει και λίγο από το Πασόκ, άρα κανένα 25% είχαν όλοι μαζί αυτοί.
0: Και η Νέα Δημοκρατία πείραχτη.
1: Η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε. Λογικό δεν είναι?
0: Κάνω τα μαθηματικά.
1: Δεν βγαίνουν, αλλά δεν πειράζει. Μια χαρά είναι η δημοσκόπηση.

0: Δεν αμφισβητεί κανένα ότι αυτή είναι πραγματική εικόνα. Για να τελειώνουμε. Εντάξει, πάμε παρακάτω και δεν θέλω να αμφισβητήσει κανένα την πραγματική εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα. Σε λίγο τα σχολιάσουμε όλα αυτά και περιμένουμε φυσικά και τα δικά σα σχόλια, γιατί έχουν περισσότερο ενδιαφέρον τα δικά σα που τα βλέπετε πιο αυθεντικά και πιο αγνά από εμά. Γιατί εμεί είμαστε διεφθαρμένα μυαλά. Έτσι. Δηλαδή εκεί που είσαι τώρα στο Κηφισό και ανεβαίνει στο Κηφισό και έχει πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Από εδώ χαμηλά, ναι, από το Φάληρο μέχρι και το Περιστέρι, έχει κινησούλα αρκετή και βλέπω έχει ένα τύχημα. Θα μάθει τώρα η κυρία Καλαβρού τι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή σκέφτεσαι τι θα γίνει με το κόμμα Τσίπρα, αν είναι δεύτερο ή τρίτο ή πρώτο σήμερα. Και κατεβαίνοντα στο Κηφισό από την Κηφισιά και μετά, εσύ που είσαι νεοδημοκράτη, α πούμε, και έρχεσαι από την Κηφισιά, λέω εγώ τώρα, κατεβαίνοντα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, σίγουρα έχει αλλάξει άποψη και έχει ψηφίσει άλλο κόμμα. Τσίπρα Καριστιανού ή κάποιο άλλο. Το κέντρο έχει κινησούλα, η Αττική Οδός έχει από Πεντέλη μέχρι και Μαρούση, όχι κάτι ιδιαίτερο. Και βλέπω να δούμε και λίγο τα νότια, γιατί στα νότια γίνεται χαμός τώρα τελευταίες ημέρες. Είναι πολύ καλύτερα και αυτό το κρατάμε. Είναι πολύ καλύτερα πραγματικά. Μόνο Πειραιάς έχει λίγο κίνηση εντός του Πειραιά.
1: Λοιπόν, έχει όμως αυτή η δημοσκόπηση ένα φανταστικό στοιχείο, το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Έτσι, πάρε χαρτί, μολύβι, σημείωνε. Έχω τα τρία σενάρια για τις εκλογές.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Λοιπόν, σενάριο πρώτο. Mm-hmm. Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Στη δεύτερη κάλπη Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτής της μέτρησης, 33% και το Πασόκ 27%. Η διαφορά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας είναι 6 μονάδες, η μεγαλύτερη από τα τρία σενάρια. Το δεύτερο σενάριο λέει Νέα Δημοκρατία πρώτη, κόμμα Τσίπρα δεύτερο. Η Νέα Δημοκρατία πρώτη, αυτό δεν αλλάζει, έτσι το καταλαβαίνετε. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν συγκεντρώνει σε αυτό το σενάριο με δεύτερο τον Τσίπρα 37%. Και πλησιάζει υπό προϋποθέσεις την αυτοδυναμία.
0: Ναι, ναι.
1: Και το κόμμα Τσίπρα πάει στο 31.
0: 31,93.
1: Σύμφωνα με αυτή τη μέτρηση.
0: Σχεδόν 32 δηλαδή.
1: Εντάξει. Mm. Σύμφωνα με αυτή τη μέτρηση, μπορεί να εξηγηθεί για ποιο λόγο έχει φαγωθεί η Νέα Δημοκρατία απέναντι της να βάζει ως αντίπαλο τον Τσίπρα. Γιατί θεωρεί ότι έτσι είναι ευκολότερη η αυτοδυναμία.
0: Ακριβώς.
1: Και πιο μεγάλη συσπήρωσή της που προκύπτει σε αυτή τη δημοσκόπηση. Τρίτο σενάριο.
0: Έχει σενάριο με Καριστιανού, δεν έχει.
1: Δεύτερο κόμμα η Καριστιανού.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Λοιπόν, σε αυτό το σενάριο καταγράφεται, λέει, η μικρότερη διαφορά. Η Νέα Δημοκρατία να είναι στο 34 και το κόμμα Καριστιανού στο 30. Mm. Είναι το σενάριο όπου η κυβέρνηση έρχεται πιο κοντά στο να χάσει την πρωτιά. Με Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Ζούμε εμείς σε κάποιο άλλο πλανήτη,
0: ναι,
1: πιστεύετε?
0: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Ζεις εσύ στο δικό σου διεφθαρμένο δημοσιογραφικό πλανήτη. Δεν καταλαβαίνεις τι ακριβώς.
1: Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή εκεί έξω ένα 30%,
0: ναι, ναι,
1: αγανακτισμένων,
0: ναι, ναι,
1: οι οποίοι δεν θέλουν την παρούσα κατάσταση,
0: ναι,
1: και πιστεύουν ότι η ανατροπή της θα έρθει μέσω Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι κάπου εδώ.
0: Ναι. Okay. Ζουν άμεσά μας που λέτε.
1: Εντάξει, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Α, μπράβο. Αυτό είναι μια καλή αρχή, Μαρία μου.
1: Κουτί.
0: Όχι, είναι μια καλή αρχή, Μαρία μου. Να λες εγώ δεν το καταλαβαίνω και να προχωράς. Α, είναι άλλο πράγμα αυτό.
1: Επίσης, τρελαίνομαι που ακούω τους δεξιούς να λένε από την κυβέρνηση να κατηγορούν τον Ανδρουλάκη επειδή δεν μπορεί να κόψει ψήφους από τον Τσίπρα. Δηλαδή, όλο. Είναι ο απόλυτος παραλογισμός.

0: Εννοείται ότι θα πούμε και για Καραμαλή και αν θέλετε μια κουβέντα μπορούμε να την πούμε και τώρα.
1: Θα ακούσουμε και μετά, να πούμε τώρα όμως λίγο Καραμαλής. Α, θέλω να μου πεις Καραμαλή, γιατί μου αρέσει που είσαι έτσι.
0: Για όσους δεν ακούσατε,
1: πιο πολλά.
0: Ο κύριος Καραμαλής χθες σε εκδήλωση, εξαπέλυσε μία, όχι εξαπέλυσε, έκανε πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και για το θέμα των υποκλοπών και για το θέμα των εθνικών ζητημάτων και συγκεκριμένα των ήρεμων νερών.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Καλά, για τα εθνικά θέματα λένε συνέχεια.
0: Έκρινε τα ήρεμα νερά.
1: Και ο Καραμαλής.
0: Το δόγμα αυτό.
1: Και ο Σαμαράς λένε συνέχεια για τα εθνικά θέματα. Για το θέμα των υποκλοπών θέλω να σου πω κάτι, χωρίς να μπω στην ουσία, αλλά η κριτική ήταν έντονη, θα το πω έτσι. Ναι, ήταν λίγο πιο σκληρή. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει αιμονή με τις υποκλοπές.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν λένε από την κυβέρνηση ότι έχει αιμονή με τις υποκλοπές ο Ανδρουλάκης.
0: Σε έναν βαθμό έχει.
1: Ναι, δεν λένε ότι έχει Ανδρουλάκης αιμονή με τις υποκλοπές. Ωραία. Ξαφνικά εμφανίστηκε ο Καραμαλής που μιλάει για τις υποκλοπές. Ξαφνικά εμφανίστηκε ο Σαμαράς που μιλάει για τις υποκλοπές. Ξαφνικά εμφανίστηκε ο Τσίπρας που μιλάει για τις υποκλοπές. Ξαφνικά εμφανίστηκε και ο Φάμιλος όταν ήταν έτσι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με στη Βουλή που μιλάει για τις υποκλοπές. Τι έγινε, ρε παιδιά, μόνο να δουλέψει που έχει μονίμη τις υποκλοπές.
0: Εγώ έχω και άλλη απορία.
1: Ναι.
0: Εδώ έχει βγει ο εν ενεργεία, ο νυν Υπουργός Εθνικής Άμυνας και έχει πει ότι εγώ δεν είμαι υπέρ των ήρεμων νερών. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας που εφαρμόζει την πολιτική Μητσοτάκη και της κυβερνήσεως. Και μας πείραξε η κριτική που άσκησε ο Καραμαλής για τα εθνικά θέματα.
1: Πολύ ωραία τα λες.
0: Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Αλλά ο Δέντες είναι ο κακός.
0: Ορίστε.
1: Ο Δέντες είναι ο κακός.
0: Είναι υπουργός του όμως.
1: Α, ναι.
0: Να, και. Βέβαια δεν μπορώ από την άλλη να μην σχολιάσω και ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια αφωνίας ο κύριος Καραμαλής έχει γίνει πάρα πολύ ομιλητικός στο τελευταίο διάστημα.
1: Σχεδόν μαϊντανός.
0: Δεν μου αρέσει καθόλου
1: αυτό. Όχι, το λέω το μαϊντανός γιατί είναι πολύ συχνές.
0: Είναι σεβασμός τους.
1: Εγώ το σέβομαι τον πρωθυπουργό και ας έχει καταστρέψει τη χώρα. Υπάρχουν όμως οι συνάδελφοί του. Εγώ λέω πραγματικά, πολιτικά μιλάμε. Αλλά υπάρχουν συναδελφοί του που απλά λένε δεν τον ακούνε. Και ξαφνικά δεν κάνουμε κριτική, αλλά του τυχώνουν όλοι σιγά σιγά από τη Νέα Δημοκρατία. Εντός της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Καραμαλής ακόμα, μην ξεχνιόμαστε. Εντός της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Καραμαλής. Δεν έχει φύγει, ο Σαμαράς έφυγε.
0: Επειδή όμως κάθε εβδομάδα το πάμε και ανακοινώνεται και ένα καινούριο κόμμα,
1: ναι.
0: Θα δούμε τι θα γίνει με το Σαμαρά. Και επίσης.
1: Θα κάνει.
0: Είδες την ανάρτηση Καμένου. Έκανε μια ανάρτηση εκεί πάρα πολύ περίεργη ο κύριος Καμένος.
1: Συγγνώμη, μου διέφυγε, δεν παρακολουθώ τέτοιους λογαριασμούς.
0: Θέλω αυτή, εγώ εννοείται παρακολουθώ το λογαριασμό του κύριου Καμένου. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ ειδικά, όπως καταλαβαίνεις, είχε πολύ ενδιαφέρον να ακούσω.
1: Χθες το βράδυ να δω τον Καμένο, τι αν προετοιμάζεται να συγκυβερνήσει τον Αλέξη.
0: Ο πρώην συγκυβερνήτης. Λοιπόν, ανήρτησε. Έκανε μία ανάρτηση ο κύριος Καμένος, την οποία προσπαθώ τώρα να βρω γιατί θέλω να σας τη διαβάσω.
1: Κάτι για ένα κόμμα.
0: Όπου είχε και το δικό του κόμμα, ναι.
1: Α, ωραία, χέρι μου.
0: Το δικό του κόμμα δεν ξέρω, αλλά έγραφε ο άνθρωπος μετά την ανακοίνωση του κόμματος Ελλάς Τσίπρα. Ανέβασε το εξής. Προσπαθώ να το βρω τώρα. Δεν βοηθάς όμως και εσύ λίγο την κατάσταση. Ναι, βοήθα λίγο
1: την
0: κατάσταση.
1: Δεν ξέρω πώς λέγεται το κόμμα του κύριου Καμένου. Έχεις μία ανάρτηση του Καμένου. Δεν έχω δει καν τον Καμένο.
0: Ναι.
1: Κυκλοφορεί κάποιος Καμένος.
0: Λοιπόν,
1: θέλει και αυτός να κάνει κόμμα.
0: Ναι, αυτό αναρωτιέμαι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Ναι. Άμα θέλουν όλοι να κάνουν κόμμα, ρε παιδιά, πόσοι θα μπουν στη Βουλή τελικά. Γιατί αν ακούω όλες τις δημοσκοπήσεις και όλους τους δημοσκόπους ή όλους τους γυρολόγους που το παίζουν δημοσκόποι και λένε τα σχόλιά τους για τις μετρήσεις, είναι όλοι στη Βουλή. Και απλά σιγά σιγά βγαίνει το Πασόκ εκτός Βουλής.
0: Για το Γοργοπόταμο επιβάλλεται ΕΔΕΣ. Αυτό ανέβασε ο κύριος Καμένος. Ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος, λέει, με επικεφαλή στο Ζέρβα. Ναι, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, έχει κάνει αυτή την ανάρτηση και εγώ αναρωτιέμαι. Ο κύριος Καμένος ονειρεύεται να ξανασυνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα. Και επίσης ο κύριος Καμένος θα κάνει κόμμα.
1: Τι να σου πω, βρε Μαρία μου. Δεν είχα προβληματιστεί για τον Καμένο καθόλου.
0: Λοιπόν, έρχεται πολύ δυνατό δίδυμο, να ξέρετε, στις 4. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Γιάννης Πιταράς, Αντώνης Ατζολέτος σε λίγο θα είναι κοντά μας για να τα κουβεντιάσουμε όλα. Και σας έχω και ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα πω μετά το διάλειμμα, βέβαια. Καυτό. Μην το αφήσουμε για τόσο μετά. Τι θα γίνει με αυτό το όνομα και πώς προέκυψε αυτό το όνομα. Καυτό ρεπορτάζ αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
2: Ξεροκατάπια. Δηλαδή, στραβοκατάπια. Ξεροκαταπίνοντας.

0: Αθηνικά Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιο αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad.

0: Ποδράση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Υποκράτους 33.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Πόσο κάνει 50 επί 200?
6: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
4: Τώρα στο Noviverse ακόμα και

0: παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη Pay Safeguard λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι ως Πατήσια, στην κάθοδο που μεταμόρφωσε ως κόκκινο μήλο και στην περιοχή του Ρέντι, στην παρελιακή προς Γλυφάδα από το στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, αλλά και στην είσοδο του Πειραιά από Πειραιός και από Ελιπέδου ως το λιμάνι. Τραγωδία σήμερα στις Σέρες, χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Τη συνέχιση του προγράμματος προλαμβάνω για τα επόμενα 4 χρόνια, με χρηματοδότηση 75 εκατομμύρια το χρόνο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σήμερα σε συνέδριο για την υγεία. Αναφερόμενος στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που ανακοινώθηκε χθες, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ότι θα φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι, πρόσθεσε. Το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Ποινική δίωξη βάρος 22 ατόμων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθινο, Ηράκλειο, Λασίθια αλλά και Αθήνα ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη με επιχορηγήσεις που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται στο μεταναστευτικό στη χώρα μας, με τις θαλάσσιες ροές να εμφανίζονται μειωμένες πάνω από 40% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας. Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στη διαδρομή Τουρκία-Ανατολικό Αιγαίο, όπου οι παράνομες αφίξεις μειώθηκαν κατά 63% από 8.000 σε 3.000. Μείωση περίπου 3% εμφανίζουν οι ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Για πρώτη φορά, οι λιβικές αρχές συνεργάζονται με τις ελληνικές και έχουν γίνει τουλάχιστον 530 αποτροπές αφίξεων από τη Λιβύη. Τόνισε στο Sky ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει αύριο η θερμοκρασία στην Αθήνα και τους 31 στη Θεσσαλονίκη.
3: Κύριε Μακροχέρι.
4: Είπαμε Μπελαλής.
3: Καλά, βρε αδερφέ.
4: Όχι, καλά, βρε αδερφέ, Μπελαλής.
3: Μα μην του δίνετε σημασία.
4: Πώς να μην του δώσω σημασία. Έχω μαλλιά, ορίστε. Κοίτα ο άλλος, τούφες, δάσος.
3: Εντάξει, εντάξει, Μπελαλής.
5: ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ευρώπη που αλλάζει. Οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι νέες και οι νέοι, οι αγρότησες και οι αγρότες έχουν ήδη πάρει την απόφαση να γυρίσουν σελίδα σε αυτόν τον τόπο. Το δίλημα είναι μνημόνιο ή ΣΥΡΙΖΑ, το δίλημα είναι υποταγή ή αποφασιστική σκληρή διαπραγμάτευση.
6: Καταργείται από την ψήφο του λαού το βράδυ της 25ης του Γενάρη.
7: Καταργείται
6: από την ψήφο του λαού.
7: Η συνέχεια του κράτους δεν υπάρχει. Έχουν μπει υπογραφές από
6: κύριε Χατζηνικολάου, συνέχεια του κράτους δεν είναι όσα υπέγραψε ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς.

0: ότι έχετε λιγάκι. Είναι πολλά. Είναι πολλά
1: τα δεδομένα.
0: Ναι. Ας πούμε, λέει ο Πέτρος, ο κύριος της Ραφίνας θα ασκήσει κάποια στιγμή κριτική στον εαυτό του. Βλέπω ότι πιο πολύ σας τσιγκλάει η ιστορία του Καραμαλή που έχει προκύψει από χθες παρά το Τσίπρας.
1: Ναι, γιατί χτυπάει στο συντηρητικό κοινό. Συντηρητικό κοινό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποιοι που είναι συντηρητικοί. Και
0: είναι αυτή.
1: Με τη μεριά του Τσίπρας. Με ο Καραμαλής που φωνάζει.
0: Η περίφημη για την οποία έχουμε μιλήσει πρώτη σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Η περίφημη δεξιά ψυχουλίτσα.
1: Αυτή η ψυχουλίτσα.
0: Είναι αυτή η δεξιά ψυχουλίτσα που είναι, παιδιά, τόσο παραπονεμένη.
1: Ήταν θωρακισμένη για καιρό.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά.
0: Έμεινε εκτεθειμένη.
1: Έμεινε εκτεθειμένη και διαβάζει.
0: Την παντού. Καταλαβαίνω εγώ αυτή.
1: Ναι, και εγώ. Διαβάζει παντού περιοδικά, εφημερίδες, site κτλ. Πότε έχει παρουσιάσει βιβλίο που θα πάνε το Δίδυμο. Το Δίδυμο Φωτιά. Δηλαδή, όταν πάει Καραμαλή Σαμαράς, δηλαδή λέει παρουσίαση βιβλίου του τάδε βουλευτή. Ωχ, λένε. Θα πάνε και δύο μαζί. Γιατί εκεί πάει ένας και καλέει και τον άλλον.
0: Είναι δυνατό Δίδυμο.
1: Και πάντα μιλάει ο ένας από τους δύο. Δεν μιλάνε και δύο μαζί. Ένας από τους δύο μιλάνε πάντα. Οπότε και τα ρίχνουνε. Και τα χώνουν. Από τους λέει, όχι, ρε φίλε, κι εσύ.

0: Radio.gr στο κουτάκι που γράφει.
1: Δηλαδή, έχει δύο ρυθμούς. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι καινούριο.
0: Ανοίγουν μιας ολόκληρος μας.
1: Το λέγαμε με τον Νίκο στο διάλειμμα. Αυτό το τραγούδι το έχουμε ακούσει σε Walkman. Αλλά στα Walkman τα κανονικά με το καλώδιο.
2: Ναι.
1: Με μεταλλικό ακουστικάκι. Που ήταν όλο σαν στέκα που ήταν αυτό κανονικό. Όχι τώρα τέτοια WiFi κτλ.
0: Τι εννοείς με το καλώδιο που συνδεόταν με το Walkman.
1: Καλώδιο που συνδεόταν κανονικά με το Walkman. Όλο το καλώδιο που πνιγόσουν κανονικά κάποια στιγμή. Ναι, το οποίο ήταν τα ακουστικά ήταν όλο μαζί στέκα, μεταλλική από πάνω και ακουστικά με βαμβακάκια. Αναγιά σου, είδε. Με μαξιλαράκια, ναι.
0: Καλά, το Walkman, εντάξει, γιατί σας κάνει εντύπωση τώρα που είχε το καλώδιο με τα ακουστικά και στους υπολογιστές μας δεν χρησιμοποιούμε ακόμα ακουστικά με καλώδιο.
1: Ναι, δεν έχουμε με WiFi.
0: Εσύ, ας πούμε, Νίκο, τι φοράς τώρα, ακουστικά με καλώδιο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι σε κονσόλα.
0: Σκέψου ότι τα έχει συνδέσει το Walkman τώρα αυτά.
1: Όχι πάλι, δεν θέλει πάλι.
0: Εμείς παίξαμε πολύ Bluetooth.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Πάρα πολύ.
1: Η γενιά σου και Bluetooth. Εμείς είχαμε αυτά. Εντάξει,
0: προλάβαμε όμως και εμείς, καλά εννοείται CD προφανώς. Και προλάβαμε και κασετούλες που γράφαμε μπροστά και πίσω ελληνικά ξένα.
1: Ξένα. Εγγλέζικα. Προλάβαμε και την περίοδο πριν βγουν τα Walkman, με τον Νίκο σίγουρα, που παίρναμε κασετόφωνο.
0: Ναι.
1: Το κανονικό κασετόφωνο. Είχαμε φορητό κανονικά. Σαν τσουράμπερ στην Αμερική.
0: Να σας πω κάτι. Ο Άρης λέει, είστε τόσο εκπληκτικοί. Κακή. Κλαίω τα γέλια. Λοιπόν.
1: Το έχουμε δουλέψει πολύ.
0: Μισό λεπτάκι. Και ο Γιάννης Τσιάπας λέει: το θέμα είναι ο Καραμαλής θα ασκήσει κριτική στο Τζίπρα ή το ανάποδο, γιατί δεν έχει γίνει και ποτέ.
1: Όχι, γιατί να γίνει. Δεν κατάλαβα. Θα στηρίζουν μια ζωή.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε ο κύριος Καραμαλής χθες. Μέρα που ανακοινώνει ο άλλος από το Δυσίο το κόμμα να πηγαίνει να πάρει τη λάμψη.
1: Νομίζω ότι το βιβλίο ήταν προγραμματισμένο πριν τον Τζίπρα. Δεν μπορούσα να τα αλλάξουν τώρα γιατί εκεί είναι και πολύ νοματή.
0: Επειδή λέμε τώρα για το Walkman και αυτά. Παιδιά, έχω πάρα πολύ έντονα στο μυαλό μου, μέσα από το παιδικό δωμάτιο, ας πούμε, πέραν των CD που ήταν πάρα πολλά σε αυτές τις θήκες που τα βάζαμε το ένα κάτω από το άλλο, ξέρεις. Είχες και για κασέτες εσύ. Όχι, εντάξει.
1: Είχε θήκη για κασέτες, ναι.
0: Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα στη βιβλιοθήκη, εκτός από τα βιβλία για το σχολείο. Θυμάμαι τα λυσάρια.
1: Όχι.
0: Ήταν τα βοηθητικά βιβλία τα οποία είχες για κάθε μάθημα, που εκτός δηλαδή της κανονικής ροής των μαθημάτων, έπρεπε ταυτόχρονα να κάνεις και για να προχωρήσεις παρακάτω και να εκπαιδεύεσαι να προχωράς και με τα λυσάρια. Λοιπόν, τα έχω τόσο έντονα στο μυαλό μου. Στίβες από λυσάρια που έπρεπε να λύσεις, είχαν τις απαντήσεις κάτω-κάτω, εσύ όμως έπρεπε να προσπαθήσεις να λύσεις το πρόβλημα, ας πούμε, μόνος σου. Όλα τα προβλήματα μόνοι μας πρέπει να τα λύνουμε τελικά, Γιάννη.
1: Όλα τα προβλήματα μόνοι
0: μας. Τώρα κάποιος σου έχει στείλει μήνυμα, αν δεν είναι ο Καραμαλής και έχεις αφαιρεθεί τόσο πολύ, είναι πρόβλημα.
1: Ο Καραμαλής θα μου στείλει μήνυμα, εμένα αποκλείεται. Σίγουρα. Δεδομένο.
0: Και αν σου στείλει, θα είναι πολλά.
1: Δεδομένο. Έχω δει την κόρη του πολλές φορές στο γήπεδο, καθόμαστε εκεί μαζί δίπλα-δίπλα, είναι κανονικός άνθρωπος. Να πω απλά.
0: Η Στέλλα λέει: η στέκα στο Walkman ήταν ρυθμιζόμενη.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, για να είναι. Εγώ δεν μπορούσα να βάλω στέκα που φορούσε εσύ. Γιατί με κεφάλαιο έφυγε τέρμα. Να τα ανοίξει όλο. Εννοείται.
0: Τι λες, μου. Καλά και στα ακουστικά τώρα σου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτή ήταν στέκα μεταλλική.
0: Τι αυτορυθμιζόμενο, μωρέ Νίκο.
1: Άσε το Νίκο και εσύ.
0: Και εμείς μέσα που έχουμε τα ακουστικά στον υπολογιστή, τα ανοίγει άμα θες περισσότερο.
1: Θα το χτυπήσω. Αυτά που λες στο Βουλαρίνο και σε πιστεύει, όχι σε εμάς. Εντάξει, άιντε τώρα.
0: Που τα καταπίνει αμάστα, δηλαδή τώρα, ό,τι και να του πει.
1: Αυτά που λες στους Βουλαρίνους.

0: Φανταστικό αυτό που έφτιαξες.
1: Ναι.
0: Φανταστικό. Και μου λείψε ήδη. Έχουμε να το ακούσουμε τουλάχιστον μισή ώρα.
1: Σόπα μου, ωραία, και εσύ φανταστικό.
0: Πάμε με αυτό σε διάλειμμα σιγά σιγά.
2: Στις εκλογές ψηφίζουμε το κίνημα Ελλάδα.
3: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα.

0: σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα.
1: Θα σας πω ένα μικρό τραγουδάκι για να αρπάξουμε και λίγο αισιοδοξία, διότι τα πράγματα ναι μεν είναι δύσκολα, αλλά χρειαζόμαστε και την αισιοδοξία.
2: Όλα θα το πείτε. Όλα θα το πείτε.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε!
1: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

Σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.

0: 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Του αγοριού απέναντι.
4: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίνι Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Ναι, γεια σας. Ο Πικιπέ εκεί. Ναι, ξέρετε, νοικίασα και έσπερα κάτι καινούργιο χωραφάκια και θα ήθελα να μάθω αν δικαιούμαι επιδοτήσεις. Ναι, ναι, θα σας πω. Έχω σπείρει 2.000 στρέμματα στα Ιμαλάια Σιτάρι, ψηλά τέρμα πάνω στην ψηλότερη κορυφή εκεί στο Έβερεστ. Να τα βλέπω ήλιος. Δικαιούμαι, δικαιούμαι κανονικά, ε. Ωραία. Έχω σπείρει 3.000 στρέμματα ρύζι στον Ατλαντικό ωκεανό. Ναι, ναι, αφού το ρύζι θέλει πολύ νερό, πού να το σπέρνα. Κανονικά και εκεί δικαιούμαι, έτσι. Τέλεια. Και έχω σπείρει και 5.000 στρέμματα βαμβάκι στον πλανήτη Άρη. Τε σημαντική τάρξα λίπασμα και τώρα έβαλα τα ποτίζω. Δικαιούμαι για όλα κανονικά, έτσι. Ωραία. Α, να μην ξεχάσω. Έχω να δηλώσω και κάτω ζωάκια. Ναι, ναι, ζώα. Δικά μου. Ναι, ναι, δικά μου είναι, ναι. Έχω 3.000 καμήλες στη Σαχάρα και 6.000 πιγκουίνους στο Βόρειο Πόλο. Κανονικά. Έγινε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Μια χαρά δουλεύετε. Δεν ξέρω τι κακίες είναι αυτές που ακούγονται για σας.
6: Τραγουδάκι έχει λοιπόν. Μόνο ροκ όμως. Και ο χρόνος αρχίζει τώρα.
7: Πάμε. Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα. Μη μ' αφήσεις τώρα που είναι όλα πια δύσκολα.
8: Λονδίνο, Άμστερνταμ, Βερολίνο. Έχεις ξεχάσει που ακριβώς θέλεις να πας.

0: μας.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω.
0: Λέει θα γίνει μεγάλη επιτυχία του Dandy Cool, βάλτε το. Είναι
1: μαζί με το ρόλο που έχουμε νωρίτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι σε κασέτα και τα δύο αυτά.
0: Ναι, αλλά αυτή η βερσιόν λέει ο Σπανό που είναι ειδικό ότι είναι η καλύτερη. Εσύ βέβαια.
1: Πλασίμπο, ναι.
0: Πλασίμπο. Πήγε Metallica και δεν πήγε Iron. Μου είπαν ότι έγινε χαμός. Α, δεν είσαι τον Iron εσύ. Είσαι Metallica. Είσαι Metallica.
1: Ξέρεις τι με απογοήτευσε, το έλεγα στον Κώστα για τη συναυλία των Iron Maiden. Στους Metallica δεν το είδα τόσο πολύ αυτό. Είχε όμως πολύ. Στους Iron Maiden, όπου είναι ένα συγκρότημα πάρα πολλών ετών και αυτοί που ήταν από κάτω ήταν οι περισσότερα 50-60. Οπότε που γουστάρουν Iron Maiden, ρε παιδί μου. Ήταν όλοι με τα κινητά πάνω. Δηλαδή, κατέγραφαν όλοι με το κινητό. Δεν είναι ένα κοσάρι που έχει πάει στην συναυλία που καταγράφει έναν 20-25 ράπερ ή οτιδήποτε άλλο συγκρότημα που είναι πιο σύγχρονα πια τα πράγματα. Η συναυλία αυτή θα ανέβει στο YouTube, μου λέει ο Κώστας. Εγώ λέει δεν σήκωσα ποτέ κινητό. Και θέλω να ζήσω στη συναυλία. Θέλω να ακούσω τη μουσική, θέλω να ακούσω το.
0: Είστε boomer, δεν είναι τίποτα.
1: Τα μπασίματα και τα λοιπά. Μα δεν είναι boomer. Αυτό δεν είναι boomer. Απολαμβάνεις μια συναυλία. Άμα είναι τρεις όλοι στο κινητό.
0: Συμφωνεί. Δεν θα ήταν όλοι στο κινητό προφανώς. Κάποια αγαπημένα τραγούδια μπορεί να ήθελα να τα.
1: Ποιο είναι το τραγούδι, το γνωστό, το Unbreak the Beast, πώς είναι αυτό. Ήταν όλοι τα κινητά πάνω.
0: Εντάξει, λογικό. Άμα δεν βγάλουν αυτό, τι θα βγάλουν.
2: Πες στο YouTube να το δεις.
1: Μα το βγάλουν. Θα είναι σε μια μέρα στο YouTube.
0: Θέλουν να το ανεβάσουν στα social. Απλά επειδή δεν ασχολείστε με social, δεν έχετε αυτό το. Το
1: να ανεβάσει στα social. Παρακολουθεί πάρα πολλά κορίτσια ο Κώστας.
0: Είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό. Αν δηλαδή για να παρακολουθήσει κορίτσια χρειάζεσαι το Instagram, είναι πρόβλημα.
1: Σωστό είναι αυτό, ναι. Σωστό. Αρχίζω και ένα σχόλιο.
0: Να το συζητήσουμε κάποτε. Τι παρακολουθεί, TikTok. Τι. Ιντερνετ.
1: Instagram, πολύ
0: ωραία. Είπε Ιντερνετ. Ωραία. Δεν ακούγες όμως τώρα. Content.
1: Παραγωγή content, ρε φίλε. Content. Μια ώρα, άιντε.
0: Πάμε να σας δώσω το ρεπορτάζ τώρα, πριν έρθουν τα αγόρια.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Θες να το πεις τα ρεπορτάζ στα αγόρια.
0: Όχι, θέλω. Καλά, το ρεπορτάζ θα το ξέρουν τα αγόρια.
1: Πάμε.
0: Γιατί κάνουν πολιτικό ρεπορτάζ και ο Αντώνης μας ειδικά πήγαν από ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη. Ελλάς. Πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν. Το κόμμα λέγεται Ελλάς, δηλαδή Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο κύριος Τσίπρας επέλεξε μέσα στον τίτλο του κόμματος να υπάρχει η λέξη ελληνική ταυτόχρονα με τη λέξη αριστερή. Αλλά δεν είναι και καθόλου τυχαίο ότι χρησιμοποίησε τη λέξη συμπαράταξη. Σε ερώτηση που έκανα λοιπόν σε ένα από τα πρόσωπα που είναι πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα νωρίτερα, μου είπε ότι, λέω καλά συγγνώμη τώρα, δηλαδή θα λέτε εμείς στην Ελλάς λέμε αυτό, όπως λέγαμε εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, θα λέτε εμείς στην Ελλάς. Λέει, η αίσθηση μου είναι, γιατί ήταν επιλογή του Τσίπρα αυτό το όνομα, θα μας το επιβεβαιώσει, θα το διαψεύσει ο Αντώνης μετά, και κάπως θορύβησε αρκετούς, θα μείνει το συμπαράταξη. Δηλαδή από εδώ και πέρα αυτό που θα χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε για το κόμμα Τσίπρα θα είναι η συμπαράταξη. Η συμπαράταξη λέει, και αυτό γίνεται και για συμβολικούς λόγους για το μετά. Για το μετά τις εκλογές εννοώ. Και εδώ δεν μιλάμε για συμπαράταξη κομμάτων, δηλαδή το αφήγημα δεν είναι πάμε όλοι μαζί να συμπορευθούμε, είναι συμπαράταξη προσώπων. Αυτό είναι ο κεντρικός άξονας.
1: Ναι.
0: Το λέω στη τρικούπ, τι κάνουν για όλα αυτά.
1: Μ' αρέσει το ρεπορτάζ σου.
0: Όταν έχουν έτσι είδαν χθες.
1: Όχι, πώς θα δω, μια χαρά τα έχουν δει όλα. Μ' αρέσει το ρεπορτάζ σου. Έχω ανατριχιάσει με το συμπαράταξη, πραγματικά. Νομίζω ότι ναι, οκ. Okay. Θα είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ δεν θεωρώ ότι. Δεν το λέω για σένα τώρα, αλλά επειδή βλέπω έτσι μια απαξίωση από το πρωί. Δεν θεωρώ ότι πρέπει έτσι να αντιμετωπίσουμε το νέο κόμμα Τσίπρα.
1: Όχι, δεν το νομίζω έτσι. Το συμπαράταξη.
0: Είναι ένα πολιτικό γεγονός.
1: Δεν μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Που μπορεί να ανακατέψει πολύ τα πράγματα.
1: Μα γίνεται
0: να
1: κατέβει.
0: Ναι. Όσο δηλαδή το υποτιμάμε, τόσο κάνουμε σαν να μην υπάρχει.
1: Υπάρχουν κάποιοι που το υποτιμούν. Δεν το υποτιμώ καθόλου εγώ. Αν αναφέρει σε μένα, εγώ δεν το υποτιμώ καθόλου. Απλά σχολιάζουμε τα πράγματα με το διαφορετικό τρόπο που σχολιάζουμε εμείς. Αλλιώς θα ακούγανε κάποια άλλη κουμπί. Αυτό τώρα με το συμπαράταξη δεν μου ακούγεται λίγο πολύπλοκο. Το αριστερή παρόλα αυτά.
0: Ελλάς.
1: Θα προτιμούσα, ναι.
0: Ελλάς.
1: Τι να κάνουμε. Αυτό είναι το όνομα. Αυτό να βγάζει πηξίδα.
0: Πηξίδα θα λέγαμε πόσο ξενέρο το είναι.
1: Ναι, το αριστερή
0: αυτό
1: όμως.
0: Θα λέγαμε ρε παιδιά.
1: Είχε μια παράγραφο για την πηξίδα και έλεγε πηξίδα μα αυτό. Και από κάτω παραλυρούσαν. Μα είπε το όνομα. Δεν το είπε. Το αριστερή βέβαια το σχολιάζουμε αμέσως μετά με τα παιδιά να δούμε πόσο δεσμεύει το Τσίπρα το αριστερή.
0: Το ελληνική.
1: Το ελληνική όλα ελληνικά δεν είναι.
0: Το ελληνική. Σε κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Το ελληνική όλα ελληνικά δεν είναι.
0: Πατριωτισμός.
1: Πρωθυπουργός ήταν της
0: χώρας. Που επίσης αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Και όλα αυτά πώς μπορούν να μπουν μαζί κάτω από την ίδια ομπρέλα.
1: Η μνημονιακός θα μπορούσε. Γιατί όχι.
0: Τρίτο μνημονιακός.
1: Πάμε στα Hondo Center στα γρήγορα που μας περιμένουν φυσικά για να πάρουμε μια ανάσα. Στα Hondo Center αυτήν την εβδομάδα θα βρείτε καλλιντικά Tom Ford σε προσφορά έως και 35%.
0: Ξεροκατάπια. Δηλαδή, στραβοκατάπια. Ξεροκαταπίνοντας.
2: Της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος.

0: 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com. Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονοι δρόμοι, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Οδρό.

0: μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimasimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι σε πόλια ανατμήματα, στην κάθοδο από Λυκόβρηση ως Κόκκινο Μήλο και στο Ρέντι, στο Σκαραμαγκά, το κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο και στην είσοδο του Πειραιά από Πειραιός και από Αλυπέδου. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Μαραθώνος και από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στις εξόδους για Λαμία. Η Τεχεράνη έχει στην κατοχή της προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μεταδίδει η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με το προσχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει μέσα σε ένα μήνα τη διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω του στενού του Ορμούς στα προπολεμικά.

0: ευρωπαϊκά επίπεδα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την περιοχή γύρω από το Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Η διαχείριση και η χάραξη των διαδρομών της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα επόμενα 4 χρόνια με 75 εκατομμύρια το χρόνο, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, από ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, το Προλαμβάνω γίνεται μακροχρόνια εθνική πολιτική. Αναφερόμενο στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι θα φανεί εάν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι, πρόσθεσε, το εάν το άφησε στον κύριο Πολάκη. Ποινική δίωξη σε βάρος των 22 ατόμων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι αλλά και την Αθήνα ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατηγορούνται για συγκρότηση κένταξης σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη με επιχορηγήσεις που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται στο μεταναστευτικό στη χώρα μας, με τις θαλάσσιες ροές να εμφανίζονται μειωμένες πάνω από 40% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας. Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στη διαδρομή Τουρκία-Ανατολικό Αιγαίο, όπου οι παράνομες αφίξεις μειώθηκαν από 8.082 το 2025 σε 3.029 το 2026, δηλαδή κατά 63%. Στο νότιο μέτωπο, από τη Λιβύη προς την Κρήτη, οι ροές εμφανίζονται συγκρατημένες με μικρή μείωση περίπου 3% σε σχέση με πέρσι, παρά τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Για πρώτη φορά οι λιβικές αρχές συνεργάζονται με τις ελληνικές και έχουν γίνει τουλάχιστον 530 αποτροπές αφίξεων από τη Λιβύη, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Την άλλη Τρίτη θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα συνεχίστηκε η διαδικασία των ενστάσεων των κατηγορουμένων. Τα διαχρονικά κενά στα συστήματα ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο και την απειρία του όταν ανέλαβε καθήγοντα σταθμάρχη, επισήμανε στην ένστασή του για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου ο συνήγορος του μοιραίου σταθμάρχη. Τόνισε πως το πολύ νεκρό δυστύχημα ήταν αποτέλεσμα συστημικής αποτυχίας και όχι αποκλειστικά ατομικού λάθους. Η 31η Μαΐου του 2026 είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής δανειακής σύμβασης μεταξύ των δικαιούχων και της τράπεζας παραμένει η 31η Αυγούστου. Τα εγκεκριμένα δάνεια ανέρχονται σε περίπου 14.000, εκ των οποίων 11.000 έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλη Εσερών. Πυροσβέστες κατάφεραν να ανασύρουν το αγοράκι από το νερό και το παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, παρά τις προσπάθειες διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε σταθερή κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής παιδών του Παγνή το 3χρονο κοριτσάκι που φέρεται να κοκοποιήθηκε στα Χανιά. Το παιδί αποσωληνώθηκε και πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη. Σύμφωνα με τον διοικητή του Παγνή, κύριο Χαλκιαδάκη, η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα θετική. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Η σωρός ενός άνδρα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε στην παραλία Πορτοκατσίκη στη Λευκάδα. Ένα ακόμα καθοριστικό βήμα για τη διπλή ανάπλαση. Το βοτανικό γίνεται πράξη, επελέγει ο ανάδοχος για τις νέες εγκαταστάσεις του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στο βοτανικό και ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών. Πρόκειται για ένα σύγχρονο αθλητικό συγκρότημα 16.500 τετραγωνικών μέτρων με κλειστό γυμναστήριο, Ολυμπιακό κολυμβητήριο και χώρους προπόνησης που θα κατασκευαστεί δίπλα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τα χιλιάδες παιδιά και οι αθλητές του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού θα αποκτήσουν το σπίτι που αξίζουν αντάξιο της ιστορίας του συλλόγου, τόνισε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με πρόσκυρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο Ρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός θα είναι ο καιρός στο Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
3: Ίσια, δίπλα σας, δεξιά σας είναι η καρέκλα. Καθίστε.
4: Ευχαριστώ. Το όνομά μου είναι...
3: Σας παρακαλώ. Δεν θέλω να μου πείτε τίποτα. Θα μας τα πει όλα το φλιτζάνι.
4: Α, έτσι. Ας μας τα πει λοιπόν το φλιτζάνι.
3: Μπερδεμένη ζωή, μπερδεμένοι ντελβέδες και καλά ξεμπερδέματα.
5: Προσέξτε κύριε Πέτσα. Με φαντάζεστε γιατρό οριλά ο Αυτιάς και εσείς κρεοπολείων ο Πέτσας?
6: Όχι κύριε Αυτιά.
5: Το φαντάζεστε, ε?
6: Καλημέρα καταρχάς.

0: ψηφιακά συγκινημένη σήμερα.
1: Γιατί?
0: Γιατί νιώθω, ρε παιδί μου, ότι έχουμε γυρίσει σε εκείνα τα χρόνια που δεν ξέραμε τι μας ξημερώνει.
1: Είναι για καλό, το λες αυτό?
0: Όχι, δεν ξέρω το λέω για καλό. Δεν έχω καταλήξει ακόμη μέσα μόνο.
1: Ζούμε ιστορικές στιγμές, πες απλά.
0: Ιστορική. Δεν μπορώ.
1: Μια ιστορική στιγμή θα γίνει σε λίγα λεπτά στούντιο τώρα.
0: Θα γίνει μια ιστορική σύμπραξη. Λοιπόν, Αντώνης Ατζολέτος, ο σούπερ στάρ της ημέρας. Είναι ο Τσίπρας μας, ο Αντώνης, κακά τα ψέματα. Γεια σου, Αντώνη.
1: Και ο Πιταράς θα κάνει την Ήρα, αυτό που πάει το διακήρυξη.
0: Και ο Γιάννης Πιταράς θα κάνει το κοριτσάκι.
1: Θα κάνει το κοριτσάκι.
0: Ήρα, λέμε. Παλιά
2: Ανούλα για την Ήρα. Εγώ, παιδιά, είμαι αλλού.
1: Εμεί Ανούλα δεν ξέρουμε.
2: Ο Ατζολέτο. Ατζολέτο το φωνάξανε για αστυνομικό συντακτή.
1: Έχει πληροφορήσει από την Ελλάς.
3: Από την Γαδά.
2: Ακούει σκάνερ τώρα, έτσι.
0: Ποιο σύντροφο περίμενε, γιατί θα έρθει και κάποια ώρα που θα μάθουμε τον εκπρόσωπο τύπου, ότι θα γίνει εκπρόσωπο τύπου Ελλάς και αρχηγό αυτού του κόμματο ήταν ο Τσίπρας.
3: Έλατε.
0: Ρε εσύ, Αντώνη, αυτό τι ήταν? Πες τώρα την αλήθεια.
3: Τι ήταν? Θα συζητούσες τώρα εδώ πέρα αν το κόμμα το λέγανε προοδευτική αριστερά?
0: Θα σου το γυρίσω τώρα. Το έλεγα στις Άρες Μάρες στον κύριο Πορτοσάλτη και του τη βγήκα λίγο έτσι από εκεί που δεν περίμενε. Μου αρέσει πάρα πολύ το όνομα, παιδιά. Κανένας δεν θα ασχολιόταν σήμερα. Προκάλεσε ένα σοκ που κανείς δεν περίμενε.
2: Σε ποιον μόνο?
3: Συναντήθηκαν τα μεγάλα πνεύματα.
2: Ποιος ασχολείται με αυτά?
0: Τι εννοείς, Γιάννη?
2: Σε ένα συγκεκριμένο κοινό απευθύνεται τώρα.
1: Το κόμμα του Τσίπρα, δεν λέμε.
2: Σιγά, το πράγμα.
1: Τι ψηφίσει Τσίπρα, δεν λες?
3: Όλοι αυτό να του
2: απευθύνεται.
3: Δεν περίμενε κανείς να ακούσει το πρόγραμμα για την ιδρυτική διαχείριση. Και το όνομα περίμενε.
1: Πώς το κατάφεραν και δεν το έμαθε κανένα?
3: Έλαντε. Πες μου εσύ τώρα.
0: Ούτε εσύ. Καλά, εσύ σίγουρα κάτι ήξερε τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Εγώ λέγε συμπόρευση, αν θυμάστε.
0: Συμπαράταξη.
1: Εσύ ρε σου πια σίγουρα ξέρει.
2: Αυτά έχουν ξαναγίνει. Ιστορικά έχουν ξαναγίνει. Επειδή ο Τσίπρας παίζει με πολλοί συμβολισμούς και επειδή από ό,τι καταλάβαμε χθες ήθελε να έχει μια πολύ σαφή αναφορά στην πρώτη, στην αρχή της διακυβέρνησης
0: από την αστυνομία. Είναι.
2: Στην αρχή της διακυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, δεκαετία του 80-81. Ωραία. Αυτά τα έχει κάνει ο Γιάννης Κουλαρίκης πρώτος.
1: Οπα.
2: 1981, Σκουλαρίκης, Γιάννης Σκουλαρίκης αναλαμβάνει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης Προστασίας του Πολίτη. Ωραία.
1: Δημόσιας τάξης τότε.
2: Δημόσιας τάξης. Τι κάνει, ποια είναι η πρώτη του απόφαση για όσους δεν ξέρουν? Παίρνει τη χωροφυλακή, που τότε ήταν χωροφυλακή, και την ονομάζει Ελλάς.
3: Σωματώθηκε χωροφυλακή με την
2: Ελλάς.
3: Ναι.
2: Με ό,τι συμβολισμό υπέκρυπτε αυτό τότε και ως αρκτικό λέξο κτλ. Και υποτίθεται ότι οι δεξιοί παθαίνουν 800 εγκεφαλικά.
1: Ναι.
2: Το ίδιο πάει να κάνει και ο Τσίπρας τώρα. Ακριβώς το ίδιο. Απλά έχει να κάνει με κόμμα αυτό. Δεν έχει να κάνει με φορέα, με θέσμο.
0: Πάντως, εγώ θα πω, μετέφερα μια πληροφορία. Σίγουρα ο Αντώνης ξέρει πολύ πολύ καλύτερα. Μου έλεγε ένα πρόσωπο που είναι πάρα πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα σήμερα το πρωί, ότι αυτό που θα κρατηθεί τελικά, δεν θα λέμε Ελλάς, θα είναι η συμπαράταξη. Με αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πορευτούμε.
3: Ναι, η συμπαράταξη ήταν μια λέξη που την έλεγε, την είπε χτες.
1: Δημοκρατική συμπαράταξη την έλεγε κάποτε.
3: Ναι, και η δημοκρατική συμπαράταξη, ναι, το έχει πει πάρα πολλές φορές. Στις ηθάκες και στις παρουσιάσεις. Τώρα βέβαια αυτό πολλοί βγήκαν και το παρεξήγησαν μετά και λένε συμπαράταξη, άρα θα πάρει και κόμματα. Εκεί έρχονται και απαντούν ότι όχι, εννοούμε συμπαράταξη με την κοινωνία, με τους πολίτες.
0: Και πρόσωπα.
3: Και πρόσωπα, και πρόσωπα.
1: Το τότε που αυτά με τους πολίτες, δεν το λέγανε ένας.
3: Όχι.
1: Ερώτηση. Έλα τώρα. Το αριστερή δεν είναι κάπως δεσμευτικό?
3: Δεν είναι, γιατί έχει το συμπαράταξη.
0: Και έχει και το ελληνική δίπλα.
2: Εξαρτάται από πού το βλέπεις.
0: Και έχει και το ελληνική σούπα δίπλα.
1: Δεν είναι όμως.
0: Επιμένεις.
1: Κοίτα, υπάρχουν κάποιοι που έχουν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Και οι οποίοι δεν είναι Νέα Δημοκράτες. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν ψηφίσει Πασόκ. Και δεν είναι Πασόκ οι φανατικοί. Και θα λένε, θα πάω να ψηφίσω τώρα Τσίπρα. Αλλά. Άρα είμαι αριστερός, ο Τσίπρα.
3: Με ένα ελληνική.
0: Είσαι Έλληνας όμως.
1: Έλληνες είμαστε όλοι.
3: Με ένα ελληνική που είναι στο μπλε.
1: Ναι, ναι.
3: Και μια συμπαράταξη που είναι επίσης στο μπλε.
1: Ναι.
3: Και μια πατρίδα από πίσω η οποία αναφέρεται συνέχεια.
1: Ναι.
2: Όλα αυτά τα είδατε χθες στο Θησίο.
1: Δεν τα λέω τώρα. Αυτό είναι πώς.
2: Ωραία.
3: Δεν τα είδαμε στο Θησίο.
0: Έκανε μια πρόβλεψη χθες ο Γιάννης Κολοκυθάς. Έλεγε ότι για να βγάζουν δημοσκοπήσεις ήδη δεύτερο τον Τσίπρα πριν κάνει ανακοινώσει κόμμα, λογικά σήμερα θα έχει περάσει τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπω τώρα μια δημοσκόπηση, α πούμε, βγάζει τέταρτο το Πασόκ, έχει πέσει το 9%. Τρίτη κυρία Καριστιανού με 14% και ο Τσίπρας έχει εκτοξευθεί στο
3: 16%. Δεν είναι ήδη. Πρέπει να περιμένουμε τις 4 μέρες.
1: Θέλει και βάλε. Αλλά σίγουρα θα ανέβουν και άλλα κόμματα πάνω από το Πασόκ. Δηλαδή σίγουρα το Πασόκ σιγά σιγά θα φτάσει 6ο κόμμα, 7ο. Σίγουρα.
2: Θα εξαϊλωθεί.
1: Αν ακόμα και του ομοσκόπου και του γυρολόγου που πηγαίνουν
3: εκεί και κάνουν του ομοσκόπου.
2: Μαρία, έχει υπολογιστή μπροστά σου. Έχει. Ωραία. Πάμε να δούμε την είδηση. Ξεκινάμε είδηση. Πάτα. Εκεί που λέει σελίδα, μπες σε μια σελίδα και πάτα www.elas.gr. Πάμε, τι σου βγάζει. Και διάβασε το όπως το βγάζει.
0: Ελλάδα, στρατός και ασφάλεια.
2: Και σύντομα κοντά σας.
0: Έρχεται σύντομα.
2: Μάλιστα.
0: Στίζουμε ένα σύγχρονο πόρταλ με ειδήσεις κλπ. Αυτό δεν έχει σχέση.
1: Ποιον οφείλουν να
3: έχουν πάει. Πάντα το myelas.gr.
0: Τι θέλετε να κάνω τώρα, δεν έχετε να πω στην κοντά σα.
3: myelas.gr, που σου λέω. Γιατί πάτησε στην Γιάννη και δεν πατά στο δικό μου.
1: Το σάκι
3: δεν
1: είναι.
2: Καταλαβαίνω. Περί τίνο πρόκειται.
3: Θα φύγω.
1: Πέρα σε άλλη διαστάση.
2: Ερχόμαστε.
1: Άρα ο Σαμάρα τι θα πει μετά. Άμα τα λέει αυτά ο Τσίπρα.
2: Εδώ είναι ο στρατό εδώ είναι ο παιδί μου ο στρατός, αυτό το έχεις καταλάβει.
1: Ναι, καλέ, ναι.
0: Λοιπόν, επειδή οι συνάδελφοι.
1: Αυτά είναι τα παραπολιτικά που θα λέγαμε στο Σαββατοκύριακο, έτσι. Τα
2: ακαίω όπως σήμερα.
0: Εγώ είμαι με τον Ατζολέτο, καταρχάς, να διαχωρίσω.
1: Χρόνια, βρε Μαρία, με αυτόν τον Ατζολέτο, τι είναι αυτό το πράγμα πια. Ό,τι λέει Ατζολέτο είναι Ευαγγέλιο. Εγώ με τον Πιταρά.
0: Επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά χθες που λέει κανείς δεν ξέρει το όνομα και μην ακούτε τα πηξίδες κλπ. Δεν τα έλεγε εδώ ο Αντώνης. Πάρτε το τώρα.
1: Ναι, τον άκουγα σε άλλες εκπομπές που βγαίνει.
0: Όχι, εντάξει, λοιπόν.
3: Όπου με καλούν πηγαίνει.
1: Τα γνωστά, εντάξει.
0: Μπορώ να παρατηρήσω κάτι, κύριε Πιταρά. Ναι. Εχθές πάντως ο Τσίπρας, επειδή είδα όλη την εκδήλωση, εσύ από κοντά, Αντώνη μου, οπότε θα μας περιγράψεις και την, το κλίμα.
3: Το έχω ζήσει στιγμή-στιγμή.
0: Έτσι. Εμείς το δούμε από μακριά. Εγώ αισθάνομαι ότι δεν επανήλθε ως αντισυστημικός. Δηλαδή, το γεγονός ότι πια οι οπαδοί από κάτω δεν ήταν όρθιοι σε πλατείες, κάθονταν με τάξη, ο ένας δίπλα στον άλλον, με φόντο την Ακρόπολη. Ήσουν εκεί.
1: Ναι, ξέρω, ναι.
0: Τους είδες όλους δηλαδή.
3: Τα βλέπα από τον drone.
1: Έμαθα ότι.
0: Ήταν στον drone πάντα.
1: Οι 6, 7, 10 δεν ήταν.
0: Χειριζόταν τον drone.
1: 20 άριδες και 30 άριδες που θα ήθελα.
3: Ήταν λίγο μικρότεροι από τις Καριστιανού.
2: Το φιλί της ζωής το ξέραν όλοι πάντως εκεί. Πώς ήταν παρόντες, έτσι. Δηλαδή κάνα δύο περιστατικά που γίνανε σωθήκανε.
0: Παιδιά, αλλάζει όλο το παιχνίδι ο Τσίπρας τώρα. Ναι ή όχι.
1: Καλά, έλα ή μόνο.
0: Γιατί
2: ξεκινάμε, ναι.
0: Γιατί ειρωνεύεστε τότε.
1: Μα αλλάζει. Εγώ πιστεύω ότι αλλάζει. Εδώ δεν συντάσσομαι με τον συνάδελφο.
0: Ωραία, επειδή μόνο με σένα μπορώ να συνονοηθώ. Η εποχή της σύγκρουσης, εγώ κατάλαβα και της ρήξης έχει περάσει και τώρα ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να μπει στην εποχή της διαχείρισης, της νέας κατάστασης.
2: Έχεις καταλάβει σε ποιο κοινό απευθύνεται ο Τσίπρας? Απευθύνεται σε ένα κοινό που δεν είμαστε εμείς σε καμία περίπτωση, ούτε καν ηλικιακά. Απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο σε πρώτη φάση είναι πολύ νεότατο ηλικιακά, το οποίο το 2015 ήταν 10 χρονών. Άρα ό,τι και να του λέμε εμείς, είτε μέσα από το χιλιοστό, είτε από το εκατομμυριοστό, είτε από το...
1: είτε του λέμε για μνημόνια ή όχι.
2: Αυτό, δεν έχει πάρει χαμπάρι περί τίνος πρόκειται. Είναι παραμυθάκι που πάει. Δεν το ξέρει.
3: Σε αυτό το κοινό που λέει ο Γιάννης και στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ για να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση. Αυτή είναι η αρχή.
1: Δεν είναι
3: εκεί
1: το κοινό αυτό.
2: Όχι, το κοινό άρδες. Αυτό ήταν στο YouTube και τον έβλεπε.
1: Αυτό θέλω να
2: σε μεγάλη έκταση.
1: Όχι, αυτό θέλω να εξηγήσετε. Αυτό θέλω να πω ότι αυτοί που ασχολούνται και πάνε συγκεντρώσεις είναι ένα κοινό μεγαλύτερο. Ναι. Μεγαλύτερο και από εμάς.
2: Ναι, καλά.
1: Έτσι,
2: ναι.
1: Είναι αυτοί που είναι κλασικοί. Θέλουν να δουν το κόμμα από κοντά. Τα παιδιά, οι νέοι αυτοί που λέτε, που δεν έχουν πάρει χαμπάρι τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Το είδαν το YouTube και το πιστεύουν. Επίσης δεν έχουν μάθει τι ήταν μνημόνιο. Δεν έχουν μάθει τίποτα από όλα αυτά. Οπότε ό,τι έχουν τώρα παίρνουν.
2: Επειδή το έχει σοβαρέψει, μπορεί να διαβάσει τι την ανακοίνωση που μου ήρθε.
1: Βεβαίως.
2: Διάβασε τι.
0: Δεν βλέπει ο Πιταράς γι' αυτό.
2: Ναι, τώρα δεν έχω βέβαια.
1: Λοιπόν.
2: Διάβασε.
1: Εντάξει. Δήμος Αγίου Στεφάνου. Ανακοινώνουμε ότι ο Κόκορας Θεοδόσιος του Γεωργίου και της Ειρήνης, κάτοικος Αγίου Στεφάνου, εντάξει, γεννήθηκε στο Κορδέλι, είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια του Δήμου Διονύσου με ΑΑ. Έχει υποβάλει αίτηση για αλλαγή του επωνύμου του από Κόκορα σε Αλέκτορας.
2: Και έγινε δεκτό.
1: Συνεκλήθη
2: δημοτικό συμβούλιο.
1: Φανταστικό. Αυτό θα το βρίσκεται στο Σαββατοκύριακο.
0: Να βρούμε το Κόκορα.
3: Από Θανάση Γιώργος.
0: Λοιπόν, επειδή έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα και για το πόσος κόσμος ήταν χθες. Γιατί σκηνοθετικά, ό,τι και να λέτε, ο Τσίπρας το έχει αυτό περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο.
2: Ήταν χάρισμα αυτό.
0: Πόσο ηθοποιός ήταν τη στιγμή που πήρε το χαρτί από την Ήρα, υπέροχο κοριτσάκι.
3: πλάγι.
0: Ναι, είναι φανταστικό, παιδιά. Αυτή η σκηνή είναι πραγματικά υπέροχη.
1: Είναι σαν να του στέλνει φωτογραφία ή. Το λέπανε. Σαν να του στέλνει φωτογραφία η σύντροφό σου περίεργη, πρόστιχη, ενώ είσαι μπροστά σε κόσμο.
0: Αυτό που λες τώρα.
1: Αυτό λέγανε περισσότεροι.
0: Είσαι το μυαλό σου που έτρεξε τώρα.
3: Περισσότεροι.
1: Κάποιοι άλλοι το λέγανε, του ξέρετε.
3: Περισσότεροι το λέγανε.
1: Κάποιοι άλλοι. Αυτοί ψηφίζουν τσίπρα αυτοί, είναι άλλοι.
3: Ήταν στο YouTube.
2: Έγραφε το τηλέφωνο πάνω.
1: Όχι,
2: ότι... έγραφε η μικρή ηρώ το τηλέφωνο.
1: Ότι, ότι σου στέλνει το κορίτσι σου.
0: Κάποια... Τα παιδάκι.
1: Όχι το παιδάκι, το παιδάκι. Κάποια φωτογραφία περίεργη την ώρα που είσαι σε τραπέζι και το κοιτάς και
0: ένας άλλος άνθρωπος
1: και γουρλώνεις τα μάτια.
0: Μόνο εσύ το σκέφτεσαι.
1: Εγώ και ο Κώστας Πανός σκεφτήκαμε.
0: Μόνο εσύ οι δύο.
3: Η αλήθεια είναι θα μπορούσε να μην γουρλώσει τα μάτια. Όλοι ξέραμε ότι το ξέρει.
1: Άρα γεια σου. Αυτό λέμε.
0: Κόσμος ήταν όντως 30.000.
3: 30.000 δεν νομίζω να ήταν.
2: Ναι, και 30 δευτερόλεπτα.
1: Τι 30.000.
0: Υπάρχει μια εκτίμηση ότι ήταν 30.000 ενώ θεωρούσα.
3: Για 10.000 διάβασα. Και αυτό θα ήταν επιτυχία βέβαια αν ήταν
0: 10. 10 λέει ήταν ο στόχος. Και ξεπεράσει.
1: Μαζί με τις καφετέρειες. Μαζί σε 2 εκατομμύρια στο θεσίο.
2: Είχαν βάλει και την Καριστιανού την προηγούμενη.
3: Ο κόσμος έφτανε στο Σύνταγμα.
1: Έφτανε.
3: Η ουρά έφτανε στο Σύνταγμα.
1: Είναι κάτι που δεν προλάβαμε να φτάσουμε.
0: Ρε παιδιά, επειδή λέμε για την Ήρα και την Ανούλα κλπ. Έχει πεθάνει αυτός ο ηγέτης. Πέθανε το 1996. Έχουμε 2026. Και ακόμα όπως βλέπετε, γιατί έχουμε φτιάξει και ένα βίντεο με τις στιγμές που έμοιαζε πολύ με κινήσεις χαρακτηριστικές.
2: Λες και έχει στερέψει επικοινωνία πια, έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή ο ένας αντιγράφει τον άλλον.
1: 30 χρόνια μετά, έτσι.
2: Και πρόσεξε ποιο είναι το πιο σοβαρό. Ότι επικοινωνιακά, okay, κάποια πράγματα έχουν δοκιμαστεί τα πάντα, δεν υπάρχει εφευρετικότητα πια όταν ανακαλύψει κανείς την περίπτωση. Το θέμα είναι πάνω να καλύψει την ένδυα σε πολιτικό λόγο με όλα αυτά. Γιατί ο Τσίπρας χθες πολιτικά δεν είπε τίποτα.
0: Μα δεν θα έλεγε χθες πρόγραμμα ρε
2: Σιάννη. Κάτι, ρε παιδί μου, λέει, δεν ξέρω. Ακόμα και η Καριστιανού βγήκε, είπε 20 σημεία, κάτι.
0: Και τι κατάλαβε. Είπε
3: 7 σημεία, αλλά ποιο ασχολήθηκε, ρε Σιάννη.
2: Ναι, εντάξει, όχι, απλά το λέω σαν.
3: Και δεν ήταν και τίποτα καινούργιο.
0: Εσύ έχει κουραστεί ήδη από
2: τότε. Πιο πολλά είπε του Μασάτου πολιτικά.
3: Όχι, όχι, είναι πάρα πολύ.
1: Δεν μιλέ φυλάκι, έτσι. Δικό μα άνθρωπο.
0: Η κυρία του Μασάτου είπε πρόεδρε Ελλά. Αλλά το έκοψα στη φόρα, ευτυχώς. Γιατί την προηγούμενη φορά δεν είχε πάει καλά.
1: Δεν είχε πάει καλά την κυρία Τσαπανίδου. Αυτό είναι αλήθεια, δεν είχε πάει.
0: Πάντως, αν κρίνουμε, ή μάλλον αν θέλουμε να σχολιάσουμε λιγάκι και τα της κυβερνήσεως, κύριε Πιταρά, γιατί από τα μηνύματα που βλέπω πιο πολύ ο κόσμος έχει ασχοληθεί με τη δήλωση Καραμαλή, παρά με την εκδήλωση στο Θησείο, από τα μηνύματα που έχουν έρθει σε εμάς τουλάχιστον, είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα από ό,τι καταλαβαίνω και εκεί.
2: Καλά, ο Καραμαλής έχει πια ξεκαθαρίσει το. Το ρόλο του. Πολύ ξεκάθαρος. To the point.
1: Εντός, αλλά θα τα λέει. Ναι.
2: Και σε όριο. Πολύ συγκεκριμένο. Πολιτικό όριο. Ούτε κραυγές, ούτε φωνές, ούτε αού κτλ. Πολιτικά, με βάση τα γεγονότα, σχολιάζει πάρα πολύ ωραία τα πάντα.
0: Ναι, δεν μιλούσε καμιά δεκαπενταριά χρόνια, τώρα παραμιλάει όμως.
2: Εντάξει, τι μας παραμιλάει. Εμείς παραμιλάμε, όχι αυτός.
0: Σε κάθε παρουσίαση βιβλίου είναι εκεί μαζί με το Σαμαρά.
2: Γιατί σου κάνει εντύπωση.
0: Μου κάνει.
2: Είναι και ο Παυλόπουλος εκεί.
0: Έχεις δίκιο.
2: Μισό. Αν μιλάμε για συμπαράταξη γενικότερα, βλέπεις ότι υπάρχει μια γενικότερη συμπαράταξη. Ήταν και άλλοι υπουργοί εκεί εχθές και χειροκροτούσαν.
1: Ήταν και κάποιοι που
2: σημαίνει κάτι. Αυτό.
0: Πάει να μπλεδίσει τη συμπαράταξη και εσύ δεν λες τίποτα.
3: Ποιοι υπουργοί ήταν εκεί, δεν λίγο, παιδιά, έρχονται μηνύματα, συγγνώμη.
0: Για την κουβέντα μας.
3: Ναι, όχι, όχι, εκτός κουβέντα.
0: Υποχρεώσεις σου για το δελτίο.
1: Πάντως, χθες στη συνεκδήλωση αυτή που ήταν ο κ. Καραμαλής, επειδή ο Καραμαλής τα είπε απλά, είναι απλά Τετάρτη σήμερα. Ενώ άμα τα έλεγε κάποιος από το Πασόκ, ας πούμε, τα έλεγε Ρουλάνο, σήμερα θα είχε πέσει ο Ανδρουλάκης και θα ήταν 18 κόμμα. Αλλά τέλος πάντων, ας μείνουμε στη Νέα Δημοκρατία και στον Καραμαλή. Ήταν εκεί όλη η οικογένεια Καραμαλή, η οποία αποθεώθηκε η οικογένεια Καραμαλή. Επειδή ζούμε σε μια άλλη διάσταση όλοι οι υπόλοιποι και λέμε για τον Κώστα Καραμαλή, τον υπουργό και τον Αχιλλέα Καραμαλή, αποθεώθηκαν αγκαλιές, φιλιά, το ένα τ' άλλο. Είναι άλλος κόσμος αυτός. Ένας κόσμος ο οποίος δεν ακούει αυτά που λέμε.
3: Είναι μεταξύ τους.
1: Είναι μεταξύ τους, ναι, είναι μεταξύ τους.
2: Σου θυμίζει κάτι αυτό εδώ.
0: Φυσικά. Πολύ ραδιοφωνικό.
1: Δημοκρατική συμπαράταξη, ναι, βέβαια.
2: Γιατί έχουν υποθεί όλα.
1: Ναι, με αυτό, αυτό είχα μείνει εγώ. Δημοκρατική συμπαράταξη σε ψηφόφυγη γεννηματά.
2: 2015.
1: Ναι, ναι.
2: 2015, με φόβο, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Και τι χρώματα είχε το σήμα.
1: Το είχε το.
2: Τα ίδια χρώματα από με τον Τσίπρα.
0: Ο Τσίπρας δεν έχει πράσινο.
2: Εντάξει, εδώ είχε και πράσινο.
0: Ναι.
2: Λογικό είναι να έχει.
1: Ήταν η ελιά τότε.
2: Όχι, η ελιά ήταν το Βενιζέλο.
1: Μετά τον
3: ήταν σε ευρωεκλογές.
1: Μετά, μπράβο, ναι.
0: Ωραία.
2: Τα βλέπετε. Όλα έχουν γίνει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό ήταν. Ναι. Θες κι άλλο. Πήγε και μισή ώρα.
1: Έχετε και δουλειές.
0: Ναι.
1: Σας καταλαβαίνουμε.
0: Καλή προετοιμασία εκπομπής.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε και εμείς.
0: Για τους δεκατιανούς. Καλό δελτίο, Αντώνη.
1: Αντώνη,
0: δημοσκόπηση θα έχουμε αυτή την εβδομάδα.
3: Δεν ξέρω.
0: Σαφής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Την εβδομάδα θα εξάξει την επόμενη όμως σίγουρα.
0: Μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
5: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980 432 830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
6: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρο Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
7: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
7: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
8: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ.
9: ως συνεργάτες που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
11: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
12: 25 σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας. Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στη διαδρομή Τουρκία-Ανατολικό Αιγαίο. Μείωση περίπου 3% εμφανίζουν οι ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Για πρώτη φορά οι λιβικές αρχές συνεργάζονται με τις ελληνικές και έχουν γίνει τουλάχιστον 530 αποτροπές αφίξεων από τη Λιβύη, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.

0: πάρκινγκ ή σε ένα κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
1: Πρέπει να φεύγω.
2: Καλά θα κάνεις γιατί σε βαρέθηκα.
1: Έχω μαστόρους. Κλείνω τη βεράντα με τζαμαρία. Φοβάμαι με καρφώσει και κανένας γείτονας.
2: Γιατί να σε καρφώσει?
1: Τόση κακία πια. Έλατε, αυτό λέω κι εγώ. Άντε, γεια. Πλήττω.

0: Πού είσαι? Ναι, πολεοδομία. Καλημέρα σας. Μια καταγγελία θέλω να κάνω. Στους αμπελοκήπους, στην οδό Λακωνίας, στο νούμερο 8, κλείνουν τη βεράντα με μια τζαμαρία. Ναι, αν έρθετε αυτή τη στιγμή θα τους πιάσετε από το φόρο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Θέλω να σας πω ότι όλοι μαζί πρέπει να κρατήσουμε μια νέα πράσινη σημαία. Αλλά αυτή η νέα πράσινη σημαία είναι η σημαία της πράσινης αριστεράς.
2: Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος Πανατέλη μας οδηγεί.
1: Πρέπει να κρατήσουμε μια νέα πράσινη σημαία.
2: Ο

0: Τι έγινε, παιδιά, σας γλύκανα λιγάκι.
1: Ναι, ρωτήκαμε τόσο πολύ με τον Κώστα που. Ναι.
0: Όχι, απόν, ξέρετε ότι μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Εντάξει, και πού βάζω μια πινελιά. Λοιπόν, έχετε ξετρελαθεί η Μανιάνα, λέει, ακόμα κλαίω. Δεν θυμάμαι καθόλου το όνομά του. Είναι ένας υπέροχος, ο οποίος αγρότης, ο οποίος είχε ανεβάσει αυτό στο TikTok όταν έσκασε η υπόθεση ο ΠΚΠ. Και νομίζω καλύτερο από τότε δεν έχουμε βρει.
2: Ναι, γεια σας. Ο ΠΚΠ εκεί. Ναι, ξέρετε, νοικίασα και έσπερα κάτι καινούργιο χωραφάκια και θα ήθελα να μάθω αν δικαιούμαι επιδοτήσεις. Ναι, θα σας πω. Έχω σπείρει 2.000 στρέμματα στα Ιμαλάια Σιτάρι, ψηλά τέρμα πάνω, στην ψηλότερη κορυφή εκεί στο Everest. Να τα βλέπω ήλιος. Δικαιούμαι κανονικά, ε. Ωραία. Έχω σπείρει 3.000 στρέμματα ρύζι στον Ατλαντικό ωκεανό. Ναι, αφού το ρύζι θέλει πολύ νερό, πού να το σπέρνα. Κανονικά και εκεί δικαιούμαι, έτσι. Τέλεια. Και έχω σπείρει και 5.000 στρέμματα βαμβάκι στον πλανήτη Άρη. Χθες ήμουν εκεί, τα άρχισα λίπασμα και τώρα έβαλα τα ποτίζω. Δικαιούμαι για όλα κανονικά, έτσι. Ωραία. Α, να μην ξεχάσω. Έχω να δηλώσω και κάτω ζωάκια. Ναι, ζώα, δικά μου. Ναι, δικά μου είναι, ναι. Έχω 3.000 καμήλες στη Σαχάρα και 6.000 πιγκουίνους στο Βόρειο Πόλο. Κανονικά. Έγινε. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Μια χαρά δουλεύετε. Δεν ξέρω τι κακίες είναι αυτές που ακούγονται για εσάς.
0: Μπήκαμε σε περιβάλλον κουβεντός και προφανώς ξεκινάμε για Τσίπρα.
1: Για Ελλάς, μην το ξεχνάς.
3: Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί, βήρα τις άγκυρες προς ολοταχώς.
0: Αυτά, ας πούμε, τα βήρα της
1: Άγκης. Είναι παλιά.
0: Αυτά είναι πάρα πολύ παλιά, ενώ το Ελλάς είναι ολόφρεσκο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αντιδράσεις τώρα που έχουν ενδιαφέρον.
1: Αρχικά εντός του ΣΥΡΙΖΑ, καμπανάκι από τη Ρένα Δούρου.
0: Μιλάει αρκετά η κυρία Ρένα Δούρου το τελευταίο διάστημα. Από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί και να θέλει ρόλο.
4: Τα ψέματα τέλος. Εξηγούμε με συγκεκριμένα σημεία. Τέλος δικαιολογίες αιρετών του Ελληνικού Κοινοβουλίου που επιδιώκουν να πατούν σε δύο βάρκες. Δηλαδή να ανήκουν και στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την Έδρα και την ίδια στιγμή να υποστηρίζουν τη διάλυση ή την περιθωριοποίησή του για να ενταχθούν σε ένα νέο κόμμα.
0: Σχολίασε και ο κύριος Μητσοτάκης το κόμμα Τσίπρα.
1: Ναι, με τρομερό χιούμορ πάντα. Πάντα τρομερό χιούμορ. Ήδη δηλαδή της Μοσκοπής έχει πάρει δύο μονάδες από το χιούμορ του Μητσοτάκης.
5: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Αλλά. Κοιτάξτε, μια γενική πολιτική παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας καταγερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση. Κόμματα δημιουργούνται, νέα κόμματα δημιουργούνται, αναταραχή μεγάλη υπάρχει, ειδικά στην αριστερά, η οποία έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί με έναν τρόπο που νομίζω ότι ξεπέρασε μέχρι τις προσδοκίες του Υπουργού Υγείας, ο οποίος συχνά σχολιάζει.
0: Το καλύτερο δεν είναι, εντάξει, η ατάκα που είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ότι γέλασαν από κάτω.
0: Το καλό είναι ότι από κάτω γελάνε, λες και τους έχεις πει το καλύτερο ανέκδοτο που έχει βγει ποτέ σε αυτό το πλανήτη.
1: Λες και έχει πάει ο Τσουβέλας εκεί.
0: Είναι το
1: Ατζαράκης.
0: Είναι το αναγκαστικό γέλιο αυτό που βγαίνει, ρε παιδί μου, ξέρεις.
1: Βία. Πώς τα λέτε, πρόεδρε. Δεν είναι δυνατόν.
0: Το όνομα πάντως δεν άρεσε σε κάποιους.
1: Ειδικά σε αυτούς που έχουν μάθει να τρέχουν στην ιστορία.
6: Το όνομα ήταν τραγικό. Όλο το rebranding που είχε καθίσει ο Κρυσούπερ καταστράφηκε από το όνομα. Το όνομα Ελλάς απευθύνθηκε σε δύο ειδών ακροατήρια. Στο ακροατήριο που είναι το μικρότερο, μεγαλύτερη ηλικία άνθρωπο που ξέρουν ιστορία, τους γυρίζει μνήμες του εμφυλίου πολέμου, των Δεκεμβριανών. Σε κάποιους ελληνικούς αντίθετων, πανελλαδικά και έχει και θετικά, εδάφησε μια πολύ ταραγμένη και επώδυνη περίοδο της ελληνικής ιστορίας. Αυτό είναι το μικρό κομμάτι. Το μεγάλο κομμάτι, δυστυχώς, αυτοί που δεν ξέρουν τι είναι από ιστορία, θα νομίζουν μιλάει την ελληνική αστυνομία. Το αστέρι έτσι του Σε Γκεβάρα στη μέση του αναρχισμού, για να που έχει πάξει το τυπολό και πολλά συμνημόνια, είναι σχεδόν κωμικό.
0: Δηλαδή να κάνω μια ερώτηση, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν περίμενα και στον κύριο Γεωργιάδη τώρα να κάνω ένα ενθουσιασμό για να είμαι ειλικρινής, αλλά δεν του δίνει credit του Τσίπρα για κάτι χθες. Δεν του άρεσε τίποτα.
1: Όχι, του άρεσε πάρα πολύ η εκδήλωση.
7: Η συνολική εμφάνιση που το κοριτσάκι.
6: Ωραία σήμερα. Ήταν ωραία τα ακρόπαιδα από πίσω. Αρκετά λεπτά ξόδευσε. Καλώ του ζητήσε. Αυτά δεν έχω να πω. Πολύ ωραία εκδήλωσαν.
1: Πολύ ωραία εκδήλωση ήταν. Ακούς!
0: Ό,τι Γεωργιάδης ήταν.
1: Έχει πει κι άλλα για τον Τσίπρα στο παρελθόν, όπως θυμάσαι. Πώς συμπαθώ τον Τσίπρα, ωραίος πολιτικός, πολιτικά δεν μπορώ να πω κάτι, του βγάζω το καπέλο, κάτι τέτοια.
0: Το Πασόκ έχει ξυπνήσει κοιμάται τώρα που έχει ρίξει ένα νυπνάκο.
1: Από τα χθες έχει ξυπνήσει, έχει μιλήσει για συμφέροντα, για διαπλοκή που προωθούν τον Τσίπρα. Τα έχει πει αυτά όλα, όλα το Πασόκ.
8: Ντεμπούτο ενός ιδιωτικού προσωποπαγούς κόμματος, έτσι μας φάνηκε. Ένα κόμμα το οποίο δεν δημιουργείται ως κοινωνική ανάγκη, αλλά ως μια προσωπική ανάγκη και επιδίωξη. Εγώ κατάλαβα και αισθάνθηκα μια αγωνία του να συνδεθεί με κάτι, με την αριστερά, αλλά όχι και τόσο, με το κέντρο και λίγο πιο δεξιά, αλλά όχι και τόσο ώστε να μην παρεξηγηθούμε.
0: Ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Έλα, έλα.
0: Ναι. Θα ξυπνήσουν κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Οι μετρήσεις πάντως, όπως είπαμε, ήδη τον κύριο Τσίπρα τον έχουν στη δεύτερη θέση.
1: Τον έχουν ακόμα δεύτερο. Ακόμα, τώρα.
0: Περιμένετε.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε.
1: Είναι πρώτες ώρες.
9: Αυτός που πρέπει να ανησυχεί είναι ο Ανδρουλάκης. Διότι ο Ανδρουλάκης έχει κάνει το μεγάλο λάθος να στρέψει το κόμμα του αριστερά. Και μεταξύ της Μαϊμούς και του Γνησίου, ο κόσμος προτιμάει το Γνήσιο. Λοιπόν, ο Τσίπρας είναι ο Γνήσιος αριστερός. Ξέρετε, έχω κάνει μια πρόβλεψη ότι πολύ πιθανό να δούμε τον Τσίπρα αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Δεύτερο δηλαδή.
9: Δεύτερο.
0: Εντάξει. Είναι πιο εύκολη η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία με Τσίπρα απέναντι. Αυτό είναι γεγονός. Μπορεί και η κυρία Καριστιανού να είναι δεύτερη όμως.
1: Ο κύριος Ζημιώτης, να ξέρεις, έχει μετρήσει ήδη.
0: Ναι.
1: Και έχει μετρήσει ο κύριος Ζημιώτης, και ας μην έχει εταιρεία δημοσκοπήσεων. Δεν έχει εταιρεία δημοσκοπήσεων. Ποτέ δεν έχει εταιρεία δημοσκοπήσεων.
0: Θα αμφισβητήσεις εσύ τον κύριο Ζημιώτη.
1: Όχι, έχει μετρήσει ήδη. Αυτό λέω. Αυτό τον ακούω, το σοφό.
10: Πρώτος ήταν ο Μητσοτάκης όπως όλα δείχνουν.
11: Μακράν.
10: Δεύτερος πώς ήταν.
11: Εγώ έχω πολλές αμφιβολίες αν θα παραμείνει δεύτερος ο Ανδρουλάκης, διότι έχει στρίψει το κόμμα πολύ αριστερά. Και όταν το στρίψει αριστερά μεταξύ της, αν θέλεις, του Αντιγράφου και του Γνησίου, ο κόσμος προτιμάει τον
10: Γνησίου. Μπορεί να πάει ο Τσίπρας
11: δεύτερος. Μπορεί να πάει ο Τσίπρας δεύτερος.
10: Και μετά Ανδρουλάκης Καριστιανού.
11: Και μετά Ανδρουλάκης Καριστιανού και παίζεται. Και
10: είδαμε τι παίζετε, τι παίζετε.
11: Μπορεί για το δεις και τέταρτο.
10: Το γιο Ανδρουλάκης,
11: το ξέρω εγώ.
0: Καλά, εμείς ψοφάμε για τέτοιο καφενείο, παιδιά. Τέτοιες αναλύσεις τέτοιου τύπου μπορούμε να κάνουμε οι πάντες.
1: Ναι, προφανώς. Άμα δεν είσαι εταιρεία δημοσκοπήσεων,
0: μπορεί να είναι και δεύτερος, μπορεί να είναι και πέμπτος.
1: Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να είναι και έκτος αν ακούω τον Δρυμιώτη.
0: Ωραία. Η κυρία Καριστιανού είπε ο Δρυμιώτης μπορεί να είναι και δεύτερη, έτσι.
1: Μπορεί να είναι και δεύτερη κατά τον κύριο Δρυμιώτη. Μέχρι και ο Νατσιός μπορεί να είναι δεύτερος. Αρκεί να μην είναι Ανδρουλάκης, εξυπηρετεί.
11: Δεύτερον, έχει τα χαρακτηριστικά που είχε και ο Κασελάκης.
10: Άρα θα έχει και την τύχη του Κασελάκη, λες.
11: Νομίζω, ναι, θα έχει και την τύχη του Κασελάκη, ο οποίος ήταν ένας διάτρονας αστέρας.
10: Απέσυ, και θα υποχωρήσει τόσο πολύ.
11: Γιατί να μην υποχωρήσει.
10: Στη Βουλή θα μπει η Καριστιανού, κατά τη γνώμη σου.
11: Ναι, στη Βουλή θα μπει.
10: Διψήφιο μπορεί να πιάσει. Διψήφιο μπορεί να πιάσει.
11: Και μπορεί να πιάσει και διψήφιο.
10: Τότε δεν είναι άσχημο. Κάτσε ρε Αντρέα. Αυτό είναι άσχημο.
1: Αυτά όλα σε μία φράση.
0: Μπορεί να μπει στη Βουλή, μπορεί να πιάσει και διψήφιο.
1: Αλλά θα έχει τύχει του Κασελάκη.
0: Ωραία. Okay. Σήμερα πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης το κλιμάκωσε και έκανε τη μήνυση στον Άδωνη Γεωργιάδη για το ακίνητο στο Ηράκλειο. Γιατί το έκανε τώρα ο κ. Ανδρουλάκης και όχι μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν.
1: Επί την περασμένη εβδομάδα το συζητούσαν, τώρα το έκανε. Αποφάσισα να το κάνει. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως αυτή η δίκη, ε.
10: Μάζει προφανώς πανικόβλητος, πολιτική κριτική, τα ψεύδη που έλεγε για ποσά και για μαϊμού και καλά διαγωνιστικές διαδικασίες. Mm. Αυτό είναι πολιτική κριτική. Το να λες ψευδός ενώ το ξέρεις ότι έβγαλε κάποια λεφτά στο εξωτερικό ενώ δεν έχει βγάλει από αυτά. Είναι πολιτική κριτική την περίοδο. Είναι ψέματα.
12: Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, να πάμε στο δικαστήριο όπου και θα αθωωθώ και μετά θα σκαθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Δεν είστε ο αλάθητος, αφήστε το στυλ του μονίμου. Να σας πω δε ότι κάνετε με τη σειρά όλα τα βήματα των μικρών κομμάτων. Αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις, καταθέτε μηνύεις πολιτικούς αντιπάλους, δεν μιλάτε με κανέναν και είστε ο υπεύθυνος για το μεγάλο πολιτικό κενό που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα και που επέτρεψε ακόμα και τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια, διότι η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί.
0: Και για το τέλος, Κώστα Καραμαλή τα είπε. Κάποιοι ταρακουνήθηκαν ξανά, κάποιοι άλλοι κάνουν σαν να μην συνέβη.
1: Κάποιοι που νοιάζονται για το χώρο τους ταρακουνήθηκαν, Μαρία. Κάποιοι άλλοι τι είναι? Αχάμπαροι.
0: Οι άλλοι δεν νοιάζονται για το χώρο τους, δηλαδή.
1: Όχι.
13: Παράνομοι σύντυποι κάνουν ομοφανείς παρακολουθήσεις, πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Όμως, αντί συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών τους, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων στις εκπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία, μάλιστα, στην προσπάθεια μείωσης και κατασυκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα.
14: Εγώ δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να σχολιάσω κάθε δήλωση ξεχωριστά, ειδικά όταν μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό. Επί της ουσίας του θέματος δεν το έχουμε υποτιμήσει. Την υπόθεση αυτή τη χειρίζεται η δικαιοσύνη και μάλιστα εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και έχει εκδώσει μια σειρά από αποφάσεις.
1: Και πάμε γρήγορα σε διάλειμμα, αφού τα πάμε πάρα πολύ ωραία. Και πάμε στα Hondo Center, μας περιμένουν, έτσι να πάρουμε λίγο μια ανάσα. Εκεί μας περιμένει το brand Clinique για περιποίηση προσώπου και μακιγιάζ, 35%. Μόνο στα Hondo Center, παιδιά.
15: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς εμοιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
18: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
19: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
20: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Enoforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
19: Με Enoforce
20: και Προσταζάν
19: από τη Vogel.
21: Vogel, ηλιέργα και φυσικά.
20: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
22: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
23: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
22: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
23: Α, είπα κι εγώ.
24: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
25: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
26: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. ασπαθής γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθεια θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
26: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Για ακούστε λιγάκι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί αρχίζουμε σιγά σιγά και μάλλον ξεκινάμε και το δουλεύουμε όλοι μαζί. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Το Καλλιμάρμαρο Στάδιο θα γεμίσει με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, αναδεικνύοντας το έργο ενός δημιουργού που συνέδεσε τη μουσική με την κοινωνική ευαισθησία, την πολιτική ιδεολογία, την ποιήση και την ιστορία αυτού του τόπου. Η φετινή μεγάλη συναυλία υπόσχεται μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και δυνατών ερμηνεών. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς αλφαβητικά οι καλλιτέχνες Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλεγοπούλου. Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήρια σας μέσω του ticketmaster.gr, ticketmaster.gr ή πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο olimazimborume.gr. Η μεγάλη συναυλία λοιπόν έρχεται, Μάνος Λοΐζος, τα έσοδα της συναυλίας διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Έρχεται Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη. Φυσικά θα είμαστε εδώ στη θέση μας λίγο μετά τις 3.
1: Να σε διορθώσω. Όχι σιγά σιγά. Φεύγουμε γρήγορα.
0: Σφαίρα. Έρχονται οι ατέριαστοι κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Τα λέμε αύριο ορεξάτη ξανά μετά τις 3.

0: Έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: έχετε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέλιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
1: Παρέχος, φιγκουράδος, κλάρο, κολοράδο, μαυρούρο, χειροποίητο ή μηχανής. Κάθε πούρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πούρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 291.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
7: Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 5.

Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο στο ύψος της μεταμόρφωσης του Περιστερίου και στο Ρέντι. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στην Αττική οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Η Τεχεράνη έχει στην κατοχή της προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μεταδίδει η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με το προσχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει μέσα σε ένα μήνα τη διαλύμψη εμπορικών πλοίων μέσω του στενού του Ορμούς στα προπολεμικά επίπεδα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την περιοχή γύρω από το Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Η διαχείριση και η χάραξη των διαδρομών της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμού θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα επόμενα 4 χρόνια με 75 εκατομμύρια το χρόνο, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, από ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, το Προλαμβάνω γίνεται μακροχρόνια εθνική πολιτική. Αναφερόμενο στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι θα φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι, πρόσθεσε, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Απίθμενο θράσος καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του νέου κόμματος. Όπως ανέφερε, επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύτηκε και ήλπισε για την υπεράσπισή του. Παράλληλα, τον κατηγόρησε ότι κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με ιδιώνυμο για την αποτροπή των πληστηριασμών, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις.

0: πάσες στη δικαιοσύνη. Ποινική δίωξη σε βάρος των 22 ατόμων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι αλλά και Αθήνα ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένδεξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη με επιχορηγήσεις που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται στο μεταναστευτικό στη χώρα μας, με τις θαλάσσιες ροές να εμφανίζονται μειωμένες πάνω από 40% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας. Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στη διαδρομή Τουρκία-Ανατολικό-Αιγαίο, όπου οι παράνομες αυξήσεις μειώθηκαν από 8.082 το 2025 σε 3.029 το 2026, δηλαδή κατά 63%. Στο νότιο μέτωπο, από τη Λιβύη προς την Κρήτη, οι ροές εμφανίζονται συγκρατημένες με μικρή μείωση περίπου 3% σε σχέση με πέρυσι, παρά τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Για πρώτη φορά, οι λιβικές αρχές συνεργάζονται με ελληνικές και έχουν γίνει τουλάχιστον 530 αποτροπές αφίξεων. Από τη Λιβύη, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Την άλλη Τρίτη θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα συνεχίστηκε η διαδικασία των ενστάσεων των κατηγορουμένων. Τα διαχρονικά κενά στα συστήματα ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο και την απειρία του όταν ανέλαβε καθήκοντα σταθμάρχη επεσήμανε στην ένστασή του για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου ως συνήγορος του μοιραίου σταθμάρχη. Τόνισε πως το πολύ νεκρό δυστύχημα ήταν αποτέλεσμα συστημικής αποτυχίας και όχι αποκλειστικά ατομικού λάθους. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Πυροσβέστες κατάφεραν να ανασύρουν το αγοράκι από το νερό και το παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, παρά τις προσπάθειες, το παιδί κατέληξε. Ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για τη διπλή ανάπλαση στο Βοτανικό γίνεται πράξη. Επελέγει ο ανάδοχος για τις νέες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό και ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών. Πρόκειται για ένα σύγχρονο αθλητικό συγκρότημα 16.500 τετραγωνικών μέτρων, με κλειστό γυμναστήριο, Ολυμπιακό κολυμβητήριο και χώρους προπόνησης, που θα κατασκευαστεί δίπλα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τα χιλιάδες παιδιά και οι αθλητές του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού θα αποκτήσουν το σπίτι που αξίζουν, αντάξιο της ιστορίας του συλλόγου, τόνισε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας, με πρόσκυρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται, και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα...
4: δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
5: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3, είναι Τετάρτη 27 Μαΐου, Σωτήριον έτος 2026. Τα πράγματα πάνε από το καλό στο καλύτερο, σύμφωνα με το Γιάννη Τζούνο. Ο κύριος Κώστας Πανός είναι εδώ μαζί μας. Τι γίνεται, Κώστα?
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Όλα καλά? Κανένας άλλος heavy metal που λέει ο Τζούνος έρχεται?
1: Δεν έρχεται. Ήτανε light metal το άλλο. Α, δεν ξέρω.
0: Pop δεν πας εσύ, pop και τέτοια.
1: Εδώ δεν πάει στα heavy metal.
0: Θα πάει στα φύση, έχεις κλείσει? Όχι.
1: Θα ήθελες όμως.
0: Φρόντισε να κλείσεις 14 Σεπτεμβρίου. Όλοι μαζί του μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ticketmaster.gr. Ξεκίνησε η προπόληση. Βρείτε το εισιτήριό σας τώρα, γρήγορα θα κλείσουν. Θα είναι μια μεγάλη συναυλία για το Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα. Στο 210-48-00-170-174, κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι φροντίζει για τις μουσικές που ακούμε και η κυρία Σοφία Καλαβρού είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Εντάξει, έτσι και
1: έτσι. Κατάκοπη τη βλέπω.
0: Κατάκοπη, ταλαιπωρημένη.
1: Ταλαιπωρία.
0: Μέχρι τις 6 παρα 10 στα μικρόφωνα του Sky, Τζούνο Κούτρα θα είμαστε εδώ μαζί με τους συναδέλφους μας και όλους εσάς που επικοινωνείτε μαζί μας. Ο κύριος Ατζολέτος είναι ήδη εδώ. Περιμένουμε να μπει στο στούντιο και η κυρία Βλεπάκη για να δούμε τι γίνεται. Έχουμε και τις πρώτες κόντρες, έχουμε και τις πρώτες δηλώσεις.
1: Τις δημοσκοπήσεις.
0: Μετά τον Ελλάς. Αμελάς και τα σχετικά. Εντάξει, οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν ωραία η ατάκα του Μητσοτάκη, Αντώνη.
2: Ναι, ήταν καλή.
0: Ήταν καλή η ατάκα.
2: Καλή, ναι.
0: Άφησε, ο Μητσοτάκης είπε ότι άφησε το
2: ΕΑΜ στον Πολάκη.
0: Το ΕΑΜ στον Πολάκη. Ναι. Σωστό. Εντάξει, καλή ατάκα. Να τα λέμε και αυτά.
2: Δουλεμένη.
0: Επίσης, δουλεμένη ήταν και η παρουσίαση του κυρίου Τσίπρα. Τώρα, απ' την άλλη, έχουμε και την πρώτη δημοσκόπηση. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση.
2: Χρειάζονται, ρε παιδί μου.
1: Μετά την ανακοίνωση του κόμματος όμως.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τι περιλαμβάνει. Θα δούμε την ταυτότητα. Ναι. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι εδώ έχουμε από τη Real Polls για το protagon.gr δημοσκόπηση. Πολύ γρήγορα. Διεξήχθη το τριήμερο 23 με 25 Μαΐου. Ανακοινώθηκε μετά το Τζίπρα, αλλά έχει γίνει πριν το Τζίπρα, ναι. Το Σαββατοκύριακο δηλαδή που πέρασε, σε πανελλαδικό δείγμα 1.667 ατόμων και καταγράφει μεγάλες αλλαγές. Αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Νέα Δημοκρατία πρώτη 27,5%. Κόμμα Αλέξη Τσίπρα, δεν έχουν προλάβει το Ελλάς. Έχουν προλάβει
2: χωρίς
0: το Ελλάς, 14,1. Κόμμα Μαρίας Καριστιανού, που υπάρχει όνομα.
2: Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία. 11,4.
2: Ναι.
0: Πασόκ Κίνημα Αλλαγής 8,6. Κομμουνιστικό Κόμμα 5,1. Ελληνική Λύση 4,3.
2: 5,1 το κουκουέ.
0: Βεβαίως. Ναι. Φωνή Λογικής 3,9. Πλεύση Ελευθερίας 3,7. Από 1,7 έχουν Δημοκράτες. Ο Δημοκράτης είναι ο
1: Κασελάκης.
0: Και η Νίκη. ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον Μέρα 25, 1,5%.
2: Μάλιστα.
0: ΣΥΡΙΖΑ 1,2%.
2: Ναι.
0: Νέα Αριστερά 0,5. Σπαρτιάτες 0,3. Άλλο κόμμα 2,6. Δεν έχω αποφασίσει 9%. Δεν θα ψηφίσω 0,2. Λευκό 0,4. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ γιατί έτσι γουστάρω. 2,3. Μεγάλες διακυμάνσεις. Το Πασόκ το δείχνει. Τώρα, στην πρόβλεψη αποτελέσματος έχουμε Νέα Δημοκρατία 29,1. Τσίπρας 16,1. Καριστιανού 13,1. Πασόκ 9,6. Κουκουέ 7,4, Ελληνική Λύση 5,6, Φωνή Λογικής, όχι, Πλεύση Ελευθερίας 4,5, Φωνή Λογικής 4,1, 1,7 Μέρα 25, 1,2 ΣΥΡΙΖΑ, 2 η Νίκη, Δημοκράτες 2 κτλ.
2: Αναλυτικά το διαβάζεις, βλέπω.
0: Αναλυτικά,
1: εδώ έχουμε μεγάλες αλλαγές.
0: Ναι.
1: Μεγάλες αλλαγές.
0: Για πες, Αντώνη, πώς το είδαν το πράγμα εκεί? Καταρχάς, πώς το είδες εσύ που ήσουν εκεί?
2: Καλά, εγώ είδα ένα πράγμα το οποίο ήταν απολύτως στημένο πάνω στο όνομα,
0: ναι.
2: Πάνω στην εκδήλωση, πάνω στην έκπληξη, πάνω στο βίντεο, πάνω στο κοριτσάκι, πάνω στη διακήρυξη και πολύ λιγότερο σε σχέση με το πρόγραμμα και με ό,τι άλλο έχει να κάνει με το καινούργιο κόμμα. Ήταν απολύτως στοχευμένο εκεί. και με μια επικοινωνιακή επιτυχία ότι δεν καταφέραμε να μάθουμε τίποτα μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Ναι. Το όνομα δεν μαθεύτηκε αυτό.
2: Ναι, πραγματικά. Αυτό το το δίνουμε όλοι δηλαδή. Mm-hmm. Και ότι ακούγονταν ήταν τελικά εμπνεύσει.
3: Συγγνώμη, ρε παιδιά, αλλά μα είχε μάθει το όνομα θα το είχε πει ο Ατζολέτο τώρα μεταξύ μα. Τα κοροϊδευόμαστε. Θα το είχε βρει άμα ήταν να το βρει κάποιο.
0: Καλύτερα που δεν μαθεύτηκε.
1: Δεν σου άρεσε.
2: Γιατί το λες αυτό, σαν να μη σ' άρεσε.
0: Εμένα δεν μου άρεσε. Τι, ελληνική αστυνομία, δεν καταλαβαίνω.
1: Παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία, παραπέμπει στην
0: ελληνική αστυνομία. Ακούω τη λογική ότι δημιούργησε δώρο, συζητήσει κτλ.
1: Αλήθεια είναι και αυτό.
0: Ναι, αλλά αυτά είναι για ένα διάστημα, παιδιά. Μετά αρχίζει τώρα. Η Δημοκλήδο τι θα βγαίνει και θα λέει. Εκπρόσωπο Ελλά.
1: Εκπρόσωπο τύπου Ελλά.
2: Εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρα κινήθηκε μέσω τη ασφαλή οδού. Και σε αυτή τη φάση αυτό που θέλει είναι να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που θα του δώσουν ένα 15% απευθυνόμενος βεβαίως και ενδεχομένως και σε παιδιά μικρότερης ηλικίας που το 15 δεν είχαν ζήσει τα μνημόνια και όλα αυτά και τώρα θέλουν λίγο να ριζοσπαστικοποιηθούν, λίγο να πάνε προς την αριστερά.
1: Ακούγεται αυτό σαν να έχει βάση.
2: Αυτή μέσω του YouTube.
0: Και θα πάνε στον Τσίπρα βεβαίως που είναι ριζοσπάστης.
2: Εντάξει, είναι πιο γνωστός από το Γαβρίλη Σακελαρίδη.
0: Ότι είναι ριζοσπάστης, βέβαια. Ναι.
2: Σοκράτη Φάμελο, κατάλαβες.
0: Ναι, δηλαδή, ένα νέο παιδί είναι τώρα, λέει, ποιος είναι ο ριζοσπάστης, ο Τσίπρας.
2: Έλκει περισσότερο κόσμο, ας πούμε. Τέλος πάντων.
0: Εγώ θα έλεγα πάντως προσωπική άποψη πάλι ότι η εκδήλωση χθες ήταν προσανατολισμένη πάνω στην φιλοτέχνηση του προφίλ του Αλέξη του Τσίπρα. Ήταν.
2: Και αυτό μαζί, βέβαια.
0: Δηλαδή, για μένα η χθεσινή εκδήλωση δεν τα ακούω. Εντάξει, το όνομα, οκ, εντάξει, το κοριτσάκι κτλ. Εδώ το θέμα ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Ναι, το μέσο όμως ήταν το όνομα.
0: Το μέσο ήταν.
2: Που να κάνει και θόρυβο.
0: Ναι, το μέσο ήταν το όνομα. Καλά το πήγανε. Έκανε θόρυβο, δεν το συζητάμε. Τώρα αν θα πιάσει ή όχι, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ουσιαστικά ήθελε να επιβεβαιώσει το rebranding, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας.
2: Εντάξει, ήταν και rebranding στο rebranding αυτό.
1: Rebranding στο rebranding.
0: Γιατί έπιασε τους Γάλλους και τους είπε, σας πω εγώ πώς θα γίνει.
2: Είμαι
0: βέβαιο. Δηλαδή κάτι του έχουν πει αυτοί, κάτι άλλο. Αποκλείεται να του έχουν πει να έχουν πληρωθεί για να πούν το Ελλάς. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Λες εσύ.
0: Ούτε μία στο εκατομμύριο. Εγώ θα του έπαιρνα τα λεφτά πίσω. Δεν θα πληρωνόντουσαν ποτέ.
1: Έλα, ρε Χρήστο Σόπα.
0: Λοιπόν, και του λέει ο Τσίπρας, θα σας πω εγώ πώς θα γίνει.
1: Θα το πούμε.
0: Σκεφτόταν, λέει, δύο μήνες, το σκεφτόταν.
1: Τρεις.
2: Όχι, το έχει πει εδώ και δύο μήνες.
0: Ναι.
2: Το έχει πει στους συνεργάτες.
0: Να δει πώς θα το ρίξει.
2: Ναι.
0: Οι συνεργάτες. Και δεν υπάρχει συνεργάτης πολιτικού που να του πει, αδελφέ, είναι λάθος.
2: Συνεργάτης Προέδρου.
0: Συνεργάτης Προέδρου με τίποτα.
1: Να, καλά, ναι.
0: Να του πει, ρε Πρόεδρε, όχι. Κανένας. Κανένας. Ελλάς, του είπανε.
1: Πού το
0: ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Σταμάτα.
1: Πώς το σκέφτηκε.
0: Ρε Σατανά, του είπανε, είσαι Θεός. Μπράβο. Κατάλαβες. Έτσι λοιπόν το κρατήσανε κρυφό. Για δεν θέλουν να το πουν παρά έξω. Γι' αυτό έμεινε κρυφό.
2: Σκιάχτηκαν.
0: Σκιάχτηκανε. Και μετά λέμε εμείς επικοινωνιακή επιτυχία. Ήτανε. Επικοινωνιακή επιτυχία.
1: Άρα και άλλος που το ήξερε το όνομα και θα μπορούσε να το πει, σου λέει τι να παραγάσει.
0: Ας το καλύτερα μην το πούν βγει παρά έξω.
3: Μπορεί να σκέφτηκε και ότι δεν το πιστεύανε, ρε παιδιά.
0: Μην βγει παρά έξω, μήπως αλλάξει.
1: Μήπως αλλάξει, όχι.
2: Μα εδώ πέρα μπήκαν μέσα εταιρείες, μπήκαν γραφίστες. Κάπου κάποιος δεν διέρευσε να πει κάτι, να ακουστεί, να πάει από εδώ. Εκεί, να γραφτεί. Περιμέναμε το τελευταίο δευτερόλεπτο.
0: Τους είχες πιάσει όλους, ρε Θηρίο.
1: Και καλά.
0: Γραφίστες από εδώ, από εκεί. Να βρεις το όνομα.
2: Εταιρεία λίγων γραφιστών.
3: Κάπως γίνεται η δουλίτσα.
0: Ωραία.
1: Και πάλι δεν το μάθαμε. Λοιπόν, μας το είπε το χαρτί.
0: Με τις δημοσκοπίες ψιλοχαίρονται.
2: Εντάξει, δεν έχουν βγει ακόμα δημοσκοπήσεις.
0: Αυτή είναι η
2: όχι, όχι, όχι, δεν χαίρονται. Δεν, ναι, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Κάτσε με βγουν οι άλλες και δείχνουν 7,
2: Σωστό είναι αυτό. Ναι. Από Δευτέρα και πάλι νωρίς θα είναι, αλλά από Δευτέρα εντάξει θα έχουμε. Ίσως έχουμε και το Σαββατοκύριακο στις Κυριακάτικες, δεν ξέρω.
3: Ναι. Μα πώς θα χαίρονται, αφού έρχεται η ώρα του Τζούνου που κοροϊδεύει το Πασόκ που θέλει να βγει πρώτο και από την Αμαλία πρώτη θέλω να βγουν.
0: Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα. Παιδιά, όλοι θέλουν να βγουν πρώτοι. Δεν κατεβαίνει κανείς για να βγει δεύτερος.
1: Παιδιά, συγγνώμη τώρα, κατεβαίνει κανείς για να βγει να χάσει.
3: Ναι, όχι. Ωραία.
0: Εγώ τότε θα κατέβαινα γιατί... μόνο για να μπω στη Βουλή
1: μόνο για
0: και να
1: 3%.
0: Παίρνω την επιχορήγηση. Για τίποτα άλλο.
1: Μπορεί.
0: Θα το έλεγα.
1: Γι' αυτό
0: τα
1: ίδια.
2: Κόμμα διαμαρτυρίας ο
1: Κόντρας. Είσαι κόμμα διαμαρτυρίας. Οι υποδέλυποι κατεβαίνουν για να νικήσουν. Έτσι και ο Τσίπρας.
0: Αυτό.
1: Και τώρα.
3: Ξέρεις ότι άμα το έλεγες μπορεί και να βγαίνεις έτσι. Αλήθεια.
0: Κάτι ετοιμάζεται, ηρεμήστε, θα το δείτε μπροστά σας όταν θα έρθει όλα.
1: Τι εννοείς, κι άλλο σχηματισμό.
0: Τι? Και σοβαρό σχηματισμό, όχι ότι και ότι. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα λέει: αν θέλει το Πασόκ να δει δημοσκοπική άνοδο, να βάλει τη Βλεπάκη εκπρόσωπο τύπο. Δέσποινα Δαγκωτό, λέει ο Γεράσιμος από τη Μάλτα.
1: Συμφωνώ
0: και
3: εγώ. Όχι, εγώ ψηφίζω Τσουκαλά, αγαπητέ Ακρότη.
0: Εσύ που ψηφίζει Τσουκαλά για να μην χάσει τι πηγέ σου, πε μα σε παρακαλώ τι λένε στο Πασόκ και για τον Τσίπρα και για τι δημοσκοπικέ.
3: Καλά, όπω τα είδατε, ήταν σκληρή ανακοίνωση του Πασόκ. Πόσο καιρό περιμένανε. Εξηγούν σε κάθε τόνο φυσικά ότι αντίπαλος είναι τα προβλήματα και η κυβέρνηση, αλλά χτες το Πασόκ έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει αυτό ήταν το παλιό που πλέον έρχεται πίσω με τα συμφέροντα, είχε έρθει παλιά με την τοξικότητα και σήμερα ακούσαμε και τον εκπρόσωπο τύπου να λέει ότι περισσότερο μοιάζει με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μια πολιτική πρόταση, η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα βεβαίως. Το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στα χρήματα των κομμάτων ήταν αυτό που ήταν κόκκινο πανί και για τη Χαριλάου Τρικούπη και γι' αυτό ήταν και άμεση αντίδραση και αυτό το οποίο εξηγούν σε κάθε τόνο είναι ότι όταν το Πασόκ στα χρέη των κομμάτων, όταν το Πασόκ προκαλείται θα παίρνει άμεσα και τις απαντήσεις. Και έτσι είδαμε ένα προς ένα τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σήμερα και στα τηλεοπτικά πάνελ να έχουν πολύ επιθετικούς τόνους σε σχέση με το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα θα δούμε και τις δημοσκοπήσεις. Η μάχη φαίνεται ότι θα είναι για τη δεύτερη θέση.
0: Αναφέρθηκε ο Τσίπρας στα χρέη. Δεν το είδα, είπε για τα χρέη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πολύ φορεμένα όλα αυτά.
1: Είναι εντάξει. Για τη δεύτερη θέση πάλι. Δεν θα πει για τα χρέη του Πασόκ.
0: Θα ξανακάνουμε την αστεία.
1: Σωστό και αυτό, ναι. Γιατί τώρα εδώ.
0: Όχι. Αν πάει να πει για το τι θα γίνει με τα συστήματα εδώ, με την ακρίβεια.
1: Θα τα πει, βέβαια. Να πει και δύο πράγματα. Τα πει και αυτά.
0: Αλλά εντάξει, ποιο δίνει σημασία κανένα. Ενώ τα χρέη του Πασόκ, το Πασόκ τσίμπησε αμέσως και έδωσε σημασία.
3: Εντάξει, όμως είπε και για τα. Τις αποκαλύψει εδώ, αυτά που είπε ο Γιούγκερ, η ανακοίνωση του Πασόκ αναφέρεται σε αυτά. Ότι, αντί για να, ότι έκοψε τις συντάξεις αντί για να βάλει φόρο στους εφοπλιστές. Γενικά ήταν η δημία επίθεση της ανακοίνωσης.
0: Τώρα το καταλάβαμε σε άλλο. Τι κούπα από τη Δευτέρα έχει παίξει το ντοκιμαντέρ.
1: Το Γιούγκερ το Πασόκ.
0: Παίζει και στα τρέιλερ. Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Άρε Τρίφωνα.
1: Για τις δημοσκοπήσεις λένε τίποτα.
3: Φαντάζομαι ότι θα το έχανε στα κοιτάπια τους. Υπάρχει μια αφορμή. Υπήρξε η αφορμή, είπε για τα χρέη του Πασόκου Αλέξη Τσίπρας και έτσι επιτέθηκαν με αυτόν τον τρόπο.
1: Για τις δημοσκοπήσεις λένε τίποτα και αυτό το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο.
3: Κοίταξε, έχω παρατηρήσει τις τελευταίες μέρες μια στάση του Πασόκ των στελεχών που λένε ναι, βεβαίως είναι φωτογραφίες τη στιγμή, αλλά με εμά στην περίπτωση του Πασόκ έχουν κάνει λάθος και το 23. Δεν ήταν έτσι όπως τα λέγανε, ότι πάντοτε το Πασόκ είναι αδικημένο από τις δημοσκοπήσεις, ότι η πραγματική δημοσκόπηση είναι η μέρα των εκλογών και εκεί θα απαντήσει ο λαός και θα
1: δούμε όλες οι απαντήσεις
3: και θα τις δούμε τώρα. Νομίζω ότι κάπως έτσι σε αυτούς τους τόνους θα κοιμανθεί το επόμενο διάστημα η Χαριλάου Τσίπρα σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Θα τις δούμε να έρχονται, αλλά πάντως αυτό καταλαβαίνω ότι είναι το αφήγημα που θα ακούμε τις επόμενες μέρες. Βεβαίως σήμερα είχαμε και την μήνυση του Νίκου Τονδουλάκη στον Άδωνη Γεωργιάδη. Ήταν μια κίνηση που δεν είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος του Πασόκ για συκοφαντική δυσφήμιση, για όσα είπε και έγραψε ο Υπουργός Υγείας το τελευταίο διάστημα σε σχέση με το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στελέχοι και κομματικές πηγές αναφέρουν ότι υπάρχουν έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ένα προς ένα αυτά τα οποία έλεγε ο Υπουργός Υγείας δεν αντιστοιχούν στην αλήθεια και έτσι προχώρησε σε αυτή την κίνηση σήμερα ο πρόεδρος του Πασόκ. Δεν την άφησε αναπάντητη βεβαίως την κίνηση αυτή ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Τι είπε, ότι θα συζητήσω να έρθει η αστυνομία μου και να πάμε στα δικαστήρια και θα
3: δω. Θα καταθέσει και αγωγή για ηθική βλάβη.
0: Ωραία. Ένας άνθρωπος χαίρεται με όλα αυτά. Υπάρχει ένας που χαίρεται.
1: Και πολύ.
0: Τι τυχερός είναι αυτός. Μιλάμε για πολύ τυχερός.
1: Για τον ίδιο. Άστρο.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Μιλάμε για τύχη, όχι αστεία.
1: Μα με αυτά που γίνονται με
0: σχέση. Μόνο τον Τζόκερ δεν του έχει τύχει. Εκτός αν του έχει τύχει και δεν το ξέρουμε. Καταλάβες. Πες ο Μητσοτάκη.
1: Μπορώ.
0: Ωραία, να είστε καλά. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα ποιες είναι.
1: Τις επόμενες κινήσεις του Τσίπρα θα τις δούμε πάρα πολύ σύντομα.
0: Δηλαδή.
3: Αυτά είναι.
0: Τι θα κάνει.
1: Θα κάνει περιοδίες. Έχει και τη διεθνή διάσκεψη που κάνει κάθε χρόνο με το ΖΑΕΦ, θυμάστε.
0: Θα έρθει ο ΖΑΕΦ. Τι άλλος.
1: Μάλλον Κύπρο θα πάνε.
0: Μάλλον θα πάνε Κύπρο. Να παίξουν οι Τζόκερ, εκεί έπεσε την τελευταία φορά.
1: Θα τα πει και εκεί. Το Euro Jackpot.
0: Όχι το Euro, το ελληνικό, αλλά το μεγάλο το ποσό.
3: Προστάμενε, μήπως με στείλει.
0: Βεβαίως εννοείται.
3: Μήπως με στείλει. Γιατί με στέλνει μόνο εδώ πέρα στα γύρω-γύρω. Λοιπόν, το είπε δημοσίως. Δεσμεύτηκε, παιδιά, σας έχω μάρτυρες.
1: Σε στείλει, ναι.
3: Πρόσεχε τώρα στην κοινωνία. Τι λες μπροστά στα τέρια.
0: Αυτός δεν είναι προϊστάμενος.
3: Ναι.
0: Εγώ είμαι τον προϊστάμενο.
3: Και εσύ.
0: Εγώ με το κεφάλαιο σου.
3: Ο Γιάννης είναι μαζί μου.
0: Αυτό είναι άφραγκο. Γεια σα, Αντώνη.
1: Γεια σα, παιδιά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Σταματάει η εξέλιξη για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Μπορεί ένα καταξιωμένο επαγγελματία να ξανακαθίσει στα θρανία. Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρα. Αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντο, το Executive MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομο. Με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση, το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη στι αρχέ Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερε πληροφορίε στο alba.ac.gr.
0: Αυτό. Ο κριτικός λέει: εγώ θα σας πω για το όνομα. Στην αρχή ήταν να το βγάλει ελληνική ριζοσπαστική αριστερή συμπαράταξη, αλλά έβγαινε αέρας. Για να μην τρώει καζούρα όμως με το αέρος, ανήκατε μάχα κτλ., έβγαλε το ριζοσπαστική. Το δε πρώτο όνομα,
1: ναι,
0: ήταν ελληνική ριζοσπαστική αριστερή συσπήρωση τέως ηγέτη ΣΥΡΙΖΑ. Εραστής. Το απέρριψε αμέσως. Διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.

0: καθαρίσουν το τοπίο. Πεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα! Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία.
8: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί... πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
9: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
10: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύμφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
11: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
12: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
13: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
14: www.ktismabathandroom.gr.
13: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
14: Η νέα εποχή έφτασε
15: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
14: Infonet Πληροφορική.
15: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
14: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
15: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
14: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
15: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
14: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
14: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
15: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
14: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
16: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
15: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
17: Yes!
18: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
19: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
20: Έφαν την για πατήχα. Έφαν μία λέξη. Την για πατήχα.
21: Την πατήσαμε.
20: Λέγεται αρνητικά για τον αμυντικό και σημαίνει ότι τον πέρασε με τρίπλο επιτιθέμενος.
21: Ναι, την πατήσαμε. Κάτι.
20: Έχασα στη μάπα, τζάι το λεωφορείο.
21: Έχασε το.
20: Ο παίκτης ή ο διαιτητής που είναι εντελώς εκτός φάσης.
21: Άρα λοιπόν, έχασε τον άνθρωπο.
20: Αυτό που διαβάζουμε τώρα είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο που μας ήρθε στα χέρια μας.
21: Ναι, ναι.
20: Είναι και β' έκδοση. Είναι το λεξικό του ποδοσφαίρου από τον Στέλιο του Βραδέλη. Τον έχουμε φιλοξενήσει στο Στέλιο για το προηγούμενο που είχε γράψει. Είναι καταπληκτικό. Έρχεται και το Μουντιάλ τώρα, οπότε καταλαβαίνετε.
21: Και επίκαιρο.
20: Και έχει και κυπριακή διάλεκτο.
21: Αυτά τα στα κυπριακά που διάβασες πάντως είναι φοβερά.
20: Ωραία. Τι άλλο έχουμε. Ασχολείστε τώρα με τον Τσίπρα όλοι. Προφανώς χαίρεται ο Τσίπρας, μια χαρά. Ο Μιχάλης λέει: έκαμαν τα σιόνιν. Τα σιόνιν είναι το χιόνι, λέει. Το αντίστοιχο είναι τα έκαναν θάλασσα. Πέι και ο Γιού είναι ένα τουρκικό χωριό. Α, τη στείλανε στο τουρκικό χωριό.
21: Α, τη στείλανε στο τουρκικό. Μα, μάλιστα.
20: Εν και που καταλαβαίνει, ίντα του λαλούσι. Αυτό, γεια σου, ρε Στέλιο. Στα γρήγορα, τι σημαίνει κριτική λέξη, δεν το λέμε. Γεια σου, Μιχάλη, γρόθος, δεν το πέντε στον αέρα.
21: Ναι.
20: Λοιπόν, γεια σου, Μαράγδα, να είσαι καλά.
21: Καλησπέρα, Μαράγδα.
20: Από τη χθεσινή εκδήλωση, ποιος την πλήρωσε? Τι είναι ο ίδιος, εγώ και εγώ.
21: Το νέο κόμμα, πώς το είδαν.
20: Ωραίο, Γεράσιμε. Ναι, σωστό. Ωραίο. Δεν μπορώ να το πω, ναι, καταλαβαίνετε. Ο Παλαιοφιλελεύθερος αναλάβει εκπρόσωπος τύπου, λέει, Βλεπάκη στο κόμμα Όλα για Όλα, τον Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλου. Αλλιώς θα λέγεται το κόμμα.
21: Επίσης, αφήστε την κοπέλα.
20: Ο Τζίμπιγιου 57 λέει, Χρήστο, τι έμαθα, θα κάνεις κόμμα μαζί με το Χιώτη και τον Θάνο το κολοκυθάκι της Φρουτοπίας. Με το Χιώτη μπορεί. Το του Κολοκυθάκη δεν το ξέρω. Ο Σπύρος λέει το ερασιτεχνικό λογότυπο Ελλάς, νομίζω ότι το έφτιαξε γραφίστας. Ο ίδιος λέει το έφτιαξε με AI του.
21: Άντε ρε, αφήστε το. Γραφίστας το έφτιαξε. Το που Αντώνης.
20: Γεια σου, Χρήστο, να είσαι καλά. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε. Α, ο Στρατής λέει: έχετε πλούσιο υλικό από τα δύο κόμματα και τις παρεμβάσεις Καραμαλή από χθες. Εγώ θα σας προσγειώσω στην Ελλάδα σήμερα. Πήγα στον ΕΦΚΑ με ραντεβού για δική μου υπόθεση και μου τύπωσε ο υπάλληλος μια βεβαίωση από το σύστημά του να την καταθέσω στο διπλανό υπάλληλο που καθόταν στην διπλανή καρέκλα και στη συνέχεια να κάνω ηλεκτρονική αίτηση, να τυπώσω σπίτι μου τον αριθμό του πρωτοκόλλου και να φέρω το χαρτί να καταθέσω το πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Αυτά ήταν όντως τρία γραφεία μακριά. Πραγματικά νόμιζα ότι με τρολάρανε. Εκεί που τελειώνει η λογική, αρχίζει η Ελλάδα 2.0 μακριά. Για να μην ξεχνιόμαστε. Καταπληκτικό.
21: Φοβερό είναι αυτό.
20: Και ο Νίκος από τη Χαλκίδα, καλησπέρα φίλοι μου. Πάμε με το καλό στο καλύτερο, σύμφωνα με τον Γιάννη Ντάουνι. Χρήστο, σύμφωνα με τον Γιάννη, κάθε χρόνο πάω είναι φαβορί για το πρωτάθλημα.
21: Ναι. Ναι, γίτσες. Μπράβο.
20: Συγγνώμη. Άρα το καλύτερο θα το δούμε σε 20 χρόνια.
21: Ναι, τι λέτε, μωρέ.
20: Έχω αλληλεγγύη.
21: Τι λέτε.
20: Ναι, ωραία.
21: Τι λέτε.
20: Γιώργο, τι γίνεται?
0: Τα σέβη μου, να είστε
21: καλά. Γεια σου, Γιώργο,
0: παιδιά.
21: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, παιδιά.
21: Πες στον κύριο Κούτρα, ζεστό χρήμα στην αγορά.
20: Δεν τα κάνει η αγορά τα σκέφτα. Δεν μπορεί να τα απορροφήσει.
0: Λοιπόν, με βάση τα στοιχεία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 17.000 δικαιούχοι που έχουν καταθέσει την αίτησή τους στο εξοικονομώ του 25 ήδη έχουν στείλει προκαταβολές για τα συνεργεία. Σας θυμίζω ότι όλοι οι δικαιούχοι που είχαν καταθέσει αίτηση ήταν λίγο κάτι παραπάνω από 35.000. Άρα λοιπόν οι 17.000 έστειλαν τις προκαταβολές. Άρα λοιπόν πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν έργα. Επίσης 5.000 έχουν ήδη αρχίσει έργα.
21: Άρα δουλεύουν συνεργεία.
0: Δουλεύουν συνεργεία εκεί.
20: Χαμός.
0: Και 700 τελειώνουν το σπίτι τους.
21: Ναι. Βέβαια, όλοι αυτοί, Γιώργο, θα μπορούσαν να είχαν τελειώσει πολύ νωρίτερα.
0: Φυσικά
21: να
0: και πολύ
21: πάρει
0: νωρίτερα.
21: Τα χρήματα πολύ νωρίτερα. Και.
0: Ποια είναι λοιπόν τα εμπόδια? Μάλιστα και ένας με πήρε και σήμερα το πρωί τηλέφωνο. Τα εμπόδια είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Δεν υπάρχουν μηχανικοί στην αγορά. Όπως επίσης δεν υπάρχουν και συνεργεία στην αγορά. Γιατί αυτή τη στιγμή πέρα από το εξοικονομώ του 25, τρέχει και το εξοικονομώ του 23, τρέχει και το ανακαινίζω, τρέχει και ο
20: θερμοσύφων.
0: Τόσες κατασκευές.
20: Που γίνονται έτσι κι αλλιώς. Άνθρωποι που ανακαινίζουν χωρίς να παίρνουν προγράμματα.
0: Και τα χήματα.
20: Άρα τι λεφτά, τι στο χρήμα πέρα στην αγορά.
21: Αυτό να το
0: με την έννοια, την έννοια μπήκανε 247 εκατομμύρια ευρώ μόνο από τις προκαταβολές.
21: Ρε, χαμός,
0: δηλαδή αυτή τη στιγμή οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στην Ελλάδα πρέπει να είναι οι υδραυλικοί, πρέπει να είναι αυτοί που τοποθετούν κουφώματα, πρέπει αυτοί που τοποθετούν ηλιακούς, πρέπει αυτοί που κάνουν θερμοκρασία.
20: Αλλά δεν πάνε να την κάνουν τη δουλειά. Ευτυχισμένοι αυτοί, αλλά δεν βλέπω πολύ κόσμο να τρέχει να πάει να κάνει τη δουλειά.
0: Πώς δεν τρέχει?
20: Δεν τρέχει, πάνε όλοι και κάνουν άλλες δουλειές.
21: Για να θα πάρουν περισσότερα χρήματα.
0: Τρέχει.
20: Από πού θα πάρουν περισσότερα χρήματα?
21: Από τους υπόλοιπους.
20: Ποιοι?
21: θα κάνουν τις δουλειές.
0: Δεν μπορούν να.
20: Γιάννη, λέω ότι δεν πάει κανένας να κάνει αυτές τις δουλειές. Δεν πάνε τα νέα παιδιά να γίνουν.
21: Α, αυτό λες.
0: Ναι, φυσικά. Αυτό, σε αυτό.
20: Τι κατάλαβες.
21: Άλλο κατάλαβα.
20: Μήπως το παλάθος να
0: κάνει. Όχι. Τώρα μπήκα και εγώ στο νόημα. Λοιπόν,
21: άρα το παλάθος.
0: Ναι, δεν το πες λάθος. Απλά έπρεπε να μας το εξηγήσει καλύτερα.
20: Σήμερα κατάλαβες.
0: Υπάρχει λοιπόν.
20: Κοιτάζονται στα μάτια.
0: Υπάρχει λοιπόν τέτοιο τόση εργασία για αυτές τις ειδικότητες που δεν προλαβαίνουν τα ραντεβού τους. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν προλαβαίνουν ραντεβού να κλείσουν.
20: Το ίδιο λέω. Δεν είναι. Όλοι πάνε στις προάλλες που είναι μια παρέα 15 παιδιών, ας πούμε. Τι θα γίνει εσύ οικονομολόγος, τι θα γίνει οικονομικά. Εσύ τι θα γίνει οικονομικά. Εσύ ένα, ήταν μηχανικός.
0: Όλοι θα έχω έναν μηχανικό στη γειτονιά μου. Ναι. Του ζήτησε ένας πελάτης του ηλεκτρονική ταφέτα κτηρίου, του κλείσε ραντεβού τον Οκτώβριο.
20: Είναι τα ταλαιπωρία.
0: Του κλείσε ραντεβού τον Οκτώβριο.
21: Καλησπέρα Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα
0: λοιπόν,
21: πολύ.
0: Χρειάζεται προσοχή.
21: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
21: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με περισσότερα από 10 χρόνια ζωής. Εκπαιδεύει στελέχη με αντίστοιχη εμπειρία. Το Alba Executive MBA βοηθά τα υψηλόβαθμα στελέχη να αναπτύξουν τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να διαχειρίζονται με ευελιξία τις ανατροπές της εποχής. Το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη του στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Να μάθουν περισσότερα, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα alba.acq.edu.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις.

0: Αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστή.
3: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
5: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
6: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
7: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
8: Η νέα εποχή έφτασε
9: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: InfoNet Πληροφορική.
9: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
9: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
9: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Απαντήσει κάποιος. Πώς τότε το βρίσκανε και λέγανε στην Αττική αυτό που πιο πολύ είναι και τα... ήταν το αλκοόλ για παράδειγμα. Μάλιστα. Στη Θεσσαλονίκη ήταν άλλο πράγμα.
2: Πάφος ήταν, ναι.
1: Στη Θεσσαλονίκη ήταν άλλο πράγμα. Στην Καλαμάτα άλλο πράγμα.
2: Πρωτεΐνες τόσο. Υδατάνθρακες τόσο.
1: Ολόκληρη εξέταση. Και εδώ πέρα την Οσμή. Κανείς.
2: Ναι.
1: Ούτε δεν στα λίμματα, ούτε στα νερά, ούτε στα βράχια, ούτε στα βότσα.
2: Προφανώς η Οσμή δεν είχε απόβλητα.
1: Τι χρειάζεται, γιατί και
2: από αυτά από τα απόβλητα ήταν. Από τα κακάκια ήταν.
1: Ναι,
2: ναι,
1: βέβαια. Μάλιστα.
2: Από την Ιταλία τα μετράει.
1: Σου έχω απάντηση.
2: Ναι,
1: όλοι εμείς που εισπνεύσαμε την Οσμή.
2: Ναι.
1: Δεν αποβάλαμε μετά. Να πάμε να μετρήσουμε εκεί πέρα. Λοιπόν, η απορία.
2: Όχι, σοβαρή η απορία.
1: Και είναι και σοβαρή. Δεν νομίζω ότι.
2: Το έχουμε πει. Δηλαδή, δεν νοείται σοβαρό κράτος να μην ξέρει
1: από τι προέρχεται. Εν τω μεταξύ, δεν μιλάει και κανείς, δεν λέει και τίποτα. Εμείς λέμε, βέβαια. Λοιπόν, γιατί είχε ξανασυμβεί, ήταν σε λιγότερη έκταση, ένταση. Ναι, να το δεχτώ. Τώρα, μα ξανασυμβεί, τι θα λέμε πάλι. Άντε, παιδιά, ήταν η ξαδέρφη τη Αυτινή που δεν βρήκαμε. Δεν είχαμε βρει την άλλη, γιατί να βρούμε κι αυτή. Δεν πάει έτσι. Λοιπόν, υπάρχει έρευνα όμως σε εξέλιξη. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή ένα έρμο πόρισμα θα βγει.
2: Ναι, έγινε η φορολοταρία, πρέπει να πούμε.
1: Όξο είμαστε.
2: Για τις συναλλαγές το είδες ήδη.
1: Ποιο?
2: Το έλεγξες.
1: Όχι, αλλά δεν θα έρχονταν ένα μήνυμα.
2: Α, δεν ξέρω, έρχεται. Πού να ξέρω.
1: Α, ούτε εγώ ξέρω αν έρχεται μήνυμα, συγγνώμη, αλλά νομίζω θα έρθει. Θα σου λέει, κέρδισες κάτι.
2: Wow! άμα έρχεται μήνυμα, δεν το έχουμε κερδίσει.
1: Ω, καλά, είσαι.
2: Δεν το ξέρω όμως. Φαντάζομαι δίκιο έχεις, όμως θα έρχονταν.
1: Πρέπει να έρθει ένα μήνυμα. Τι, κάθε μέρα κοιτάς πότε είναι η φωτολοταρία και αυτό. Ότι έχουν κερδίσει άνθρωποι, έχουν κερδίσει πάντως. Εμείς ούτε και.
2: Έχεις δει κανέναν εσύ.
1: Έναν.
2: Έχεις δει,
1: Μου έχει πει. Αλήθεια ψέματα, τι να ξέρω.
2: Τι να σου πει, γιατί να σου πει ψέματα.
1: Ναι, δεν ξέρω. Καλά. Λοιπόν. Γιατί να πει ψέματα.
2: Όχι, μωρέ. Εντάξει, γίνεται, αλλά δεν. Είναι σαν και αυτό με τα υπόλοιπα τυχερά παιχνίδια. Λέει, κέρδισε ο τάδε. Αυτό το ποσό. Δεν το πιστεύω.
1: Καλά.
2: Γιατί το έχει κερδίσει εσύ. Άμα το έχει κερδίσει εσύ.
1: Κρίσταλ Πάλας ή Βαγιακάνο.
2: Ναι.
1: Για πες.
2: Α, η Νία της έχει έρθει το mail.
1: Έρχεται mail. Α, για να
2: αλλά έρχεται mail,
1: mail
2: δύο μέρες μετά, λέει.
1: Γραφείο τύπου Κοτσόβο. Αυτό πώς το λέει. Γραφείο του Υπουργείου Υγείας, λέει εδώ. Τι δεν είναι. Μάλιστα.
2: Πες τι θες να πεις για να κλείσουμε.
1: Σε ρωτάω, Κρίσταλ Πάλας ή Ράγια Βαγιακάνο.
2: Τι με ενδιαφέρει.
1: Τελικός Europa League το βράδυ.
2: Ούτε που με απασχολεί, ούτε που θα το δω, ούτε που με ενδιαφέρει.
1: Μάλιστα. Ράγιο Βαγιακάνο.
2: Λες εσύ Ράγιο Βαγιακάνο. Έτσι για την αλητία θα πω πώς την είπες την άλλη.
1: Κρίσταλ Πάλας.
2: Κρίσταλ Πάλας.
1: Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
3: Πάμε.
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681 210-72-550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Tenta Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.

0: 51,6.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο fernideco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
4: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα

και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Από το εξωτερικό και για τα 3 εκατομμύρια αυτοκίνητα που δεν έχουν περάσει χτεό. Να είστε καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα και να έχετε πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές. Και αυτό που ίσως κουράζει. Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχαία ατυχήματα σε ελληνικούς δρόμους, αν τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπο Παναγωπούλου. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της μεταμόρφωσης του Περιστερίου και στο Μοσχάτο. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο μεταμόρφωση έως κόμβο Κηφισίας. Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, την αναφορά στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι υπάρχει μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Ο Λευκός Οίκος κάνει λόγο για εντελώς κατασκευασμένη είδηση που δεν ισχύει. Νωρίτερα, η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σύμφωνα με το προσχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει την κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς στα πρώτου πολέμου επίπεδα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιφέρεια του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι θα φανεί εάν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι, πρόσθεσε ο κύριος Μητσοτάκης, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Απίθμενο θράσος, καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Κωνσταντοπούλου. Όπως ανέφερε, επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο αθεματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο, τον ψήφισε και τον εμπιστεύθηκε και ήλπισε για την υπεράσπισή του. Παράλληλα, τον κατηγόρησε ότι κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με ιδιώνυμο για την αποτροπή των πληστηριασμών, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών θέτει ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας για Σαρ Γκιουλέρ σε ομιλία του σε στρατόπεδο στην Ανδριανούπολη. Όπως είπε, δεν θα παραμείνουμε αδιάφοροι σε καμία πρωτοβουλία που στοχοποιεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας, ιδιαίτερα στη γαλάζια πατρίδα. Οι δραστηριότητες ως προς την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, τα οποία θα έπρεπε να τελούν υπό αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, δεν συνάδουν με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο κύριος Γκιουλέρ. Ποινική δίωξη σε βάρος των 22 ατόμων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι αλλά και την Αθήνα ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, διεύθυνση.

0: εγκληματικής οργάνωσης και απάτη, με επιχορηγήσεις που ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση. Την άλλη Τρίτη θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα συνεχίστηκε η διαδικασία των ενστάσεων των κατηγορουμένων. Τα διαχρονικά κενά στα συστήματα ασφαλείας στον ελληνικό σιδηροδρόμο και την απειρία του όταν ανέλαβε καθήκοντα σταθμάρχη, επισήμανε στην ένστασή του για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου συνήγορος του μοιραίου σταθμάρχη. Τόνισε πως το πολύ νεκρό δυστύχημα ήταν αποτέλεσμα συστημικής αποτυχίας και όχι αποκλειστικά ατομικού λάθους. Συνελήφθη η μητέρα του 10χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία και σε βάρος ενός ακόμα ατόμου που δεν έχει ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για ιδιοκτήτη σπιτιού, ο οποίος, όπως κατήγγειλαν οι άνθρωποι από τον οικισμό, έκανε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο μέσα από το νερό. Εκφράζονται φόβοι ότι το παιδί μπορεί να χτυπήθηκε από το ρεύμα μέσα στο νερό. Αύριο θα γίνει νεκροψία στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Ένα ακόμα καθοριστικό βήμα για τη διπλή ανάπλαση στο Βοτανικό γίνεται πράξη. Επελέγει ο ανάδοχος για τις νέες εγκαταστάσεις του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό και ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών. Πρόκειται για ένα σύγχρονο αθλητικό συγκρότημα 16.500 τετραγωνικών μέτρων με κλειστό γυμναστήριο, Ολυμπιακό κολυμβητήριο και χώρους προπόνησης, που θα κατασκευαστεί δίπλα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τα χιλιάδες παιδιά και οι αθλητές του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού θα αποκτήσουν το σπίτι που αξίζουν, αντάξιο της ιστορίας του συλλόγου, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
1: Γιατρέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο διεκδικούν απόψε το τρόπαιο του Conference League. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Λειψία και θα αρχίσει στις 10 το βράδυ. Η ομάδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Με το ισχύον σύστημα θα πραγματοποιηθεί το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Super League τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η πρόταση 5 ομάδων για αναδιάρθρωση δεν πέρασε, καθώς δεν συγκέντρωσε τα 3/4 των ψήφων. Στο πρώτο τελικό για την Water Polo League των γυναικών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 7.30 τη Βουλιαγμένη. Το πρωτάθλημα θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει 3 νίκες.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με πρόσκυρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο, στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το...
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Είστε στον Πρίσμα 91,6.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.

Καλησπέρες, καλησπέρες πολλές. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε στον Πρίσμα 91,6. Καλώς ήρθατε στην απογευματινή ενημέρωση. Σήμερα είναι 5η, 27η ημέρα του Μάη, Σωτήριο έτος 2026. Ακριβώς στα 16 λεπτά μετά.

Επικοινωνία info@prismaradio.gr και μέσα από τα social media. Παντού είμαστε εδώ για να σας αφουγκραζόμαστε, να σχολιάζουμε μαζί την επικαιρότητα και να ανοίγουμε και παράθυρο σε αυτούς τους ενδιαφέροντες κύκλους πολιτικής συζήτησης που κάνουμε όλη αυτή την εβδομάδα. Και βεβαίως και σήμερα θα κάνουμε έναν σημαντικό κύκλο, διότι θα μιλήσουμε με έναν μια σημαντική προσωπικότητα του πνευματικού κόσμου του τόπου. Έχουμε να μιλήσουμε αρκετά χρόνια με τον κύριο Φίλιππο Δρακονταϊδή, πεζογράφος, δοκιμιογράφος, μεταφραστής. Ένας άνθρωπος που έχει ένα πλούσιο αποτύπωμα συγγραφικό και βεβαίως θα προσπαθήσουμε με τον δικό του τρόπο και ανάγνωση της επικαιρότητας να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Και είναι πάρα πολύ ωραία να αποτυπώνονται αυτά τα νοήματα και να γινόμαστε έτσι πιο χρήσιμοι μετά από αυτή την όμορφη συζήτηση που κάνουμε, ερμηνεύοντας πάντα την επικαιρότητα.

Λοιπόν, κατά τα άλλα, καταλαβαίνουμε τους γονείς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να είστε αγχωμένοι. Ξεκινούν και οι πανελλαδικές εξετάσεις και πάντα είναι αυτό το άγχος το οποίο έχουν οι γονείς και προσπαθούν βεβαίως πάντα να μην το περνάνε στα παιδιά, τα οποία και αυτά στρεσάρονται πάρα πολύ. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές, φίλοι και φίλες, στα παιδιά μεταλαμβαδεύουμε τις δικές μας προσδοκίες. Έχω την εντύπωση πως οι νέες γενιές που ακολουθούν βγαίνουν από αυτή τη λογική. Τουλάχιστον η δική μας η γενιά μεγάλωσε με αυτό. Με το ότι πρέπει, καλά εντάξει, να μπει στο δημόσιο ή συνήθως να ακολουθήσεις το επάγγελμα του πατέρα. Δικηγόρος ο μπαμπάς, δικηγόρος πρέπει να γίνεις και εσύ. Ευτυχώς εγώ πρέπει να πω τώρα, κάνοντας έναν απολογισμό, και το λέω κάθε χρονιά που έρχεται αυτή η σκέψη από το μυαλό μου, γιατί και εγώ μεγάλωσα με αυτό το στίγμα του αποτυχημένου στις πανελλαδικές εξετάσεις. Γιατί δεν μπόρεσα να παπαγαλίσω και να μάθω αυτή την ιστορία της δέσμης που ξεκινούσε η πρώτη παράγραφος με διαφωτισμό αιώνα των φώτων, ονομάζουμε την οικονομική, κοινωνική και γενικότερη ιδεολογική κίνηση που έθετε σαν στόχο μπλα μπλα μπλα μπλα. Το θέμα ακόμα απ' έξω ως παπαγαλία. Η οποία παπαγαλία με κυνήγησε για πάρα πολλούς μήνες στο πανεπιστήμιο στο εξωτερικό. Όπου εγώ στο μυαλό μου βεβαίως το είχα αυτό και έλεγα τότε στους γονείς μου: μην με αφήνετε, θέλω να πάω εξωτερικό. Θυμάμαι την αγωνία του συγχωρεμένου πατέρα μου, ο οποίος αγωνιούσε αν θα τα καταφέρει, όπως κάθε γονιός που μας ακούει αυτή τη στιγμή, αν θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα νέο οικονομικό άνοιγμα για να σπουδάσει τα παιδιά του βεβαίως πάντα. Όμως με έδωσε αυτή την μεγάλη ευκαιρία και πάντα το έλεγα να σπουδάσω αυτό που πραγματικά αγαπώ, γιατί από μικρός είχε καταλάβει ότι ήθελα να γίνω δημοσιογράφος. Θυμάται ένα μικρό παιδί που έπαιρνε ένα κασετόφωνο και εγώ έπαιζα και έκανα τα δελτία ειδήσεων και όλα αυτά. Απλά μου είχε πει: μην γίνεις δημοσιογράφος από μια σχολή της πλάκας, τουλάχιστον σπούδασε πολιτικές επιστήμες, να έχουμε και βαρύ πτυχίο. Και μετά βεβαίως, εντάξει, η ιστορία είναι γνωστή. Όμως δεν ξεχνιέται και το στίγμα, τώρα μπορεί να με ακούει η μητέρα μου αυτή τη στιγμή, και το στίγμα του πέρασε ο τάδε γυμναστική ακαδημία. Και θυμάμαι πήγαινα στον παππού μου στην Αλεξανδρούπολης αποτυχημένος, γιατί δεν είχα περάσει στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και όμως τώρα ως μεσήλικας πλέον βλέπω πόσο ανόητα είναι όλα αυτά, διότι εννοείται αυτό το οποίο συζητάμε και που μπορεί να ακούγεται, φίλοι και φίλες, τώρα τετριμένο για τα παιδιά, μπορεί να είναι βουνό. Ναι, φυσικά και δεν τελειώνει η ζωή μας με τις πανελλαδικές εξετάσεις, και πλέον ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έτσι όπως είναι η πραγματικότητα, η εξειδίκευση, οι τεχνικές δουλειές, η νέα τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν νέες προκλήσεις, η αλήθεια είναι. Τα παιδιά μας θα βρουν το δρόμο τους. Εγώ δεν είμαι γονέας, όμως αυτό το οποίο πάντα θα έλεγα στα παιδιά μου είναι να τους εξηγήσω ότι η επιλογή τους π.χ. να μην σπουδάσουν μπορεί μελλοντικά να τους φέρει σε δεύτερες σκέψεις και να μετανιώσουν. Γιατί κακά τα ψέματα ένα πτυχίο, οποιαδήποτε κατεύθυνση, σου ανοίγει έναν διαφορετικό κόσμο, έναν διαφορετικό ορίζοντα. Το ζήτημα όμως είναι να ακολουθήσουμε αυτό το οποίο κάνουμε με την καρδιά μας, διότι μην ξεχνάτε ότι και εμείς μεγαλώσαμε, δική μας η γενιά, με βαθύ Πασόκ, τότε που μπορούσαμε να βολευτούμε. Τώρα μπορώ να σας λέω ιστορίες προσωπικές, αλλά θυμάμαι ότι ξέρετε η πρώτη φορά που δεν περνάς στο πανεπιστήμιο είναι αυτό, θες να μπεις στα ΕΛΤΑ. Στα ΕΛΤΑ, δεν έχω τίποτα με αυτούς που δουλεύουν στα ΕΛΤΑ, απλά δεν μπορούσα ποτέ εγώ να φανταστώ την ζωή μου να κάθομαι πίσω από ένα τραπέζι στατικός και να είμαι 9 ώρες και να εξυπηρετώ κόσμο. Δεν το υποτιμώ, μην παρεξηγηθώ, απλά ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε και αυτή τη διαστροφή. Φτάνει σε ένα σημείο που λες κάποια στιγμή θα τα παρατήσω όλα, δεν την παλεύω με αυτή τη δουλειά, αλλά έχει αυτή την αδρεναλίνη. Το κυνηγητό της είδησης πολλές φορές, το αποκλειστικό, το γεγονός ότι μια μεγάλη μερίδα κόσμου εμπιστεύεται την άποψή σου, εμπιστεύεται το σχόλιο σου, εμπιστεύεται τον τρόπο που καταγράφεις την επικαιρότητα, τον τρόπο που την ερμηνεύεις τουλάχιστον. Και βεβαίως, επειδή κάνω ραδιόφωνο από τα 14 μου χρόνια, με ραδιοφωνικό μου πατέρα, τον πρώην δήμαρχο
και έναν άνθρωπο που χαίρομαι που κάθε φορά που συζητάμε, τον κύριο Παναγιώτη Σκληρό, ο οποίος την πρώτη φορά με απέρριψε γιατί πήγα πάρα πολύ μικρός και μετά άνοιξε τις αγκαλιές του Ράδιο Ορφέας 95 και 5, όπου τότε σε μια λευκάδα που δεν είχε και πολλές επιλογές κάναμε τις κοπάνες από το σχολείο, ήμασταν εκεί στο ραδιόφωνο πρωί, μεσημέρι, βράδυ με Ντίνα Κούρτη, με τη φίλη μου τη Βρετού, την ξεχνάω τώρα τα ονόματα, και βεβαίως με τις εκπομπές μας 7 στα 7 παρακαλώ πάρα πολύ. Τα μηνύματα και του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη και του Αντιπεριφερειάρχη μπορείτε να διαβάσετε στο lefkada.gr. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο τώρα και με μια δυσάρεστη είδηση. Όσοι δεν έχετε ενημερωθεί από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, σωρός άνδρα περίπου 60 ετών εντοπίστηκε το νωρίτερα σήμερα στην περιοχή στο Πρώτο Κατσίκι. Υπήρξε κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σωρός που βρέθηκε ανήκει σε άνδρα περίπου 60 ετών και εντοπίστηκε από πολίτες στην περιοχή. Ειδοποιήθηκαν οι αρχές, οι οποίες κινητοποιήθηκαν άμεσα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του λιμενικού σώματος, της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, και βεβαίως η σωρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λευκάδας. Ο άνδρας φαίνεται να ήταν ντυμένος. Δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμα τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Οι λιμονικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση εξετάζουν κάθε εκδοχή ή ακόμα και αυτή της αυτοχείριας. Καθοριστική σημασία για την υπόθεση αναμένεται να είναι η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα ρίξει φως τόσο στα αίτια, στην αιτία του θανάτου σου και στην ταυτοποίηση του άνδρα. Δυσάρεστες ειδήσεις χθες στην Τρέβεζα, σήμερα ξεκινήσαμε στο Πρώτο Κατσίκι. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γινόμαστε κοινωνή τέτοιων ειδήσεων. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Είδατε που εχθές είχε υπάρξει μια αιχμηρή ανακοίνωση ότι δεν έχει γίνει η απαραίτητη διαδικασία από την παράταξη του κύριου Καλού από τη Σύγχρονη Λευκάδα για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, το οποίο θα καλύψει τις πάγιες ανάγκες. Το καλοκαίρι, αντιλαμβάνεστε πως έχουμε φτάσει στην καλοκαιρινή περίοδο. Θα ολοκληρωθεί η διαδικασία στο τέλος του Ιούνιου και έχουμε και άλλο ένα δυσάρεστο μαντάτο, όπως πληροφορήθηκα σήμερα από το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου, διότι από αύριο σταματούν οι 13 συμβασιούχοι καθαριότητας. Ήταν στο 1-1 τη σύμβαση, αυτή η σύμβαση που ερμηνεύεται, όπου ουσιαστικά πάρα πολλοί δήμοι σε όλη την Ελλάδα κινήθηκαν δικαστικά στο να υπάρξει μια παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων. Στην Λευκάδα βεβαίως το δικαστήριο απεφάνθη ότι δεν έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν. Οπότε λοιπόν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι από αύριο, αν δεν κάνω λάθος, αποχωρούν άμεσα από τις υπηρεσίες του Δήμου σε μια χρονική συγκυρία ιδιαίτερα κρίσιμη, διότι αντιλαμβάνεστε πως όταν ξεκινάς την καλοκαιρινή περίοδο και όταν ήδη το προσωπικό αυτό δεν επαρκεί, όταν οι προκλήσεις είναι πολλές και φεύγουν και 13 άτομα, αντιλαμβάνεστε πως η κατάσταση θα φτάσει στο κόκκινο. Δεν ξέρω τώρα τι λύση μπορεί να δοθεί, δεν ξέρω τι παρεμβάσεις διαφορετικές μπορεί να γίνουν, όμως θα πρέπει να προετοιμαστούμε να οπλιστούμε υπομονή. Βέβαια από την άλλη τώρα πρέπει να πω, φίλοι και φίλες, ότι θα πρέπει και εμείς λίγο, αν υπήρχε και ένας κώδικας, δηλαδή αν υπήρχε μια συνεννόηση όπως στην Ευρώπη, να μην τα βγάζουμε όλα και κάθε μέρα και εμείς, να υπήρχε μια συνεννόηση με τους καταστηματάρχες. Τέλος πάντων, έχουμε και εμείς την ατομική ευθύνη πολλές φορές. Θα βγάλουμε τα σκουπίδια την όποτε θέλουμε. Ακόμα κι αν είναι λόφος τα σκουπίδια, ναι, εντάξει, έλα μωρέ, κάποτε θα μαζευτούν. Δύσκολα τα πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι ο Δήμος θα ανταπεξέλθει και ότι θα κάνει κάποιες κινήσεις και κάποιες παρεμβάσεις για να τονωθεί το δυναμικό. Λοιπόν, κατά τα άλλα, παρουσιάστηκε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και σήμερα αποτελεί το νούμερο ένα, είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είναι νούμερο ένα στα social media, βγήκανε και οι πρώτες δημοσκοπήσεις, δείχνουν μια δυναμική του Αλέξη Τσίπρα, όπως όλα δείχνουν, δεύτερος θα είναι, μονοψήφιο το Πασόκ και προηγείται βεβαίως η Νέα Δημοκρατία στο 29,1%. Στη δεύτερη θέση 16,1% ο Αλέξης Τσίπρας, τρίτο κόμμα της κυρίας Καριστιανού 13,1%, τέταρτη θέση
θέση με 9,6 το Πασόκ, ενώ τον Απρίλιο είχε 15,3. Πέμπτο το ΚΚΕ, έκτη Ελληνική Λύση 5,6 από 7, έβδομη η Πλεύση Ελευθερίας 4,5 και 8η η Φωνή Λογικής από 3,7. Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει εκτός Βουλής καθώς συγκεντρώνει μόλις 1,2%. Αυτή είναι η πρόθεση. Η πρόθεση ψήφου είναι στο 27,5%. Κερδίζει 3 ποσοστιαίες μονάδες η Νέα Δημοκρατία σχετικά με την έρευνα του Απριλίου που ήταν στο 24,6. Πάστε. Ρευστοποιείται το πολιτικό σκηνικό. Έχουμε όμως και τις πρώτες αντιδράσεις και σε τοπικό επίπεδο και τους εσωτερικούς κραδασμούς. Γράψαμε και ένα κείμενο στο lefkada.gr, διότι όπως φαίνεται θα υπάρχει έντονο πολιτικό και σοκοματικό παρασκήνιο. Έχουν υπάρξει δημόσιες τοποθετήσεις τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για το νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού και μάλιστα συγκεκριμένα σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινείται ο κύριος Καράμπαλης Φίλιππος, ο οποίος μάλιστα ήταν ιδιαίτερα επικριτικός σε όσους επιχειρούν να αποτρέψουν την κριτική απέναντι συμμετοχή τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σε άλλους πολιτικούς χώρους. Μάλιστα έκανε μία σειρά από αναρτήσεις ο κύριος Καράμπαλης. Μην τολμήσει, λέει, πρώτη να μου υποδείξει ξανά κανείς ότι δεν θα πρέπει να ασχολούμαι και να μην καταδικάζω συμμετοχή τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σε άλλους πολιτικούς χώρους ή πρωτοβουλίες, γιατί θα σας πάρει ο διάολος. Ως εδώ η ανέδειά σας, και αν θέλετε να με ορμηνεύετε, να μην ασχολούμαι και να μην μιλάω, να το λέτε ανοιχτά, άντε να σας δω λοιπόν, γιατί πολλά μας τα λέτε. Είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζω το ΣΥΡΙΖΑ και δεν υπονομεύω το κόμμα, όπως κάνουν πολλοί, λέει. Και υπάρχει με τον κύριο Μιλωνίδη μία αντιπαράθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με μία άλλη ανάρτησή του, ο κύριος Καράμπαλης στρέφεται κατά του ονόματος Ελλάς που χρησιμοποιείται στο νέο εγχείρημα, ασκώντας κριτική για την χρήση ενός ιστορικού συμβολισμού που παραπέμπει στον ελληνικό λαϊκό απελευθερωτικό στρατό του ΕΑΜ. Στο πρώτο κόμμα που δεν δίστασε να κλέψει τον τίτλο Ελλάς από τον ένδοξο στρατό του ΕΑΜ, επιχειρώντας να προσελκύσει ψηφοφόρους μέσα από τον συμβολισμό και τη σύγχυση, σημειώνει. Από την άλλη τώρα, με μία σειρά αναρτήσεων, αλλά με την τελευταία όπου βγάζει και ειδήσεις, έρχεται ο κύριος Χρήστος Γλυγόρης, ο οποίος κύριος Γλυγόρης αυτή τη στιγμή επισήμως, έχω την εντύπωση, έχει θεσμικό ρόλο στον ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Γιατί από όσο γνωρίζω παραμένει περιφερειακός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εμφανίζεται θετικός απέναντι στην νέα πολιτική πρωτοβουλία. Ο ίδιος πριν περίπου 25 λεπτά με μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνει λόγο για ένα κάλεσμα που είναι ευρύ και απευθύνεται σε όλους όσους νιώθουν υπόχρεοι απέναντι στο αύριο. Δεν υπάρχουν αποκλεισμοί ούτε προτεργάτες. Υπάρχει δημοκρατία και μέσα από αυτή θα χτιστεί μια δυναμική που θα αλλάξει την πορεία της χώρας μας. Ο σεβασμός στην ιδρυτική διακήρυξη θα αποτελέσει το κλειδί για την επιτυχία, χωρίς ανακατευθύνσεις, χωρίς διπλές ερμηνείες, χωρίς την απέραντη αρρωστιολογία. Ευέλικτα και σταθερά η οργανωτική δομή του Ελλάς θα πάρει σάρκα και οστά. Από αύριο ξεκινάει η πρώτη ύλη εδώ στο νησί μας του νέου εγχειρήματος. Νέες και νέοι συνανθρωποί μας που ευλαβικά στάθηκαν, άκουσαν και συνειδητοποίησαν ότι πλέον δεν χρειαζόμαστε μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή της πολιτικής. Νέοι και νέες που δίνουν χρόνο από τη ζωή τους για να προοδεύσει τούτος ο τόπος. Νέοι συμπολίτες μας που είναι το επόμενο πολιτικό κεφάλαιο του τόπου μας. Άνθρωποι δικοί μας καθημερινοί που δίνουν το βηματισμό και φωνάζουν πάμε ενωμένοι. Δεν μπορούμε να μην ακούσουμε την κοινωνία. Η αυτοοργάνωση Λευκάδας που σε λίγες ώρες θα κυκλοφορήσει τον υπόγραφο κείμενο το ξεκαθαρίζει. Καθαρές κουβέντες με συνέπεια, με όραμα στην Ελλάδα του μέλλοντος. Άρα λοιπόν τώρα πρέπει να σας πω ότι αναμένεται να δούμε παρετήσεις και από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ. Έχω την εντύπωση πως αποστάσεις από το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα είχε κρατήσει ο κύριος Γαλιατσάτος μιλώντας την τελευταία του συνέντευξη εδώ στον Prisma 91,6. Περιμένουμε κάποια δημόσια τοποθέτηση ή κάποιο στίγμα και από τον κύριο Δρακονταϊδή, ο οποίος προφανώς και δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια ακόμα, θα έχει ενδιαφέρον η άποψή του ίσως σε έναν νέο κύκλο συζήτησης που μπορεί να κάνουμε εδώ και μέσα από τον Prisma 91,6, αλλά όπως επικοινωνεί πολλές φορές και όλα όσα νιώθει και αισθάνεται και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τώρα ότι έχουμε ζυμώσεις και θα έχουμε ζυμώσεις νομίζω σύντομα και στο Πασόκ, το οποίο έχει μπροστά του μια μεγάλη πρόκληση αυτή τη στιγμή να μπορέσει να βρει αφήγημα και να μπορέσει βεβαίως να σταθεί απέναντι
σε αυτή την ρευστοποίηση και καταρκερματισμό του πολιτικού σκηνικού. Τώρα, αντιλαμβάνομαι πως πάρα πολλά στελέχη και του Πασόκ μπορεί να αμφισβητούν κάποιες δημοσκοπήσεις που έχουν μια που αποτυπώνουν έτσι μια φωτογραφική στιγμή της κοινωνίας. Όμως η αλήθεια είναι πως έχω την εντύπωση ότι στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα θα ταυτοποιηθεί όλος αυτός ο κόσμος που ψάχνει αυτό το εναλλακτικό τη δεδομένη χρονική στιγμή, κάτι που δεν κατάφερε στον επιθυμητό βαθμό τουλάχιστον, για να μην είμαι αφοριστικός, να κερδίσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτά τα λέγαμε χθες και με τον Παναγιώτη Μανολάκο, σε λίγο η συνέντευξή του ήταν στον αέρα εδώ στο Λευκάδα Today.gr και Prisma Radio.

Λοιπόν, μέσα σε όλα τα άλλα, τι σας λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, ότι μην ξεχνάμε πως η Δόξα έχει ανέβει στην Basket League και με μια ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ουσιαστικά ζητάει μια συνάντηση και επαφή με τον Δήμαρχο Λευκάδας και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για να συζητηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στο γήπεδο ώστε να πληρεί τις απαιτήσεις της κατηγορίας. Μάλιστα, η διοίκηση της Δόξα στην ανακοίνωσή της επισημαίνει πως στόχος είναι να βρεθεί η χρυσή τομή για την άμεση υλοποίηση των έργων και των παρεμβάσεων που απαιτούνται, ώστε η ομάδα να αγωνιστεί σε μια έδρα αντάξια τόσο της Basket League όσο και της ιστορίας του συλλόγου. Παράλληλα, χαρακτηρίζει τη νέα αγωνιστική περίοδος μία από τις σημαντικότερες αλλά και δυσκολότερες στην ιστορία της ομάδας, τονίζοντας ότι η παρουσία της Δόξα στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ της χώρας αποτελεί μεγάλη πρόκληση αλλά και σημαντική ευκαιρία προβολής για όλο το νησί. Η Δόξα Λευκάδας κέρδισε μέσα στο γήπεδο το δικαίωμα να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ, σημειώνεται χαρακτηριστικά, με τη διοίκηση να καλεί το Δήμο να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και τη συνολική εικόνα του γηπέδου. Το επόμενο διάστημα αναμένονται εξελίξεις και συναντήσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, καθώς ο χρόνος μέχρι την έναρξη της νέας περίοδου θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμος για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων παρεμβάσεων. Ας ευχηθούμε ότι τα πράγματα θα ομαλοποιηθούν, ότι θα υπάρξει μια αγαστή συνεργασία, ότι ο Δήμος θα σταθεί στις ανάγκες της ομάδας και δεν θα πρέπει να αναγκάζεται η ομάδα να βγάζει αιχμηρές ανακοινώσεις και να κάνει αιχμηρές παρεμβάσεις για να πιέσει τις καταστάσεις. Ας ευχηθούμε ότι δεν θα συμβεί αυτό, φίλοι και φίλες. Ας το ευχηθούμε.

Πάμε να μπούμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον για να διεκπαιρεώσουμε και τις διαφημιστικές μας υποχρεώσεις. Είμαστε πάντα εδώ με το κατάστημα Κάτσενος Κολετσιόνε. Για τον τύπο του άντα που δεν χρειάζεται να πει πολλά, τα λέει όλα το στυλ του. Ντύσιμο κομψό στην κάθε του λεπτομέρεια. Επιλογές επώνυμες, Χιλφίγκερ, Βερσάτσε, Γιος Πόλο, του Άρντι, Μόντε Ναπολεόνε, Αρτίστη Ιταλιάνοι, Δεμποστόνια και Νιου Ζήλαντ. Ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-23500. Μότο μας είναι άνδρας σε πρώτο πλάνο. Μαζί μας είναι πάντα και το κατάστημα Vagenas Home Line για δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών, για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κφώντα πέφεση και αλουμινίου υψηλής θετικής μάψου για εφαρμογή και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Με επιστοποίηση σε ΚΑΙΖΟ στα 12 στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 26 45 0 23 188. Μότο μας, ό,τι σας αξίζει. Επιστρέφουμε.

0: Ότι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023-500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Ναι, ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σ' αεροπλάνο είσαι?
4: Όχι, όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
5: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
6: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 2682-022-655.
7: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
8: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
9: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση. Περιπολίες. Ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6163.
10: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
11: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.

0: ζήσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει εδώ στον Prisma 91,6. Τι τσακάλια ακροατές έχω όμως εγώ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο που μου το υποδεικνύει, για να μην πάρω εγώ τα credits, η αλήθεια είναι. Στο πλαίσιο της συζήτησης λοιπόν στον ΣΥΡΙΖΑ θα μείνουμε. Προφανώς για να ανακοινώσει ο κύριος Γλιγόρης ότι θα υπάρξει μια διαδικασία στήριξης και οργάνωσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, προφανώς αυτό δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Δεν ξύπνησε μια μέρα ο κύριος Γλιγόρης και το αποφάσισε. Λοιπόν, μου γράφει εδώ τώρα ένας ακροατής. Δεν έχω προλάβει, μου λέει, πολύ να ασχοληθώ, αλλά υπάρχουν προεόρτια, λέει, γι' αυτό, όταν είχε έρθει ο Παύλος Πολάκης στη Λευκάδα. Και μάλιστα υπάρχει μία αναφορά στο YouTube, ένα απόσπασμα, ότι παίρνει τον λόγο ο κύριος Γλιγόρης και ρωτάει κάτι τον κύριο Πολάκη εγκαλώντας τον. Με τον κύριο Πολάκη λέει ότι θα σου απαντήσω, αλλά να μην καταγράφεται στην κάμερα, στο stream. Πάμε να το ακούσουμε, γιατί έχει πολλά αντανακλαστικά αυτή η εκπομπή εδώ. Πάμε να το θυμηθούμε. Όλο αυτό είχε συμβεί βεβαίως 2 μήνες πριν, με τη 26 του Μάρτη. Ναι, ακριβώς δηλαδή, 2 μέρες και μία μέρα. Όπου ο κύριος Πολάκης είχε μιλήσει και στον Prisma 91,6 και είχε μιλήσει σε οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ από Δευτική Συμμαχία. Ακρίβεια, διαφάνεια. Πριν βεβαίως διαγραφεί και από το κόμμα, από τον πρόεδρο, τον κύριο Φάμελο. Για να ακούσουμε.
1: 2 φορές δεν έχω πάρει τον άνθρωπο τηλέφωνο.
0: Συγγνώμη λίγο, να το πάμε από την αρχή. Μισό λεπτό.
1: Γεια σου, Παύλο. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, εγώ καταρχάς να πω για τον Παύλο τα καλύτερα. 2 φορές δεν έχω πάρει τον άνθρωπο τηλέφωνο, 2 φορές τακτοποίησε υποθέσεις που κανονικά δεν έπρεπε να τακτοποιήσει. Και σαν βουλευτής, όχι σαν υπουργός, έτρεξε προσωπικά με προσωπικές μου ορμίες, εξυπηρέτησε ασθενείς μας κτλ. Σε ευχαριστώ για από κοντά. Για ασθενείς, για ασθενείς, ναι, μόνο, τίποτα άλλο. Όχι, μόνο για ασθενείς. Παύλο, όμως θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Είπες προηγουμένως ότι στηρίξω το Κασαλάκι. Και εσύ και ο Φάμελος και ο

0: Πολιτικό ένστικτο δεν υπήρχε. Πολιτικό ένστικτο. Μισό λεπτάκι. Και στον πρώτο γύρο. Πού ήσουν, Παύλο? Πού ήταν ο Φαμέλος? Πού ήταν τα μεγάλα στελέχη? Γιατί έπρεπε να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση? Άφησα με τον Τσακαλώτο. Ο Τσακαλώτος να είναι τώρα υποψηφίος. Ο Παύλος ο Μαλάκης πού ήταν στον πρώτο γύρο? Στις πρώτες εκλογές. Δεν έπρεπε να τους καθαρίσουμε?
1: Απαντάω. Πρώτο, εγώ είπα πολύ καθαρά, θέλω συνέδριο που θα καταλήξει πρόγραμμα για να βάλω υποψηφιότητα. Δεν πέρασε. Περίμενε, δεν πέρασε. Είχαμε. Όχι, μα εγώ δεν μπορούσα να... Άκου, όπως βλέπεις και τώρα στην ομιλία μου εδώ πέρα και στις τοποθετήσεις μου στην κεντρική επιτροπή και παντού, εγώ προτάσω το θέμα παιδιά, τι λέμε και τι δεσμευόμαστε. Δεν είναι θέμα ομορφιάς, ούτε στι. Έτσι. Δυστυχώς, η συντρόφισσα η Αυτσιόγλου, ο συντρόφος Ζαρκόπουλος και αυτή η ομάδα θεωρούσαν ότι έχουν το παιχνίδι και δεν χρειάζεται να κάνουμε κανένα συνέδριο. Το οποίο πρόσφυγες, είχαμε χάσει, έτσι. Είχαμε χάσει. Το 23. Είχαμε πέσει το μισό από αυτό που είχαμε πάει σχεδόν. Και λέμε, παιδιά, και φέρει και ο Αλέξης. Έτσι, στην αρχή δεν έλεγε όχι και μετά λέει παρετούμε. Λοιπόν, έτσι, γιατί υπάρχει background σε όλα αυτά. Λοιπόν, και μετά, ενώ πάμε σε μια διαδικασία που λέμε, παιδιά, μπορούμε να μιλήσουμε και να πάμε σε ένα συνέδριο, να καταλήξουμε δικά πράγματα και να πάμε σε υποψηφιότητα. Εκεί θα έβαζα. Σε ένα τέτοιο πράγμα το είχα πει πολύ καθαρά. Και είχα κάνει και μια ομιλία πολύ συγκεκριμένη για αυτό το πράγμα. Δεύτερο, ναι, όχι, δεν θεωρούσα, εφόσον με προκαλείς και έτσι, δεν θέλω να γραφτεί αυτό όμως.
2: Έχει κλείσει, νομίζω, εδώ η κάμερα. Πίσω. Είναι εδώ που λέει ο κύριος Πολάκης.
1: Δεν θέλω να γραφτεί αυτό όμως.
2: Ωραία. Κλείνει λοιπόν τώρα η κάμερα εδώ στην συνεδρίαση του κύριου Πολάκη στην εκδήλωση πριν δύο μήνες. Ήδη τα τηλέφωνα από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν ξεκινήσει τώρα εδώ. Λοιπόν, πάμε. Έχουν ξεκινήσει τα τηλέφωνα, φίλοι και φίλες. Έχουν ξεκινήσει τα τηλέφωνα. Η κυρία Καρφάκη με παίρνει τηλέφωνο. Προφανώς δεν θυμάται ότι έχω εκπομπή αυτή τη στιγμή. Έχουν ξεκινήσει τώρα εδώ τα τηλέφωνα. Εδώ η κατάσταση είναι. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Τέλος πάντων, θα το καταγράφουμε εμείς όλο αυτό. Πάμε σιγά σιγά όμως να ολοκληρώσουμε. Πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και βεβαίως έχει ψωμάκι η υπόθεση. Είμαστε μαζί με το κατάστημα Κάτσενος Κολεσιόνε, για τον τύπο Κάτσενος Κολεσιόνε που θέλει να μιλάει μέσα από το στυλ του. Τα λέει όλα το στυλ του, ότι είσαι κομψός σε κάθε λεπτομέρεια. Επώνυμες επιλογές, Hellfinger, Versace και ως πόλο του Άλντι Μόντερ από Λεόνα, Ρατήση, Ταϊάννη, Διμποστούνιανς και Νιου Ζήλανδ. Ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό, όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας. Και βεβαίως καλοκαιρινή κολεξιόν, τα πάντα όλα, όπως ο Ιωάννης Κάτσενος ξέρει και κάνει και τις καλύτερες τιμές. Μην το ξεχνάμε αυτό. Τώρα, ό,τι αξίζει σε ένα σπίτι είναι στιγμές που γεννιούνται από το μεράκι της ανάγκης σας. Δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφόντα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή. Και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Με επιστοποίηση σε KAI, ζωστά του 12 στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνία 26450-23188, μότο μας ό,τι σας αξίζει. Λοιπόν, παίρνουμε μια μουσική ανάσα, πάμε σε διαφημίσεις, χτυπάνε εδώ τα τηλέφωνα. Επιστρέφουμε σε λίγο με εκλεκτό καλεσμένο και με μια συνέντευξη που περιμένω εδώ και καιρό να κάνω. Με τον κύριο Φίλιππο Δρακονταϊδή. Γι' αυτό αξίζει τον κόπο να μείνετε στο Prisma

Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο.

0: αστηρευτομεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
1: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα. Μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή

0: λευκάδας στην οθόνη σου.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
0: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Εάν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι πρόσθεσε το εάν το άφησε στον κύριο Πολάκη. Απίθμενο ο θράσος, καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας, ο Κωνσταντοπούλη. Όπως ανέφερε, επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύτηκε και ήλπισε την υπεράσπισή του. Παράλληλα, τον κατηγόρησε ότι κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με ιδιώνυμο για την αποτροπή των πληστηριασμών, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατικοποίησης νησιών, θέτει ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, σε ομιλία του σε στρατόπεδο στην Ανδριανούπολη. Όπως είπε, δεν θα παραμείνουμε αδιάφοροι σε καμία πρωτοβουλία που στοχοποιεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας, ιδιαίτερα στη γαλάζια και την ουράνια πατρίδα μας. Οι δραστηριότητες ως προς την στρατικοποίηση των νησιών, τα οποία θα έπρεπε να τελούν υπό αποστρατικοποιημένο καθεστώς, δεν συνάδουν με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο κύριος Γκιουλέρ. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στα Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από αρδευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται αύριο η νεκροψία νεκροτομή για να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Τρίμηνη απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκινητικής διακίνησης για 82 φάρμακα από Pfizer EOFF. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι τις 27 Αυγούστου με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και την εξασφάλιση της επάρκειας στην εγχώρια αγορά. Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στα δρομολόγια του προαστιακού αυτή την ώρα λόγω τεχνικού προβλήματος στην υποδομή στο ύψος της Δουκέσης Πλακεντίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο φέρεται να έπεσε στην αποβάθρα. Αναμένεται να τον παραλάβει ασθενοφόρο. Ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για την διπλή ανάπλαση στο Βοτανικό γίνεται πράξη. Επελέγει ο ανάδοχος για τις νέες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό και ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών. Πρόκειται για ένα σύγχρονο αθλητικό συγκρότημα 16.500 τετραγωνικών μέτρων, με κλειστό γυμναστήριο, Ολυμπιακό κολυμβητήριο και χώρες προπόνησης, που θα κατασκευαστεί δίπλα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τα χιλιάδες παιδιά και οι αθλητές του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού θα αποκτήσουν το σπίτι που αξίζουν, αντάξιο της ιστορίας του συλλόγου, τόνισε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας. Ιδιαίτερα φορτισμένο είναι το κλίμα στους δρόμους της Λειψίας με εντάσεις μεταξύ των οπαδών της Κρίστας Πάλας και της Ράγιο Βεγιακάνο που διεκδικούν απόψε στις 10 το τρόπαιο του Conference League. Μερίδα οπαδών των Άγγλων συναντήθηκε με τους Ισπανούς στην κεντρική πλατεία της Λειψίας και

0: Αμέσως ξέσπασαν επεισόδια με την αστυνομία να επεμβαίνει για να μην κλιμακωθούν. Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν φαίνονται άτομα και από τις δύο πλευρές να χειροδικούν και να πετούν αντικείμενα. Η ομάδα που θα επικρατήσει απόψε θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Στα γύρω λινά το μεσημέρι και το απόγευμα η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με πρόσκυρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια λινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr. We'll be right back.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.

0: φίλοι και φίλες στο Πρίσμα 90,6, έχουμε επιστρέψει εδώ στην απογευματινή μας ενημέρωση, στο δεύτερο μέρος, και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι νιώθω μερικές φορές αμήχανα με κάποιους καλεσμένους που έχουμε εδώ στην εκπομπή, γιατί αισθάνομαι ότι είμαι πολύ λίγος για να ανταποκριθώ στο εκτόπισμα αυτών των ανθρώπων, των πνευματικών ανθρώπων, και έχω αυτή την αμηχανία, το ομολογώ. Ο εκλεκτός μου καλεσμένος ονομάζεται Φίλιππος Ζακονταϊδής, είναι μεταφραστής, συγγραφέας, δοκιμιογράφος, ένας από τους πραγματικούς διανοούμενους αυτής της εποχής. Έχει βραβευτεί με το κρατικό βραβείο πεζογραφίας, συγγνώμη, το 1981, και είναι υπότης της τάξης τεχνών και γραμμάτων της Γαλλίας, υπότης της τάξης της Ισαβέλας Καθολικής στην Ισπανία. Για την ακρίβεια, είναι σχετικά πρόσφατη η βράβευσή του από την γαλλική κυβέρνηση με το βαθμό του αξιωματικού της τάξης τεχνών και γραμμάτων της Γαλλίας, σε αναγνώριση της συμβολής του στην μελέτη και ανάδειξη του έργου του Ραμπελαΐ και του Μισελ Ντε Μοντένι, δοκίμια πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Και βεβαίως θα έχουμε μια συνέντευξη επικαιρότητας εδώ με τον κύριο Φίλιππο Δρακονταϊδή, ο οποίος πάντα με ευγένεια ανταποκρίνεται στο καλεσμά μας, παρόλο που το πρόγραμμά του είναι ιδιαίτερα βεβαρημένο, για να μπορούμε εδώ να έχουμε μια συζήτηση και να αποτυπώσουμε από τη δική του καθαρή ματιά την επικαιρότητα. Λοιπόν, είναι μεγάλη μας χαρά που θα τον υποδεχτώ εδώ σε ένα περιφερειακό μέσο. Νομίζω ότι μας τιμάει ο κύριος Δρακονταϊδής. Είναι η τρίτη φορά που μας τιμάει με την παρουσία του και χαίρομαι πάρα πολύ. Καλό απόγευμα, κύριε Δρακονταϊδή. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές, και πραγματικά έχουμε κάνει και προηγούμενες εκπομπές πολύ πετυχημένες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω ότι λίγο πριν σας καλέσουμε να βγούμε στον αέρα, διάβαζα το βιογραφικό σας, διάβαζα βεβαίως τις βραβεύσεις σας και έλεγα στον κόσμο πόσο αμήχανα νιώθω όταν πρέπει να πάρω συνέντευξη από προσωπικότητες σαν τη δική σας. Γιατί ξέρετε κάτι, νιώθω πολύ λίγος, το ομολογώ, και δεν θέλω να γίνει μια συνέντευξη που θα σας αφήσει αυτή την αίσθηση του ήταν μια βαρετή συνέντευξη, και να αφήσουμε και κάτι στον κόσμο βεβαίως, κύριε Δρακονταϊδή, και γι' αυτό είναι διπλή χαρά σήμερα. Συγχωρέστε την όποια μηχανία μπορεί να έχω στον αέρα.
1: Να μην έχετε καμία απολύτως. Η συζήτηση είναι φιλική, είναι ανοιχτή.
0: Πάντα.
1: Και ελπίζω ότι θα είναι και χρήσιμη για τους ακροατές.
0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Θέλω λίγο, σκεφτόμουν μετά από τόσες δεκαετίες που ασχολείστε με τη λογοτεχνία, τη μετάφραση, το δοκίμιο, πώς βλέπετε σήμερα το ρόλο ενός διανοούμενου μέσα σε μια κοινωνία που κινείται περισσότερο με την ταχύτητα και την εικόνα, κύριε Δρακονταϊδή, που έχουν αλλάξει οι σταθερές μας?
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε μεταφερθεί από τη γραφή στην εικόνα.
0: Σωστά.
1: Και η γραφή, να έχετε υπόψη σας, είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι ο εγκέφαλος, όταν πιάνετε ένα μολύβι για να χαράξετε ένα γράμμα, λειτουργεί, και λειτουργεί αμφίδρομα, δηλαδή σε σχέση με το τι θέλετε να πείτε και με το γράμμα το οποίο θα χαράξετε. Αυτό σημαίνει ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί και χαίρεται που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Αντίθετα, όταν του δίνεται μια εικόνα, η εικόνα αυτή έρχεται και την ίδια στιγμή μια άλλη εικόνα τη διώχνει. Είναι μια κατάσταση η οποία αλλάζει εντελώς την πρόσληψη της πραγματικότητας και την πρόσληψη της αντίδρασης του ανθρώπου απέναντι στον ίδιο του το βίο. Δηλαδή, περιορίζεται η σκέψη και επιβάλλεται η ταχύτητα. Αυτό δεν είναι ένα σύμπτωμα το οποίο εξελίχθηκε πρόσφατα. Είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, από την εποχή του κινηματογράφου. Να ξέρετε ότι στο δυτικό πολιτισμό υπάρχει πάντα μια αθωότητα. Όταν ανακαλύφθηκε το τηλέφωνο, ήταν για να μιλήσει ο Μπέλ με το συνεργάτη του και να ανταλλάξουν κάποιες ανθρώπινες κουβέντες. Γεια σου, τι κάνεις, καλά. Αυτό ψυχολογικά ηρεμεί. Όταν από την άλλη μεριά δεν έχεις σήμερα τηλέφωνο αλλά έχεις μήνυμα.
0: Σωστά.
1: Το μήνυμα δεν δίνει επαφή με τον άνθρωπο. Το μήνυμα είναι ένα ξερό πράγμα. Και συνεπώς του περιορίζει τη σκέψη, διότι εκείνο το οποίο πρέπει να κάνει μόλις πάρει το μήνυμα είναι να αντιδράσει. Δεν μεσολαβεί χρόνος να καθίσει να σκεφτεί. Γιατί αν καθίσει να σκεφτείτε, δεν θα έχει χρόνο να απαντήσει στο επόμενο μήνυμα.
0: Σωστά.
1: Είναι μια διαδικασία η οποία δεν ξέρουμε που θα μας οδηγήσει. Mm-hmm. Μην ακούτε αυτούς όλους που λένε ότι, ξέρετε, η ανθρωπότητα μπαίνει σε μια καινούρια κατάσταση που θα είναι ευτυχία και δεν ξέρω εγώ τι, και τους άλλους οι οποίοι λένε ότι μπαίνει σε μια περίοδο παρακμής και το τέλος του πολιτισμού κλπ. Οι άνθρωποι, οι πολιτισμοί μάλλον εξελίσσονται μέχρι τη στιγμή που πεθαίνουν. Οι λόγοι για τους οποίους πεθαίνουν είναι πολλοί. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι η τεχνολογία, είναι και πολλά άλλα τα οποία συμβαίνουν. Δηλαδή η ψυχολογία, φανταστείτε ότι οι νέα παιδιά ζουν με χάπια, είναι ασύλληπτα πράγματα. Επομένως το να κάνουμε προφητείες είναι λίγο παρακινδυνευμένο. Αντίθετα, εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να δούμε εάν μπορούμε σε αυτές να αντιδράσουμε. Τώρα, αν με ρωτήσετε εμένα αν έχουμε δυνατότητα αντίδρασης, θα σας απαντήσω ως εξής. Η κατάσταση του κόσμου γενικά και του πολιτισμού ειδικότερα ξεκινάει από τη βιομηχανική επανάσταση γύρω στο 1750.
0: Ναι.
1: Από το 1750 μέχρι σήμερα είναι περίπου 250 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. 250 χρόνια, εάν έχουμε κάνει...
0: Τον χάσαμε τον κύριο Δρογκονταϊδή. Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, παρακαλώ πάρα πολύ, να επικοινωνήσουμε μαζί του. Μας προδίδει η τεχνολογία. Ας ευχηθώ ότι δεν έχει να κάνει με κάποια μπαταρία, ότι είναι κακή η λήψη. Κάνουμε μια άλλη προσπάθεια. Είστε πάντα στον Prisma 91,6. Μιλάμε με τον κύριο Φίλιππο Δρογκονταϊδή. Για όσους τώρα μπήκατε στην ακρόαση, μόλις ξεκίνησε η συζήτησή μας και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, έπεσε η γραμμή, κύριε Δρογκονταϊδή. Δεν ξέρω αν μας ακούτε τώρα.
1: Είδατε,
0: η τεχνολογία μας πρόδωσε. Μιλάγατε
1: αυτά τα οποία λέμε είναι τόσο αυτά που λέμε είναι τόσο βαριά ώστε η γραμμή δεν τα έχει.
0: Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Μιλάγατε λοιπόν για τη βιομηχανική επανάσταση, εκεί είχατε μείνει για τα χρόνια που έχουν περάσει από τότε και συνεχίζετε τη σκέψη σας. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσετε ή να προχωρήσω την κουβέντα μας. Μέσα σε αυτό το οποίο λέγαμε, κύριε Δρογκονταϊδή, σκέφτομαι τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη και υπάρχουν, η νέα γενιά πλέον απευθύνεται στο chat GTP για τα προσωπικά της ζητήματα, ακόμα και για το τι θα φάει σήμερα. Αυτό, ναι. Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα, όταν για παράδειγμα πολλοί γονείς που μας ακούνε βλέπουν τα παιδιά τους απορροφημένα μόνιμα σε ένα κινητό και σε μια εύκολη πρόσβαση και στην πληροφορία. Καλή τεχνολογία, πρέπει να μπει ένα όριο, πιστεύετε, σε όλο αυτό?
1: Ξέρετε, δεν μπορεί να μπει όριο. Για τον απλούστατο λόγο ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι από ιδιώτες, δεν ελέγχεται από κράτη. Mm-hmm. Ελέγχεται από ιδιώτες και μάλιστα από μία, πώς να σας το πω, πεντάδα, δεκάδα ιδιωτών, των οποίων η περιουσία είναι τρομερή, ανεβαίνει σε 3 εκατομμύρια δολάρια. Να φανταστείτε ότι το 1% του πληθυσμού της γης, δηλαδή αυτοί οι ελάχιστοι άνθρωποι, έχουν μία περιουσία η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 60% του παγκόσμιου πλούτου. Συνεπώς η προσπάθεια να αυξήσουν τα κέρδη τους, διότι φαντάζομαι είναι εξαιρετικά δυστυχισμένοι. Δεν μπορώ να φανταστώ αυτούς τους ανθρώπους ευτυχισμένους.

0: άνθρωπος με τόσα πολλά λεφτά. Ναι. Μέσα σε αυτή τη δυστυχία λοιπόν, το μόνο το οποίο έχουν να κάνουν είναι να τρέχουν πίσω από αυτό. Και βεβαίως αυτό δημιουργεί, ξέρετε, μία αποβλάκωση. Η κυρία Ευθυμίου, η ιστορικός, η οποία είναι και καθηγήτρια ιστορίας κλπ., είπε κάτι πάρα πολύ σωστό, ότι οι απόφοιτοι λυκείου σήμερα γνωρίζουν λιγότερα πράγματα από ό,τι γνώριζαν τα παιδιά του Δημοτικού εδώ και 50 χρόνια. Διότι για να μείνει κάτι στο μυαλό του ανθρώπου, όπως έλεγε και προηγουμένως, χρειάζεται να υπάρχει χρόνος, χρειάζεται να υπάρχει διάλογος, χρειάζεται να υπάρχει συνέπεια.
1: Ναι.
0: Όταν ο άνθρωπος δεν συνομιλεί, όταν ο άνθρωπος στέκεται στη μοναξιά του.
1: Σωστά.
0: Και μιλάει με τον εαυτό του, καταλαβαίνετε ότι εκεί η αποβλάκωση είναι δεδομένη.
1: Μάλιστα. Θέλω λίγο τώρα, μέσα σε όλο αυτό λοιπόν, αντιλαμβάνομαι, κύριε Τραγωνταϊδή, ότι υπάρχει μια υποχώρηση της σκέψης. Αυτή πηγαίνει και στο δημόσιο διάλογο, ή πιστεύετε ότι οι συζητήσεις και στο δημόσιο διάλογο αλλάζουν μορφή με τον τρόπο που εκφράζονται? Δηλαδή, θέλω να πω ότι μιλάμε τώρα και σε ένα προσωπικό επίπεδο, αλλά στο δημόσιο διάλογο υπάρχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα της ταχύτητας που ζούμε και της τεχνολογίας?
0: Εδώ το πράγμα είναι λίγο πιο περίπλοκο, διότι ο δημόσιος διάλογος προϋποθέτει κάποιες αρχές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, οι αρχές αυτές προέρχονται από το διαφωτισμό, δηλαδή από το ελευθερία ισότης αδελφότης. Ελευθερία σημαίνει ότι είσαι ελεύθερος και εσύ να πεις τη γνώμη σου. Ισότης σημαίνει ότι βρισκόμαστε και μιλάμε εξίσου ένας απέναντι στον άλλον. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει και δικαιοσύνη η οποία μπορεί να πει ποια είναι η ισότητα. Αδελφότητα, να μην τρώμε ο ένας τον άλλον. Αυτές οι αρχές έχουν εγκαταληφθεί. Γιατί και πάλι αυτές οι αρχές, να έχετε υπόψη σας ότι ήταν μια αυταπάτη των ανθρώπων. Αν σκεφτείτε ότι οι αρχές του διαφωτισμού ίσχυαν και την ίδια περίοδο αρχίζει η αποικιοκρατία.
1: Ναι.
0: Η αποικιοκρατία έκανε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Δηλαδή πώς συνδέονται αυτά τα δύο? Συνδέονται ότι θέλαμε να περάσουμε τον πολιτισμό μας σε κάποιους πρωτόγονους. Γιατί αυτοί ήταν πρωτόγονοι και εμείς είμαστε πολιτισμένοι? Για ποιο λόγο? Τι άφησε πίσω της η αποικιοκρατία? Άφησε καταστάσεις οι οποίες πληρώνονται σήμερα. Για παράδειγμα, τα κράτη στη Μέση Ανατολή ορίστηκαν από δύο ανθρώπους, ένα Γάλλο και έναν Άγγλο, οι οποίοι πήραν ένα χάρτη και τράβηξαν κάποιες γραμμές. Η Συρία, δεν είναι η Συρία η οποία ήταν τότε.
1: Όχι,
0: ένα κομμάτι της Συρίας πήγε στην Τουρκία, ένα άλλο πήγε στο Ιράν, ένα άλλο πήγε στο Λίβανο. Σήμερα πληρώνουμε αυτού του είδους τον πολιτισμό, ο οποίος ξεκινάει από το 18ο αιώνα, από τη Γαλλική Επανάσταση και φτάνει ως τις μέρες μας. Η ιστορία, να έχετε υπόψη σας, ότι εκδικείται, όχι σύντομα, εκδικείται με αργό ρυθμό. Και όταν εκδικείται, εκδικείται ολοκληρωτικά.
1: Άρα λοιπόν, να εικάσω, κύριε Τραγωνταϊδή, ότι να γυρίσω λίγο στην Ευρώπη. Πιστεύετε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μεγάλες πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ανακατατάξεις? Δηλαδή, νιώθετε ότι αυτή η ευρωπαϊκή πολιτιστική ταυτότητα που διδαχτήκαμε όσο διδαχτήκαμε στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, υπάρχει, έχει κρίση ή βιώνουμε μια συνθήκη αποσύνθεσης, αν τολμήσω να το πω έτσι?
0: Ο πολιτισμός της Ευρώπης, ξέρετε, είναι αυτό το οποίο λέμε η ασυνέχεια της συνέχειας του πολιτισμού. Δηλαδή, ξαφνικά βλέπετε την αναγέννηση. Είναι μια ασυνέχεια σε σχέση με τον πολιτισμό που υπήρχε τότε. Βλέπετε τον ρομαντισμό, που είναι μια ασυνέχεια σε σχέση με τα κλασικά γράμματα του 17ου και 16ου αιώνα. Αυτό όλο είναι μια κληρονομιά η οποία έρχεται, και από τη στιγμή κατά την οποία δεν εντάσσεται στο παρόν του ανθρώπου, καθώς καταλαβαίνετε, χάνει την αξία της και πεθαίνει. Εξάλλου, μην τρέφουμε ψευδεστήσεις. Ευρωπαϊκή Ένωση, τι είπα να πει Ευρωπαϊκή Ένωση? Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται στις αρχές του διαφωτισμού, οι οποίες έχουν αποτύχει, αποτυγχάνει και η ίδια. Ούτε υπάρχει πιθανότητα η Ευρώπη σήμερα, όταν το 1900 για παράδειγμα,

0: αντιπροσώπευε το 50-55% του παγκόσμιου πλούτου, αντιπροσωπεύει σήμερα το 25%. Και η προοπτική είναι ότι επειδή γερνάει ο πληθυσμός, θα αντιπροσωπεύει συνεχώς το λιγότερο. Επομένως, οι καταστάσεις είναι δεδομένες. Θα μου πείτε, σε αντίθεση με αυτά, τι συμβαίνει? Σε αντίθεση με αυτά συμβαίνει ότι άλλοι πολιτισμοί, με τα δεδομένα της εποχής μας, όχι με τα δεδομένα των προηγούμενων αιώνων, έρχονται στην επιφάνεια. Και αυτοί οι πολιτισμοί δεν στηρίζονται στις αρχές τις οποίες λέγαμε εμείς και επαναλαμβάνω του διαφωτισμού, στηρίζονται σε άλλες αρχές. Είτε αυτή λέγεται τεχνολογία, είτε λέγεται, ξέρω εγώ, κάτι άλλο.
1: Επειδή τώρα προσπάθησα λίγο μέσα από το βαϊογραφικό σας και το συγγραφικό σας έργο, αντιλαμβάνομαι ότι έχετε ασχοληθεί βαθιά με τον Ραμπελαή και τον Μοντένιο. Πολλές φορές σκέφτομαι αν υπάρχουν παραλληλισμοί, αν για παράδειγμα πιστεύετε ότι υπάρχουν στοιχεία της σκέψης τους επίκαιρα στη σημερινή εποχή, κύριε Δρακονταϊδη.
0: Ναι. Αν μιλήσουμε, όλοι γνωρίζουν, ξέρω εγώ, και υπάρχουν διάφορες διασκευές για τον Γαργαντούα και τον Κοτακριόλ του Ραμπελέ. Είναι το βήμα του ανθρώπου που βγαίνει από το μεσαίωνα προς την αναγέννηση και εξυμνεί τη ζωή. Και την εξυμνεί τη ζωή με, πώς να σας πω, με κάθε αθυροστομία η οποία δεν είναι ύβρις. Είναι αυτό το οποίο ο κόσμος λέει, δηλαδή στην εποχή του Ραμπελέ, όταν άλλος έλεγε «με συγχωρείτε, χέζω», το εννοούσε και αυτό δημιουργούσε ένα καλαμπούρι.
1: Ναι.
0: Είπα να πει αυτό. Μην ξεχνάτε ότι και στην Ελλάδα ακόμα τέτοια καλαμπούρια τα έχουμε. Επιτρέψτε μου να πω ότι λέμε «ο άλλος πήγε από χέσιμο ή πέσιμο».
1: Σωστά.
0: Αυτά όλα είναι λατρεία της ζωής. Να ξέρετε ότι η αθυροστομία έχει ένα χιούμορ και το χιούμορ αυτό έχει μια αθωότητα. Όταν πάμε στο Μοντένι, πηγαίνουμε σε μια άλλη κατάσταση. Δηλαδή πηγαίνουμε στην κατάσταση όπου ένα κράτος, όπως ήταν η Γαλλία, είχε θρησκευτικούς πολέμους μεταξύ διαμαρτυρωμένων και καθολικών. Mm-hmm. Και εκεί βρίσκεται ένας άνθρωπος και λέει, ρε παιδιά, γιατί τσακωνόμαστε, τι είμαστε. Και το ερώτημα το οποίο θέτει είναι το περίφημο «τι ξέρω». Τι ξέρω ώστε να μπορώ να αντιδρώ και να ζω σαν άνθρωπος και όχι σαν κτίνος μέσα από διάφορους πολέμους και από διάφορες άγριες καταστάσεις. Επομένως, οι τέτοιου είδους συγγραφείς, όπως ο Σέξπιρ, όπως ο Θερβάντες, είναι τέτοιας εμβέλειας ο Ραμπελέ και ο Μοντένι. Τέτοιας εμβέλειας ώστε είναι πανανθρώπινη, δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση με αυτό το οποίο πρέσβευαν.
1: Μάλιστα.
0: Και πρέπει να σας πω έτσι για το καλαμπούρι της
1: ιστορίας. Βεβαίως, με χαρά.
0: Ότι πολλοί άνθρωποι έζησαν με βάση τις αρχές του Μοντένι. Μάλιστα υπάρχει ένας Βρετανός ή Αμερικάνος που στον τάφο του απάνω υπάρχει επιγραφή «έζησε σύμφωνα με τις αρχές του Μοντένι». Ξέρετε, έστω και αν ο Μοντένι έσωσε έναν άνθρωπο και πάλι κέρδος είναι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε. Τώρα έχω πάρα πολλές ερωτήσεις στο μυαλό μου. Θέλω να αντιλαμβάνομαι ότι ο Μοντένιος πάντα έβαζε στο κέντρο, νομίζω, τον άνθρωπο, την αμφιβολία και την αυτογνωσία σε κάποιες περιπτώσεις. Βέβαια, τώρα μπορεί για τον κόσμο να μην γνωρίζουν απόλυτα για το τι μιλάμε και για το τι λέμε. Αν όμως οι άνθρωποι που είναι μοιημένοι στη λογοτεχνία και στο δικό σας συγγραφικό έργο το κατανοούν. Θέλω λίγο να πάμε στο σήμερα, κύριε Δρακονταϊδη, και θέλω λίγο να μου πείτε πώς ερμηνεύετε τη σημερινή πολιτική πραγματικότητα στην Ελλάδα. Νιώθετε ότι είμαστε κατά από έναν ουσιαστικό πολιτικό διάλογο ή πλέον ζούμε μια εποχή επικοινωνικής διαχείρισης, να πω, εικόνας, συνθημάτων?
0: Ναι, θα απαντήσω αμέσως ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει πολιτική, υπάρχει διαχείριση μιας συγκεκριμένης κατάστασης, η οποία είναι πολύπλοκη, περίπλοκη, εξυπηρετεί το ένα ή εξυπηρετεί το άλλο, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Είναι διαχείριση. Είναι καλλιόρα σαν να ζεις μέσα σε πολυκατοικία και να βγάζεις ακινόχρηστα. Αυτό είναι, δεν είναι τίποτα περισσότερο. Τώρα, πού οφείλεται αυτό το πράγμα? Οφείλεται σε αυτά τα οποία σας είπα. Δηλαδή, σήμερα ζούμε έξω από κάποιες αρχές. Φαίνεται περίεργο ότι, ξέρω εγώ, όταν γεννήθηκα εγώ έπρεπε να πάμε στο σχολείο.

0: δωμάτιο και να κάνουμε την προσευχή μας.
1: Ναι.
0: Ή έπρεπε να πάμε κάθε γιορτή να μεταλάβουμε. Ξέρετε, αυτά μπορεί να τα κατηγορούμε, αλλά στη θέση αυτών των πραγμάτων πρέπει να δούμε τι έχουμε βάλει. Εάν έχουμε βάλει κάτι άλλο το οποίο μας εξυπηρετεί, πολύ καλά κάναμε. Αλλά το να βγάζουμε το ένα, το να βγάζουμε το άλλο και να λέμε, ξέρεις τι γίνεται, εσύ άνθρωπε είσαι ο άρχοντας του κόσμου, και να δίνουμε στον άνθρωπο ένα τέτοιο βάρος το οποίο ελάχιστοι άνθρωποι μπορούν να το αντέξουν, και φυσικό είναι να μην μπορούν να το αντέξουν, γιατί η ζωή του ανθρώπου δεν είναι να βρίσκεται συνεχώς υπό μορφή κατηγορίας και υπό μορφή κάνε αυτό και κάνε το άλλο και ούτω καθεξής. Σήμερα δέχεστε εντολές, δεν παίρνετε αποφάσεις, δέχεστε εντολές, δηλαδή το κινητό σας σας στέλνει μία εντολή, πληρώστε το λογαριασμό.
1: Ναι.
0: Το κινητό σας σας στέλνει μία άλλη εντολή, ξεχάσατε να πληρώσετε το λογαριασμό. Μία άλλη εντολή, πείτε στην εταιρεία τάδε που προσφέρει τάδε. Ούτε μπορείς να ξέρεις τι προσφέρει, ποια είναι η εταιρεία, έστω και αν είναι μεγάλη εταιρεία, και τι σημαίνει αυτό. Και στο τέλος έρχεται το λογαριασμό και λες, τι έκανα. Βρίσκεσαι μονίμως σε μια ενοχή ότι δεν ανταποκρίνεσαι στις εντολές, και από την άλλη μεριά όταν ανταποκρίνεσαι δεν καταλαβαίνεις γιατί ανταποκρίθηκες.
1: Για τα πολύ θεωθήκες αυτό.
0: Είναι τρομακό.
1: Ναι.
0: Τώρα όσον, ναι. Όσον αφορά την Ελλάδα και την πολιτική, πρέπει να σας θυμίσω ένα πράγμα. Πρέπει να σας θυμίσω ότι η ελευθερία της Ελλάδας κατά την Επανάσταση αποφασίστηκε στην ναυμαχία του Ναυαρίνου. Ποιοι το αποφάσισαν εκεί? Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι. Εκεί δεν υπήρχε ούτε ένα ελληνικό πλοίο. Ούτε ένα ελληνικό πλοίο. Εκείνοι αποφάσισαν. Και πολύ καλά κάνανε, διότι η Επανάσταση στην πραγματικότητα ήταν δύο εμφύλιοι πόλεμοι.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν κάτι άλλο. Δύο εμφύλιοι πόλεμοι. Και δεν συνέφερε τις μεγάλες δυνάμεις να ξεσκίζονται οι Έλληνες καθ' στιγμή. Ο σκοπός των μεγάλων δυνάμεων ήταν να κόψουν σε κομμάτια την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Μάλιστα.
0: Η Επανάσταση δεν είναι αυτό το οποίο λέμε και τη γιορτάσαμε 200 χρόνια και συμπέρασμα δεν βγάλαμε. Τώρα να προσθέσω ακόμα ότι ο πολιτικός λόγος στην Ελλάδα είναι πάντα ένας λόγος διχασμού.
1: Σωστά.
0: Προέρχεται από αυτό το διχασμό της Ελληνικής Επανάστασης. Είμαστε σε ένα συνεχή εμφύλιο.
1: Ναι.
0: Σε λόγια και σε πράξεις.
1: Αυτό όμως δεν γίνεται τα τελευταία χρόνια. Το έχουμε στα βάθη των αιώνων, κύριε Δραγκονταϊδη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή... Είναι στο DNA του έθνου μας, πιστεύω, ο διχασμός. Αποδεικνύεται ιστορικά εξάλλου αυτό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Ξέρετε όμως, κάποια στιγμή θα σας δώσω το παράδειγμα των ανηλαιών πολέμων επί 30 ολόκληρα χρόνια, 35 ολόκληρα χρόνια στη Γαλλία μεταξύ καθολικών και προτεσταντών. Φτάσανε κάπου οι άνθρωποι και φτάσανε σε μια συμφωνία. Αυτή η συμφωνία από τότε, δηλαδή από γύρω από το 1500, ισχύει μέχρι σήμερα. Πάρτε το παράδειγμα της Γερμανίας. Η Γερμανία ήταν κρατήδια το ένα, το άλλο κλπ. Κάποια ώρα αυτοί οι άνθρωποι δημιούργησαν την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία,
1: ναι,
0: της Γερμανίας. Και από τότε αυτό ισχύει. Τώρα, αν μεσολάβησαν πράγματα όπως ο πρώτος ή ο δεύτερος ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, είναι άλλο από Ευαγγέλιο να ελέγξουμε για ποιο λόγο συνέβησαν αυτά.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα όμως είμαστε σε διαρκώς σε εμφύλιο.
1: Έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν περάσαμε τη βιομηχανική επανάσταση, ήμασταν κάτω από την τουρκοκρατία πάρα πολλά χρόνια, μας μείναν τα κουσούρια ακόμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας? Έχει να κάνει με το γεγονός ότι μείναμε πίσω και στο διαφωτισμό, κύριε Δραγκονταϊδη?
0: Ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχει κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο, δεν υπάρχει σε άλλα κράτη. Παράδειγμα, αν πάρετε το πρώτο σύνταγμα

0: Σύνταγμα της Ελλάδας ή λέει ψήφο γυναικών, ανεξαρτησία, εκείνο το άλλο κλπ. Αυτό το Σύνταγμα πώς έγινε? Διότι κάποιοι Έλληνες της Διασποράς, μεγάλα κεφάλια, πολύ μεγάλα κεφάλια, ο Κοραής και τώρα και διάφοροι άλλοι, ο Μισιόδαξ, τώρα να μην λέω ονόματα, είχαν πάρει τα στοιχεία της Γαλλικής Επανάστασης και σώνει και καλά νόμιζαν ότι αυτά θα ισχύσουν στην Ελλάδα. Δεν μπορούσαν να ισχύσουν. Δηλαδή η Ελλάδα έκανε μια πρωτοπορία την ώρα που δεν μπορούσε να την υποστήριξει. Και δεν φταίνει οι Τούρκοι. Η τουρκοκρατία, να έχετε υπόψη σας, δεν είναι αυτό το οποίο λέμε. Άμα ανατρέξετε σε αρχεία, θα δείτε ότι ήταν πολύ πιο πραγματική από ό,τι συνηθίζουμε να λέμε. Και πολύ λιγότερο άγρια ό,τι υποστηρίζουμε. Διότι ο μόνος σκοπός των Οθωμανών ήταν να εισπράττουν φόρους, διότι στην ουσία η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν στρατιωτική αυτοκρατορία και έπρεπε να πληρώνουν οι στρατιώτες. Έχετε το παράδειγμα, όταν δεν πληρώθηκαν οι γενίτσαροι, ξεσηκώθηκαν κατά το Σουλτάνο.
1: Σωστά. Θέλω λίγο να τρέξω την κουβέντα, είναι απολαυστική, για να προλάβω και τον χρόνο, κύριε Δρακονταϊδη, που περνάει πολύ γρήγορα. Θέλω λίγο να μείνω στην αριστερά, επειδή τώρα είναι επίκαιρη πάλι η αριστερά και μέσα από τα νέα κόμματα και από το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Η αριστερά, η έννοια αυτή της αριστεράς, πιστεύετε ότι γενικότερα και σε όλη την Ευρώπη αναζητά μια ταυτότητα? Υπάρχει ένα ιδεολογικό κενό, δηλαδή ένας νέος άνθρωπος που μας ακούει πρέπει να πιστεύει στις ιδεολογίες ή όλα έχουν καταρριφθεί και όλα πηγαίνουν με βάση το κεφάλαιο, τα κέρδη? Το βλέπουμε και από την πολιτική του Τραμπ. Δηλαδή, τι βλέπουμε να γίνεται αυτή τη στιγμή? Ένας πόλεμος συμφορώντας στη Μέση Ανατολή που επηρεάζει τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Υπάρχει έντονο το ιδεολογικό κενό?
0: Για να υπάρχει ιδεολογία, αυτή πρέπει να εμφανίζεται στην καθημερινότητα. Δηλαδή, η ιδεολογία του καλού ανθρώπου, υποστηρίζω τον φτωχό για παράδειγμα, πρέπει να εμφανίζεται στην καθημερινή ζωή. Εάν δεν δίνω σημασία στο φτωχό, τα πράγματα παίρνουν μια άλλη χρειά. Εάν κάνω τη διάκριση μεταξύ δεξιάς και αριστεράς, θα μου επιτρέψετε να πω και προς ενόχληση κατά πάσα πιθανότητα πολιτικών και ψηφοφόρων, ότι δεν υπάρχει διαφορά. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει δεξιά-αριστερά. Τι πάει να πει σήμερα δεξιά-αριστερά? Δεξιά και αριστερά υπήρχε στην εποχή της Γαλλικής Επανάστασης, διότι ήταν σαφέστατο. Ήταν, να το πω πολύ απλά, η φιλοδημοκρατική από τη μεριά και η φιλοβασιλική από την άλλη. Σήμερα τι έχουμε να μοιράσουμε? Θα μου πεις τότε να δώσουμε άλλες ονομασίες? Θα μπορούσαμε να δώσουμε άλλες ονομασίες. Να πούμε, ξέρω εγώ, το κόμμα τάδε, ή να καταλήξουμε ακόμα και σε είδους τέτοιες τρελές καταστάσεις και αυτές τις οποίες δημιουργεί ο Τραμπ. Ο Τραμπ είναι ένας παίκτης αθλειότητας, αλλά παίκτης. Το θέμα είναι δεξιά και αριστερά, ποιοι είναι οι παίκτες και κάτω από ποια σημαία, στο όνομα ποιανού πράγματος? Ότι θα έχουμε πρόοδο. Ποια πρόοδο? Ποια είναι σήμερα η πρόοδος? Η Ελλάδα σήμερα έχει δυνατότητα να έχει πρόοδο? Καμία απολύτως. Διότι δεν παράγει τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Και ξέρετε, παράγει υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες έχουν μεγάλο εργατικό κόστος και ελάχιστη προστιθέμενη αξία. Δηλαδή, φτιάχνουμε μπαρ και εστιατόρια, φτιάχνουμε απέραντα ξενοδοχεία και τουρισμό. Και τι παίρνουμε από όλη αυτή την ιστορία? Τι μένει στο τέλος? Ποια είναι η παραγόμενη αξία η οποία θα μοιραστεί? Δεν μοιράζεται τίποτα. Ναι. Καινοτομία. Ποια καινοτομία? Ποιος θα κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα, τρελαθούμε? Αυτοί οι οποίοι κάνουν επένδυση στην Ελλάδα κάνουν σε συγκεκριμένους τομείς. Το παράδειγμα της επένδυσης στο ελληνικό, που εμφανίζεται ότι είναι η μεγαλύτερη αξιοποίηση γης και ριβιέρα και πράσινα άλογα, στην πραγματικότητα θα είναι μια κλειστή κοινωνία η οποία θα ζει εκεί με το δικό της τρόπο και δεν θα έχετε καμία δυνατότητα να παρέμβετε. Ότι θα κάνετε περίπατο

0: στα πάρκα του ελληνικού θα κάνετε περίπατο. Και λοιπόν όλα τα άλλα θα είναι περιφραγμένα. Όλα θα έχουν φύλακες. Όταν έχει το τετραγωνικό 37.000 και έχουν πουληθεί τα 60% των διαμερισμάτων, αν είναι σωστές αυτές οι πληροφορίες τις οποίες έχουν, έτσι. Η υπόλοιπη περιοχή, η οποία είναι η Αργυρούπολη, η Ηλιούπολη, η Άνω Γλυφάδα, η Άνω Βούλα κλπ, τι θα είναι μετά? Θα είναι, πώς να σας το πω, πόλεις οι οποίες δεν θα έχουν καμία απόλυτη σημασία και δεν θα έχουν και οι ίδιες ούτε προστιθέμενη αξία.
1: Έχετε δίκιο.
0: Έτσι γίνεται.
1: Άρα λοιπόν τώρα, κύριε Δραγκοντέ,
0: παρακαλώ. Να σας πω και κάτι άλλο, ναι, το οποίο μπορεί να είναι ενοχλητικό. Η Τουρκία, να ξέρετε ότι κάθε χώρα έχει το σύνθημά της. Η Αγγλία λέει God save the king. Η Γαλλία λέει Liberté, Galité, Fraternité. Η Ιταλία λέει Risorgimento, δηλαδή επανάσταση, πώς να το πω έτσι, να είμαστε όλοι μαζί. Η Τουρκία λέει Γαλάζια πατρίδα. Μα βιβατάν. Λέει Γαλάζια πατρίδα. Και αυτό το προωθεί με το δικό της τρόπο. Του δίνει έννοια. Λέγοντας ότι ξέρεις αυτά είναι δικά μου και εκείνο και το άλλο, συστηματικά δηλαδή χτίζει την εικόνα κάτω από το σύνθημα Γαλάζια πατρίδα. Πείτε μου η Ελλάδα ποιο είναι το σύνθημά της? Να μου πείτε η Ελλάδα. Χτίζει η Ελλάδα αυτή την ώρα.
1: Να δώσω μια δική μου ερμηνεία.
0: Με δύο λόγια τι θα μπορούσαμε να πω.
1: Ναι, η Τουρκία όμως. Κύριε Δραγκοντέ, η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι μια γαλάζια πατρίδα, όπου ουσιαστικά μέσα από αυτό υπάρχουν κάποιες επεκτατικές σκέψεις. Η Ελλάδα μπορεί να λέει ότι εγώ δεν έχω τέτοιες σκέψεις. Δηλαδή θέλω να είμαι εκεί που είμαι, σύμφωνα με το κράτος δικαίου, δεν απειλώ κανέναν, μην με απειλείτε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ονομάζομαι Μαρία.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιο να αναγνωρίζει ότι αυτό που λέω έχει ένα όνομα. Δεν πας στο σούπερ μάρκετ και λες θέλω ένα απορρυπαντικό που να είναι κίτρινο και να είναι σύμφωνα με τις αρετές του περιβάλλοντος κλπ. Λες θέλω όμο.
1: Ναι, θέλω, ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Η Ελλάδα μπορεί να μας πει αν θέλει σκύπη, θέλει όμο, πώς λέγεται? Λέγεται Μαρία, γιατί πιστεύει στην Παναγία. Πολύ ωραία. Επομένως η Ελλάδα βγαίνει έξω και λέει εγώ ως Μαρία σέβομαι το διεθνές δίκαιο. Σήμερα βγαίνει και λες τι?
1: Κύριε Δραγκοντέ, συνοψίζοντας, ένας νέος που μας ακούει, θα τον παροτρύνατε να φύγει από τη χώρα? Πιστεύετε ότι δηλαδή το μέλλον του στην Ελλάδα δεν έχει την αντίστοιχη προοπτική με το να πήγαινε σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα και να φτιάξει η ζωή του? Γιατί η κυβέρνηση προσκαλεί τα μυαλά που έχουν φύγει να γυρίσουν πίσω, αλλά για ένα νέο άνθρωπο και για κάποιον...
0: Θα τρελαθούμε. Μα θα τρελαθούμε, αγαπητέ μου φίλε. Να γυρίσουν πίσω για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Εγώ πού οφείλω το γεγονός ότι επιβίωσα κάτω από συνθήκες περίεργες? Επιβίωσα γιατί έζησα στο εξωτερικό και εργάστηκα με ξένους.
1: Ναι.
0: Αλλιώτικα εδώ τι θα έκανα? Ποιο πράγμα θα έκανα? Έχω ένα γιο ο οποίος αύριο μεθαύριο θα είναι 30 χρονών. Δουλεύει για 900 ευρώ. Ο νίκη του είναι 500. Δηλαδή πώς να μην φύγει αυτό το παιδί? Όταν η πρόσκληση είναι να πάει, ξέρω εγώ, στην Αγγλία ή να πάει στο Ουαγκαντούγκο, στο Ουαγκαντούγκο να πάει, ο μισθός του θα είναι καλύτερος και οι συνθήκες θα είναι καλύτερες. Όταν εγώ σας λέω ότι δούλεψα στο Κόσοβο το 2010-2012 και στο Κόσοβο τα πράγματα ήταν απίστευτα σωστά. Στο Κόσοβο για παράδειγμα υπήρχε ένας πεζόδρομος. Δεν παίρναγε μηχανάκι, φίλε μου.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
0: Δεν παίρναγε μηχανάκι. Ήρθε η γυναίκα μου με το γιο μου εκεί και να μου κάνουν επίσκεψη και βλέπανε τα παιδάκια τα οποία παίζανε στον πεζόδρομο, λεφούσι τα παιδάκια. Υπήρχε μόνο ένα δρομάκι που μπορούσε να περάσει μηχανάκι και εκεί ήταν ένας αστυνόμος.

0: Πείτε μου εδώ πέρα, αφήνετε εσείς το παιδί σας στο πεζόδρομο, στην
1: παιδική. Μα τι λέτε τώρα, αυτά λέμε κάθε μέρα και στο τοπικό επίπεδο. Μιλάμε για μια άναρχη κατάσταση και είναι αυτό το οποίο μας λείπει και στο εξωτερικό. Η τάξη, το μέτρο, γιατί υπάρχει αίσθηση ανομίας. Μάλιστα, άρα λοιπόν...
0: Δεν είναι ανομία, δεν ξέρετε, μην χρησιμοποιούμε τέτοια πράγματα. Δεν είναι ανομία. Είναι...
1: Ο χαδερφισμός.
0: Να μπορέσω να ζήσω. Δεν εμπιστεύω με τίποτα απολύτως.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να ζήσω. Επομένως, ό,τι λοβιτούρα μου περάσει από το μυαλό, ό,τι, δηλαδή η διαφθορά στην Ελλάδα, γιατί έχω και ζήσει σε χώρες, έχω εργαστεί σε 34 χώρες, αγαπητέ μου, και έχω δει διαφθορά. Αλλά η διαφθορά στην Ελλάδα είναι επιστήμη. Πουθενά δεν έχω δει τόσο σημαντική επιστήμη διαφθοράς.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί όταν θελήσαμε να κάνουμε την ψηλή κυριότητα του σπιτιού μας στο παιδί μας, ό,τι περάσαμε δεν περιγράφεται. 6 μήνες, κόστος απίστευτο, γιατί δεν κάναμε λοβιτούρα. Μας είπανε, έλα να κάνουμε την εξής λοβιτούρα, και είπαμε εντάξει ρε παιδί μου να την κάνουμε την λοβιτούρα, αλλά μετά από χρόνια όταν το παιδί μας όσο θα έχουμε πεθάνει, θα βρεθεί μπροστά σε μια κατάσταση που θα ξέρει από πού να ξεφύγει. Επομένως να πληρώσουμε κανονικά. Μας είπανε ηλίθιους, πληρώσαμε 6 μήνες τα μάτια της Παναγίας και ησυχάσαμε. Αν είναι να το ξανακάνω, θα το κάνω με λοβιτούρα.
1: Γιατί σε αναγκάζουν. Έχετε δίκιο. Ένα τελευταίο ερώτημα. Έχετε προσφάτως διακριθεί από τη γαλλική κυβέρνηση με το βαθμό του αξιωματικού της τάξης τεχνών και γραμμάτων. Άρα λοιπόν τώρα, αυτό πώς το βιώνετε, κύριε Δραγκονταϊδη, ως προσωπική αναγνώριση και της ελληνικής πνευματικής παρουσίας σας στο εξωτερικό, έτσι δεν είναι? Πώς νιώθετε λοιπόν γυρνώντας πίσω και βλέποντας όλη αυτή τη δική σας διαδρομή στο τέλος?
0: Οφείλω τα πάντα στους ξένους. Τα οφείλω στους Γάλλους και τα οφείλω στους Ισπανούς, οι οποίοι επειδή εξυπηρέτησα τον πολιτισμό τους προς πολιτισμό του εαυτού μου, έτσι προς εκπολιτισμό του εαυτού μου, με έχουν βραβεύσει. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι είμαι επίτιμος δημότης μιας πόλης στη Ρουμανία, στο Δέλτα του Δούναβη. Διότι την ξανάφτιαξε αυτή η πόλη, ήταν ουσιαστικά θα έλεγα ελληνική πόλη. Υπάρχει ένα περίφημο ελληνικό νεκροταφείο εκεί, το οποίο το ανέδειξα. Έγινε λίγο έτσι μια τουριστική πόλη και οι άνθρωποι εκεί με κάνανε επίτιμο δημότη. Ξέρετε, αυτά, το Βαρβάκιο για παράδειγμα πρόσφατα με φώναξε ως απόφυτο και μου έδωσε, ξέρω εγώ, μια πλακέτα. Ξέρετε, αυτά είναι τα οποία με ευχαριστούν. Κατά τα άλλα, από το ελληνικό κράτος, μακριά και αλάργα, δεν θέλω την παραμικρότερη. Δηλαδή,
1: γιατί δεν μείνατε εξωτερικό, κύριε Δραγκονταϊδη, γιατί δεν μείνατε? Ναι, γιατί δεν μείνατε εξωτερικό? Γιατί δεν μείνατε στο εξωτερικό, λοιπόν, και είστε στην Ελλάδα, αν είστε μόνιμα εδώ, δεν ξέρω.
0: Διότι ήμουν βλάξ. Δηλαδή, ήμουν απόλυτα βλάξ.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, κάποια εποχή, παραδείγματο, ζω στην Ελβετία, αλλά η φέτα, ας πούμε, είναι πολύ καλύτερη στην Ελλάδα. Ας γυρίσουμε πίσω. Αλλά από εκεί και μετά, ευτυχώς, πάντα ταξίδευα, πάντα έβρισκα δουλειά στο εξωτερικό και χαίρομαι πάρα πολύ, διότι οι εμπειρίες τις οποίες έχω είναι απίστευτες. Έζησα στη ζούγκλα, έζησα υπό συνθήκες πολέμου, έζησα, πώς να το πω, καταστάσεις ανθρώπινες, καταστάσεις μισανθρωπικές, υπέροχα πράγματα. Δηλαδή, το Σαράγεβο, παραδείγματος χάρη, με δίδαξε πάρα πολλά. Η Αιθιοπία, η περιοχή της Αιθιοπίας είναι μια μαγεία. Και στη ζούγκλα μέσα συναντήθηκα με επιφύκους και συνομιλήσαμε. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Δηλαδή δεν συνομιλήσαμε, με κοίταζε ο επιφύκος με την οικογένειά του, το κοίταζα κι εγώ, χαιρετηθήκαμε και αποχωρήσαμε.
1: Κύριε Δραγκονταϊδη, ήταν μεγάλη μας χαρά που σας είχαμε εδώ. Ήταν μια όαση σήμερα η εκπομπή αυτή, πραγματικά, για τη σκέψη σας και βεβαίως για όλα αυτά τα οποία λέτε.

0: με τον λόγο σας και είναι ιδιαίτερη τιμή που τιμήσατε και ένα περιφερειακό μέσο. Δυστυχώς έχει τελειώσει η εκπομπή, αλλιώς θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα ακόμα. Δεσμεύομαι σε ένα νέο κύκλο συζήτησης. Να είμαστε γεροί και δυνατοί και να μας ξανατιμήσετε.
1: Εγώ ευχαριστώ εσάς και τους ακροατές σας και τον σταθμό και την Πρέβεζα και τα ωραία μέρη.
0: Και τη Λευκάδα και την Άρτα, όλη τη βορειοδυτική Ελλάδα που μας ακούνε εκεί. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τη Λευκάδα. Και
0: αλλά να ξέρετε κάτι, κύριε Τρεμονταϊδή.
1: Την Κεφαλονιά.
0: Το νησί σας στην Κεφαλονιά και πάρα πολλοί κόσμος πλέον να η τεχνολογία είναι από τα καλά μας. Με ένα κλικ από το διαδίκτυο μας ακούνε όσοι έχουν σημείο αναφορά του τόπου. Οπότε ερχόμαστε πολύ κοντά. Αυτή είναι και η πρόκληση. Καλό σας βράδυ, κύριε Τρεμονταϊδή. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ.
0: Χαρά μας. Φίλοι και φίλες, σε λίγα λεπτά η συζήτηση στο κανάλι μας στο YouTube. Εμείς εδώ πρακτικά έχουμε ολοκληρώσει αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκπομπή που είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος σήμερα που την κάναμε με τον κύριο Δραγκονταϊδή. Θα μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και θα σας αποδεσμεύσουμε για να συνεχίσουμε κανονικά την εκπομπή, κανονικά το πρόγραμμα του σταθμού εδώ στον Πρίσμα 91,6. Δεν πρόλαβα να ρωτήσω όλα τα ερωτήματα εδώ που μου έχετε στείλει. Δεσμεύομαι για μία άλλη φορά. Είμαστε εδώ τώρα με την Erect Group που είναι γνωστή για την ανάπτυξη και την κατασκευή ακινήτων και κάνει το επόμενο βήμα και να σας προσφέρει κάτι πιο σημαντικό, τα ασφάλεια. Η Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη Allianz, τη νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, σας δίνει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας με εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη αποζημίωση. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια επιλογή, είναι η σιγουριά που χρειάζεστε στην καθημερινότητά σας. Επισκεφτείτε την Erect Insurance στη Λευκάδα, οδός Καραβέλα 2, ή καλέστε στο 2645-023-010 ή μπείτε στο erect.gr και ζητήστε εντελώς δωρεάν την προσφορά σας. Πρώτο Θεός. Αύριο στις 6 το απόγευμα θα είμαστε εδώ. Καλό σας βράδυ.
2: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
3: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21 401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
4: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά.
5: Στέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές.

συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

0: 91,6.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 300.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στη ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία είτε θα τελειώσουν τη δουλειά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λίγο πριν τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου διεμήνησε ότι το Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ικανοποιημένες. Ισχυρίστηκε επίσης ότι η Τεχεράνη πίστευε πως θα με ανάγκαζε να υποχωρήσω με καθυστερήσεις. Για τον Υπουργό Πολέμου

αμερικανικές δυνάμεις από την περιφέρεια του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα επόμενα 4 χρόνια με 75 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, από ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα το Προλαμβάνω γίνεται μακροχρόνια εθνική πολιτική. Αναφερόμενο στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι θα φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι, πρόσθεσε ο κύριος Μητσοτάκης, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Απίθμενο θράσος καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του νέου κόμματος. Όπως ανέφερε, επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύθηκε και ήλπισε για την υπεράσπιση του. Παράλληλα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ιδιώνυμο για την αποτροπή των πληστηριασμών, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Πηγές του Υπουργείου Άμυνας επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και έολες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις καταλήγουν πηγές του Υπουργείου Άμυνας, διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια. Ποινική δίωξη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος 22 ατόμων από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίδη αλλά και την Αθήνα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη με επιχορηγήσεις που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση. Εν τω μεταξύ, στην Αθήνα μεταφέρονται σήμερα και οι 17 συλληφθέντες από την επιχείρηση που έγινε χθες σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Με αρνητικό πρόσημο ξεκίνησε το 2026 ο κλάδος της εστίασης, ενώ πτωτικά κινείται και η κατανάλωση της βενζίνης λόγω της αύξησης της τιμής. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Καθημερινή, στην εστίαση ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο του έτους υποχώρησε κατά 1,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, με απώλειες που υπερβαίνουν τα 42 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η κατανάλωση βενζίνης μειώθηκε κατά 2,2%, ενώ η τάση μείωσης δείχνει να ενισχύεται περαιτέρω το Μάιο, καθώς ανεπισήμως εκτιμάται στο 5%. Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα με τουλάχιστον 14 νεκρούς πλήττει τις τελευταίες ημέρες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφουν Βρετανία και Γαλλία, όπως και Ιταλία και Ισπανία. Στο επίκεντρο του φαινομένου βρίσκεται ένας ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από τη Δυτική Ευρώπη, ο οποίος παγιδεύει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική.

0: αποτέλεσμα είναι θερμοκρασίες 10 έως 15 βαθμούς υψηλότερες από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται στο μεταναστευτικό στη χώρα μας, με τις θαλάσσιες ροές να εμφανίζονται μειωμένες πάνω από 40% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας. Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στη διαδρομή Τουρκία-Ανατολικό Αιγαίο, όπου οι παράνομες αφίξεις μειώθηκαν κατά 63%. Στο νότιο μέτωπο, από τη Λιβύη προς την Κρήτη, οι ροές εμφανίζονται συγκρατημένες με μικρή μείωση περίπου 3% σε σχέση με πέρυσι, παρά τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Την άλλη Τρίτη θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα συνεχίστηκε η διαδικασία των ενστάσεων των κατηγορουμένων. Τα διαχρονικά κενά στα συστήματα ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο και την απειρία του όταν ανέλαβε καθήκοντα σταθμάρχη επεσήμανε στην ένστασή του για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου ο συνήγορος του μοιραίου σταθμάρχη. Τόνισε πως το πολύ νεκρό δυστύχημα ήταν αποτέλεσμα συστημικής αποτυχίας και όχι αποκλειστικά ατομικού λάθους. Την κορυφαία θέση παγκοσμίως διατηρεί η ελληνόκτητη ναυτιλία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης Ελλήνων εφοπλιστών για την περίοδο 2025-2026. Η ελληνική ναυτιλία αντιπροσωπεύει το 19,1% του παγκόσμιου στόλου σε όρους χωρητικότητας, ενώ ο συνολικός αριθμός των πλοίων ελληνικών συμφερόντων ανέρχεται σε 5.800 ποντοπόρα εμπορικά πλοία. Μια υπεύθυνη δήλωση του πολίτη θα αρκεί πλέον αντί για πλήθος δικαιολογητικών στο δημόσιο, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Πρόκειται για δικαιολογητικά που ήδη κατέχει το δημόσιο. Για παράδειγμα, οι πολίτες δεν θα χρειαστεί ξανά να προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γάμου, αντίγραφο πτυχίου, απολυτήριο στρατού, πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών ή διάφορα κτηματολογικά πιστοποιητικά. Ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για τη διπλή ανάπλαση στο Βοτανικό γίνεται πράξη. Επελέγει ο ανάδοχος για τις νέες εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό και ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών. Πρόκειται για ένα σύγχρονο αθλητικό συγκρότημα 16.500 τετραγωνικών μέτρων με κλειστό γυμναστήριο, Ολυμπιακό κολυμβητήριο και χώρους προπόνησης που θα κατασκευαστεί δίπλα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τα χιλιάδες παιδιά και οι αθλητές του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού θα αποκτήσουν το σπίτι που αξίζουν, αντάξιο της ιστορίας του συλλόγου, τόνισε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στην αθλητική επικαιρότητα, Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο διεκδικούν απόψε το τρόπαιο του Conference League. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Λειψία και θα αρχίσει στις 10 το βράδυ. Η ομάδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Και πολύ σύντομα ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, έως 30 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, με σκηνικό το Θυσίο και φόντο την Ακρόπολη, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο πολιτικό του εγχείρημα, δίνοντας το στίγμα και το όνομα του κόμματος. Τα πολιτικά μηνύματα που έστειλε προς τον προοδευτικό χώρο πάντως έχουν προκαλέσει ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις ακόμα και εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Πινελόπη Γκάλιου.
1: Η μεγάλη μέρα όμως έφτασε και από ό,τι βλέπω είναι χιλιάδες εδώ στο Θυσίο.
2: Με φόντο την Ακρόπολη και τα χρώματα του Δειλινού, 5 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ, ο Αλέξης Τσίπρας ανέβηκε στο βάθρο που είχε στηθεί στην πλατεία Θυσίου και έδωσε το σύνθημα για το νέο του πολιτικό εγχείρημα.

0: κινηματογραφική σκηνοθεσία, το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα συνέδεσε τα γυρίσματα που έγιναν για την εκδήλωση με τη σκηνή που βρισκόταν ο ίδιος και από χέρι σε χέρι ανθρώπων της καθημερινότητας, το χαρτί με το όνομα του κόμματος έφτασε στη σκηνή του θυσίου με αγγελιοφόρο τη Μικρή Ήρα. Χειροκροτούμενος, το όνομα του είχε περιγράψει στην ομιλία του.
1: Βασιζόμαστε πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
0: Τον Ανδρέα Παπανδρέου του 1974 εξάλλου θύμισε και η χαρακτηριστική κίνηση από σκηνής παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος.
1: Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω εδώ στα χέρια μου απόψε είναι η δική μας πηξίδα, η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα, ένα νέο δημοκρατικό σχέδιο.
0: Με αριστερό πρόσημο στην ομιλία του και ασκώντας κριτική στις πολιτικές της κυβέρνησης, αποφεύγοντας την πρώτη επίσημη να βάλει κατά προσώπων ονομαστικά, ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξη της Ελλάς.
1: Για να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν τον τόπο, τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια του λαού μας. Για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη.
0: Από τη συγκέντρωση δεν έλειψαν και τα απρόοπτα όταν ο Αλέξης Τσίπρας έσπευσε να ζητήσει βοήθεια για έναν παριστάμενο που αισθάνθηκε αδιαθεσία.
1: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος είναι καλά. Θα είμαστε όλοι καλά.
0: Συζητήσεις προκάλεσαν και οι εχμές που άφησαν οι παρουσιαστές της εκδήλωσης Μαριάννα του Μασάτου και Εμίλιο Σκυλάκης για το κόμμα Καριστιανού.
2: Μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε?
3: Ωραία ερώτηση. Θα δείξει. Αλλά αυτά είναι για πρωτοεμφανιζόμενους ή πρωτοεμφανιζόμενες και σε άλλη πολιτική κατεύθυνση. Εδώ υπάρχουν ρίζες και ιστορία.
0: Η Κουμουνδούρου παρακολουθεί τις εξελίξεις, την ώρα που εκτιμάται ότι αρκετά στελέχη θα επιχειρήσουν να ενταχθούν στο νέο κόμμα Τσίπρα, ενώ άλλα επιμένουν σε κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων.
4: Θα βρεθούμε ξανά όταν όλα θα έχουν περάσει. Το καλύτερο θα ήταν να μετέχει σε μια μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη.
5: Λοιπόν, εγώ δεν είμαι ανεξάρτητος. Ήμουν και είμαι και από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ.
6: Τέλος δικαιολογίες αιρετών του Ελληνικού Κοινοβουλίου που επιδιώκουν να πατούν σε δύο βάρκες. Δηλαδή να ανήκουν και στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την Έδρα και την ίδια στιγμή να υποστηρίζουν τη διάλυση.
0: Τα στελέχη του νέου κόμματος πάντως βάζουν τον πύχη στην εκλογική νίκη.
7: Προφανώς θέλουμε να κυβερνήσουμε, βεβαίως θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα. Άρα, ο μας μοναδικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Ήδη από νωρίς διάχυτο ήταν στη συγκέντρωση και το άρωμα ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πολλά στελέχη του, αλλά όχι εν ενεργεία βουλευτές, έδωσαν το παρόν, μεταξύ των οποίων οι Διονύσης Τεμπονέρας, Γιώργος Βασιλιάδης, Γιάννης Αρακιώτης, Παναγιώτης Κουρουπλής, Αθηνά Λινού, Δώρα Αβιέρη και Γιάννης Μπαλάφας.
8: Πάμε τώρα να ακούσουμε και το παρασκήνιο της χθεσινής ημέρας και το κλίμα που υπήρχε στο Θησίο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα. Εκεί ήταν ο Αντώνης Αντζολέτος. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μετέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Χριστίνα Βίδου.
9: Το όλο κλίμα χτες το βράδυ, η ατμόσφαιρα, οι συζητήσεις, αυτό που έβγαινε, ήταν πως περισσότερο αυτή η εκδήλωση στηρίχθηκε στην έκπληξη του ονόματος. Και πραγματικά υπήρχε μία έκπληξη και στην εικόνα. Πολύ λιγότερο στο πρόγραμμα, στους σχεδιασμούς ή ακόμα και στην ιδρυτική διακήρυξη. Αυτά άλλωστε ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει την ευκαιρία να τα πει σε περιοδίους που ξεκινάει πάρα πολύ σύντομα. Υπήρχε και αυτή η επικοινωνιακή επιτυχία που μέχρι τελευταία στιγμή δεν γνωρίζαμε το όνομα. Και αυτό σχολιάστηκε
10: καμία
9: πάρα
10: διαρροή,
9: πολύ.
10: Καμία διαρροή. Συζητάγαμε και χθες στο δελτίο.
9: Αυτό.
10: Έχει σημασία όμως η κάθε λέξη που χρησιμοποίησε τελικά.
9: Οπωσδήποτε. Όλες οι λέξεις. Και το παρασκήνιο λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας εδώ και περίπου δύο μήνες από την αρχή της άνοιξης

0: Είχε καταλήξει στο όνομα, το είπε σε 2-3 συνεργάτες του, μετά άνοιξε λίγο περισσότερο ο κύκλος. Σχολιάστηκε πάρα πολύ η συμπαράταξη. Και μάλιστα σχολιάστηκε γιατί κάποιοι εκεί είδαν ότι η συμπαράταξη, άρα θα πάμε με κάποιο κόμμα, μήπως πάει τελικά με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Όχι, λένε συνεργάτες του. Συμπαράταξη σημαίνει συμπαράταξη με την κοινωνία, με πρόσωπα, με ρεύματα, με σχηματισμούς.
1: Ναι.
0: Δεν έδειξε τον ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα. Υπήρχε μπροστά η λέξη Ελλάδα, ελληνική, που είναι ένα πάντρεμα του εθνικού με το κοινωνικό, ήθελε να βγάλει γι' αυτό το στοιχείο. Σε κάθε περίπτωση αυτό που λένε και αυτό που εξάγεται σαν συμπέρασμα είναι το Αλέξη Τσίπρας έδωσε έναν αριστερό προσανατολισμό, γιατί θέλει σε κάθε περίπτωση να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που άφησε πίσω το 2023. Είναι το κλειδί για τη δεύτερη θέση, αυτό τονίζουν.
1: Μιλώντας για θέσεις και συμπαρατάξεις και συμπορεύσεις, αυτή τη στιγμή μάλλον τα δύσκολα έρχονται σε αυτή τη φάση για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νέα Αριστερά.
0: Ναι, για τη Νέα Αριστερά είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, γιατί εκεί φαίνεται ότι η ομάδα Χαρίτση, 5-6 βουλευτές, το επόμενο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα φύγουν από το κόμμα, θα ανεξαρτητοποιηθούν. Άρα λοιπόν η κοινοβουλευτική ομάδα θα πάψει να υπάρχει. Μένει να γίνει ένας συντονισμός τελευταίος και πιθανότατα ένα κείμενο που θα εξηγούν γιατί διαφωνούν με την ηγεσία του Γαβρίλ Σακελαρίδη. Άρα λοιπόν από τα 8 κόμματα στη Βουλή θα πάμε στα 7. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο θολά τα πράγματα, γιατί εκεί οι βουλευτές της πλειοψηφίας είναι σε δύσκολη θέση. Θα κληθούν το επόμενο διάστημα τι, να έχουν τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη να υποστηρίζουν την ιδρυτική διακήρυξη του Αλέξη Τσίπρα, δύσκολο, ή θα σταματήσουν τις εμφανίσεις. Άρα λοιπόν, 6 Ιουνίου στην Κεντρική Επιτροπή θα πρέπει να δοθεί ένα συγκεκριμένο σήμα για το πού πηγαίνει το κόμμα μετά την ίδρυση της Ελλάς.
2: Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη γραμμή της πολιτικής, η επιλογή του ονόματος του κόμματος Ελλάς και οι αναφορές του στην κέντρο αριστερά και όχι μόνο έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Για θεαματική βουτιά στο παρελθόν έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, ενώ και οι εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων καυτηρίωσαν έντονα το πολιτικό στίγμα και τις επιδιώξεις του νέου εγχειρήματος. Θα ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
3: Έφτασε η ώρα.
4: Το καυστικό σχόλιο του Πρωθυπουργού προκάλεσε η ονομασία και το ίδιο το νέο κόμμα Τσίπρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλά για επιστροφή στο παρελθόν.
5: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Και ο Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός. Κρίθηκε στους υπουργούς, ήταν αντίπαλος μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης. Κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23. Θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν.
4: Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έφεραν σφοδρές αντιδράσεις τόσο από την κυβέρνηση όσο και από το ΠΑΣΟΚ.
6: Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα. Όπου περιτύλιγμα το όνομα του κόμματος, ο κύριος Τσίπρας επενδύει στην Όπισθεν, στο να γυρίσουμε πίσω. Ήταν ξεκάθαρο αυτό. Τώρα βέβαια, στο τέλος της ημέρας όλοι μας κρινόμαστε τους πολίτες.
7: Προφανώς το παρελθόν πρέπει να το ξεπερνάμε, αλλά κάποιος πάει να κάνει πολιτική καριέρα ερχόμενος σε αναφορές που παραπέμπουν, δεν μας είπε μόνο εάν μελάς με λιγαλά.
8: Ντεμπούτο ενός ιδιωτικού προσωποπαγού κόμματος. Ένα κόμμα το οποίο δεν δημιουργείται ως κοινωνική ανάγκη, αλλά ως μια προσωπική ανάγκη και επιδίωξη. Εγώ κατάλαβα και αισθάνθηκα και μια αγωνία του να συνδεθεί με κάτι, με την αριστερά, αλλά όχι και τόσο.
4: Επίθεση στο νέο εγχείρημα εξαπολύουν και τα κόμματα της Ελλάσσον ως αντιπολίτευσης με αναφορές τόσο στο θέμα της ονομασίας, όσο και του πολιτικού προσανατολισμού.
9: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να καπηλευτεί την ιστορία. Η κατάληξή του είναι γνωστή. Ξεκίνησε από την Κεσαριανή και κατέληξε στο τρίτο μνημόνιο.
10: Ανοίγουν σαμπάνιες στο Τσίπρα, ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου, ανοίγει σαμπάνιες ο Μητσοτάκης για το νέο του Δεκανίκη.
11: Το δεξί φλας δεν θα αργήσει. Δεν θα αργήσουμε να το δούμε.
12: Θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα.
4: Με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ασχολήθηκαν και τα διεθνή μέσα, με το Πολίτικο να αναφέρει ότι ο πρώην πρωθυπουργός Τσίπρας επιδιώκει να ενώσει την κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση της Ελλάδας.

0: Ελλάδας με ένα νέο κόμμα. Το δημοσίευμα του Associated Press να τιτλοφορείται «Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην πολιτική». Το Reuters να σημειώνει ότι ο αριστερός Τσίπρας επιστρέφει με νέο πολιτικό κόμμα. Και τη Handelsblatt να σχολιάζει πως ο Έλληνας αριστερός λαϊκιστής Τσίπρας ανακοινώνει την επιστροφή του.
1: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
2: Έχουμε νέο κόμμα, δεν έχουμε νέο αρχηγό. Είναι ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας είναι ακριβώς όπως ήταν και πριν. Έχει άνεση προφανώς, είναι πολιτικός που έχει μεγάλη άνεση επικοινωνιακή με τον κόσμο. Έκπληξε το όνομα, αλλά πρόσεξε. Δεν χάλασε ο κόσμος. Το ισχυρό όνομα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο ίδιος ο Τσίπρας. Έχει παρελθόν και φροντίζει να μας θυμίζει μάλιστα κάθε φορά το χειρότερο παρελθόν του. Δεν λέω για χθες, ήταν πολύ προσεκτικός, έκανε γενικές διατυπώσεις, η διακήρυξη είναι γενική. Ναι. Χωράνε όλοι εκεί σε αυτή τη διακήρυξη. Αλλά λίγες μέρες πριν, λίγες εβδομάδες πριν, φρόντισε να μας θυμίζει το χειρότερο εαυτό του ως πρωθυπουργού. Όταν μας είπε ότι έπρεπε να έχει κλείσει εκείνους τις τράπεζες και μια σειρά άλλα πράγματα.
3: Την άρα λοιπόν, μέρα
2: το προϊόν είναι ο Τσίπρας. Αυτός θα κριθεί, αυτός θα μετρηθεί, αυτός θα ζυγιστεί.
3: Θέσεις πολιτικές δεν ακούσαμε, τη διακήρυξη ούτως ή άλλως τις επόμενες ημέρες και μετά την κατάθεσή της και θα, όπως είπε και ο Αντώνης, θα το δούμε και στις περιοδίες. Ωστόσο, ακόμα και από τα δείγματα που έχει δώσει μέχρι τώρα, εσύ τι έχεις καταλάβει για τις πολιτικές θέσεις του κόμματος και το άνοιγμα που έκανε σε πάρα πολλές πλευρές.
2: Προσπαθεί να κάνει άνοιγμα προς το κέντρο και μετά στρίβει, κάνει στραβοτιμονιά αριστερά. Προσπαθεί να κάνει άνοιγμα στη λογική και μετά μας θυμίζει τη βαρουφάκιο πολιτική του λουκέτου στις τράπεζες. Υπάρχει ένα μπέρδεμα στις απόψεις. Δεν τον αφήνει κάτι που κουβαλάει από το παρελθόν του το πολιτικό. Δεν τον αφήνει η αγωνία του για προσωπική δικαίωση αναδρομική. Θεωρεί ότι τον αδίκησε η κοινωνία και η ζωή και η ιστορία ενδεχομένως, δεν ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δέσμιος και του παρελθόντος, γιατί είμαστε και αυτό και τα πίσω δρόμος είναι που λένε.
3: Μιλώντας για παρελθόν, πολλοί σχολίασαν ότι κάποιες από τις στιγμές της χθεσινής εκδήλωσης τους θύμισαν ξανά τον Ανδρέα Παπανδρέου, που ήταν κάτι που επίσης το παρελθόν είχε σχολιαστεί για τον κύριο Τσίπρα. Αναφέρθηκε και στο Πασόκ με έναν τρόπο ο κύριος.
2: Ναι, είχα πει μια φορά ότι ο κύριος Τσίπρας μιμεί τον Ανδρέα Παπανδρέου και ότι ο Χάρη Κλίνο Μαγκαρίτσο τον έκανε καλύτερα και παρεξηγήθηκα. Αστειευόμενος. Κοίταξε, αντιγράφει Πασόκ. Επικαλέστηκε το Πασόκ του 81.
3: Ανέφερε.
2: Το όνομα συμπαράταξη, μία από τις τρεις λέξεις, το είχε χρησιμοποιήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1989. Δημοκρατική συμπαράταξη που είχε πάρει τότε κάποια στελέχη από την αριστερά κλπ. Θέλω να πω, προσπαθεί να κάνει το Πασόκ. Δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ Πασόκ ο κ. Τσίπρας. Είναι άλλο πράγμα ως πολιτική κουλτούρα, ως πολιτική συμπεριφορά που την έχουμε ζήσει. Το Πασόκ, για παράδειγμα, δεν συνεργαζόταν ποτέ με την ψεκασμένη δεξιά. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχει μια άλλη ιστορία, μια άλλη κουλτούρα. Ο κ. Τσίπρας ήταν το κόμμα που κυνήγησε περισσότερο, τα στελέχη του Πασόκ που τα πετροβολούσαν κυριολεκτικώς. Άρα λοιπόν δεν μοιάζουν αυτά τα δύο. Όσο και αν προσπαθεί να μιμηθεί τη φωνή ακόμα μερικές φορές στον Παπανδρέου ή τα συνθήματά του
3: ή τις κινήσεις κιόλας.
2: Και τις κινήσεις του μου έχουν πει και δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ότι έχει δει πάρα πολλά βίντεο. Καλό είναι κανείς, θα μαθαίνει. Δεν είναι κακό.
3: Ο καθένας.
2: Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Εν πάση περιπτώσει, θα τον δούμε, θα τον κρίνουμε στην πορεία. Εγώ θα περιμένω όχι τις πρώτες δημοσκοπήσεις μόνον που θα έρθουν τις επόμενες μέρες, αλλά κυρίως εκείνες του Σεπτεμβρίου, του φθινοπόρου, να το πω έτσι πιο μακροπρόθεσμα, ας πούμε, αυτό που μεσοπρόθεσμα μάλλον. Εκεί θα κριθεί.
3: Θα δούμε.
2: Εκεί θα φανεί αν η απήχηση που θα δημιουργήσει, λογικό είναι το πρώτο διάστημα, ένα πρόσωπο γνωστό, ένα πρόσωπο με ιστορία πολιτική, θα δημιουργήσει κάτι περισσότερο. Δηλαδή, θα δημιουργήσει ρεύμα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
3: Χθες
2: δεν είδαμε συνεχισμό.
3: Πέτυχε. Το rebranding πέτυχε από αυτό που είδες, από αυτό που άκουσες και από τον κόσμο κάτω, αν πέρασε εκεί.
2: Κοίταξε, για να μην χρησιμοποιήσω τα λόγια του κυρίου Καρανίκα που είπε δεν είδαμε κανένα συνεχισμό από κάτω, είδαμε κάποια πολιτικά ρετάλια. Δεν μου πάει στο λεξιλογιό μου, δεν μου αρέσει. Αλλά δεν είδαμε και κανένα σεισμό. Είδαμε, ξέρω εγώ, κάποιους ανθρώπους, οκ. Okay, τίποτα που να δημιουργεί την πεποίθηση ή την προσδοκία ότι εδώ δημιουργείται ένα ρεύμα πολιτικό που έρχεται να ανατρέψει το σκηνικό. Είναι όμως νωρίς, επαναλαμβάνω, θα το δούμε και το κρίνουμε στην πορεία.
1: Πάμε σε αυτό το σημείο σε μια πολύ σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: άρθρα, podcast, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης σε Λίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα πρωτήρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.

0: 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, συζητήσεις πυροδοτεί η χθεσινή παρέμβαση του Κώστα Καραμαλή με εχμές για τις παρακολουθήσεις και τα ελληνοτουρκικά. Όλα αυτά έγιναν παρουσία του Αντώνη Σαμαρά, επαναφέροντας στο κάδρο τα σενάρια για νέο πολιτικό φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Άντζη Κούκη.
4: Σε επικριτικούς τόνους προς την κυβέρνηση κινήθηκε και η νέα παρέμβαση του Κώστα Καραμαλή στη παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη. Στο στόχαστρο του πρώην Πρωθυπουργού μπήκαν οι παρακολουθήσεις.
5: Παράνομες ή τυπικάν νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται.
4: Το θέμα βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
6: Ο κ. Καμπλής είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι πιστεύει επί της ουσίας του θέματος. Δεν το έχουμε υποτιμήσει. Έχει την σοβαρότητα που έχει και δεν... την υπόθεση αυτή τη χειρίζεται η δικαιοσύνη και μάλιστα εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
7: Σε καμία περίπτωση ο Κώστας Καραμαλής έχει περάσει σε οποιοδήποτε επίπεδο αντίθετα της Νέας Δημοκρατίας. Για μένα αυτό είναι αδιανόητο. Θεωρώ ότι και η κριτική του έχει μια κριτική περιπτώσεων διόρθωσης και σε καμία περίπτωση στοχοποίησης.
4: Στα ελληνοτουρκικά, ο Κώστας Καραμαλής στάθηκε στο νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση, αμφισβητώντας την τακτική των ήρεμων νερών.
5: Η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί την αναθεωρητική της ατζέντα και επιχειρεί να μεθοδεύσει σταδιακά τη διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθήκων.
4: Το παρόν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η νέα παγκόσμια τάξη, το δίκαιο της ισχύως» έδωσε και ο Αντώνης Σαμαράς. Οι φήμες για δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό ουριάζουν, με εκείνον όμως να αποφεύγει να απαντήσει σε σχετικό ερώτημα.
8: Ντόν τα σενάρια για ό,τι θα κάνετε καινούριο κόμμα. Έχουν βάσει τα σενάρια.
4: Έμεση απάντηση στις κινήσεις και όσα έχει πει το τελευταίο διάστημα ο Αντώνης Σαμαράς κατά της κυβέρνησης θεωρήθηκε η αποστροφή του Παύλου Μαρινάκη σε σημερινή του συνέντευξη.
6: Να παρουσιάζουμε τα όπλα μας πριν καλά καλά δούμε τι θα ψηφιστεί, μόνο και μόνο για να είμαστε συμπαθείς στον κόσμο και να αγκαλιάσουμε κάποια ακροατήρια, δεν μας κάνει εθνικά υπεύθυνο. Είμαστε εδώ για να υπερασπιζόμαστε τα εθνικά συμφέροντα και όχι για να γινόμαστε δημοφιλείς.
3: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο Βασίλης Χιώτης. Πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
9: Αυτή την περίοδο κάθε κόμμα έχει τον πονοκέφαλό του. Για τη Νέα Δημοκρατία ο πονοκέφαλος είναι τα ονοματεπώνυμα των δύο πρωθυπουργών της. Θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία από τη μία είναι πολύ μακριά από τους υπόλοιπους, είναι καθαρά πρώτο κόμμα όποια δημοσκόπηση και αν κοιτάξεις, αλλά από την άλλη πλευρά είναι πολύ μακριά και από το στόχο της αυτοδυναμίας. Άρα δεν της περισσεύουν ψήφοι, ούτε εκείνης. Mm. Και βλέπει κάθε τρεις και λίγο δύο πρώην πρωθυπουργούς να της ασκούν κριτική, όλο ένα και αυξανόμενη, και ειδικά για την περίπτωση του κυρίου Καραμαλή, που μέχρι τώρα έλεγε ότι εγώ δεν

0: πρόκειται ποτέ να πληγώσω την παράταξή μου, έχουν αρχίσει και επικρατούν κάποιοι φόβοι μήπως τελικά και το κάνει. Γιατί η κριτική που έκανε για τους θεσμούς και τις υποκλοπές κυρίως, τρόμαξαν κάπως τη Νέα Δημοκρατία, αλλά προφανώς δεν θα το ομολογήσουν.
1: Ναι. Θεωρείς ότι αυτό το ρήγμα μπορεί με έναν τρόπο να γεφυρωθεί με τον κύριο Καραμαλή ή να στο πάω και λίγο πιο πέρα? Αν ποτέ μπορεί αυτό το ρήγμα Καραμαλή Σαμαρά Νέας Δημοκρατίας να γεφυρωθεί?
0: Κοίταξε, με τον κύριο Σαμαρά είναι οριστικό το ρήγμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί τρόπος να γεφυρωθεί, αν και στην πολιτική ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ. Με τον κύριο Καραμαλή είναι βέβαιο ότι θα γίνουν κάποιες προσπάθειες, έχουν γίνει ήδη κάποιες, κάποια πρόσωπα κοινής αποδοχής του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Καραμαλή προσπαθούν εδώ και καιρό να τους φέρουν πιο κοντά. Όσο παράξενο κι αν σ' ακούγεται, είναι πιο πιθανό να έρθει πιο κοντά ο κύριος Καραμαλής στη Νέα Δημοκρατία αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα. Διότι αν δεν κάνει κόμμα, αυτοί οι δύο είναι πολύ πιθανό να πάνε μέχρι το τέλος πιασμένοι χέρι-χέρι. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Καραμαλής θα πάρει αποστάσεις από αυτό, γιατί δεν πιστεύω ότι ο κύριος Καραμαλής ποτέ θα εναντιωθεί στην παράταξή του με τόσο ακραίο τρόπο. Το δικαίωμα της άποψής τους το έχουν κερδίσει και οι δύο. Και εγώ προσέχω πάντα τις διατυπώσεις του κυρίου Καραμαλή, που ακόμα και χθες ήταν κάπως πιο προσεκτικές. Δεν χτυπάγαν στο ψαχνό, παρότι η ουσία αυτών που έλεγε χτύπησαν στο ψαχνό. Άρα, πιστεύω ότι με τον κύριο Καραμαλή έχει μια ελπίδα ακόμα η Νέα Δημοκρατία να τον φέρει πιο κοντά της. Για τον κύριο Σαμαρά όχι. Για τον κύριο Σαμαρά έτσι κι αλλιώς λέει, οι συνεργάτες του τουλάχιστον λένε ότι ετοιμάζει το κόμμα. Εγώ έχω τις αμφιβολίες μου αν θα γίνει μέχρι τέλους. Αυτός είναι ο πονοκέφαλος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Στις δικαστικές αίθουσες μεταφέρεται πλέον η πολιτική σύγκρουση μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Νίκο Ανδρουλάκη μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για όσα υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας σχετικά με ακίνητο της οικογένειάς του που μισθώνεται στο δημόσια. Πάμε να ακούσουμε την περισσότερα στο ρεπορτάζ της Μαρίας Τσιλινικού.
3: Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας κατέθεσε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση αναφορικά με το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο νοικιάζεται στο δημόσιο. Σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, ο Άδωνης Γεωργιάδης προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών ισχυρισμών ότι δήθεν υπήρξε φωτογραφικός διαγωνισμός και ότι το ακίνητο επελέγει λόγω πολιτικής εύνοιας, προσθέτοντας πως ο Νίκος Ανδρουλάκης εισέπραξε υπέρογκα ενοικία 1,2 έως 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το δημόσιο.
4: Η σημερινή κίνηση του Προέδρου δεν αφορά μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών προσώπων. Αφορά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο τη σπήλωση του αρχηγού, της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας σκανδάλου εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, τίποτα κρυφό και τίποτα επιλείψιμο.
3: Αγωγή για ηθική βλάβη προανήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
5: Αγαπητέ κύριε Ανδρουλάκη, πρώτον σας ευχαριστώ. Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου να πάμε στο δικαστήριο όπου και θα αθωωθώ. Και μετά θα σκραθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει ελληνικό δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό.
6: Ο κ. Γεωργιάδης, πανικόβλητος, ονομάζει δίθεν πολιτική κριτική τα ψεύδια και τις συκοφαντίες που εν γνώση του εκτόξευε κατά του Νίκου Ανδρουλάκη με σκοπό την ηθική του εξόντωση. Ο κ. Γεωργιάδης περιφέρει τον ιό της λάσπης και μολύνει το πολιτικό σύστημα. Επιλέγει να είναι ο φορέας της τοξικότητας.
3: Σκληρή απάντηση στο ΠΑΣΟΚ έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνοντας λόγο για ηθικό ζήτημα που ανέκυψε σχετικά με το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη.
7: Είπαμε ότι υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα σε μια διάσταση στην οποία ψέξαμε, εφόσον ρωτηθήκαμε, όσα κυβερνητικά στελέχη ρωτηθήκαμε, χωρίς να γίνουμε δικαστές. Αυτός που γίνεται δικαστής ή εισαγγελέας θέτει νομικά θέματα. Όταν κατηγορεί τον πρωθυπουργό της χώρας ότι είναι ο ενορχιστρωτής της συγκάλυψης ενός τραγικού δυστυχήματος, δεν του κάνεις πολιτική κριτική, δεν του μιλάς για ηθικά ζητήματα, του απευθύνεις κατηγορίες.
8: Αντί να βογκάει ο γάιδαρος, βογκάει το σαμάρι. Δηλαδή, έχουμε έναν άνθρωπο, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει δεχθεί διαρκείς επιθέσεις και δολοφονίας χαρακτήρα κυριολεκτικά.
2: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών έθεσε ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Γιασάρ Γκιουλέρ. Θα μας πει περισσότερο ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.
9: Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, επισκέφθηκε την Αδριανούπολη και εκεί έθεσε πολλά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, έθεσε το ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας, τονίζοντας ότι δεν θα παραμείνει η Τουρκία αδιάφορη για καμία πρωτοβουλία που συμβαίνει στο Αιγαίο, ούτε θα επιτρέψει κανένα τετελεσμένο, κατηγορώντας ουσιαστικά την Ελλάδα για αυτό το ζήτημα. Από εκεί πέρα όμως αναφέρθηκε ότι η Τουρκία θα κάνει υποχωρήσεις στα ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και την Κύπρο, αλλά αυτό που μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση και μάλλον ανεβάζει εδώ τους τόνους, θέτει ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, ότι τονίζει ότι οι δραστηριότητες προς τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, τα οποία θα έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, δεν συνάδουν με σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της καλής συμμαχίας. Αναφέρει ότι δεν θα αδιαφορεί η Τουρκία σε καμία πρωτοβουλία που στοχοποιεί τα κυριαρχικά δικαιώματα, την ασφάλεια της Τουρκίας και τα δικαιώματα της στις θαλάσσιες περιοχές. Καταλήγοντας, υπενθυμίζει ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις μπορούν με αποφασιστικότητα να εξουδετερώσουν κάθε είδους απειλή που στρέφεται κατά της χώρας μας. Αυτή η δήλωση πηγαίνει σε πολλά ζητήματα και για την ασφάλεια της Τουρκίας, αλλά και για τα νησιά, τα οποία χρειάζονται πάρα πολύ προσεκτική ανάγνωση σε συνδυασμό με τις παραβιάσεις που έχουν γίνει προχτές και με το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας που ετοιμάζει η Άγκυρα και θα εγκριθεί μάλλον το επόμενο διάστημα.
1: Και τι μπορεί να ορίσει ως απειλή η Άγκυρα? Ποια κίνηση, οποιαδήποτε κίνηση μπορεί η ίδια να την ερμηνεύσει ως απειλή επίσης? Μάλιστα.
9: Από τις δηλώσεις που ακούσαμε με μεγάλη προσοχή, ακόμα και η στρατιωτικοποίηση των νησιών μπαίνει σε αυτά τα πλαίσια.
2: Άμεση ήταν η αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας στις αναφορές του Γιασάρ Γκιουλέρ. Θα μας πει περισσότερα η Μαρία Τσιλινίκου.
3: Μέσω πηγών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τονίζεται ότι σε μια περίοδο έντονων, αυξημένων γεωπολιτικών διεθνών προκλήσεων, δηλώσεις που αναπαράγουν έολες και αβάσιμες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζουν οι αρμόδιες πηγές. Και μάλιστα, όπως θα δούμε και στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ενέργειες σε πολιτικά τετελεσμένα. Καταλήγουν ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως.
2: Στη Μέση Ανατολή το σκηνικό παραμένει εκρηκτικό και αβέβαιο, με τις απειλές και τις προειδοποίησεις από τις δύο πλευρές να συνεχίζονται. Πάμε να ακούσουμε από τον Γιώργο Φελίδη τι νεότερα υπάρχουν από τις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς υπάρχει ομοβροντία αντικρουόμενων δηλώσεων και διαρροών.
10: Δηλώσεων και διαρροών. Και αρχίζουμε από το Υπουργικό Συμβούλιο που βρίσκεται σε εξέλιξη με καινούργια, βλέπεις, καπελάκια εδώ, κόκκινα, Make America Great Again του Donald Trump. Ο πρόεδρος λοιπόν στο Υπουργικό του Συμβούλιο σε έναν μονόλογο είπε πως οι Ιρανοί θέλουν πάρα πολύ να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που θέτουν στο τραπέζι οι Ιρανοί μέχρι στιγμής. Αυτοί οι Ιρανοί, είπε, δεν έχουν άλλη επιλογή αφού έχει καταστραφεί όλο τους το ναυτικό, όλη τους η αεροπορία, ενώ η ιρανική οικονομία είναι σε ελεύθερη πτώση με 230% πληθωρισμό. Επανέλαβε ο πρόεδρος ότι ο υπαριθμόν ένα χορηγός της παγκόσμιας τρομοκρατίας δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ άφησε και μια απειλή, πρόσθεσε υπενικτικά, ίσως επιστρέψουμε εκεί, στο Ιράν, για να τελειώσουμε τη δουλειά. Νωρίτερα, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ραδιοτηλεόραση, στο PBS, στο κανάλι PBS, ο πρόεδρος είπε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να πάρει από εμάς ως δώρο την άρση των κυρώσεων, εάν ως αντάλλαγμα δώσει την παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιό του. Στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο, μετά τον πρόεδρο Τραμπ, πήρε το λόγο και ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε ότι είχε σημειωθεί πρόοδος προς μια συμφωνία με το Ιράν. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες

0: ώρες και ημέρες, είπε χαρακτηριστικά. Τώρα, από την Ιρανική πλευρά έχουμε διάφορες διαρροές για ένα προσχέδιο συμφωνίας με διάφορους όρους, τους οποίους η Ουάσιγκτον, είδαμε και στο βίντεο, τα χαρακτηρίζει πλήρη μυθεύματα, αλλά έχουμε και το νεότερο από το πρακτορείο Φαρτς των Φρουρών της Επανάστασης, το προσκύμενο πρακτορείο, που λέει ότι ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να ανακοινώσει μονομερός επιτυχίας της συνομιλίας, αλλά τα μέλη της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας λένε ότι παραμένουν ακόμα άλυτα ζητήματα.
1: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
9: Τα ταχύπλωνα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα, Λέανδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodel.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 49 πρώτα λεπτά, με τις καταθέσεις μαρτύρων για τα αιματηρά επεισόδια στο Reddit. Το Δεκέμβριο του 2023 συνεχίστηκε η δίκη για την εγκληματική οργάνωση που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται να είχαν συστήσει και να συμμετείχαν οπαδοί του Ολυμπιακού. Για φοβισμένους μάρτυρες κάνουν λόγο οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που τραυματίστηκε θανάσιμα από τη ναυτική φωτοβολίδα.
1: Λειτουργούν υποκαθεστώς φόβου, πιέσεων, εκβιασμών.
2: Και να στις καταθέσεις κάποιων μαρτύρων ενώπιον του δικαστηρίου σε σχέση με όσα έχουν καταθέσει προανακριτικά, βλέπουν οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι.
1: Ενώ έχουν επίσης αρχικές τους καταθέσεις πάρα πολλά πράγματα και έχουν δώσει ονόματα και στοιχεία, ξαφνικά έρχονται εδώ και λένε: δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος, δεν αναγνωρίζουν κάποια πρόσωπα. Φαίνεται ότι είναι φοβισμένοι.
3: Οι μάρτυρες είναι τόσο φοβισμένοι που όταν τους ρωτάει ο συνήγορος εάν αναγνωρίζει κάποιον, ενώ τον δείχνει στη φωτογραφία και λέει ότι δεν τον αναγνωρίζω, ξαναλέει ο πρόεδρος η έδρα: για ρε γυρίστε και δείτε καλά. Με ένα πολύ φοβισμένο ύφος και φωνή τρεμάμενη, είπε: ναι, τον αναγνωρίζω.
2: Σε κάθε συνεδρία οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη είναι παρόντες. Στοικά ακούν τους μάρτυρες που καταθέτουν ο ένας μετά τον άλλον. Κάποιοι από αυτούς έχουν αφήσει αιχμές για το ρόλο του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά, για τον οποίο ο εισαγγελέας έχει προτείνει να διαβιβαστούν τα πρακτικά στην εισαγγελία, έτσι ώστε να ελεγχθεί αν έχει τελέσει αξιόπινες πράξεις.
3: Θα είναι μια άλλη καινούργια αρχή. Θα ανοίξουμε ένα άλλο βιβλίο. Θα ανοίξουμε μια άλλη σελίδα, την οποία προσπαθούν να την κλείσουν. Η διοίκηση του Πειραιά, του Ερασιτέχνη και του Ολυμπιακού, της ομάδος Ολυμπιακού, του ποδοσφαίρου, και όλοι αυτοί οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, δεν ξέρω τι είναι, όλοι αυτοί προσπαθούν να κρύψουν πράγματα με αυτόν τον κύριο. Θα έρθει αυτή η στιγμή που αυτός ο κύριος θα εμφανιστεί στο δικαστήριο μπροστά και να δούμε τι έχει να μας πει.
2: Η απόφαση του δικαστηρίου δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί κατά την αυριανή συνεδρίαση. Επιπλέον, οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη περιμένουν και την απόφαση της έδρας για το εάν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες, οι οποίοι φέρονται να έχουν δώσει σημαντικές πληροφορίες για κάποιους εκ των κατηγορουμένων, μπορούν να καταθέσουν στο δικαστήριο ή όχι.
0: Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, εξελίξεις έχουμε στο σοβαρό επεισόδιο που εκτυλίχθηκε στο ΟΑΚΑ την περασμένη Κυριακή μεταξύ του Γρηγόρη Δημητριάδη και του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού κατέθεσε μήνυση κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη. Θα μας πει περισσότερα η Έλενα Γαλάρη.
4: Είναι για το αδίκημα της πρόκλησης απλής σωματικής βλάβης. Είναι σε βαθμό πλημελήματος. Ήδη η μήνυση του κ. Μαρινάκη βρίσκεται στα χέρια εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος τη μελετά. Θα εξετάσει εάν από τα όποια αδικήματα, εάν προκύψουν αδικήματα, εάν αυτά εμπίπτουν στον αθλητικό νόμο, δηλαδή εάν είναι αδικήματα τα οποία έχουν αθλητικό υπόβαθρο. Τώρα, άμεση ήταν η αντίδραση του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος πληροφορήθηκε για την μήνυση, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για άναδρη και απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε από τον κύριο Μαρινάκη, για οργανωμένο στρατό υποδίκων μπράβων, χαρακτηρίζοντας χυδαίες τις πρακτικές του κυρίου Μαρινάκη, τη στιγμή που, όπως αναφέρει, ο Ολυμπιακός έδινε έναν από τους πιο σημαντικούς αγώνες στην ιστορία του. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Δημητριάδης αναφέρει στην ανακοίνωσή του: για να το ξεκαθαρίζουμε, το μόνο που έκανα ήταν να αμυνθώ για να υπερασπιστώ τη σύζυγό μου, τον εαυτό μου, τη τιμή και την υπόλοιψή μου. Λέξεις που ο κύριος Μαρινάκης δεν γνωρίζει. Είναι αδιανόητο, όποιες διαφορές και αν υπάρχουν, να λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Σε αντίθεση με τον κύριο Μαρινάκη, εγώ δεν κρύβομαι στο Λονδίνο. Παραμένω εδώ και τίθαμαι στη διάθεση των αρχών για τυχόν διευκρινήσεις. Για να τελειώνουμε. Δεν έχω μάθει να σκύβω το κεφάλι ποτέ και σε κανέναν. Θα προστατεύσω την οικογένειά μου, τις αρχές και τις αξίες μου μέχρι τέλους. Δεν θα μας κυλήσει ο κύριος Μαρινάκης όλους στο βούρκο του. Κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία, καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος δεν αποκλείεται, Χριστίνα, να απαντήσει και εκείνος με μήνυση σε βάρος του κύριου Μαρινάκη.
0: Αλλάζουμε εντελώς θέμα. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και την καρδιά σταθερά στο ιστορικό σπίτι της Λεωφόρου, ο Παναθηναϊκός αποχαιρετά την έδρα στην οποία έγραψε τις πιο λαμπρές σελίδες της πορείας του. Η νέα εποχή του Βοτανικού είναι γεγονός και αυτή τη μετάβαση αφήγεται το ντοκιμαντέρ του Sky με την υπογραφή του Παύλου Τσίμα.
5: Το νέο παλάτι του Παναθηναϊκού παίρνει σάρκα και οστά στον Βοτανικό.
6: Ήταν πάρα πολύ όμορφο γήπεδο, σύγχρονο, Μια διαφορά τεράστια το πιάμα από γήπεδο της Αθήνας και μένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο δεν μπορεί να το αντιγράψει κανείς άλλος, ότι από μεγάλο μέρος του γήπεδου θα φαίνεται η Ακρόπολης. Το Παρθενώνας.
7: Με φόντο την ιστορία της Αθήνας, οι εργασίες προχωρούν με γοργούς ρυθμούς.
6: Τον Ιούνιο έρχονται τα πρώτα κομμάτια της σκεπής και το Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να τοποθετούνται. Το Μάιο θα γίνει σπορά του γηπέδου.
7: Η ώρα πλησιάζει, ο Παναθηναϊκός θα μπει στο πιο σύγχρονο γήπεδο της χώρας και η άβρα της Λεωφόρου θα το συντροφεύει για πάντα.
8: Για μένα το γήπεδο της Λεωφόρου είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού. Το λέω και συγκινούμε, αλλά έτσι.
9: Φιλοξένησε δράματα και θριάμφους, μεγάλα ιστορικά γεγονότα. Η Λεωφόρος είναι πολύ περισσότερα από ένα απλό ποδοσφαιρικό γήπεδο.
7: Εκεί γιγαντώθηκε ο σύλλογος και το ντοκιμαντέρ Prime Time του Sky με τον Παύλο Τσίμα ξεδίπλωσε κάθε στιγμή του θρυλικού γήπεδου.
10: Η ενέργεια που σου έβγαζε αυτό το γήπεδο και αυτή η ομάδα του Παναθηναϊκού ήταν κάτι το καλύτερο που ό,τι καλύτερο έχω ζήσει στην καριέρα μου, πραγματικά.
7: Μεγάλες μορφές που φόρεσαν τα πράσινα παραθέτουν τις δικές τους αναμνήσεις από το σπίτι του Παναθηναϊκού.
11: Η Λεωφόρο την είδα όταν ήμουν ακόμα στο δημοτικό, μαθητής του δημοτικού σχολείου. Όταν άρχισε η προπόνηση, εγώ πήγα στην κερκίδα πίσω από τη θύρα 13.
12: Τα Λεωφόρο τέτοια, τα φώτα τα παλιά, ψιλοκίτρινα, καμνό από τα σουβλάκια έξω, μέσα στο γήπεδο. Μιλάμε, ήταν μια ατμόσφαιρα περίεργη. Έρχεται το Ταρδέλη, μου λέει.
13: Έτσι είναι.
14: Στο λεπτό του αγώνα. Ο Τσάρτας φτάνει.
15: Είναι ένα ιστορικό γήπεδο. Μην το ξεχνάμε το 1971 που αυτή η ομάδα πήγε στο Wembley.
7: Το Απόστολος Νικολαίδης ήταν η καρδιά του Παναθηναϊκού για 104 χρόνια.
16: Το γήπεδο του Λεωφόρου είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Όταν θα φύγω από αυτό το γήπεδο, θα πάω να ανάψω ένα κεράκι, ούτως ώστε το άλλο γήπεδο να είναι το φως που λένε για τους νέους, για την καινούργια ομάδα του Παναθηναϊκού, για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
19: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
20: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
19: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
20: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
19: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
19: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία.
13: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: μαζική αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: ΣΚΑΙ Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία είτε θα τελειώσουν τη δουλειά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λίγο πριν τη συνεδρίωση του Υπουργικού Συμβουλίου διεμήνυσε ότι το Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ικανοποιημένες. Νωρίτερα σήμερα ο Λευκός Οίκος διέψευσε την αναφορά στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι υπάρχει μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν για τα στενά του ορμούς. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος έβαλε στο στόχαστρο το Ομάν, απειλώντας ευθέως τη χώρα μετά τις αναφορές περί συνδιαχείρισης του στενού του ορμούς με την Τεχεράνη. Ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να μοιραστούν τον έλεγχο του στενού του ορμούς, ο Τραμπ ανέφερε: το Ομάν θα συμπεριληφθεί όπως όλοι οι υπόλοιποι, διαφορετικά θα πρέπει να το βομβαρδίσουμε. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τώρα οι Ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν εκτεταμένη οδηγία εκένωσης, προτρέποντας τους κατοίκους σε όλο τον Νότιο Λίβανο να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνη, προειδοποιώντας ότι όλες οι περιοχές νότια του ποταμού θεωρούνται ζώνες μάχης. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γεσάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Θύμα ένοπλης επίθεσης έπεσε το απόγευμα ένας αλλοδαπός άνδρας μέσα στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας που διατηρεί στην οδό Πατησίων στα Πατήσια. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 6.30 το απόγευμα, ένας άνδρας εισέβαλε μέσα στο κατάστημα και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και στα δύο πόδια. Στη συνέχεια, ο δράστης μπήκε σε όχημα που τον περίμεναν τρεις συνεργοί του αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Το όχημα των δραστών εντοπίστηκε στη λεωφόρο Κηφισού και μετά από καταδίωξη ακινητοποιήθηκε στο ύψος της οδού Τσούντα, στο ρεύμα προς Λαμία. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες, ενώ αναζητείται ο τέταρτος που κατάφερε να διαφύγει. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες στην Αττική αλλά και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του φαινομένου της διασυνοριακής εγκληματικότητας, γνωστού ως εγκληματικός τουρισμός. Έχουν ταυτοποιηθεί τρεις άνδρες και μία γυναίκα, αλλοδαποί, ηλικία 40, 33 και 26 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Μεταξύ των δραστών είναι και το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, που ήδη βρίσκεται έγκλειστο σε σοβρονιστικό κατάστημα, καθώς και μία 23χρονη Ελληνίδα. Η αξία της παράνομης δράσης τους υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ. Η Θεόνη Κουφο-Νικολάκου αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου ορίζονται οι Κώστας Καρπουχσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νηφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Μια υπεύθυνη δήλωση του πολίτη θα αρκεί πλέον αντί για πλήθος δικαιολογητικών στο δημόσιο, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Πρόκειται για δικαιολογητικά που ήδη κατέχει το δημόσιο και τα ζητούσε ξανά και ξανά. Όπως για παράδειγμα, δεν θα χρειαστεί ξανά να προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γάμου, αντίγραφο πτυχίου, απολυτήριο στρατού, πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών, διάφορα κτηματολογικά πιστοποιητικά κλπ. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, σε σχετική ρύθμιση έχει ψηφιστεί από τη Βουλή και τώρα εκδόθηκε και εγκύκλωση του Υπουργείου Εσωτερικών που παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες προς τις δημόσιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του νέου συστήματος. Και στα αθλητικά, απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο αγώνας μεταξύ της Crystal Palace και της Ράγιο Βαγεκάνο για το τρόπαιο του Conference League. Νωρίτερα σε κεντρική πλατεία της Λειψίας, οπαδοί των Αγγλών συναντήθηκαν με Ισπανούς οπαδούς με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν.

0: Πρόσφυγα επεισόδια. Η ομάδα που θα επικρατήσει απόψε θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με πρόσκυρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο Ρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός θα είναι ο καιρός στο Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

1963 ο Bob Dylan κυκλοφορεί το δεύτερο στούντιο άλμπουμ και μέσα σε αυτό και το συγκεκριμένο τραγούδι που νομίζω ότι όλοι το αγαπάμε, έτσι. Και καλώς ορίσατε και καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε και αυτό το βράδυ, Τετάρτης 27 του μήνα.

δεν έχουμε να πούμε απόψε. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου. Χθες δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα για την συνέντευξη που είχαμε με τη Λένα Διβάνη. Ήταν, δεν ξέρω, έξω από τα δόντια και λίγα λέω. Ήταν τόσο απολαυστική, χυμαρός, αλλά και δεν μάσησε καθόλου τα λόγια της, μα καθόλου, για πάρα πολλά πράγματα που την ρώτησα. Και την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Το βιβλίο της είναι πολιτικό, θα το διαβάσω αυτές τις μέρες και όπως σας είπα θα σας πω την άποψή μου την Τρίτη που μας έρχεται. Πολλά έχουμε να πούμε, πολλά και ενδιαφέροντα. Νομίζω ότι ένα από αυτά που ήθελα να μείνω ήταν το ότι... Εντάξει, έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο και έχουμε πάθει παράκουση, έτσι, το έχετε καταλάβει. Έρχονται πια από το Λονδίνο εδώ για να δροσιστούν. Οριακά είμαστε σε αυτή την εικόνα. Πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα, έτσι. Μας τα έλεγε και χθες ο φίλος ο Γιάννης Αβόπουλος, που ταξιδεύει από Ολλανδία, Λονδίνο. Το τι ακριβώς συνέβαινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Αλλά αυτό που μας είπε, και επειδή τα είπαμε αργά εχθές μαζί του, για ακούστε το. Αν είστε Έλληνες οι οποίοι ασχολείστε με τοποθέτηση κλιματιστικών, χρυσές δουλειές λέει στην Ολλανδία, γιατί αυτή τη λογική δεν την είχανε. Να έχουν κλιματιστικά είτε σε άλλες περιοχές, σε εκείνο το κομμάτι της Ευρώπης. Και μας έλεγε ότι πάρα πολλοί, επειδή έχουν αλλάξει πια οι συνθήκες, οι καιρικές και οι κλιματικές, αν θέλετε, τοποθετούν πια κλιματιστικά. Και λέει όσοι, μου το είπε χαρακτηριστικά εχθές, όσοι στην Ελλάδα ασχολούνται με αυτό το θέμα, ας το σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά να έρθουν να βγάλουν λεφτά. Με αυτή την έννοια. Το καλύτερο βέβαια, πρέπει να σας πω ότι το άκουσα από την Μόνικα Μπελούτσι. Την ρώτησαν πως βιώνει την αναπόφευκτη πορεία προς το γύρας. Υπάρχουν λέει δύο επιλογές. Ή γερνάς ή πεθαίνεις. Το ωραίο με την ηλικία μου, είπε η Μπελούτσι, είναι ότι σταματάς να είσαι στο επίκεντρο της προσοχής και γίνεσαι θεατής. Μεγάλη κουβέντα. Νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα. Αρκεί βεβαίως, το είπε πάρα πολύ ωραία ο Κώστας Γιαννακίδης, να είσαι θεατής. Μάλλον όταν είσαι θεατής, να μην θυμάσαι όσα δεν έκανες και όσα έχασες όταν ήσουν πρωταγωνιστής. Βέβαια, αυτό νομίζω ότι ισχύει για όλους μας. Γιατί μεγαλώνοντας, κακά τα ψέματα, είναι κάτι που το συζητάω με τους δικούς μου ανθρώπους. Ελάχιστοι είναι. Και αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι πια παρατηρούμε τελείως διαφορετικά τα πάντα. Και δίνουμε και μεγαλύτερη αξία σε σχέση σε ένα κρασάκι που θα πιούμε, έτσι. Είδες πως έρχεται το Σαββατοκύριακο και το σκεφτόμαι από τώρα. Αυτό είναι. Διότι τι κάνεις για να μπορέσεις να απορρευτείς? Κλείνεις τραπέζι σε ένα ωραίο μεζεδοπωλείο, έτσι που πας, δεν θέλει πολλά. Το κλείνεις από αρχές εβδομάδας. Και με αυτό πορεύεσαι. Άσε το ότι είναι και η πρώτη αργία που θα κάτσω. Και έρχεται η Ποπουλίδου και μου λέει, μέσα στον Ιούνιο θα κάνεις και δύο φορές μαγκαζίνο. Έτσι κατάλαβες. Αυτό είναι η Ποπουλίδου. Σου δίνει μια αργία, αλλά το πληρώνεις με κάποιο τρόπο. Δεν πειράζει. Γελάμε πολύ με την διευθύντρια προγράμματος. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι οι πανελλαδικές είναι ένα από τα θέματα. Ηρεμία, παιδιά. Θα το συζητήσουμε και αυτό το θέμα στην πορεία. Και βεβαίως, έχουμε και δύο νέα κόμματα πια, επίσημα, από χθες που εισάγονται και βέβαια εγγράφονται στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Τώρα αρχίζει και η μέτρηση, αν θέλετε, το αν θα επιδοκιμάσει κάποιος τις θέσεις, το πρόγραμμα, γιατί βέβαια ο τελευταίος κριτής σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία ποιος είναι? Είναι ο πολίτης. Η Ελλάδα σίγουρα έχει τραυματιστεί στο παρελθόν από κόμματα και από μια προσέγγιση λαϊκίστικη της πραγματικότητας. Εδώ τώρα είμαστε, αν θέλετε, σε ένα κομικό σημείο, έτσι κι αλλιώς. Τα κόμματα, και παρά την κρίση που διανύουν ως θεσμοί, κακά τα ψέματα, νομίζω ότι είναι μια κατάκτηση της δημοκρατίας, όχι νομίζω, σίγουρα είναι μια κατάκτηση της δημοκρατίας, και κρίνονται για τα όσα λένε, για τα όσα υποστηρίζουν και με τον τρόπο που, αν θέλετε, ακόμη και εσωτερικά λειτουργούν.

0: Είχαμε χθες τον κύριο Τσίπρα, ο ιδρυτής του ΣΥΡΙΖΑ, επιστρέφει στην πολιτική σκηνή, έχοντας καλλιεργήσει ο ίδιος υψηλές προσδοκίες. Νομίζω ότι αυτές θα μείνουν ευσεβείς πόθη του, αν δεν παρουσιάσει έναν εναλλακτικό τρόπο διακυβέρνησης, ουσιαστικό όμως, όχι με τσιτάτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ιάκωβο Αρμάο, είναι διδάκτορ πολιτικής φιλοσοφίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και επικοινωνιολόγος. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλά είμαι, εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την προξενία.
0: Λίγο πιο κοντά τώρα στο ακουστικό, δεν ξέρω πώς μιλάτε, hands free, από τι μιλάτε?
1: Μα ακούτε καλά ή να βάλω κατευθείαν το τηλέφωνο στο αυτή?
0: Κατευθείαν το τηλέφωνο στο αυτή.
1: Αυτό θα κάνω αμέσως.
0: Εντάξει. Γιατί θα δικήσουμε την συνομιλία, καταλάβατε? Αυτό είναι και δεν θα ακούμε με προσοχή τι λέτε. Τώρα σας ακούμε, για να δω. Ναι, το χάσαμε. Χάσαμε τη μεταφορά. Κάτσε, περίμενε να ξανακαλέσουμε. Θανάση μου, ας ξανακαλέσουμε τον κύριο Αρμάο, γιατί κόπηκε η γραμμή. Λοιπόν, να κάνουμε συστάσεις. Δήμητρα Σταματίου, μεγάλη τύχη, μετά από καιρό, άφησε την πρωινή ζώνη και τους διευθυντές και θυμήθηκε και μας τους ταπεινούς θνητούς. Έτσι είναι, Δήμητρα. Να τα λέμε και αυτά. Έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αριστεραξία και μέλη παραγωγή τη εκπομπή. Στο 2148-0174. Μηνύματα καταγράφει η Αργυρό Γεμελιάρη. Ισχύει το www.skyradio.gr. Τα υπόλοιπα θα τα πω συνέχεια. Τώρα νομίζω ότι μας ακούει ο κύριος Αρμάος. Για να δω.
1: Αν με ακούτε κι εσείς καλύτερα.
0: Τώρα σας ακούμε καλύτερα. Πάντως, είδατε τι είναι οι εταιρείες τηλεφωνίας. Από το hands free στο αυτή σας χάσαμε.
1: Κοιτάξτε, είναι μια περιπέτεια, όπως οι περιπέτειες που
0: είναι. Δηλαδή είναι τεράστια απόσταση. Έτσι. Λοιπόν, πώς τα είδατε χθες τα πράγματα?
1: Τι να σας πω, με πάσα ειλικρίνεια ο Θεός και η ψυχή του.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο κύριος Τσίπρας, καταρχάς να σας κάνω μια άλλη εισαγωγή,
0: ναι,
1: με όλο το σεβασμό προς όλα τα πολιτικά κόμματα. Η Ελλάδα χρειάζεται και σίγουρα θα χρειαστεί μια πολιτική ισορροπία, την οποία δεν τη διαθέτει κομματικά. Όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή υπήρχε ένα πολιτικό κόμμα και υπάρχει, σε μεγάλο μικρό βαθμό θα φανεί, το οποίο πρακτικά είχε μια πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, τουλάχιστον όσο αφορά τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό δημιουργήσε πολύ μεγάλο βαθμό ακόμα μια ανισορροπία, διότι δεν ήταν εύκολο είτε να δεχτεί κάποιος την κριτική, γιατί αισθανόταν πάρα πολύ ισχυρός, είτε ακόμα και αυτή η κριτική, η οποία δεν μπορεί να μην υπάρχει, να φτάνε σε όλους τους πολίτες με τον ίδιο σωστό τρόπο. Ο κύριος Τσίπρας, όταν ξαναξεκίνησε αντικειμενικά με δύσκολες συνθήκες, γιατί προσπαθεί να το κάνει σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ξεκίνησε με μια πραγματικότητα την οποία δεν μας είχε συνηθίσει την πρώτη του θητεία ως πρωθυπουργός, θα έλεγα. Ήταν πάρα πολύ οργανωμένος και ο Γιατζόπουλος. Ήταν πάρα πολύ συστηματικός, ήταν πάρα πολύ επαγγελματίας στα έργα της πολιτικής, διάβαζε τις έρευνες, η όλη διαδικασία την οποία είχε μαζί του ανθρώπους, είχε εταιρείες, είχε ανθρώπους ειδικούς επικοινωνίας, φαινόταν ότι κάθε βήμα, δεν σας το κρύβω, με βάση, αν θέλετε, το χειρίδιο της πολιτικής επικοινωνίας, το έκανε σωστά.
0: Ναι.
1: Μέχρι που για κάποιο λόγο επέλεξε να γίνει, τι να σας πω, αρχηγός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για 24 ώρες, γιατί αυτά τόσο διαρκεί, και να αποφασίσει και να επιλέξει ένα όνομα, το οποίο δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να φανταστώ ότι το βάλαν στις έρευνες και είπαν οι έρευνες
0: ότι
1: τι ωραία όνομα.
0: Θα κάνουμε τη διαφορά.
1: Πάμε με αυτό και θα ασκήσουμε.
0: Ναι.
1: Πάμε με αυτό και θα πάρουμε όλο το κόμμα της αριστεράς, όταν ξέρετε υπάρχουν βασικά δεδομένα που θα έπρεπε στην πολιτική να εξηγήσει.
0: Να επικαλεστώ την ιδιότητά σας, είστε επικοινωνιολόγος. Υπόθεση εργασίας. Σας καλούσε ο κύριος Τσίπρας στο επιτελείο του και σας έλεγε: Ιάκωβε, να σου πω κάτι. Πες μου, έχω αυτό το όνομα. Σκέφτομαι με αυτό. Ή του είχαν πει οι συνεργάτες, τι θα του λέγατε? Και ζητούσε την άποψή σας.
1: Ειλικρινά σας λέω, πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος που είναι δίπλα του να μην του είπε το πρόβλημα του ονόματος. Είμαι σίγουρος ότι θα υπήρχαν άνθρωποι.
0: Ποιο είναι το πρόβλημα του ονόματος?
1: Το πρόβλημα του ονόματος είναι ότι φέρνει στιγμούς, ένα, ότι είναι ένα όνομα το οποίο μπορεί πάρα πολύ εύκολα να γίνει προϊόν κοροϊδίας, δύο, τρία, ότι
0: και
1: είναι ένα όνομα
0: και φάνηκε αυτό από τον τρόπο που τρολάρει η ΚΝΕ σήμερα.

0: μόνο εκ νέου.
1: Μόνο εκ νέου, λέμε, ναι, ναι.
0: Μόνο εκ νέου. Δηλαδή, μα και σε εσάς είμαι σίγουρος, σας είχαν πάρα πολλά αστεία με όλη την ιστορία του ονόματος.
1: Ναι.
0: Είναι ότι έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα και το Ελλάδα, σας που θυμόσαστε από ανθρώπους οι οποίοι ήταν τουλάχιστον πολιτικά περιφερειακοί. Είναι μια διαδικασία που κανείς λέει ότι θα μπορούσε να με βοηθήσει, αλλά μετά ψάχνει να δει πώς μπορεί κανείς να βοηθήσει. Και είναι, να σας πω την αλήθεια, μια λογική, την οποία την είχαμε πολλές φορές στην επικοινωνία, ότι ξέρετε κάτι, αν βγεις γυμνός στο Σύνταγμα, σίγουρα θα τραβήξει ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Γιατί σας το λέω και για το παιδί, ότι ο κ. Τσίπρας πήρε μια απόφαση, πολύ σημαντική απόφαση, να φύγει από το κόμμα του, θεωρητικά να απαγκιστρωθεί από αυτό, θεωρητικά σας λέω ακόμα. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ έχει σαφέστατα αντιληφθεί σε πολλές διαδικασίες να επανέλθει, για τον οποιοδήποτε λόγο επανέλθει, προσωπικό, κοινωνικό, ουσιαστικό, μοιάζει περισσότερο προσωπικό προς ώρας. Και ενώ ακολούθησε, αν θέλετε, σας το ξαναλέω γιατί έχει μεγάλη σημασία.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι για το καλό, να σας πω, να γίνει της χώρας. Δηλαδή, η χώρα χρειάζεται και κανείς να είναι επαγγελματίας, και κανείς να είναι τεχνοκράτης, και κανείς να έχει μεγάλη, να δίνει σημασία στην κοινωνία και στην κοινωνική πολιτική. Άρα, καλό θα ήταν ένας Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα είχε μια ακολουθία ή μια νέα κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν, να έρθει πολιτικά, να πει γιατί έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, να πει γιατί επέλεξε να κάνει μια νέα αρχή, να πει ακόμα και γιατί κάνει αυτή την εκλογή την οποία κάνει. Όταν όμως εσύ επιλέξεις ένα όνομα, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα είτε επικοινωνιακά να γίνει αντικείμενο χλέβης, είτε στο όνομα της επικοινωνίας ότι θα τραβήξει κόσμο και θα συζητηθεί, να χάσει την πολιτική του ιδιότητα και ταυτότητα, τότε κάνεις από την αρχή ένα πολύ μεγάλο φάουλ. Και αυτό το φάουλ, δεν θα σκρύβω, αδικεί και τους ψηφοφόρους και τους ανθρώπους των οποίων πιστεύουν, και τα στελέχη των οποίων τον ακολουθούν, και τον ίδιο. Είναι νωρίς. Θα δούμε ακόμα πάρα πολλά πράγματα.
1: Καλά, έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Να δούμε πρόγραμμα πρώτα απ' όλα. Αν έχει ένα πρόγραμμα κυβερνησιμότητας.
0: Κοιτάξτε, η διακήρυξή του
1: είναι
0: μια
1: κάτι.
0: Προσπάθεια. Ναι, γενικό μεν, αλλά κακά τα ψέματα είναι μια προσπάθεια ανασύνθεση.
1: Και εγώ να γράφω ένα λόγο, αν ήμουν υποψήφιο, τα ίδια θα έλεγα. Δηλαδή, πώς να, δεν είχε κάτι συγκεκριμένο.
0: 8 στους 10, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα όμως παντού, δεν έχει μόνο με τον κ. Τσίπρα, να ξέρετε. Αυτό
1: δηλαδή,
0: είναι το πρόβλημα.
1: Κάτι, ναι, θέλω καλή παιδεία, θέλω δικαιοσύνη, θέλω. Ποιος δεν θέλει στα χαρτιά και στα λόγια.
0: Απ' την άλλη, δείχνει, και αυτό είναι μια πραγματικότητα που κανείς μπορεί να πει, ότι είναι ένα πολιτικό κείμενο.
1: Ναι.
0: Είναι ένα επεξεργασμένο κείμενο. Είναι ένα κείμενο το οποίο δείχνει έμεσα και σε ορισμένες φορές και άμεσα ότι υπάρχει μια κυβερνητική εμπειρία. Δεν έχει να κάνει μόνο με. Αν βάλετε το κείμενο της κυρίας Καστιανό, δεν έχει καμία σχέση. Εδώ είναι πιο.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Πιο αντικειμενικό, πιο καθαρό θεωρητικά, ηθικά. Θα σας πω όμως ότι υπάρχει διαφορετική αφετηρία και είναι πολύ ξεχωριστά τα δεδομένα. Στον κύριο Τσίπρα όμως, αυτή η επιλογή που έκανε στο όνομα, ειλικρινά σας μιλώ, ήταν ο απόλυτος εφηβιασμός, νομίζω, για πάρα πολλοί κόσμο. Ακόμα και σε αυτούς που το λέγανε και το ψιθυρίζανε, στην τελική επιλογή, που είναι σαφέστατο ότι ήταν μια επιλογή.
1: Μάλλον το λέγανε για να το εξορκίσουν.
0: Εικάζω να σας πω την αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι ότι το σύμβολο συμβουλεύει.
1: Ναι.
0: Ή ότι κάποιος δεν είχε το θάρρος να του πει ότι πρόεδρε, με αυτό το όνομα το κόμμα δεν θα προχωρήσει. Κακά τα ψέματα, θα φάμε πολύ ξύλο. Σας το λέω πάρα πολύ απλά. Ή ο ίδιος ήταν τόσο ελπίμος για αυτό το πράγμα και θεώρησε ότι ήταν μια τόσο πολύ έξυπνη ιδέα, που είπε προχωρά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω τις επόμενες μέρες να πιάσουμε μαζί. Ξέρετε, εκτιμώ την άποψή σας. Να δούμε λίγο και το θέμα του κόμματος της κυρίας Καριστιανού και θέλω να πιάσουμε λίγο και τη Νέα Δημοκρατία. Θα σας καλέσουμε τις επόμενες μέρες, όχι μαζί, ένα-ένα θα τα πιάσουμε, να τα πούμε αναλυτικά. Εντάξει?
0: Χαρά μου μεγάλη, συγγνώμη για την περιπέτεια της αρχής.
1: Καλά, δεν είναι.
0: Αλλά
1: να σας πω,
0: η αλήθεια είναι.
1: Καλά, ζωντανή εκπομπή είναι.
0: Σωστά. Αλλά να σας πω, και επειδή έχετε απόλυτο δίκιο, ότι έτσι κι αλλιώς ξεκινά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος με τη χώρα. Πλέον τα δεδομένα είναι ανοιχτά. Πλέον σιγά σιγά, δεν σας λέω στην αρχή, ούτε καν στις πρώτες μετρήσεις, ίσως στις δεύτερες, στις τρίτες μετρήσεις.
1: Θα αξιολογηθούν και αυτά.
0: Θα υπάρχει μια συνολική αξιολόγηση.
1: Κυρίως μετρήσεις του καλοκαιριού θα το δούμε. Μάλλον εκεί. Οι τελευταίες μετρήσεις πριν το καλοκαίρι θα φανεί κάτι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ να είστε καλά για όλα.
1: Για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, πάντως, επειδή λέγαμε για τρολάρισμα, εχμήρως ο τρόπος και η διάθεση που. Έτσι, υποδέχτηκε η ΚΝΕ το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και ειδικότερα βγήκε και ένα βίντεο που

0: αναρτήθηκε και υπενθυμίζει τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού για την συμβολή του στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδος-Ισραήλ. Τα επενετικά λόγια του για τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο, τον που είπε στην Βουλή για το τρίτο μνημόνιο κτλ. Κτλ, κτλ. Και λέει, το Τσίπρα το rebranding είχε επιτυχία. Σκεφτείτε το κόμμα του, σκάει αστυνομία. Για να μάθετε τις θέσεις του κόμματος Τσίπρα, καλέστε το 100. Αυτό είπε το η νεολαία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Λοιπόν, θα πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση. Γεια σου ρε Γιάννη, την καλησπέρα μου. Μας ακούει μέσα από το τρόλεϊ. Γραμμή 21, Νίκαια Ομόνια. Σήμερα δεν μου κάνεις μεγάλο κύκλο, άρα είμαστε εντάξει. Να πω την καλησπέρα μου και στην Σόφη. Γεια Σόφη μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Yes!
5: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την

0: επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
1: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: www.ktismabathandroom.gr.
3: Η νέα εποχή έφτασε
4: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: Infonet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820 21 149 και 29740
3: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Για την ειρήνη στην Θεσσαλονίκη και μετά το τέλος της εκδήλωσης δέχτηκε την δολοφονική επίθεση σε κεντρικό δρόμο της πόλης από τρικύκλο, στο οποίο ήταν ο Σπύρος Κοντζαμάνης και ο Εμμανουηλίδης. Τραυματίστηκε λοιπόν σοβαρά και έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1963 σε ηλικία μόλις 51 ετών. Κάτι που προκάλεσε αγανάκτηση στην κοινή γνώμη, οξύτατη πολιτική κρίση αλλά και διεθνή κατακραυγή. Τώρα κατά τα άλλα, ναι, ο Γιουλέρ έβαλε την στρατιωτική στολή του σε μια προκλητική ομιλία του στην Αδριανούπολη, στην οποία έθεσε θέμα αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Είπε πολλά, είπε πάρα πολλά. Ακούσαμε και μια ενδιαφέρουσα ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη από την Κωνσταντινούπολη και βέβαια είχαμε και την απάντηση από τη μεριά της Ελλάδος, από το αρμόδιο Υπουργείο. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας απορρίπτουν τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, κάνοντας λόγο για αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, ενώ

0: Μηνύουν ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Βέβαια, ο στρατάρχης Γιασάρ Γκιουλέρ δεν έμεινε εκεί, γιατί μίλησε για τη γαλάζια πατρίδα. Μάλλον το είπε εξής: γαλάζια και ουράνια πατρίδα μας. Έτσι, και ότι δεν θα παραμείνουμε αδιάφοροι σε καμία πρωτοβουλία που στοχοποιεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας. Εσωτερικό το ακροατήριο. Όχι ότι είμαστε και στην καλύτερη φάση, έτσι κι αλλιώς. Στην καλύτερη φάση πρέπει να είναι ψυχολογικά τα παιδιά. Και το λέω αυτό γιατί παίζει ρόλο όσοι περάσαμε στα νιάτα μας τότε. Κοντεύουμε να τα ξεχάσουμε αυτά τα χρόνια, έτσι. Έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια από αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι λέω. Αναφέρομαι στις πανελλαδικές εξετάσεις που είναι πρώτων πυλών για χιλιάδες μαθητές, μαθήτριες και μαθητές, που κορυφώνεται, ξέρετε, μια προσπάθεια μηνών, ετών για κάποια άλλα παιδιά, ως προς την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι, νομίζω, διαμορφωμένο το εκπαιδευτικό μας σύστημα, γιατί έτσι λειτουργεί δυστυχώς, ως ένας προθάλαμος αυτές οι εξετάσεις, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται ψυχραιμία. Το λέμε και το ξαναλέμε. Ποιος θα ακούει? Ο νέος που δεν εισάγεται στο πανεπιστήμιο, τουλάχιστον με την πρώτη προσπάθεια, δεν είναι ένας αποτυχημένος νέος. Καταλαβαίνω ότι και εμείς στην ηλικία εκείνη, στο μυαλό μας, προφανώς ήταν η αρχή και το τέλος. Θα μου πεις και εσύ, αν δεν είχες περάσει τότε με την πρώτη, τι θα έλεγες τότε. Ναι, αλλά περνώντας τα χρόνια, κάπως θα αξιολογείς τα πράγματα. Και ειδικά τώρα πια που εμείς όταν ξεκινήσαμε, πήγαμε, σπουδάσαμε, είχαμε κάτι στο μυαλό μας που θέλαμε να κάνουμε. Και αυτό το κάναμε και μια ζωή. Έτσι. Τουλάχιστον προσωπικά είμαι και από τους τυχερούς ανθρώπους που έκαναν δουλειά αυτό που είχαν φανταστεί να κάνουν. Ραδιόφωνο ήθελα να κάνω, ραδιόφωνο να κάνω. Εντάξει. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Τώρα πια οι νέοι δεν θα ακολουθήσουν αυτό το δρόμο. Είναι ξεκάθαρο. Στην ζωή τους πια θα χρειαστεί να αλλάξουν και πολλά παιδεία και πολλές δουλειές. Εμείς αλλιώς μεγαλώσαμε. Εγώ τη Δήμητρα Σταματή που είχα απέναντί μου, το 91 τέλος που είχα έρθει, εδώ την είχα βρει. Και μαζί γεράσαμε, βέβαια. Τώρα είμαστε καλύτεροι από ποτέ. Γιατί είναι, υπάρχει μια σοφή κουβέντα που λέει ότι δεν μπορεί ο Θεός να κάνει ο γιατρός. Ναι, γιατί η Δήμητρα έχει αλλάξει ματιά, μας είπαμε. Το έχουμε φιλοσοφήσει τώρα τελείως διαφορετικά. Λοιπόν, θα τα ακούει και η κυρία Μαριάννα Παναγιώτου. Είναι ψυχολόγος με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην κλινική ψυχολογία και θα σου λέει σε ποιους τρελούς τώρα μιλάω. Όχι, όχι. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, για να έρθουμε λιγάκι στο πρακτικό κομμάτι. Έτσι, είμαστε πρώτων πυλών. Για χιλιάδες μαθήτριες και μαθητές. Πολύ απλά, πείτε ότι τώρα σας ακούει μια μαθήτρια και ένας μαθητής. Και μετά θα πούμε και για τους γονείς. Τι θα τους λέγατε? Πρώτα απ' όλα να τρώνε ελαφρά το βράδυ. Έτσι, αστειεύουμε. Λοιπόν, για πείτε μου.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τώρα είναι μια περίοδος πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι ο επίλογος μιας προσπάθειας και όλης αυτής της χρονιάς, αλλά και όλου του λυκείου για πολλούς μαθητές. Τα παιδιά έχουν κοπιάσει, έχουν κάνει θυσίες στην καθημερινότητά τους, έχουν στερηθεί χρόνο ξεκούρασης, κοινωνικής ζωής και δραστηριοτήτων, προσπαθώντας να τα αποκριθούμε σε αυτές τις απαιτήσεις. Και τώρα έρχεται η στιγμή. Σίγουρα το άγχος είναι πάρα πολύ έντονο. Είναι απολύτως αναμενόμενο. Και γι' αυτό θα ήθελα να κάνουμε ένα μικρό διαχωρισμό ανάμεσα στο τι είναι φυσιολογικό και στο τι είναι παθολογικό άγχος. Γιατί υπάρχει και το λειτουργικό άγχος που κινητοποιεί έναν άνθρωπο, ναι, τον βοηθά να οργανωθεί, να συγκεντρωθεί
0: αυτό
1: και να ανταποκριθεί.
0: Και όχι μόνο σε εξετάσεις, γενικά στη ζωή μας, έτσι και στη δουλειά μας, σε τελευταία ανάλυση.
1: Ναι. Απλά για τους μαθητές μπορεί να τους τρομάξει ακόμα και το συνέστημα του άγχους και να σκέφτονται ότι καταραίουν και ότι δεν είναι αρκετά προετοιμασμένοι, ενώ στην πραγματικότητα είναι απολύτως φυσιολογικό να φρεσαριστούν εν ώψη των εξετάσεων. Το πρόβλημα θα ξεκινήσει μόνο αν εξαντλείται ο μαθητής ψυχικά και σωματικά, επηρεάζεται το ύπνος, η συγκέντρωση, η λειτουργικότητα του στην καθημερινότητα. Τώρα για αυτές τις ημέρες η αλήθεια είναι ότι

0: θα βοηθούσε να υπάρχει μια βασική καθημερινή ισορροπία.
1: Ναι.
0: Σταθερός ύπνος, φαγητό, μικρά διαλύματα, λίγη κίνηση και επαφή με ανθρώπους που λειτουργούν υποστηρικτικά. Είναι πολύ συχνό τα παιδιά αυτές τις ημέρες να νιώθουν ενοχές όταν ξεκουράζονται.
1: Ναι.
0: Όμως η ξεκούραση δεν είναι χάσιμο χρόνο. Είναι μέρος της απόδοσης.
1: Mm-hmm.
0: Όταν εξαλλούνται οργανικά, τότε μειώνεται και η συγκέντρωση και αυξάνεται ακόμη περισσότερο το άγχος. Επίσης, καλό θα ήταν να μην απομονώνονται πλήρως αυτές τις ημέρες. Μπορούν έστω και να βγουν μια βόλτα με τους φίλους τους.
1: Mm-hmm.
0: Η επαφή με αγαπημένα πρόσωπα μπορεί να λειτουργήσει από προστατευτικά.
1: Ακόμα και αν μιλάνε για το ίδιο θέμα, έτσι. Ναι.
0: Ναι, όταν
1: το μοιράζονται
0: ζωή,
1: σε τελευταία ανάλυση.
0: Φυσικά, περιστρέφεται μόνο γύρω από αυτό η πίεση που νιώθουν βιωγκώνονται ακόμη περισσότερο.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, λίγο πριν την εξέταση, η αλήθεια είναι ότι καλό θα ήταν να μην μπαίνουν σε διαδικασία πανικού.
1: Mm.
0: Και γιατί έχουν το συνήθειο να συγκρίνονται μεταξύ τους. Τι διάβασε ο διπλανός, τι έπρεπε να είχα διαβάσει.
1: Τι δεν έχω κάνει εγώ σωστά.
0: Ακριβώς. Πρέπει να μείνουν όσο πιο γίνεται ήρεμοι και συγκεντρωμένοι. Και μέσα στη διάρκεια της εξέτασης, αν τυχόν νιώσουν ότι μπλοκάρουν, μπορούν να πάρουν μια μικρή παύση, λίγες αργές αναπνοές και μπορούν να επανέλθουν σε κάποιο ερώτημα, το οποίο είναι πιο εύκολο. Και έτσι θα τους βοηθήσει να εστιάσουν καλύτερα και να αποκτήσουν ξανά τον έλεγχο.
1: Θα σας πω κάτι από εμπειρία. Αυτό το θυμάμαι. Είπατε κάτι το οποίο δεν το λένε συχνά. Και μπράβο, καλά κάνετε και το τονίζετε. Ότι όταν έχουμε μπροστά μας αυτό που μας ρωτάνε, ας ξεκινήσουμε από τα πιο εύκολα. Από τα πιο εύκολα, τα οποία και θα κερδίσουμε χρόνο γράφοντάς τα αφού τα ξέρουμε πιο καλά, έτσι ώστε να σκεφτούμε μετά λίγο τα πιο δύσκολα. Γιατί αυτό πρώτα απ' όλα θα σου δώσει σίγουρες μονάδες. Από το να πεις ξεκινάω από τα δύσκολα που τρως χρόνο σε πιάνει περισσότερος πανικός, είστε ο πρώτος άνθρωπος που μου το τονίζει αυτό και πολύ καλά κάνετε. Και μετά πάμε στα πιο δύσκολα ή αυτά που θεωρούμε εμείς πιο δύσκολα, έτσι.
0: Και ενισχύεται και η ψυχολογία εκείνη
1: προφανώς.
0: Την ώρα, γιατί νιώθεις ότι έχεις γράψει μια απάντηση που ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και πας δυνατά να γράψεις
1: αυτό.
0: Και τα επόμενα.
1: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να ρωτήσω κάτι.
0: Φυσικά.
1: Κεφάλαιο γονείς. Έχουμε αυτό το ότι μαζί γράφουμε, μαζί περνάμε, μαζί δεν περνάμε, μαζί το ένα, μαζί το άλλο. Βέβαια είναι μια επένδυση που έχουν κάνει και οι ίδιοι, έτσι, ακόμα και οικονομική. Πολλές φορές και με στέρηση. Κάποιες οικογένειες για τα φροντιστήρια, το να τ' άλλο. Έτσι λειτουργεί το σύστημα, τέλος πάντων. Τι θα τους λέγατε?
0: Είναι αλήθεια ότι οι γονείς έχουν μεγάλη γωνία για το μέλλον του παιδιού τους.
1: Ναι.
0: Και θέλουν να το προστατεύσουν και εκείνοι κουβαλούν μεγάλες προσδοκίες ή φόβους.
1: Ναι.
0: Το σημαντικό που πρέπει να θυμούνται...
1: Και δικές τους αποτυχίες, κυρία Παναγιώτου, που ενδεχομένως έχουν απλώς και μόνο τις προσδοκίες αυτό να το πετύχουν τα παιδιά τους.
0: Η αλήθεια είναι ότι το άγχος των γονιών μπορεί να μεταφερθεί πάρα πολύ εύκολα στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Ακόμη και όταν δεν εκφράζεται άμεσα με τα λόγια. Mm. Ακόμη και το συναισθηματικό κλίμα στο σπίτι μπορεί να επηρεάσει.
1: Mm-hmm.
0: Αν οι γονείς νιώθουν και αντιμετωπίζουν τις εξετάσεις σαν κάτι που θα καθορίσει ολόκληρη τη ζωή των παιδιών,
1: mm-hmm.
0: τότε νιώθουν ακόμη μεγαλύτερη πίεση.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης, αυτό που ανέφερα προηγουμένως, που συγκρίνονται οι μαθητές μεταξύ τους, άθελά τους μπορούν να το κάνουν και οι γονείς.
1: Ναι.
0: Να συγκρίνουν το παιδί τους με άλλους μαθητές. Πόσο διαβάζουν, τι βαθμούς έχουν γράψει, πόσο έτοιμοι φαίνονται. Αλλά αυτό σίγουρα δεν μπορεί να βοηθήσει. Αυτές τις ημέρες, καλό είναι σίγουρα να υπάρχει ψυχραιμία. Ένα ήρεμο και ένα σταθερό περιβάλλον
1: mm-hmm.
0: που να νιώθει το παιδί ότι έχει αξία και αποδοχή ανεξαρτήτως του αποτελέσματος.
1: Mm-hmm.
0: Να του πούν ότι είμαστε περήφανοι για την προσπάθειά σου ή ό,τι και να γίνει, εμείς θα είμαστε δίπλα σου. Γιατί αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη αυτή την περίοδο το παιδί είναι να νιώθει ασφάλεια και στήριξη.
1: Έτσι.
0: Και ότι η αγάπη και η αποδοχή δεν εξαρτώνται από ένα βαθμό ή από μια επίδοση.
1: Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρήσιμη κουβέντα. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε. Θα βρούμε και άλλα θέματα, εντάξει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάντως, κρατήστε το αυτό συμβουλή. Τώρα, αν υπάρχουν και γονείς στην παρέα μας, θα ήθελα λίγο να μου πείτε. Βγάλετε τα σώψυχά σας. Τώρα, μαθητές να ακούνε, αποκλείεται μαθητρίες και μαθητές. Αλλά αν είστε γονείς που έχουν μπει τα παιδιά, μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, πρώτον πυλών είμαστε. Να το συζητήσουμε. Πείτε μου εσείς. Ό,τι θέλετε. Έχοντας όλη αυτή την ιστορία. www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ξαναλέω, εδώ περιμένουμε σχόλια από όσους παρατηρείς. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν θέλω να το περάσουμε στα ψηλά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Πάνο Παπα-Νικολάου. Είναι Γενικός Γραμματέας στην Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος. Θα τα ακούσατε, και επειδή είναι και στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Λοιπόν, εκεί έγινε το εξής, το λέγαμε και χθες στις ειδήσεις μας. Υπήρχε ένα μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ που το εξαφάνισαν. Και επειδή, αν κατάλαβα καλά, ένας πρέπει να είναι μηχάνημα που κάνει υπέρχους καρδιάς, αν κατάλαβα καλά, αυτό έφυγε. Αλλά λέει ότι κάποιος άγνωστος τηλεφώνησε στη διοίκηση και ενημέρωσε ότι το μηχάνημα ήταν κρυμμένο δίπλα στο εκκλησάκι του νοσοκομείου, γιατί ακριβώς εκτιμήθηκε ότι ο δράστης κατάφερε βεβαίως να αφαιρέσει το φορητό υπερηχογράφο 25.000 ευρώ. Δεν μπόρεσε όμως τελικά να τον απομακρύνει από την κεντρική είσοδο του ιδρύματος, του νοσοκομείου. Κύριε Παπα-Νικολάου, πώς έχουν τα πράγματα?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Γιαζόγλου, και εσάς και στους ακροατές.
1: Δηλαδή, συγγνώμη,
2: τα γεγονότα έχουν ως εξής.
1: Αυτό τι διάσταση έχει, ας πούμε, ένα φωτοτυπικό μηχάνημα, ή πιο μεγάλο?
2: Δεν είναι πολύ μεγάλο.
1: Ναι. Αλλά κάνει 25.000 ευρώ.
2: Μια βαλίτσα με ρόδες, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει, τέτοιο μέγεθος. Τα γεγονότα έχουν ως εξής. Λέω μόνο τα γεγονότα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Την Κυριακή το νοσοκομείο είχε ψυχιατρική γενική εφημερία.
1: Ναι.
2: Το Σάββατο είχε γενική εφημερία και την Κυριακή την επομένη ψυχιατρική γενική εφημερία. Ναι. Αυτή διαρκεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το επόμενο πρωί. Κάποια στιγμή νωρίς το πρωί της Δευτέρας, γύρω στις 6-7 η ώρα, οι συνάδελφοι υγειονομικοί του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών, οι γιατροί και νοσηλευτές, αντιλήφθηκαν ότι αυτή η συσκευή έλειπε. Μετά από κάποια έτσι, έρευνα, συνεννόηση, μήπως χρησιμοποιήθηκε από κάποιον γιατρό κάπου αλλού, είδαν ότι πραγματικά έλειπε. Ενημέρωσαν αρμοδίως και τη διοίκηση του νοσοκομείου. Νομίζω ότι η διοίκηση του νοσοκομείου ενημέρωσε και την αστυνομία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Uh-huh.
2: Μετά.
1: Τονίσατε ότι είχε ψυχιατρική εφημερία.
2: Για κάποιο λόγο που δείχνει ότι, εν πάση περιπτώσει, το μετάνιωσε, τι να πούμε τώρα. Είχε τύψεις, πήρε τηλέφωνο μετά από μερικές ώρες και είπε στο προσωπικό του νοσοκομείου που θα το βρουν. Εγώ αυτή την ερμηνεία θεωρώ σαν...
1: Να ρωτήσω
2: σαν
1: κάτι όμως.
2: Ναι.
1: Έτσι εύκολα μπαίνει κάποιος μέσα και παίρνει ό,τι θέλει?
2: Άμα είναι γενική εφημερία και κάποιος έρθει στο Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών και πει ότι ήρθα και θέλω ψυχιατρική εκτίμηση, θα το δεχτούμε. Τι θα κάνουμε?
1: Ναι, άλλο αυτό.
2: Ναι, προσέξτε τώρα, σε αυτό που λέτε τώρα έρχομαι.
1: Ναι, το παίρνω, ναι, ρε παιδί μου, παίρνω ένα, ναι, πράγμα που είναι σε μια βαλίτσα με ρόδες. Πού είναι, μια βαλίτσα με ρόδες?
2: Όχι, είναι το μέγεθος.
1: Το μέγεθος, ναι.
2: Ναι.
1: Δεν είπα ότι μοιάζει με βαλίτσα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για πείτε μου, δηλαδή.
2: Είναι,
1: ναι,
2: ναι, ναι, ναι, είναι ιατρική συσκευή. Ναι, λοιπόν, ναι, να σας πω, εγώ τώρα κατά τη γνώμη μου, ποια είναι τα τρωτά σημεία που, ναι, πρέπει να διορθωθούν, έτσι. Πρώτον, δυστυχώς εκείνο το σημείο, στο Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών δηλαδή, υπήρχε το ιδιωτικό συνεργείο φύλαξης, του ιδιώτη εργολάβου.
1: Ναι.
2: Δεν φταίνε σε τίποτα τώρα τα παιδιά, οι χαμηλόμεστοι εργαζόμενοι εκεί πέρα που έρχονται για ένα μισθό πολύ χαμηλό, το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι ανεκπαίδευτοι, δεν έχουν εμπειρία από φύλαξη και τέτοια. Άσε που αυτοί οι εργολάβοι αλλάζουν τα μπουκάμισα, κάθε διοικητής του νοσοκομείου που έρχεται φέρνει κι άλλον ιδιώτη εργολάβο φύλαξης. Ενώ αντίθετα το προσωπικό που είναι στην πύλη, η κεντρική πύλη, είναι με επικεφαλής έμπειρους υπαλλήλους επιστασίας φύλαξης που είναι υπάλληλοι του νοσοκομείου. Ένα τρωτό σημείο.
1: Η εσωτερική χώρη δηλαδή είναι από συνεργεία που...
2: Πάρα πολύ, ναι,
1: ναι.
2: Και ειδικά το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών. Δεύτερο τρωτό σημείο.
1: Mm-hmm.
2: Είναι λάθος και επιβεβαιώνεται για ακόμα μια φορά αυτό που φωνάζουμε 1,5 χρόνο τώρα, ότι δεν μπορεί στα γενικά νοσοκομεία να είναι σε διαφορετική μέρα η γενική εφημερία του νοσοκομείου και σε διαφορετική μέρα μόνο η ψυχιατρική εφημερία του νοσοκομείου. Αυτό υπάρχει, και αυτός ο λόγος που είναι δευτερεύον λόγος, αλλά είναι ουσιαστικός. Δηλαδή,
1: γιατί το λέτε αυτό, για να γίνει αντιληπτό αυτό που
2: λέτε? Ναι, ναι, ναι. Λέω πρώτα το δευτερεύον,
1: ναι, ναι, ναι,
2: λόγο που έχει,
1: ναι,
2: σχέση,
1: ναι, ναι,
2: με αυτό που συζητάμε,
1: ναι, ναι,
2: που είναι δευτερεύον λόγος μένα, αλλά ουσιαστικός δε. Ότι σε ένα πολύ μεγάλο σε έκταση Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών, η ψυχιατρική εφημερία γίνεται σε ένα συγκεκριμένο χώρο που είναι μικρό μέρος αυτού του χώρου, το καταλαβαίνετε, έτσι. Που είναι και Κυριακή. Ο υπόλοιπος χώρος δεν είναι στελεχωμένος εκείνη την ημέρα με γιατρούς, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς κλπ. Είναι άδειος. Καταλαβαίνετε τι,
1: ναι,
2: θέλω,
1: ναι,
2: να πω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Για να έχουν και το νου τους. Ο πιο ουσιαστικός λόγος είναι όμως, ο κυριότερος, ο πιο σοβαρός, είναι ότι

0: Είχαμε τονίσει ότι αυτό είναι επικίνδυνο για τους ασθενείς, κύριε Γιατζούλου.
1: Ναι.
0: Γιατί μερικές φορές ένα οξύψυχο σύνδρομο που εκδηλώνεται μπορεί να έχει οργανικά αίτια. Και πρέπει το νοσοκομείο να είναι σε διάταξη κανονικής πλήρους
1: για να προλάβει και τα υπόλοιπα.
0: Και να μπορεί να διερευνηθεί επαρκώς το συμβάν. Και είναι πραγματικά λυπηρό που αυτό σας πληροφορώ και σας υπενθυμίζω δεν αναφερόταν στην υπουργική απόφαση την αρχική με την οποία άλλαξε η διάταξη των εφημερευόντων νοσοκομείων τον Οκτώβριο του 2024. Αυτό ήταν μια εγκύκλιος της τελευταίας στιγμής, δύο μέρες πριν αλλάξει το σύστημα. Ανέρεσε αυτό που είχαμε πείσει την πολιτεία επιτέλους και ίσχυε 3-4 χρόνια πιο πριν. Στα γενικά νοσοκομεία η ψυχιατρική εφημερία να είναι την ίδια μέρα με τη γενική εφημερία του υπόλοιπου νοσοκομείου. Mm-hmm. Προφανώς ήταν μια επιμονή του κ. Βαρτζόπουλου αυτό. Τώρα μας έφυγε ο κ. Βαρτζόπουλος από το Υπουργείο Υγείας για άλλους λόγους. Αλλά όμως αυτό έμεινε και επιτέλους πρέπει να διορθωθεί.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ αυτά θεωρώ σαν αιτίες.
1: Ωραία,
0: και
1: τα κρατάμε. Εγώ ήθελα ακριβώς επειδή είστε και στο νοσοκομείο. Μου έκανε εντύπωση η είδηση. Δεν ήθελα να περάσει απαρατήρητη και γι' αυτό
0: ναι, και επίσης υπάρχουν και κάποια σενάρια που κυκλοφορούν σε κάποια site τώρα που έχουν περισσότερο με διαφημίσεις.
1: Καλά, αφήστε το αυτό. Εγώ κρατάω.
0: Είναι παραπληροφόρηση
1: ναι,
0: πλήρης.
1: Ναι, όχι, δηλαδή, κρατάω αυτά που μας
0: ναι, όχι, θέλω να πω μόνο μια πλευρά θέλω να πω. Εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω ότι είναι ατελείως απίθανο μέσα σε χίλιους εργαζόμενους να υπάρχει και κάποιος που ήθελε να κάνει κάτι κακόβουλο.
1: Καλά.
0: Ναι, αλλά είναι σαφές ότι αν το είχε κάνει αυτό κάποιος εργαζόμενος στο νοσοκομείο θα το είχε βάλει στο πορτμπαγκάζ και θα έφευγε σαν κύριος. Καταλαβαίνόμαστε, έτσι.
1: Εννοείται ότι παρκάρουν και κάποιοι μέσα, οπότε είναι πιο εύκολο.
0: Ναι.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπετε.
1: Πολύ σύντομα, μόνο
0: και πολύ σύντομα. Κάτι άλλο να πω.
1: Ναι.
0: Προσέξτε, υπάρχει και μια άλλη κατηγορία συνανθρώπων μας.
1: Ναι.
0: Που μερικές φορές έρχονται στις ψυχιατρικές εφημερίες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν συνδέεται, αλλά με τον περίγυρο το λέω. Οι συνάνθρωποι μας είναι εξαρτημένοι.
1: Ναι.
0: Ναι, άλλη μια καταπληκτική επιτυχία.
1: Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε από μόνο του.
0: Διαλύσαμε και την απεξάρτηση.
1: Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε από μόνο του, κύριε Παπα-Νικολάου.
0: Είναι τραγικό όμως.
1: Αυτό θα το συζητήσουμε από μόνο του.
0: Ναι, ναι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έγινε, γεια σας, γεια σας.
1: Γεια χαρά. Μην ξεχάσουμε όμως το εξής, γιατί άνοιξε ο τρόπος που θα προμηθευτείτε το εισιτήριό σας και φέτος, όλοι μαζί μπορούμε, θα τιμήσει το Μανολοΐζο. Γιατί ο δρόμος έτσι κι αλλιώς και του Μάνου Λοΐζου έχει τη δική του ιστορία. Πρέπει να σας πω, επειδή πέρυσι κάναμε μια υπερπροσπάθεια το βράδυ της μετάδοσης, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί στην ουσία έκανα εδώ την κάλυψη, είχα έρθει και από την άδειά μου, της βραδιάς αυτής και μόνταρα την εκπομπή στον αέρα. Αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Με ηχητικά, με συνδέσεις, με αποσπάσματα, δεν σας κρύβω ότι άρχισα από τώρα. Επειδή να είμαστε καλά πρώτα ο Θεός, έτσι χτυπάμε και ξύλο.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681. 210 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
5: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος

0: δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαπείς στο ύψος της Τσούντα, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Μάλιστα, οι δράστες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες εισέβαλε σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια, ο δράστης μπήκε σε όχημα όπου τον περίμεναν τρεις συνεργοί του, αλβανικής καταγωγής, και διέφυγαν. Σε μορία χιλιανών βρίσκεται πίσω από τη μεγάλη διάρρηξη που σημειώθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου σε Βίλα, στα νότια προάστια, με θύμα έναν εφοπλιστή και λία 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της συμμορίας αφαίρεσαν 45 πολυτελή ρολόγια κορυφαίων οίκων, αλλά και συλλεκτικά κομμάτια κατασκευασμένα αποκλειστικά για τον ιδιοκτήτη και μέλη της οικογένειάς του. Ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης φέρεται υπήκος Χιλής, φυλακισμένος στον Κορυδαλό για παλαιότερη υπόθεση διαρρήξεων σε πολυτελείς κατοικίες. Μία γυναίκα συγγενικό πρόσωπο του φερόμενου ως αρχηγού αναλάμβανε να εξασφαλίζει διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και οχήματα μέσω τρίτων προσώπων για τη διευκόλυνση της πείρας. Έχουν ταυτοποιηθεί τρεις άντρες και μία γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Η Θεόνη Κουφονικολάκου αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου ορίζονται οι Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Μία υπεύθυνη δήλωση του πολίτη θα αρκεί πλέον αντί για πλήθος δικαιολογητικών στο δημόσιο, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χωστής Χατζηδάκης. Πρόκειται για δικαιολογητικά που ήδη κατέχει το δημόσιο και τα ζητούσε ξανά και ξανά. Όπως για παράδειγμα, δεν θα χρειαστεί ξανά να προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γάμου, αντίγραφο πτυχίου, απολυτήριο στρατού και άλλα. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, η σχετική ρύθμιση έχει ψηφιστεί από τη Βουλή και τώρα εκδόθηκε και η εγκύκλωση του Υπουργείου Εσωτερικών, που παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες προς τις δημόσιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του νέου συστήματος. 38 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της Frontex και διασώθηκαν νότια της Γάβδου. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας στην Κρήτη. Και στα αθλητικά, αυτή την ώρα διεξάγεται το τελικό του Conference League ανάμεσα στην Crystal Palace και στην Ράγιο Βαγεκάνο. Η νικήτρια ομάδα θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Στα γύρω λινά το μεσημέρι και το απόγευμα η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με πρόσκυρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο λινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχίσουν.

0: ζεσταστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Λοιπόν, υπάρχει μια έκθεση που γίνεται και λέγεται Holy Pop. Γίνεται στο Λονδίνο και φανταστείτε, μπορεί κάποιος να δει κάποια και κάποιος να δει σε αυτή την έκθεση φύλλα από τον κήπο της Dolly Parton. Ένα βάζο για μπισκότα με σχέδιο το εξώφυλλο του άλμπουμ των Beatles, Yellow Submarine. Γεμάτο με στάχτη όμως. Μπορεί να δει ένα κλαδί από το δέντρο που πάνω του προσέκρουσε το αυτοκίνητο του Mark Bolan. Μπορεί να δει τέτοια πράγματα, δηλαδή μία έκθεση που συνδυάζει τη λατρεία των θαυμαστών για τα είδωλά τους με ένα είδος, αν θέλετε, θρησκευτικότητας. Και γιατί βάλαμε Νίνα Σιμών? Γιατί σε αυτή την έκθεση στο Λονδίνο, προσέξτε, υπάρχει η τσίχλα της Νίνα Σιμών που παρουσιάζεται στο ημίφος σαν ιερό λείψανο μέσα σε μια γυάλινη βιτρίνα. Οπότε γι' αυτό σκέφτηκα Νίνα Σιμών για την έναρξη της δεύτερης ώρας μας. Να πω ότι καλησπέρα μου στην Σταυρούλα. Μου λέει καλησπέρα, είμαι εκπαιδευτικός και με αφορμή τις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν την Παρασκευή. Θα ήθελα να πω τα παρακάτω στους μαθητές και στους γονείς. Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένας δρόμος, όχι όλη η ζωή. Κανένα παιδί δεν πρέπει να φοβάται ότι θα χάσει την αγάπη και την αποδοχή επειδή ίσως αποτύχει. Τα όνειρα αλλάζουν, οι δρόμοι αλλάζουν, η ζωή συνεχίζεται. Αυτό που δεν πρέπει ποτέ να χαθεί από τους μαθητές είναι η ελπίδα και η πίστη στον εαυτό τους. Γιατί κάθε παιδί αξίζει περισσότερο από έναν βαθμό. Να είσαι καλά, Σταυρούλα, μας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ωραίο μήνυμα. Γιώργο μου, πρόσεξε να δεις. Είναι ο Γιώργος που μου έστειλε το μήνυμα πριν για τον Παπα-Νικολάου, επειδή ο Παπα-Νικολάου είναι ανταρσία. Okay. Εμένα δεν με νοιάζει τι είναι ο άλλος. Και πρόσεξε να δεις. Έχεις δίκιο σε αυτό που είπες ότι έφτισαν, ξέρω εγώ, τον πολιτικό τους προϊστάμενο. Δεν νομίζω ότι είμαστε τόσο χαζοί ως κοινωνία που δεν καταλαβαίνουμε ή δεν θα το κατακρίνουμε αυτό. Έτσι. Ή δεν θα το... Δεν νομίζω ένας σόφρον άνθρωπος, θέλω να πιστεύω, ότι λειτουργεί έτσι. Ή ότι θα πάρει τον νόμο στα χέρια του. Ή ότι και εγώ δεν ξέρω τι. Αλλά εγώ ζήτησα τον άνθρωπο, επειδή δουλεύει στο νοσοκομείο, κρίνεται προφανώς για αυτά που λέει. Είδες, μέχρι την παράθεση του θέματος στο επίπεδο, αν θέλεις, του ρεπορτάζ, μας είπε τα στοιχεία πως ήταν. Δεν μας είπε κάτι. Μετά σχολίασε το θέμα ότι εντάξει,

0: καλό θα ήταν η Γενική Εφημερία, μάλλον από τη Γενική Εφημερία, να μην εξαιρείται η εφημερία που γίνεται για ψυχιατρικούς λόγους, και το εξήγησε ο άνθρωπος επιστημονικά. Τώρα από εκεί και πέρα, ξέρεις, εμένα δεν μ' αρέσει αυτή η κουβέντα και δεν ανήκω και σε εκείνους τους δημοσιογράφους που θα απολώσουν. Όχι. Μα, ξέρω εγώ, θα υπάρχουν κάποια ερευνητικά προγράμματα που θα ξεχωρίζουν. Το λέω λίγο έτσι γενικόλογα, γιατί έχουμε τον άνθρωπο που θα μας τα εξηγήσει. Και μείναμε στο ότι πέτυχαν κάποιοι με χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια. Πέτυχαν κάποιοι, αλλά έμεινα στο περίμενε. Γιατί ήταν όλα εκπρόθεσμα από ό,τι κατάλαβα, και έτσι τα χρήματα πήγαν πίσω στα ταμεία τους. Δεν χρησιμοποιήθηκαν κάπου αλλού, πήγαν πίσω στα ταμεία τους. Επικοινώνησε μαζί μας λοιπόν μέσω mail, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Πέτρος Μπούρας Βαλιανάτος, είναι αναπληρώτης καθηγητής ιστορίας των επιστημών στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, και είχε αρθρογραφήσει και ο ίδιος για το ίδιο θέμα στο Βήμα. Και χάρηκα πάρα πολύ που ανοίγουμε έναν διάλογο. Ξέρετε, λέγαμε τόσο καιρό για το ότι έφυγαν φωτεινά μας μυαλά, πήγαν έξω τα χρόνια της κρίσης, και δεν είναι μόνο, το είπα και προχθές, δεν είναι μόνο γιατροί, δεν είναι μόνο άνθρωποι που πήγαν να κάνουν ένα επάγγελμα, είναι και ακαδημαϊκοί που ασχολούνται και με την έρευνα, ασχολούνται και με τέτοιου είδους ζητήματα κτλ. Και κάποιοι γύρισαν, το μετάνιωσαν. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν, γιατί έχει μια τέτοια εμπειρία, είναι ο καλεσμένος μας. Καλά είστε?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ και για την, αν θέλετε, διάθεση να τα πούμε.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την
0: εξηγήστε μου τι έχει συμβεί μέσα σας. Πρώτα απ' όλα, έχετε εμπειρία. Ήσασταν έξω, έτσι?
1: Ναι, ναι. Ήμουν 15 χρόνια στη Βρετανία. Το 22 αποφάσισα να γυρίσω με την οικογένειά μου. Είπα ότι θα πρέπει να προσφέρω και στη χώρα μου. Να σας πω, είχα κουραστεί και στο εξωτερικό αρκετά χρόνια. Και θέλησα να επιστρέψω και πίστεψα και πιστεύω ότι υπάρχουν οι συνθήκες να εργαστεί κάποιος και να αποδώσει πραγματικά και να βοηθήσει το πανεπιστήμιο, τους φοιτητές και τη χώρα του. Το πρόβλημα εδώ πέρα είναι βαθιά, θέλω να πω, είναι τεράστιο το πρόβλημα με την έρευνα και τη χρηματοδότηση έρευνα στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο είχε προκηρυχθεί το 24, το λεγόμενο εμπιστοσύνη στα αστέρια μας, ναι, από το Υπουργείο Παιδείας, πήρε περίπου 13 μήνες για να γίνει αξιολόγηση. Τελικά βγήκαν κάποιοι πίνακες τον Ιούλιο του 25. Αρκετές προτάσεις χρηματοδοτήθηκαν, μεταξύ αυτών και δική μου. Και μαθαίνουμε σήμερα πια από επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το έργο είχε απενταχθεί κατόπιν αιτήσεως της Ελλάδας πριν, λίγες μέρες πριν βγουν οι πίνακες. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, η επιτελική δομή του ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Παιδείας που ήταν αρμόδιο, δεν μπόρεσε να απορροφήσει το κονδύλι το ευρωπαϊκό για να βοηθήσει την έρευνα. Το θέμα είναι ότι γενικότερα στην Ελλάδα είναι μια από τις ελάχιστες χώρες ευρωπαϊκά, το γνωρίζω αυτό, επειδή είμαι και σε επιτροπές άλλες, σε άλλα κράτη αξιολόγηση, και στη Βρετανία και στην Πολωνία, στην Ισπανία, στο Βέλγιο. Δεν έχουμε σταθερό κονδύλι στον προπολογισμό για μεταδιδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες. Η ραχοκαλιά δηλαδή της έρευνας. Στην ουσία λέμε στα νέα παιδιά, ελάτε, σπουδάστε, κάντε το διδακτορικό σας τσάμπα, δεν σας πληρώνει κανείς γι' αυτό, αν έχετε χρόνο, και μετά δεν υπάρχει καμία ελπίδα για εσάς. Αν ανοίξει μια θέση, μπορεί να υπάρχουν 50 υποψήφοι. Επομένως, δεν υπάρχει σταθερά από το ελληνικό κράτος όθηση στη χρηματοδότηση νέων ερευνητών. Αυτή ήταν μια πάρα πολύ, ένα πρόγραμμα εξαιρετικό, διότι εκτός ότι προέβλεπε συμπράξεις μεταξύ πανεπιστημίων, ήταν υποχρεωτικό να υπάρχουν υποψήφοι διδάκτορες στη δράση 2, και υπήρχε και μια δράση ειδική για μεταδιδάκτορες, για τα παιδιά που μόλις έχουν τελειώσει το διδακτορικό του. Και γνωρίζουμε ότι πια στην ελληνική οικογένεια, έτσι όπως έχει εξελιχθεί γενικότερα η παιδεία, είναι προσβάσιμα περισσότερο η παιδεία, τρίτο βάθμιο στα παιδιά, ότι όλες οι οικογένειες έχουν ένα παιδί στην έρευνα πια. Και πολλές οικογένειες έχουν και παιδί στο εξωτερικό που κάνει έρευνα. Επομένως το θέμα είναι βαθιά κοινωνικό, πιστεύω. Δηλαδή δεν είναι πια το θέμα των καθηγητάδων που ήταν κάποτε. Είναι ένα ευρύτερο θέμα κοινωνικό, για το πώς δηλαδή μπορεί να υποστηρίξει το κράτος γενικότερα την έρευνα, και τελικά αυτή η έρευνα πώς μπορεί να βοηθήσει την ίδια την Ελλάδα να καινοτομήσει, να πρωτοτυπήσει. Δεν έχουμε δηλαδή, εγώ πιστεύω, να.

0: να φοβηθούμε τίποτα σχέση με το εξωτερικό. Έχουμε δομές. Το θέμα είναι να υπάρξει σταθερή χρηματοδότηση. Και ήταν μεγάλη απογοήτευση για μας αυτό που έγινε, και ιδιαίτερα για μένα και για άλλα παιδιά. Εγώ έχω έρθει, έχω μόνιμη θέση, είμαι αναπληρωτής καθηγητής. Υπήρχαν όμως παιδιά τα οποία ήλπιζαν, τα οποία μπορούσαν να πάρουν μια θέση στην Ελλάδα ως μεταδίδακτορες και σιγά σιγά να μπορέσουν να βρουν, παραδείγματος χάρη, και μια μόνιμη θέση και να γυρίσουν από το εξωτερικό. Δυστυχώς, άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει σταθερότητα και βεβαιότητα για τους ερευνητές στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Να σας κάνω μια ερώτηση. Εσείς ήσασταν από αυτούς που πέτυχαν, έτσι, αν καταλαβαίνω.
0: Ναι, ήταν πετυχημένοι.
1: Δηλαδή, εγκρίθηκε το δικό σας.
0: Ναι, ήταν στη σειρά περίπου 60 από τα 90 που εγκρίθηκαν. Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Και τι έγινε με το δικό σας? Ό,τι έγινε και με τον κύριο Χατζή.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δηλαδή, εξηγήστε μας. Ωραία. Περάσατε από αυτή την ιστορία. Να εμπιστευτούμε τα στέρια μας, λοιπόν, έτσι.
0: Χαλάσαμε περίπου 6 μήνες για να ετοιμάσουμε. 3-6 μήνες περισσότερο από εμάς για να ετοιμάσουμε την πρόταση.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, από το ερευνητικό μας χρόνο, το οποίο είναι μεγάλο διάστημα. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος ετοιμάζει μια πρόταση και τελικά η πρότασή του έχει. Στην ουσία έχει ευοδοθεί, είναι επιτυχημένη. Περιμένει να χρηματοδοτηθεί, διότι είναι σημαντικός συνδυντικός χρόνος που ξοδεύει κάποιος.
1: Ναι, ωραία.
0: Έτσι.
1: Πέρασε λοιπόν και η δική σας.
0: Ναι, και μαθαίνουμε μετά. Έχουμε μάθει ότι τέλος πάντων τον 22 Ιουλίου του 2025 ότι έχουν εγκριθεί οι προτάσεις μας και περιμένουμε να βγουν οι τελικοί πίνακες, ώστε να μάθουμε πότε θα ξεκινήσει η χρηματοδότηση. Να πούμε και σε όλα αυτά τα παιδιά που έχουμε υποσχεθεί ότι θα δουλέψουν το πρόγραμμά μας και περιμένουν, τα νέα παιδιά που δεν έχουν δουλειά είτε εδώ στο εξωτερικό, να έρθουν να ξεκινήσουν το πρόγραμμα. Και δεν μαθαίνουμε τίποτα. Περνάει καιρός. Και τελικά μαθαίνουμε τον Απρίλιο, τέλη Απριλίου του 26, με επίσημο έγγραφο, ότι το πρόγραμμα έχει απεταχθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή από μια χρηματοδότηση.
1: Φοβερό,
0: ήταν. Από τη φούλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Φοβερό. Ναι, είναι αυτό που λένε, συγγνώμη, σου συγγνώμη κιόλας πρώτα, πώς σου χαρίζει ο Γάιδαρο και το κοιτά στα δόντια.
0: Ναι, 80 εκατομμύρια. Δηλαδή απορρόφηση μηδέν.
1: Απορρόφηση μηδέν. Φοβερό. Έχετε μετανιώσει που γυρίσατε?
0: Να σας πω, δεν το έχω μετανιώσει.
1: 15 χρόνια νομίζω μου είπατε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι.
0: Και μάλιστα άφησα μόνιμη θέση στη Βρετανία για να επιστρέψω, έτσι. Δεν ήταν εύκολη απόφαση. Δηλαδή είχα χτίσει μια καριέρα και είμαι δυσκολίες. Δεν είναι εύκολο να εδραιωθεί κάποιος, ακόμα και στη Βρετανία που είναι ένα ανοιχτό σύστημα που επιτρέπει σε ξένους να βρίσκουν θέσεις στα πανεπιστήμια. Δεν είναι εύκολο να εδραιωθείς, να βρεις μια μόνιμη θέση, να ανοίξεις μια καινούργια ζωή. Δεν το έχω μετανιώσει, διότι πραγματικά υπάρχει δυναμικό. Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία μπορούμε να εκπαιδεύσουμε και εμένα με γεμίζει να τα διδάσκω και να τα εκπαιδεύω και στην έρευνα και στη διδασκαλία. Υπάρχουν συνάδελφοι με τους οποίους πραγματικά μπορώ να συνεργαστώ και να βγάλω νέες ιδέες. Δηλαδή το πρόγραμμά μου στην ουσία το φαντάστηκα και πρώτη φορά το σκέφτηκα εδώ στην Ελλάδα, γιατί βρήκα κατάλληλους συνεργάτες.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα, εγώ είμαι ιστορικός ιατρικής. Ασχολούμαι με το Βυζάντιο για πρώτη φορά να δούμε κατά πόσο μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλη αυτή τη σημαντική ιατρική φαρμακευτική γνώση στο Βυζάντιο και να τα αξιοποιήσουμε αυτή τη γνώση και...
1: Ειλικρινά το θεώρησα πάρα πολύ σημαντικό θέμα.
0: Καλά κάνεις.
1: Δεύτερον, θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι ήσασταν ο δεύτερος με τον οποίο συνομιλήσαμε γι' αυτό. Να το πω με δύο λόγια, αν κάποιος άνοιξε τώρα, κάποια ακροάτρια, κάποιος ακροατής άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο, ότι είχαμε λοιπόν την προκήρυξη, αν θέλετε, πώς το είπαμε,
0: χρηματοδότησης για έρευνα.
1: Χρηματοδότησης για έρευνα, εμπιστευτείτε τα στέρια μας. Κάπως έτσι.
0: Εμπιστοσύνη στα στέρια.
1: Ωραία. Και προφανώς ήταν κάτι το οποίο χαροποίησε ιδιαίτερα στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Έτσι. Έγινε προσπάθεια να δομηθούν οι προτάσεις.
0: Και να στήσουμε σε σύντομο χρόνο ερευνητικές ομάδες.
1: Που σημαίνει ότι κινητοποιήθηκε μεγάλη κοινότητα επιστημόνων της χώρας και όχι μόνο από ό,τι κατάλαβα.
0: Σωστά, και από το εξωτερικό.
1: Ωραία.
0: Προσπαθήσαμε δηλαδή να φέρουμε και παιδιά από το εξωτερικό.
1: Πέρασαν κάποιοι. Πέρασαν 90 προτάσεις που είπατε ότι πέρασαν.
0: Ναι, 90.
1: 80 εκατομμύρια που ήταν από το Ταμείο Ανάκαμψης, ήταν αυτό που ήταν.
0: Ναι, από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Και τα οποία δεν τα πήραμε και τα γυρίσαμε πίσω, γιατί είχαμε την πολυτέλεια. Και δεν έγινε.

0: και έρευνα.
1: Σωστό. Και κάτι τελευταίο. Το Υπουργείο έβγαλε μια ανακοίνωση τον Απρίλιο. Πολύ σύντομη, το έργο πετάχθηκε. Έστω και τώρα θα πρέπει να μας εξηγήσουν τι πήγε στραβά, τι μπορεί να βελτιωθεί. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι επιδιώκουμε στο να έχουμε μια σταθερή σχέση εμπιστοσύνης με το ελληνικό κράτος, με τον τρόπο που αξιολογεί τα προγράμματα, με τον τρόπο που δίνει πρόσβαση χρηματοδότηση. Πρέπει να ξέρουμε για το μέλλον.
0: Να σας παρακαλέσω κάτι, γιατί εγώ δεν ήξερα τι ακριβώς το αντικείμενο. Ήξερα ότι καθηγητής ιστορίας των επιστημών. Δεν ήξερα ότι ήσασταν της ιατρικής.
1: Ιστορικός ιατρικής.
0: Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό.
1: Ναι.
0: Θα έρθει ένα βραδάκι 12 με 11.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Βεβαίως, το κανονίσουμε.
0: Θα σας καλέσει ο Θανάσης Καραγιάννης. Ίσως προλάβουμε, θα δω τώρα για την επόμενη εβδομάδα, γιατί θα λείπω τη Δευτέρα. Αλλιώς αρχές μεθεπόμενης θα γίνει οπωσδήποτε η συνομιλία εδώ στο στούντιο.
1: Ωραία.
0: Για να έχουμε χρόνο να πούμε πολλά.
1: Ευχαριστώ κύριε Γιατζούλη.
0: Εγώ ειλικρινά ευχαριστώ. Και χάρηκα πολύ να σας πω κάτι. Θεωρώ πολύ χρήσιμο όταν ακούνε κάποιοι κάτι στην εκπομπή να μπορούν να το πάνε και ένα βήμα παρακάτω.
1: Είναι σημαντικό αυτό, πολύ σημαντικό, και εγώ θέλω πάλι να τονίσω ότι δεν είναι ένα πρόβλημα μια ελίτ
0: πανεπιστημίων. Όχι, όχι.
1: Αυτό πρέπει να το πούμε.
0: Είπατε μια κουβέντα στο τέλος, κύριε καθηγητά. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
1: Ακριβώς, με το κράτος.
0: Με το κράτος. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Και δεν μιλάμε για ένα κράτος που το κοιτάει κάποιος ως πατερούλι να το αρμέξει. Όχι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Έτσι. Ωραία, τέλεια. Θα περιμένετε ένα τηλεφώνημα να τα πούμε άμεσα. Ειλικρινά ευχαριστώ και χάρηκα ιδιαιτέρως.
1: Χάρηκα. Καλό σας βράδυ.
0: Λοιπόν, να θέματα. Γιώργο μου, αυτά είναι θέματα. Δεν πάνανε ο άλλος ό,τι θέλει να είναι. Αυτό, Γιώργο μου, είναι θέμα. Μου λέει ο Βαγγέλης, έχει χιούμορ. Υπογράφει κάποιος Βαγγέλης τελεία μη. Το μη κεφαλαίο, και λέει: αν βρει κανένα δόντι τώρα που καθαρίζουν το ΑΚΑ, αφήνω την ταχυδρομική διεύθυνση στο κέντρο. Υπόψη, κύριε Βαγγέλη.

0: ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
1: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας, ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
2: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980 432 830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
5: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
6: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
5: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
6: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου, με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
7: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

Όντως ήταν πολύ ωραίο το τραγούδι. Μου λέει η Ζαφυρία, λέει, ψάχνετε λέει τραγούδι. Έχω φτιάξει λέει 10 CD από τα τραγούδια σας. Ε. Ξέρω τι κάνετε. Βάζετε εκεί το Σαζάμ εκεί, γράφει την ώρα που μιλάμε. Το κάνω κι εγώ αυτό σε μερικές εκπομπές που μου αρέσουν, ας πούμε, τα τραγούδια. Οπότε καταλαβαίνω τη δουλίτσα. Μια χαρά. Βρε Γιώργο μου, δεν σου είπα κάτι. Απλώς η κατάληξη του προηγούμενου μηνύματός σου λέει, δεν σου είπα κάτι, συμφωνώ για την καθημερινή. Όχι, δεν μου πες αυτό. Μου είπες, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Δες το προηγούμενο μήνυμά σου. Σε ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρίσκουμε. Όποια είστε αυτό το βραδάκι, βράδυ Τετάρτη, ευτυχία. Έρχεται τέλος του μήνα, σημαίνει δροσιά στην τσέπη. Είναι τριήμερο που θα κάτσουμε. Δηλαδή, το είχα κάνει παραγγελία, έτσι, μια χαρά. Λοιπόν, ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω το τι θέλετε. Έχουμε Δήμητρα Σταματίου. Έχει συμπάθειες, έχει τον κύριο Μούρουτη, δεν τον αφήνει. Δηλαδή, για να τη δούμε και εμείς βράδυ εδώ, δεινοπαθούμε. Μία φορά στο τόσο. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη, αυτόν τον έχουμε εδώ πέρα μόνιμο, στην αρχή της διαξία και μελέτη παραγωγής εκπομπής. Η Αργυρό και Μελιάρη σας απαντά στο 2.

0: 2-48-00-170-4. Ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας. Τι άλλο έχουμε? Κωνσταντίνα Βαρσάμις, μουσικές επιλογές, και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, τι θα λέγατε να πάμε μέχρι τη Μυτιλίνη? Ωραία ώρα είναι. Ήρεμη η θάλασσα, ένα βοριαδάκι έχει, δεν θα ταλαιπωρηθούμε. Η Λέσβος επιστρέφει στο επίκεντρο της Διεθνούς Ελαιοκομείας. Και επειδή μιλάμε για το ελαιόλαδο, υπάρχει ένα φεστιβάλ που γίνεται εκεί, 27 με 30 του μήνα. Καλά θα κάνουμε να τα προσέχουμε όλα αυτά, γιατί εντάξει, είναι προϊόντα που πέρα από το ότι έχουν άμεση σχέση με τη χώρα, παράδοση, ας το δούμε και έτσι, βγαίνουν και εκτός συνόρων. Οπότε έχει σημασία να τα δούμε όλα αυτά, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και πτυχές που σίγουρα επηρεάζουν στο από εδώ και πέρα. Όταν μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, πόσο ανθεκτική μπορεί να είναι η ελαιοκαλλιέργεια? Όταν μιλάμε για αλλαγές, καινοτομίες, όταν μιλάμε για ελαιοτουρισμό. Είχα πετύχει κάποτε όταν έκανα τα γυρίσματα εδώ στη τηλεόραση του Sky μια τέτοια ιστορία. Όταν μιλάμε για την πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής, όταν, οπότε θα μας τα πει η Βέρα Πάρδου και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι συντάκτρια του cookout.gr, το παιδάκι μας, το οποίο είναι μια φοβερή δουλειά, πάρα πολύ ωραία ιστορία το cookout, και κλέβω πολλά θέματα από εκεί, πρέπει να σας πω, ειδικά το καλοκαίρι. Είναι λοιπόν στη Μυτιλίνη για το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Καλά, εσύ?
0: Ευχαριστώ
1: εδώ
0: πάρα
1: είναι
0: πολύ.
1: Είναι όλα εξαιρετικά.
0: Είναι όλα εξαιρετικά. Πού σε βρίσκουμε τώρα, Βέρα μου?
1: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα δείπνο.
0: Ναι.
1: Με επίκεντρο το ελαιόλαδο.
0: Ναι.
1: Και στην ουσία μελετάμε πώς μπορούν οι ποικιλίες που έχει ήδη το νησί που παράγει,
0: mm-hmm,
1: να ενταχθούν σε διάφορα πιάτα και να τα ενισχύσουν στη γεύση, στην απόλαυση, στην οστιμιά. Γιατί το νησί θυμίζεται για την κολοβή, είναι η μία ποικιλία που είναι και η πιο γνωστή και είναι και η μόνη που βγαίνει στο νησί στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό,
0: mm-hmm,
1: και δεν το γνωρίζουμε ιδιαίτερα, που είναι πάρα πολύ, πολύ καλή ποικιλία ποιοτικά και αξίζει πολύ και στις σαλάτες, σε ομές δηλαδή, επειδή είναι εξαιρετικό παρθένο το ελαιόλαδο, είναι φοβερή πηγή. Γενικά έχει πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο συνέδριο. Πραγματοποιείται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ελέας Νήσος Λέσβος.
0: Uh-huh.
1: Και φέτος πραγματοποιείται ανά 2 χρόνια. Και φέτος είναι η φορά που δίνουν τρομερή έμφαση και στην υγεία.
0: Δηλαδή?
1: Επομένως, πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει το ελαιόλαδο για την ευζωία μας, να συμβάλλει στη μακροζωία μας, πώς μπορεί να βοηθήσει σε παθήσεις στομαχικές που δεν το γνωρίζουμε.
0: Mm.
1: Φυσικά γίνονται και σήμερα, δηλαδή ήταν η πρώτη δράση που πραγματοποιήθηκε, που ήταν ελαιογνωσία, και mm, μπορέσαμε να μάθουμε βεβαίως ποια χαρακτηριστικά έχει το ελαιόλαδο που το καθιστούν εξαιρετικό παρθένο, πώς πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν και θεωρούν αυτό το κάψιμο που μπορεί να νιώθουμε στον ουρανίσκο κάποιες φορές ότι είναι κακό χαρακτηριστικό. Ενώ αντιθέτως
0: είναι δείχνει το πόσο καλό είναι το λάδι, έτσι?
1: Ακριβώς. Αυτή η πικάντικη αίσθηση και το κάψιμο που αισθανόμαστε στον ουρανίσκο είναι κάτι που πρέπει να αναζητούμε στην ουσία στο ελαιόλαδο. Που
0: αυτό δεν σημαίνει εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, Βέρα μου?
1: Και αυτό.
0: Είναι όμως ένα χαρακτηριστικό, έτσι?
1: Ναι. Και είναι και πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό και ίσως είναι το πιο σημαντικό που χρειάζεται να γνωρίσει κάποιος, να μάθει κάποιος που ξεκινάει τώρα να ασχολείται και να μαθαίνει, γιατί είναι αυτό το οποίο μπερδεύουμε οι περισσότεροι.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρούμε δηλαδή ότι όταν κάτι μας καίει στον ουρανίσκο και μας αφήνει αυτή την έντονη αίσθηση καψίματος, ότι είναι χαλασμένο, ότι έχει αυτό το αγγισμένο που λέγεται για το ελαιόλαδο. Ενώ δεν είναι αλήθεια.
0: Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του. Ένα από τα χαρακτηριστικά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, είχαμε κάνει μια βραδιά γευσηγνωσίας ελαιολάδο εδώ και τα είχα βρει.
1: Α, μπράβο.
0: Τα είχα βρει. Σε πληροφορώ ότι κατάλαβα ποιο είναι εξαιρετικά παρθένο και ποιο όχι.
1: Ορίστε. Στο επόμενο συνέδριο πρέπει να έρθουμε παρέα.
0: Άμε, εγώ άνετα. Μέχρι και τη βαλίτσα σου κουβαλάω, δεν έχω πρόβλημα.
1: Μεγάλη μου τιμή. Αλλά πραγματικά έχει τρομερό ενδιαφέρον. Υπάρχουν Έλληνες επιστήμονες από το Yale, γιατί το συγκεκριμένο συνέδριο υποστηρίζεται.

0: Και θα έχουμε αύριο βράδυ έναν καλεσμένο Έλληνα επιστήμονα από το Yale, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Γιατί τώρα δεν θα προλαβαίνουμε και θα δικούσαμε την συνομιλία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βοήθησες.
1: Ήταν και πολύ σημαντικό. Γιατί,
0: οπότε αύριο το βράδυ θα τον έχουμε κοντά μας να μας τα πει αναλυτικά.
1: Βεβαίως. Γιατί αυτός είναι και ο στόχος. Το πώς μπορεί όντως να προβληθεί και να διατηρηθεί αυτό το προϊόν. Mm-hmm. Και να μάθουμε στην ουσία την σωστά την τεχνική επεξεργασίας.
0: Ναι.
1: Που είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μπορεί. Στην Ελλάδα υπάρχουν τόσα ελαιόδεντρα. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι φτιάχνει λάδι. Το θέμα είναι να γίνεται με έναν σωστά τεχνικό τρόπο.
0: Να σου πω το εξής.
1: Ναι.
0: Είχα μια γνωστή που. Καλά, έτσι ξεκίνησαν πολύ και ασχολήθηκαν και με το ελαιόλαδο ακόμα καλύτερα. Που υποστήριζε ότι εγώ. Εξαιρετικά παρθένο, το δίνω στα παιδιά μου. Γιατί είχε κάποιες ελιές και εγώ στην Καλαμάτα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Όταν το πήγε στο χημείο, ακριβώς επειδή η διαδικασία δεν ήταν αυτή που είπες,
1: mm.
0: που είπες πόσο σημασία πρέπει να δίνουμε στη διαδικασία, δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό.
1: Ναι.
0: Παίζουν ρόλο τα πάντα, ακόμα και η μέρα που θα πας την ελιά να την τρίψουν, να την κάνουν λάδι. Που λέει ο λόγος.
1: Μα εννοείται. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τη διαδικασία και την τεχνική πίσω από αυτό. Γιατί έτσι μαθαίνουμε να εκτιμάμε και ένα προϊόν το οποίο έχει τεράστια αξία. Και εμείς, επειδή έχουμε μεγαλώσει μέσα σε αυτό, στην ουσία, θεωρούμε πολλά πράγματα δεδομένα. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχει πολύ σημασία. Γι' αυτό και είναι πολύ ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο συνέδριο το γεγονός ότι πραγματοποιείται για πρώτη φορά και ένα καινοτόμο πάνελ που έχει να κάνει με την αφήγηση και την ιστορία της ελιάς μέσα από την οθόνη και τον κινηματογράφο. Και θέλουν να δείξουν πώς μπορεί να διατηρηθεί η ιστορία της ελιάς και όλη αυτή.
0: Α, λοιπόν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλω χάρη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αύριο θα βγάλουμε τον καθηγητή από το Yale.
1: Βεβαίως.
0: Θα μου βρεις κάποιον την Παρασκευή για το θέμα αυτό που είπες τώρα. Η ελιά μέσα από την οθόνη.
1: Κάποιον, για την οθόνη. Ναι, εννοείται. Θα κάνω εγώ έρευνα, διαφήμιση και θα βρω τον καλύτερο.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βέρα μου. Είσαι...
1: Εγώ, ήταν μεγάλη μου χαρά.
0: Παιδί μου, πας καλά. Υποχρέωσή μας. για τον κόσμο το κάνουμε, δεν το κάνουμε για το μεταξύ μας.
1: Εντάξει. Αλλά για το μεταξύ μας θα φέρω και λάδι.
0: Εκεί που είναι η τιμή θα το εκτιμήσω δεόντως.
1: Ορίστε.
0: Θα το εκτιμήσει δεόντως και αυτή που μαγειρεύει. Όχι, δεν το λέω δεν το λέω σεξιστικά ούτε φαλοκρατικά. Επειδή εγώ είμαι άσχετος. Α, παίζει πάνω στο παξιμαδάκι ωραίο ελαιόλαδο. Θα το χρησιμοποιήσω εγώ.
1: Ορίστε.
0: Εντάξει, Βέρα μου, οπότε αύριο θα βγάλουμε τον κύριο από το Yale. Και βρες κάποιον για την Παρασκευή, για την πρώτη ώρα στο 9 με 10, να βγάλουμε κάποιον για αυτή την ιστορία που μας είπες ότι έχει σημασία το πώς παρουσιάζεται και η ελιά.
1: Ακριβώς. Την αφήγηση που δίνουμε στο κάθε προϊόν έχει τρομερή σημασία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Είστε εξαιρετικοί. Όλες και όλοι στο Cookout.
1: Είμαστε.
0: Ωραία.
1: Δεν θα το.
0: Και επειδή έρχεται καλοκαίρι και θα έχουμε και αντικαταστάσεις, περιμένω να μου δώσει και θέματα.
1: Χαμός.
0: Άντε, να είσαι καλά. Γεια. Σε ευχαριστώ. Μου λέει ο Αλέξανδρος το εξής. Καλό λέει το ελαιόλαδο. Αλλά αν σου έλεγε κάποιος ότι αν βάλεις 4-5 κουταλιές τη σούπα ελαιόλαδο στη σαλάτα και το γεύμα σου είναι σαν να τρως 2-3 κομμάτια πίτσα. Τι θα έλεγες. Πρόσεξε. Υπάρχει μια διαφορά. Ναι, χρειάζεται μέτρο. Αλλά φίλε μου, είναι τελείως διαφορετικά τα λιπαρά που θα πάρεις από 2-3 κομμάτια πίτσα, που 2-3 κομμάτια πίτσα θα τα φάμε. Και αλλιώς θα ρίξεις 4-5 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο καλό στη σαλάτα. Είναι τελείως διαφορετικά τα λιπαρά. Μπορεί θερμιδικά να είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι δεν είναι, Δήμητρα? Αλλά θα κάνεις και την παπαρούλα σου στη σαλάτα, μια χαρά είναι. Δεν είναι σαν να τρως πίτσα με τυριά, με αλαντικά, με δεν ξέρω τι βάζουνε μέσα. Γράσο. Δεν θα σου βάλει το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στην πίτσα ή στην ντομάτα που θα σου φτιάξει την σάλτσα, εκτός και αν είναι ο Βαγγέλης. Γιατί ο Βαγγέλης στο εστιατόριο του φτιάχνει τα καλύτερα. Πω πω τι πάσα έκανα.
2: Δυνατή πάσα,
0: έτσι.
2: Δυνατή πάσα. Έχεις γίνει γκουρμέ, ακούω ελαιόλαδο στο παξιμάδι, πω, έτοιμος για σέφτη.
0: Καλά, να σου πω, δεν ανακαλύψα και την Αμερική, ηρέμησε λίγο σε μάτια. Περβολικός, έτσι.
2: Εγώ

0: Θέλω πάω να σε ανεβάσω.
1: Ε, όχι, ρε φίλε, είπαμε. Κάντο για άλλο λόγο, πες. Έχεις αδυνατήσει, να το καταλάβω.
0: Έτσι. Καλά, αυτό είναι προφανές.
1: Ναι.
0: Είναι προφανές, αυτό. Αυτό δεν χρειαζόταν.
1: Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή, αυτό δεν το καταλάβω. Αλλά ότι βάζω ελαιόλαδο στο παξιμάδι, εδώ υπάρχει και το άλλο που λέμε. Τι το έκανες. Αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω από τέτοια. Δεν ξέρω από τέτοια. Όχι, όχι.
1: Λοιπόν, για πες μου τώρα πώς πάμε τα πράγματα. Τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας με τον τουρισμό?
0: Εντάξει, έχει ξεκινήσει, έχει τουρισμό. Τα γνωστά είναι η εποχή μας που πρέπει να δουλέψουμε.
1: Έρχονται.
0: Έχει κόσμο. Έχει κόσμο, ναι. Ξεκίνησε η κρουαζιέρα. Έχει αρκετό κόσμο.
1: Α.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να πω.
1: Συγκριτικά με άλλες χρονιές ξοδεύουν.
0: Εντάξει, είναι μια κανονικότητα τώρα. Δηλαδή έχει αρκετό κόσμο.
1: Πόσο παρεξηγημένη η λέξη είναι η κανονικότητα.
0: Ναι.
1: Τέλος
0: ναι.
1: πάντων.
0: Έχει και αυτούς που ξοδεύουν, έχει και αυτούς που είναι λίγο πιο μαζεμένοι. Αλλά γενικά εντάξει. Έχει ένα 20ήμερο, 15 μέρες, 20 που έχει ξεκινήσει σεζόν. Να το πω έτσι. Αργά μεν.
1: Συγκριτικά με πέρυσι, τέτοια εποχή.
0: Μιλώντας για το 15ήμερο αυτό, ας πούμε για αυτό το μήνα, είναι σχεδόν στα περσινά επίπεδα.
1: Α, ωραία, μια χαρά.
0: Λίγο πάνω, λίγο κάτω.
1: Ναι, γιατί πάνω, λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι η ιστορία του πολέμου κάτω θα επηρεάσει και ψυχολογικά και όλα αυτά, κατάλαβες.
0: Ναι, θεωρητικά θα επηρέαζε. Νομίζω ότι, ρε Δημήτρη, νομίζω ότι έχουμε λίγο, πώς το λένε, μικρή έτσι μνήμη και τα ξεχνάμε εύκολα. Νομίζω ότι...
1: Το κακό ξέρεις ποιο είναι, Ευαγγέλη μου, ότι θεωρούμε τον πόλεμο και ένα τέτοιο πόλεμο που μας έχει, να μην πω τι, γονατίσει να πω. Πώς το λένε, ότι είναι πια κομμάτι και αυτό της κανονικότητας.
0: Αυτό λέω, φεύγει πια αυτό όλο που υπήρχε στην αρχή και ναι, γίνεται ένας πόλεμος. Okay, κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν, υπάρχει ένας οικονομικός αντίκτυπος στην ευρύτερη οικονομία. Okay, αλλά έτσι είναι, επομένως, ξέρεις. Δεν είναι ωραίο, αλλά έτσι είναι.
1: Πόσο σου έχει ανεβάσει το κόστος, εσύ μ' αρέσει γιατί κρατάς τευτεράκι, όλη αυτή η ιστορία, σε επίπεδο ενέργειας, σε επίπεδο πρώτων υλών, γιατί η ακρίβεια, παιδιά, έχει ξεφύγει.
0: Κοίταξε, όλο μαζί είναι γύρω στο
1: 20%. 20% επάνω συγκριτικά με πέρυσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ, ρε Βαγγέλη.
0: Είναι πολύ.
1: Τι έχεις περάσει από αυτό στο κατάλογο?
0: Περίπου 1/10.
1: Άρα σημαίνει ότι είσαι μείον 10.
0: Είμαι μείον 10 καταρχήν, ναι.
1: Ναι.
0: Στην διαφορά του τζίρου, ό,τι υπάρξει. Αλλά, είναι, να σου πω κάτι, ρε Δημήτρη, βαρέθηκα πια να ασχολούμαι με αυτό. Δηλαδή, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει τελικά. Μπορεί να έρθουν καλύτεροι μήνες, μπορεί να μην έρθουν. Θα δούμε στο τέλος της σεζόν πώς θα έχει βγει το πράγμα.
1: Uh-huh.
0: Και θα δούμε τι θα κάνουμε το χειμώνα. Εντάξει. Είναι πολύ ψυχοφθόρο να ασχολείσαι συνέχεια με αυτό. Δηλαδή για κάτι που δεν είναι στο χέρι σου. Έτσι. Δεν είναι ότι έχει δουλειά, εσύ δεν έχεις, άρα κάτι πρέπει να κάνεις.
1: Ναι.
0: Γενικά τα πράγματα είναι έτσι. Ξεκίνησε η δουλειά εδώ και 15-20 μέρες. Είναι ακριβότερο το κόστος σε σχέση με πέρυσι. Θα είσαι 10% κάτω στην κερδοφορία σου.
1: Ναι.
0: Μπορεί και παραπάνω. Θα ζήσουμε με αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εκτός αν θέλεις να σκεφτείς να κάνεις κάτι φοβερά έξυπνο, που τώρα πια δεν νομίζω ότι έχω έτσι πολύ έξυπνες ιδέες πλέον.
1: Καλά, άστο τώρα. Εντάξει,
0: ναι, θέλω να πω. Αυτά που είδα. Ναι, γι' αυτό σου λέω.
1: Δηλαδή, να πω ότι. Αν ακούει κάποιος με συνέπεια την εκπομπή, ξέρει πολύ καλά ότι ο Βαγγέλης είναι φίλος ακρότης. Ξεκινήσαμε μια κουβέντα πριν από πέρυσι. Χαρλεάς είναι, τέλος πάντων. Και έχει και ένα εστιατόριο έξω από την έξοδο, είσοδο του μετρό στην Ακρόπολη. Και έχει και ρούχα. Όταν του λέγα, τι τα θες, ρε φίλε, τα ρούχα, το κατάστημα με την ένδυση τέτοια εποχή, μου λέει αυτό και. Ναι. Και, Βαγγέλη, πώς πάνε τα ρούχα?
0: Δεν πάνε καλά. Τα ρούχα δεν πάνε καλά.
1: Το θες να μου κλείσεις μοντέλο, έτσι. Δηλαδή...
0: Έχω. Ναι, δεν πάνε καλά τα ρούχα. Αλλά και αυτό βαρέθηκα πια να σκάω εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά περίμενε. Εσύ έχεις μια άλλη επιχειρήση που ενδεχομένως τροφοδοτεί λίγο τη χασούρα της άλλης. Ένας που έχει μόνο ένα μαγαζί με ρούχα, τι κάνει?
0: Μάλλον το σταυρό του.

0: ξέρω εγώ.
1: Πόσο καλός χριστιανός να είσαι.
0: Μπορεί να είσαι πολύ, δεν ξέρω. Ή αν το έχει χρόνια.
1: Για να δει, σου έγινε, λέει.
0: Προφανώς, κοίταξε να δεις, ένας άνθρωπος που είναι χρόνια μέσα σε ένα χώρο έχει μια άλλη δυναμική, έχει δημιουργήσει μια άλλη πελατεία, έχει μια άλλη σχέση με τους προμηθευτές του, γνωρίζει καλύτερα το τι εμπορεύματα πρέπει να, το τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει. Okay. Υπάρχει μια άλλη διαδικασία. Εγώ επειδή είμαι καινούριος ακόμα ψάχνω να δω ποιο είναι αυτό το ρούχο που ταιριάζει στο μαγαζί που έχω. Πληρώνω αλλιώς τους προμηθευτές σε σχέση με φίλους που έχουν μαγαζιά χρόνια και πληρώνουν διαφορετικά. Okay, πάμε και βλέπουμε, Δημήτρη. Δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Είναι 15 Ιουλίου.
0: Νομίζω κάπου εκεί ξεκινάνε. Εντάξει, τώρα είναι όλοι μαζεμένοι. Έτσι κι αλλιώς ο καιρός τώρα έφτιαξε λιγάκι για καλοκαιρινό.
1: Έβλεπα τώρα το μεσοδιάστημα κάτι προσφορές. Ήταν κάτι που είχε γίνει, δεν το πρόσεξα.
0: Προσφορές, ρε Δημήτρη, από ό,τι ξέρω, τα μαγαζιά κάνουν έστω και στο Μιλητό όλο το χρόνο.
1: Όχι. Εννοώ σε κεντρικό πολυκατάστημα στην Αθήνα είδα προσφορές. Ότι είχε, ξέρω εγώ, 20%. Έχει γίνει κάτι.
0: Από όσο ξέρω, όχι, δεν το παρακολούθησα, δεν έκανα γιατί.
1: Μάλιστα, νόμιζα ότι γιατί είχε σταματήσει αυτό το μεσοδιάστημα με τις προσφορές και μου έκανε εντύπωση. Τέλος πάντων, τι να πω, φίλε μου, στις εκτός θα έρθω να κάνω σε αυτές. Γιατί πουλάς και κάτι ρούχα, ρε φίλε, δηλαδή ειλικρινά.
0: Για
1: τουρίστα Αμερικανό από το κρουαζιερόπλοιο είναι.
0: Για εμάς τους νέους.
1: Ναι. Όχι, άλλο είπα.
0: Έτσι είναι. Ναι, όχι. Να μην λες γιατί δεν έχεις έρθει. Θα έρθει, θα δεις και μετά θα πεις.
1: Εντάξει, οκ.
0: Λοιπόν, ένα γρήγορο, είμαι πολύ χαρούμενο σήμερα.
1: Γιατί?
0: Πήγα για δουλειά το πρωί.
1: Ναι.
0: Γύρισα, άφησα τη μηχανή στο σπίτι. Πήρα τη σύζυγο και το αυτοκίνητο. Πήγα μέχρι τη Λάρισα. Μπήκα μόλις τώρα. Και μετά από ένα χρόνο περίπου ξαναπήρα ένα σκυλάκι.
1: Τι σκυλάκι?
0: Πήρα ένα. Για κοκόνι μου το δώσανε, δεν ξέρω.
1: Τι είναι κοκόνι?
0: Μια ελληνική.
2: PCC και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα.

0: 1,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των Δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: πρόσφατες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: φερόμενος αρχηγού αναλάμβανε να εξασφαλίζει διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Έχουν ταυτοποιηθεί 3 άντρες και 1 γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Αυτοψία σε περιοχή του Δήμου Κηφισιάς στο πλαίσιο των προληπτικών ελέγχων εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου πραγματοποίησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Κατά την αυτοψία εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν την κατάσταση των μεικτών ζωνών, την πρόσβαση πυροσβεστικών δυνάμεων, την ύπαρξη ακαθάριστων ή περιφραγμένων οικοπαίδων, καθώς και την ανάγκη διατήρησης ανοιχτών οδών διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς. Όπως ανέφερε ο κ. Τουρνάς, οι αυτοψίες θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα σε περιοχές μεικτών ζωνών και ορεινών όγκων της Αττικής, μεταξύ άλλων στην Πάρνηθα και στον Ημιτό. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη είναι ο τελικός του Conference League ανάμεσα στην Crystal Palace και την Ράγιο Βαγιεκάνο. 0-0 είναι το παιχνίδι στο ημίχρονο. Η νικήτρια ομάδα θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με πρόσκυρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα στιγμιότυπα με το Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα, Sky 100,3, Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι και τη 1-2-10-48-00-170 ως 4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Θέλουμε τα σχόλιά σας, την συμμετοχή σας, τις παρατηρήσεις και ό,τι άλλο έχετε και κρίνετε αναγκαίο να πείτε, διότι απόψε θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα επιχειρήσουμε, κυρίες και κύριοι, να προσεγγίσουμε δύο θέματα. Το πρώτο είναι, μάλλον έχουμε δύο προσκεκλημένες κάνα ώρα για μία γκάμα θεμάτων. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, η στεγαστική πολιτική, η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τα θέματα της αγροτικής ανάπτυξης, και στη δεύτερη ώρα η ψυχολογία των ανθρωπίνων σχέσεων. Πώς το λέει τραγούδι, θάλασσα γυαλί στα μέρη του Μπαλί. Αυτό τέτοιο, σε ένα ωραίο ροζ συννεφάκι. Δεύτερη ώρα προσκεκλημένη, όπως κάθε βράδυ, Τετάρτη, η δόκτωρα Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος. Την πρώτη ώρα, εδώ στο ραδιοθάλαμο, η διευθύντρια ερευνών της διανέωσης, η δόκτωρ Φέη Μακαντάς. Καλησπέρα, κύριε Μακαντάς. Ευχαριστούμε πολύ που
1: είστε απόψε. Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Είστε καλά.
1: Τώρα που σας βλέπω καλύτερα, μιας και είμαστε και από κοντά.
0: Πώς σας φαίνεται το ραδιόφωνο?
1: Ωραία εμπειρία,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Πρώτη φορά.
1: Νομίζω είναι από τις λίγες φορές, ναι, τουλάχιστον που φορά αυτά τα ακουστικά εδώ στα αυτιά,
0: ναι,
1: μου.
0: Και ακούτε τη φωνή σας. Μας έρχεστε κατευθείαν από μια παρουσίαση μιας σημαντικής εκδήλωσης με σημείο αναφοράς τεχνητή νοημοσύνη, σωστά?
1: Ακριβώς, κάνουμε μια πολύ μεγάλη δουλειά στη διανέωση. Ξέρετε, είμαστε ένα πολυθεματικό think tank. Απλά κάθε χρόνο, όπως πέρυσι, τον αφιερώσαμε μεταξύ άλλων ερευνών στη συνταγματική αναθεώρηση που παρουσιάσαμε και κάποια στοιχεία από αυτή τη μεγάλη δουλειά που έκανε η διανέωση. Φέτος, μαζί με τις άλλες έρευνες, στεγαστική πολιτική, αγροτικός τομέας και άλλες που θα ακολουθήσουν, έχουμε βάλει στον πυρήνα της συζήτησης τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης. Της τεχνητής νοημοσύνης μας ενδιαφέρουν δύο πράγματα να δούμε, γιατί πάντα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και την πρόσληψη του κόσμου γύρω από τα θέματα τα οποία συνήθως συζητάνε οι ειδικοί. Αν γνωρίζουμε την τεχνητή νοημοσύνη, το επίπεδο χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ελοχεύουν και πώς τους αντιλαμβανόμαστε αυτούς τους κινδύνους, ποιον θεωρούμε υπεύθυνο να μας προστατεύσει από αυτούς τους κινδύνους, τι συναισθήματα μας γεννάει η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι ένα επίπεδο, ένας δείκτης ουσιαστικά, το να μετρήσει κανείς αυτές τις αντιλήψεις, κύριε Κουφόπουλε, πάντα λειτουργεί για μας και νομίζω και για όλους ως ένας δείκτης διάχυσης της τεχνολογίας στην ελληνική κοινωνία, αλλά και μας βοηθάει να διαμορφώσουμε και στρατηγικές διείσδυσης των νέων τεχνολογιών. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτό που θα έλεγε κανείς ένα panoramic view, ένα x-ray, τα λέω όλα σε καλή πέστερα ελληνικά από ό,τι παρατηρείτε, της ελληνικής κοινωνίας γύρω από τα θέματα που συζητάμε.
0: Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης συμβαίνει τώρα και δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε σε επίπεδο εφαρμογών, είναι πάρα πολλά επίπεδα μαζί. Είναι μια σοβαρή εξέλιξη για την ανθρώπινη ιστορία και έχει μια σειρά από σοβαρούς παραμέτρους. Έχει ανισότητες, έχει στοιχεία δημοκρατίας. Ορισμένοι θεωρούν ότι μπορεί να την απειλήσει μακροπρόθεσμα. Έχει ευκολίες, πράγματα που θα δούμε, ελπίζω, και στην συνέχεια μέσα από την έρευνά σας. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για να δώσουμε το λόγο στον Στέφανο Νικολαίδη για να δούμε εν συντομία τα νέα από το sky.gr για τα μέσα ενημέρωσης, τη σύγχρονη τεχνολογία και τον πολιτισμό.
2: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω από την Έμιλη στο Παρίσι, διότι πέθανε, απεβίωσε ο Πιέρ Ντενί σε ηλικία 69 ετών μετά από μάχη με την ALS. Έχει προκληθεί, αν μη τι άλλο, θλίψη σε όλο το γαλλικό καλλιτεχνικό κόσμο με την είδηση αυτή του θανάτου του Πιέρ Ντενί, του ηθοποιού που έγινε γνωστός στο διεθνές κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στη σειρά του Netflix Emily in Paris. Ο Γάλλος, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 69 ετών έπειτα από μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση γνωστή ως ALS. ALS που, από την οποία που κόστησε, τη ζωή και στον Παρασκευά Άντζα, παρεμπιπτόντος, μόλις

0: χτες συνέβη αυτό. Έχει πέσει γενικώς πάρα πολύ θανατικό στον καλλιτεχνικό κόσμο, δυστυχώς. Και από την Emily in Paris πάμε σε μια άλλη έτσι, διαχρονική, πάρα πολύ γνωστή και δημοφιλή σειρά, στα Φιλαράκια. Διότι ο προσωπικός βοηθός του Μάθιου Πέρι, ο οποίος είχε κεντρικό ρόλο στην εξάρτηση του Start των Friends από την κεταμίνη και του έκανε ένεση με θανατηφόρα δόση του ναρκωτικού, καταδικάστηκε σήμερα Τετάρτη σε 3 χρόνια και 5 μήνες φυλάκιση με διετή αναστολή. Η δικαστής Σέρλιν Πις Γκάρνετ επέβαλε την ποινή στον 60χρονο Κένεθ Ιβαμάσα στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στο Λος Άντζελες. Επίσης επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 δολαρίων. Και κλείνω προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, με μια είδηση. Δεν ξέρω αν υπάγεται στα αθλητικά, σίγουρα υπάγεται στο θέαμα, και επειδή αυτή η πρώτη μας ενότητα διέπεται εκεί από ειδήσεις από το χώρο του θέαματος, να πούμε ότι ο Λευκός Οίκος θα μετατραπεί σε ρινγκ για τα 80 γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ. Ένα ακόμη κατασκευαστικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη στο Λευκό Οίκο, αν και αυτή τη φορά πρόκειται να έχει προσωρινό χαρακτήρα, όπως διαβάζουμε στο Associated Press. Μιλάμε για τον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου, όπου στείνεται το περίφημο οκτάγωνο για αγώνα UFC, MMA επί της ουσίας, όπου όλα επιτρέπονται σε αυτό, δεν είναι ούτε τζούντο ούτε ταεκβοντό που υπάρχουν όρια, εδώ δεν υπάρχει κανένα μα κανένα όριο. Θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών και τα 80 γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, Βασίλη.
1: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 13 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι Πασκάει 100,3, 2-10-48-0-0-170, ως 4, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr, ιστοσελίδα. Έχετε και εσείς απορίες για τεχνητή νοημοσύνη, πώς την εφαρμόζετε, την αξιοποιείτε ή όχι? Εδώ θέλουμε τις δικές σας προσεγγίσεις, ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, αυτά που θέλετε να απαντηθούν, αν είναι αυτό εφικτό. Γιατί πάντα δεν είναι, να ξέρετε, δεν υπάρχουν απαντήσεις για όλα και γι' αυτό υπάρχει επιστήμη και η φιλοσοφία. Δηλαδή, αυτό που πραγματικότητα συμβαίνει είναι το πίστευε και μη, αντίθετο στο πίστευε και μη ερεύμα, ερεύνα, το πάμε σωστά, είναι το αναφιβάλλει, το πιντάτουμ. Γιατί προτίθενται οι ερωτήσεις. Το σημαντικό είναι αυτό και προσπαθούμε να βρούμε τις απαντήσεις. Διευθύντρια ερευνών της διανέωσης, Dr. Faye Makadas, λοιπόν, είναι απόψε στο ραδιοθάλαμο μαζί μας για το κρίσιμο ζήτημα της ανάπτυξης και λειτουργίας τεχνητής νοημοσύνης μέσα από τη δικιά σας έρευνα.
2: Από αυτή την πανελλαδική έρευνα είναι η δεύτερη, κύριε Κουφόπουλε. Την πρώτη την διενεργήσαμε τον Ιανουάριο του 2026. Αυτή που έγινε πριν μερικές μέρες αφορά συγκεκριμένα στα θέματα ηθικής, θεοντολογίας, ρύθμισης και ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης. Και ξέρετε, σήμερα είχαμε αυτή την εκδήλωση της διανέωσης με τον keynote speaker, τον Χρήστο Παπαδημητρίου, από τον ακαδημαϊκό από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Και σκεφτόμουν, όταν λέω, Φέι, πώς θα πεις αυτά τα στοιχεία τώρα της έρευνας, δηλαδή θα μιλήσεις για την ηθική, πράγματα, αισθάνομαι είναι σαν να υπάρχει ένας μικρός σηματοδότης, ένα μικρό φανάρι μέσα σε ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας αλγορίθμων. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα για να μιλήσουμε για το κομμάτι της ηθικής, αλλά είναι σημαντικό να δούμε και το πώς προσλαμβάνει ο κόσμος αυτά τα πράγματα. Οπότε τον ρωτήσαμε αν γνωρίζει, αν έχει ακουστά την τεχνητή νοημοσύνη, και βλέπουμε ότι 8 στους 10 έχουν ακούσει ή γνωρίζουν την τεχνητή νοημοσύνη. Μετά, το επίπεδο χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μικρότερο σε σχέση με το επίπεδο γνώσης, οπότε η χρήση και εξοικείωση τη μετρήσαμε τον Οκτώβριο του 2025, την μέτρηση μέτρων ανάλυσης, η οποία διενέργησε, ήταν ο φορέας υλοποίησης αυτής της έρευνας και λογαριασμών της διανέωσης, ήταν στο 47% και σήμερα είναι στο 69%. Μέσα σε λίγους μήνες βλέπουμε μια εκθετική αύξηση στη χρήση της τεχνολογίας. Τους ρωτήσαμε αν χρησιμοποιούν εφαρμογές επιπληρωμή δωρεάν. Οι περισσότεροι χρήστες επιλέγουν δωρεάν εφαρμογές. Ένα 5,2% μας είπε ότι επιλέγει μόνο τη συνδρομητική χρήση. Και επίσης σχεδόν ένας στους δύο πιστεύει ότι οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή μας θα είναι θετικές. Βέβαια, όπως καλά γνωρίζετε, η μέση όρη, αυτή που έχω αναφέρει μέχρι στιγμής, ναι, κύριε Κουφόπουλε, είναι η μία πλευρά της ιστορίας. Ενώ αν κοιτάξει κανείς διάφορα δημογραφικά χαρακτηριστικά, διάφορες άλλες μεταβλητές, θα δει ότι, ας πούμε, θετική άποψη για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι ακριβώς ομοιόμορφο. Έχουν περισσότερο οι άντρες, είναι στο 62-61% έναντι των γυναικών, που οι θετικές απόψεις είναι στο 38%. Και αναρωτήθηκα γιατί μπορεί να υπάρχει αυτή η διαφορά, ναι, μεταξύ, αυτή η έμφυλη, τέλος πάντων, διαφορά. Και εδώ έχει να κάνει, νομίζω, με τα deepfakes, τα οποία έχουν θύματα κυρίως γυναίκες.
1: Όντως. Είναι πολύ σοβαρή αυτή η διάσταση του προβλήματος. Τα deepfakes που επηρεάζουν κυρίως το γυναικείο πληθυσμό.
2: Και τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάζονται με γυναικεία μορφή, έτοιμα ουσιαστικά να εξυπηρετήσουν πυθύνια τους χρήστες τους.
1: Ναι, ναι.
2: Και ακόμα και σε θέματα αλγοριθμικής προκατάληψης, αυτά τα biases που λέμε, υπάρχουν πολλές χαρακτηριστικές περιπτώσεις, όπως είναι η περίπτωση της διαλογής στα βιογραφικά. Δηλαδή εκεί το φύλο παίζει ρόλο. Οπότε έχω την αίσθηση ότι, βλέποντας αυτά τα πράγματα, προφανώς οι γυναίκες, ως αποτέλεσμα όλων αυτών, είναι πιο επιφυλακτικές.
1: Ναι,
2: και είναι λιγότερο. Δεν έχει να κάνει με τη τεχνοφοβία. Δηλαδή, μην πούμε ότι οι γυναίκες είναι τεχνοφοβικές. Έχει να κάνει με ακριβώς αυτά τα φαινόμενα τα οποία παρατηρούμε.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη ακολουθεί τη λογική της πατριαρχίας, για να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Την διαπερνά.
2: Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει, αν διαχέεται, ναι, αυτή, ναι, η λογική, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι.
1: Γιατί ξεκινάμε τότε και
2: ότι η υπάρχει η έμφυλη. Και επίσης ένας από τους μεγάλους κινδύνους στην τεχνητή νοημοσύνη, δεν θέλω να κινδυνολογήσω, αλλά είναι το ζήτημα των ανισοτήτων που δημιουργούνται εξαιτίας αυτής. Δηλαδή υπάρχουν οι πιο εγγράμματοι τεχνολογικά, και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, πως δεν θα αφήσουμε πίσω, που βλέπουμε ότι οι πρεσβύτεροι, ας πούμε, είναι πιο δύσκολο να εξοικειωθούν με τη τεχνολογία και να αντιληφθούν σε ένα επαρκές βάθος αυτά τα οποία συζητάμε. Οπότε είναι εξόχως σημαντικό να βρίσκουμε τρόπους, ας πούμε, να γινόμαστε συμπεριληπτικοί, αν και η συμπερίληψη έχει γίνει λίγο μια σούπα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος διάρρηξης αυτής της διαγενειακής αλληλεγγύης, που ούτως ή άλλως βλέπουμε ότι είναι περιορισμένη, αλλά νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο, ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας, η επιτάχυνση με την οποία συμβαίνει αυτή η τεχνολογική επανάσταση, κάνει όλα τα πράγματα ουσιαστικά να αμβλύνονται αυτές οι επιπτώσεις.
1: Και είναι όπως συμβαίνει με τους μαθητές στα σχολεία. Αν ένας μαθητής χάσει το ένα μάθημα και η δασκάλα ή ο δάσκαλος δεν τον την φροντίσει, στη συνέχεια θα χάσει και άλλο, θα έχει κενά, και τα κενά θα γιγαντώσουν και στο τέλος θα πάψει να ασχολείται με το μάθημα. Έτσι γίνεται και λίγο με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Αν κάτι χάσεις, μετά αδυνατίζει να το παρακολουθήσεις.
2: Σωστό.
1: Χρειάζομαι στα θρησκευτικά. Να ξεκινάει ένα σχολείο από τις 9 ώρα το πρωί και τελειώνει το 4 ώρα το απόγευμα, και τα παιδιά να έχουν μάθει τα πάντα όσα είναι απαραίτητα και να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο.
2: Τα παιδιά, νομίζω, είναι πολύ πιο εξοικειωμένα, και φαίνεται και από την έρευνα πόσο είναι πιο εξοικειωμένα.
1: Να δούμε μια σειρά από ζητήματα για το τι ανησυχεί ο παιδί.
2: Αλλά είναι χρήσιμο να πω αυτό, ότι επειδή αναφερθήκατε στα θρησκευτικά, νομίζω ότι πια ακόμα και η πνευματική νοημοσύνη, γιατί μιλάμε για τεχνολογική νοημοσύνη, είναι και αυτή μια παράμετρο που πρέπει να δούμε, αλλά και θέματα φιλοσοφίας, ηθικής.
1: Φυσικά,
2: αυτά προκύπτουν από τις ανθρωπιστικές επιστήμες, που γενικά οι ανθρωπιστικές επιστήμες το ξέρουμε και το βλέπουμε όλοι, με όλη αυτή την μονομανία και μια κατεύθυνση σε συγκεκριμένα μαθήματα, να είσαι καλός στα μαθηματικά. Θέλω να πω ότι λίγο.
1: Και να γνωρίζεις τη φιλοσοφία.
2: Ναι, λίγο υστερούν. Ενώ είναι η εποχή που, επειδή καλεί για διεπιστημονικές προσεγγίσεις, είναι πάρα πολύ χρήσιμα είναι πολύ χρήσιμες και πρέπει να είναι στο επίκεντρο, και επειδή λέμε για μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση των πραγμάτων, πόσο χρήσιμο είναι να έχουμε και αυτά τα μαθήματα στο επίκεντρο και να μην τα...
1: Από νωρίς να μάθουν τα παιδιά να αναγνωρίζουν τα θέματα της τεχνολογίας, να καταλαβαίνουν τεχνολογία και να γνωρίζουν τα...

0: θέματα χαρίς τεχνητής νοημοσύνης. Διότι η παραπληροφόρηση προκύπτει νομίζω και από την έρευνα, είναι μία από τις ανησυχίες που θέτουν οι ερωτώμενοι στην έρευνα.
1: Ναι, είναι πολύ σωστά. Τα θέματα της παραπληροφόρησης έχουν μία περίοπτη θέση, γι' αυτό και στην αναγκαιότητα των μέτρων προστασίας προβάλλουν και οι κίνδυνοι που λέμε η παραπληροφόρηση και οι αληθοφανείς ψευδείς ειδήσεις ουσιαστικά, και το κομμάτι της αδρανοποίησης της κριτικής σκέψης είναι αυτά τα δύο πράγματα τα οποία θέτουν πρώτα στο κομμάτι των κινδύνων, ας πούμε, από την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Γιατί τα παιδιά τώρα που είναι 18, 19, 20 λένε δεν υπάρχει πρόβλημα, θα το βάλω το... θα ρίξω στην τεχνητή νοημοσύνη την εργασία και θα μου την έχει έτοιμη. Και παρουσιάζουν όλοι την ίδια εργασία στο πανεπιστήμιο, στο ΚΕΚ, στο ΙΕΚ, στο Λύκειο.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Μάλιστα τους ρωτήσαμε σε μια σειρά από διλήμματα γύρω από διάφορες πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης. Υπήρχε μια φράση: να επιτρέπεται η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για δημιουργία εικόνων, βίντεο και άλλου περιεχομένου που μοιάζει πραγματικό, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Mm. Αυτό στο γενικό πληθυσμό ήταν στο 11%, στους νέους ήταν στο 23,3%. Άρα, παρότι αυτή η φράση φαίνεται να είναι μειοψηφική στο σύνολο, είναι πολύ περισσότερο δημοφιλή στις νεότερες ηλικίες, και το ποσοστό είναι συντριπτικό και μάλλον εύλογα. Αν θυμηθούμε και ότι ο ισχυρότερος βαθμός ανησυχίας για κινδύνους από τη χρήση τεχνητή νοημοσύνη αφορά την παραπληροφόρηση και το ψευδές περιεχόμενο που λέγαμε πριν.
0: Ναι, το οποίο συνδέεται και με τη δημοκρατία. Δηλαδή, αν κάποιος διοχετεύσει μια ψεύτικη πληροφορία, έναν διάλογο ο οποίος δεν είναι πραγματικός, το είδαμε να συμβαίνει στην Κύπρο για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες κρίσης. Και σε εποχές πολέμου που παραπληροφόρηση είναι συνυφασμένες με αυτές, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται ως επιτοπλίστων.
1: Γι' αυτό υπήρχε και σε ένα ακόμα από τα διλήμματα, η παραπληροφόρηση και οι ψευδείς ειδήσεις ενισχύουν και το αίτημα για διαφάνεια, για σήμανση στο περιεχόμενο της τεχνητής νοημοσύνης. Το 86,2% η συντριπτική πλειονότητα αναφέρεται σε αυτό.
0: Καλά, αυτά είναι λίγο είναι ευρωπαϊκά. Η Αμερικάνικα, με υπό την έννοια ότι αν πολεμάει η Ρωσία με την Ουκρανία, κανείς δεν θα βάλει μια ετικέτα ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Προσέξτε, διαβάζετε.
2: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ. Κάτσενος Κολετσιόνε.

0: επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσε να σκολετσιώνε. Κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023-500.
1: Κάτσε να σκολετσιώνε. Αδυναμία μου.
2: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου, με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
5: Του αγοριού απέναντι, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το όλοι μαζί μπορούμε, Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, ξεκαθάρισε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Του ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο Διεμηνίων πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαν Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής έχει σημάνει σε ολόκληρη την Ουκρανία, ενώ ρωσικές δυνάμεις φέρονται να εκτόξευσαν υπερηχητικούς πυράβλους. Παράλληλα, πύραυλοι φαίνεται να κατευθύνονται δυτικά του Κιέβ, ενώ και η Οδυσσός φέρεται να δέχεται επίθεση. Καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαπείς στο ύψος της Σούντα, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Μάλιστα, οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες εισέβαλε σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

Στεγμένο του Πασκάη 100,3, 2-10-48-0-0-170. Στο τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Νωρίτερα τα σχόλια. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης με δεύτερη θέση να πηγαίνει περίπατο για το Πασόκ μετά τις νέες δημοσκοπήσεις και την εδραίωση Τσίπρα. Αναρωτιόμαι για πόσο ακόμα θα είναι πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ειλικρινά απορώ με τα τέρμονη υπομονή αξιολόγηση τηλεχών στη Χαριλάτρικου που πανέχουν την κατάσταση αυτή. Παιδιά, έρευνες είναι μην. Όλα θέλουν η πολιτική. Δεν στηρίζεται μόνο σε έρευνα. Η πολιτική έχει περιεχόμενο και πράξη. Οι έρευνες είναι ενδείξεις, δεν είναι αποδείξεις. Και μέσα σε ώρες να.

0: να ήρθε σε δεύτερη θέση το κόμμα Ελλάς για το Τσίπρα, το Αλέξη Τσίπρα, για το οποίο δεν ήξερε κανείς πριν την ύπαρξή του. Και σίγουρα δεν έχει καταλάβει κανείς ποιο είναι το περιεχόμενο πολιτικά που κινείται. Ο Βλάς γράφει με τη φράση: πίστευε και μία ρεύμα. Κανονικά σημαίνει ότι δεν πρέπει να δέχεις αυτά που σου λέμε τη φίλη εμπιστοσύνη, χωρίς να κάνεις ερωτήσεις, να αφιβάλλεις ή να ψάξεις για αποδειξή. Μα χρησιμοποιείται λανθασμένα συχνά για να περιγράψεις την άκρητη αποδοχή ιδεών και καταστάσεων, γράφει ο Βλάς. Παιδιά, λέω και θέλουμε και πιο εξειδικευμένες ερωτήσεις, αν έχετε, για απορίες σε σχέση με τεχνητή νοημοσύνη. Κυρία Φέη Μακαντάση. Η Διευθύντρια Ερευνών της Διανέωσης είναι στο ραδιοθάλαμο, αφορμή την έρευνα που έκανε ο φορέας για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην ελληνική κοινωνία. Πάμε να δούμε τα συμπεράσματα, κύριε Μακαντάση.
1: Μάλιστα. Νομίζω το κεντρικό είναι ότι λέμε ναι στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά με όρια και έλεγχο. Ναι. Όχι.
0: Ωραία. Ο έλεγχος εκεί, ποιος τον ασκεί.
1: Ναι, πολύ σωστά. Το 60% εμπιστεύεται το κράτος για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης και όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει θέσει το νομικό πλαίσιο με το EU AI Act και τα σχετικά.
0: Ναι, περίεργο όμως, γιατί εδώ δεν έχουμε κάνει τίποτα.
1: Εδώ ενσωματώνουμε το κοινοτικό δίκαιο.
0: Μας λείπει η πράξη όμως, η πράξη εφαρμογής που λέμε και στην πολιτική.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί περισσότερο ρυθμιστικά παράγει τεχνολογία, παράγει τεχνητή νοημοσύνη. Άλλωστε αυτή τη στιγμή είναι οι δύο χώρες, γνωρίζουμε ποιες, είπε και Κίνα, και οι τρεις μεγάλες εταιρείες οι οποίες ελέγχουν την τεχνητή νοημοσύνη. Και είναι ένα ζήτημα μεγάλο, όπως είπαμε πριν, και το ζήτημα των ανισοτήτων που δημιουργούνται, όχι μόνο μεταξύ αυτών που έχουν γνώση ή χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και αυτών που παράγουν την τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης, ένα περίπου 28% εμπιστεύεται τους παρόχους τεχνητής νοημοσύνης για προστασία, ενώ η ευθύνη για βλάβες και ζημίες αποδίδεται πρωτίστως στους παρόχους. Δηλαδή, τους λέμε φταίτε εσείς, αλλά δεν σας εμπιστευόμαστε για να ρυθμίσετε τον εαυτό σας. Κυρίαρχη επιλογή η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης υπό προϋποθέσεις, υψηλή συμφωνία για αναγκαιότητα μέτρων προστασίας για διαφάνεια, λογοδοσία και εποπτεία. Η μεγάλη πλειονότητα ζητά αυστηρότερη ρύθμιση έναντι της καινοτομίας, προτεραιότητα στην προστασία της εργασίας. Προφανώς ανησυχούμε για την αντικατάσταση θέσεων εργασίας από την τεχνητή νοημοσύνη. Το αισθανόμαστε όλοι μας και εδώ οι ομιλούντες. Την επόμενη φορά μάλλον κάποιο avatar μου μπορεί να έρθει εδώ και να κάνει αυτό που κάνουμε τώρα εμείς, κύριε Κουφόπουλε. Βέβαια θα στερηθώ αυτή τη χαρά της συνύπαρξης. Η ιδιωτικότητα υπερισχύει τις πλήρους αξιοποίησης δεδομένων. Υπάρχει αυτό το αίτημα που λέγαμε πριν για τη σήμανση περιεχομένου τεχνητής νοημοσύνης κατά της παραπληροφόρησης. Χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην αστυνόμευση είναι αποδεκτή, αλλά μόνο για σοβαρά εγκλήματα.
0: Ναι.
1: Και τέλος υπάρχει μια περιορισμένη αλλά υπαρκτή ανησυχία για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι γύρω στο 37,4%. Ωστόσο, αν κοιτάξει κανείς αυτό το ποσοστό για τους νέους, ηλικίες 17-24, είναι στο 55,3%. Είναι αυτό που συζητούσαμε πριν, ότι ελαφρώς διαφοροποιούνται αυτά ανάλογα με αν είσαι χρήστης ή μη χρήστης και σε ποια ομάδα ηλικιακή ανήκεις, ποιο είναι το μορφωτικό σου επίπεδο, ποια είναι η οικονομική κατάσταση. Μπορεί να μας πούν κάπως ελαφρώς διαφοροποιημένες από αυτά τα πράγματα τα οποία συζητάμε.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι συντομία. Αυτή είναι συντομία.
1: Αλλά όλα τα στοιχεία της έρευνας, κύριε Κουφόπουλο, όπως πολύ καλά ξέρετε, υπάρχουν δημόσια δωρεάν στο διανέωσης.org, ώστε κανείς να κάνει τις διάφορες συσχετήσεις του, να δει και να εξετάσει ενδελεχέστερα θέματα τα οποία απασχολούν την κοινή γνώμη.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν είναι από τα ζητήματα της άειλης καθημερινότητας. Πάμε όμως σε εκείνα στο θέμα της εργασιακής πολιτικής που σχετίζεται με την οικονομική καθημερινότητα των πολιτών και παράγει στρες ή και δυσφορία εξαιτίας της κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί. Τι λένε, κυρία Μακαντάση, τα στοιχεία σας?
1: Έχετε δίκιο. Κάναμε μία μελέτη σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Γιατί παρατηρούμε ότι υπάρχει μία παράδοξη διαδικότητα στο στεγαστικό ζήτημα. Από τη μία είναι μία αγορά ακινήτων η οποία αναπτύσσεται δυναμικά, τροφοδοτούμενη από τις ξένες επενδύσεις και από τον τουρισμό. Και από την άλλη, όλο ένα και περισσότεροι πολίτες

0: ανισότητες δυσκολεύονται να βρουν οικονομικά προς τη στέγη και έτσι οι κοινωνικές ανισότητες, γιατί μιλούσαμε πριν για τις τεχνολογικές, εδώ βαθαίνουν και γίνεται ξεκάθαρη η ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις και συστηματικές παρεμβάσεις.
1: Και όπου υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες παράγεται κοινωνικός αποκλεισμός, πολύ μεγάλο ζήτημα, ένα κομμάτι της κοινωνίας βγαίνει εκτός και παράγονται και άνισα πολιτικά αποτελέσματα. Δηλαδή δεν λειτουργούν όσοι είναι στο φάσμα της ανισότητας, δεν λειτουργούν όλοι με τον ίδιο τρόπο και πολιτικά. Άλλοι βγαίνουν, υπερθεματίζουν, άλλοι φωνάζουν πάρα πολύ, άλλοι γίνουν πολύ τοξικοί, άλλοι αποδέχονται την κατάσταση όσο έχει. Και επειδή μπαίνουν σε προεκλογική περίοδο, το ζήτημα του στεγαστικού, είναι δικό μου σχόλιο πέραν της έρευνας, είναι ένα από αυτά που θα... Είναι στο επίκεντρο των πολιτών. Ποιος θα το δώσει λύση στο πρόβλημα.
0: Είναι ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από την πολιτική συζήτηση, γιατί το στεγαστικό είναι εδώ, καλεί για λύσεις οι οποίες και όχι συστηματικές αποσπασματικές παρεμβάσεις. Θέλει συστηματική παρέμβαση. Αυτή τη στιγμή, κύριε Κουφόπουλε, το 35,5% του εισοδήματος οι Έλληνες το διαθέτουν στη στέγαση, είναι το μεγαλύτερο.
1: 35,5%.
0: Ναι. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κοντά στο 20%, 19, κάτι είναι. Βέβαια, στο κόστος στέγασης συμπεριλαμβάνονται οι πληρωμές ενοικίου, το ενυπόθηκου στεγαστικού δανείου, τα δημοσιονομικά τέλη, ένφια και τα σχετικά και οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, λέει κανείς μας, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να έχουμε ένα τόσο υψηλό κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματος να πηγαίνει στη στέγαση. Ναι, ενώ έχουμε υψηλή ιδιοκατοίκηση και η ιδιοκατοίκηση βέβαια έχει μειωθεί, ήταν το 2010 ήταν στο 78%, τώρα είναι στο 70%, αλλά αυτό είναι κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το άλλο που είπαμε πριν για το πόσο δαπανούμε από το διαθέσιμο εισόδημα αποκλίνει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο μέσος όρος στην ιδιοκατοίκηση είναι στο 68,4%. Αλλά γιατί βλέπουμε αυτή τη διαφορά αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή απουσίασαν μεταξύ, αν κοιτάξει κανείς τα δεδομένα από το 2008 στο 2015, περίπου 18 δις επενδύσεων σε κατοικίες εξαφανίστηκαν. Άρα τρέχουμε τώρα να καλύψουμε ένα κενό σίγουρα προσφοράς, ότι δεν υπάρχουν αυτές οι κατοικίες στην προσφορά. Δεν πιέζονται όλοι το ίδιο, οι νέοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι ενοικιαστές είναι αυτές οι ομάδες πληθυσμού που πιέζονται περισσότερο. Εδώ όπως όλες τις αγορές, βέβαια κύριε Κουφόπουλε, για να δει κανείς γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα, πρέπει να δει την προσφορά, τη ζήτηση και το κανονιστικό πλαίσιο, τι ισχύει για την αγορά. Και εδώ στο θέμα της ζήτησης έχουμε την εγχώρια και την εξωτερική ζήτηση. Η εγχώρια δεν έχει σημαντική επίδραση στα επίπεδα τιμών. Έχει αλλάξει η σύνθεση. Παλιά με την τελευταία απογραφή, την πρώτη τελευταία μάλλον το 2011, κάθε νοικοκυριό είχε περίπου 2,6 άτομα. Αυτή τη στιγμή είναι στα 2,4 άτομα. Έχει αυξηθεί η διαζυγιότητα. Υπάρχουν άλλες ανάγκες για μικρότερες κατοικίες. Οπότε έχει αλλάξει η σύσταση. Επίσης η πτώση της ιδιοκατοίκησης που λέγαμε, που παρατηρείται στα εγχώρια νοικοκυριά, σημαίνει ότι έχει εξασθενήσει και η εγχώρια στεγαστική πίστη, δηλαδή το ζήτημα της χρηματοδότησης και του δανεισμού. Οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων το 2006 ήταν στα 15,5 δις, το πέρυσι ήταν στο 1,4 δις. Και φυσικά,
1: τεράστια απόσταση.
0: Τεράστια. Και ο πληθωρισμός που λέγαμε πριν μπούμε μέσα στην αίθουσα, επίσης έχουν αυξηθεί τα επιτόκια λόγω του πληθωρισμού, οπότε έκαναν και τον δανεισμό ακριβότερο.
1: Το 2006 λοιπόν ήταν προνομιακή όρη και φτάσαμε το 2007, ξέσπασε η κρίση των ενυπόθηκων δανείων στις ΗΠΑ που προκάλεσε αυτό το οικονομικό τσουνάμι, το οποίο χτύπησε αλίπητα την Ελλάδα και την ταλαιπώρησε για περίπου 10 χρόνια σε πρώτο στάδιο, και τώρα βλέπουμε τις συνέπειες αυτής της πολιτικής. Και ενώ λοιπόν ήταν υψηλές χρηματοδοτήσεις, δηλαδή υπήρχαν κινήτρα για την απόκτηση σπιτιού, άρα δούλευε και η οικοδομή, άρα όλα τα επαγγέλματα γύρω από αυτό. Τώρα, ενώ έχει δραστηριότητα ο λεγόμενος κλάδος οικοδομής, δεν υπάρχει δυνατότητα για την απόκτηση του σπιτιού, διότι είχε ακριβήνει.
0: Έχει ακριβήνει πάρα πολύ, έχετε δίκιο, και μάλιστα στο κομμάτι της προσφοράς θα κλείσω λίγο, ναι. Λίγο μετά θα πω αυτό και θα κλείσω μετά και με τη ζήτηση, γιατί έχει να κάνει και η εξωτερική ζήτηση, αλλά μιας και αναφέρεται το κόστος. Το κόστος ενέργειας είναι ιδιαίτερα υψηλό, που συμπιέζει και αυτό τα εισόδηματα των νοικοκυριών, αλλά και οι νέες κατασκευές επηρεάζει το κόστος των κατασκευών, καθότι ο κατασκευός ο βασικός τομέας χρησιμοποιεί ενεργοβόρα υλικά, το τσιμέντο, χάλιβα, το γυαλί. Επίσης έχουμε λήψη στο εργατικό δυναμικό της οικοδομής. Μοιραία λοιπόν, όταν οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται, όταν δεν υπάρχει αρκετό εργατικό δυναμικό, το κόστος όλο αυτό... Το κόστος αυξάνει και μεταφέρεται
1: και των υλικών.
0: Ναι, αυτό.
1: Από τον πόλεμο και μετά, το κόστος των υλικών ανεβαίνει τις πρώτες ύλες. Συγκλονιστικά.
0: Είναι αλήθεια. Και επίσης σκεφτείτε ότι υπάρχουν και τα σύγχρονα ενεργειακά πρότυπα.
1: Ναι, προφανώς.
0: Στα οποία πρέπει να προσαρμοζόμαστε, οπότε το κόστος αυξάνεται περαιτέρω. Τώρα, να κλείσω το κομμάτι της εξωτερικής ζήτησης, που είναι η ζήτηση από το εξωτερικό προκειμένου η στέγαση να χρησιμοποιηθεί ως επενδυτικό αγαθό, οδηγεί σε άνοδο των τιμών, κυρίως για τα νοικοκυριά που νοικιάζουν. Mm. Γιατί οι τιμές αυξάνονται με ταχύτερο, βλέπουμε αυτή την κατάσταση, γιατί οι τιμές των ακινήτων αυξάνουν με ταχύτερο ρυθμό από την αύξηση των μισθών. Γι' αυτό μας είναι δύσκολο να βρούμε οικονομικά προσιτή στέγη. Στο θέμα των επενδύσεων έχουμε 2 δις ευρώ ήταν οι άμεσες ξένες επενδύσεις στα ακίνητα εμπορικά και κατοικίες το 2024. Έχουμε σημαντικές αυξήσεις αιτήσεων για χρήση Visa. Ακίνητα, για να το πούμε έτσι απλά, ακίνητα κοντά στο κατόφλι ουσιαστικά ανατιμώνται ώστε να πληρούν τα επενδυτικά κριτήρια. Mm. Και τέλος είναι η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, οι γνωστές πλατφόρμες Airbnb, ειδικά στις μεγάλες πόλεις και συνήθως σε τουριστικές επιρροχές, οι οποίες έχουν επηρεάσει την εξωτερική ζήτηση. Ναι. Και σε συνδυασμό με την προσφορά, γιατί μιλάμε για περίπου 700.000 ακίνητα, αυτή είναι η εκτίμηση, τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης, 700.000 ακίνητα, τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης ή πληστηριασμού λόγω χρεών και παραμένουν εκτός αγοράς. Υπολογίζεται η συνολική ονομαστική τους αξία στα δάνεια υποδιαχείριση να είναι περίπου στα 23 δις. Και υπάρχουν επίσης και 2,3 εκατομμύρια κενές κατοικίες. Είναι ένας αριθμός
1: συνταρακτικός.
0: Αντιστοιχεί στο 35% του οικιστικού συνόλου.
1: Άρα έχουμε την εξίσωση του προβλήματος. Αυτές είναι οι τιμές, αυτές είναι οι παράμετροι. Και κάποιος πρέπει να προσπαθήσει να τη λύσει αυτήν την εξίσωση και να έχει και διπλή συνεπαγωγή, έτσι. Δηλαδή να πηγαίνεις και από το τέλος να πηγαίνεις στην αρχή.
0: Ναι, απλά αναφέρουμε αυτά τα νούμερα. Είναι δύσκολο. Αυτές οι καινές κατοικίες, ας πούμε, που πάμε 2,3 εκατομμύρια καινές κατοικίες, περιλαμβάνουν εξοχικά και δευτερεύουσες κατοικίες. Πολλές από αυτές δεν είναι άμεσα κατοικήσιμες. Άλλες βρίσκονται.
1: Στην Κυψέλη, δεν διακόπτω, νοικιάζονται. Και τι να πούμε, οι πιο μικρές αποθήκες που μπορεί κάποιος να φανταστεί. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Άρα αλλάζουν και οι προδιαγραφές.
0: Συγγνώμη,
1: είναι ένα σχόλιο δικό μου.
0: Όχι, δράτω με τις ευκαιρίες του σχολείου σας για να πω το εξής, που νομίζω ότι κάνει τα πράγματα πολύ πολύ κατανοητά. Επειδή είπατε υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Αυτή τη στιγμή τι παρατηρείτε? Παρατηρείται υπερβάλλουσα ζήτηση, δηλαδή η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά. Δεν μπορεί η ζήτηση να καλύψει την προσφορά. Και γιατί δεν μπορεί να καλύψει την προσφορά? Γιατί όπως είπα πριν, για πάρα πολλά χρόνια, από το 2008 στο 2015, είχαμε μία αποεπένδυση. Ουσιαστικά δεν είχαμε κατασκευές, δεν γινόντουσαν νέες οικοδομές, οπότε το απόθεμα αυτό, το οικιστικό δεν αυξανόταν. Αυτό μοιραία όταν υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση, οι τιμές θα αυξηθούν. Γι' αυτό βλέπουμε και τις τιμές να είναι πολύ, πολύ ψηλά. Αλλά υπάρχουν και κομμάτια σε αυτή στην αγορά, πέραν της προσφοράς και της ζήτησης, που έχουν να κάνουν με θέματα φορολογίας, νομοθεσίας, γραφειοκρατίας.
1: Γραφειοκρατία, που είναι τεράστιο, συγγνώμη για τον τόνο, αλλά είναι τεραστίων διαστάσεων στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τα δικαιολογητικά, τα έγγραφα, παλαιότερα ο ΤΑΠ, που έπρεπε να περιμένει στην ώρα πριν ο Δήμος Αθηνών αλλάξει το σύστημα, για να σηκωνόταν κάποιος 5 ώρα το πρωί για να είναι 6 ώρα στην ουρά. Ήταν δύο χαρτά, ήταν μια λευκή πόρτα, ένα λευκό χαρτί πριν μπει στην είσοδο του Δήμου, αν είχε ήταν το ακίνητο με ρεύμα ή χωρίς ρεύμα. Δήλωνες το όνομα και περίμενες μέχρι τις 8 να ανοίξει ο Δήμος Αθηνών την υπηρεσία. Από τις 8 μέχρι τις 9 περίμενες έναν άλλο όροφο μέχρι να ανοίξει η επόμενη. Το επόμενο τμήμα της υπηρεσίας, όπως είχαν κατανείμει ανάλογα σαν είχες ακίνητο ηλεκτροδοτούμενο ή μη ηλεκτροδοτούμενο, για να πληρώσει το φόρο. Και μετά, αφού σου βγάζει το χαρτί, πήγαινε στο ταμείο. Μέχρι τις 11 η ώρα. Ναι, αλλά αυτό είναι. Ήτανε. Δεν ισχύει τώρα.
0: Δεν ισχύει, ναι.
1: Αλλά
0: έχουμε προχωρήσει.
1: Έχουμε προχωρήσει.
0: Αρκετά.
1: Αλλά είναι και το δείγμα πως δεν καταλαβαίνουμε την οικονομία πως λειτουργεί. Και η κτηνώδης αδιαφορία που υπήρχε στο παρελθόν από τις υπηρεσίες για τέτοια κρίσιμα ζητήματα. Τόσο κρίσιμα.
0: Φαίνεται να έχουμε αντιληφθεί και νομίζω να έχουμε προχωρήσει, να έχουμε κάνει
1: σε
0: αρκετά βήματα.
1: Αυτό, ναι.
0: Στο ψηφιακό, έτσι.
1: Ναι, ναι. Έχει γίνει, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί. Πάρτε μια ανάσα να δούμε ποια είναι η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Κυρίε και κύριοι, ακούμε τη Δόκτωρ Φέη Μακαντάς, διευθύντρια ερευνών τη διανέωση. Ο Στέφανος Νικολαίδης είναι μαζί μα με τα τελευταία νέα, όπω τα καταγράφει στο sky.gr.
2: Πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, στο sky.gr είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υπογραμμίζει ότι δεν ξέρει αν πρέπει να συμφωνήσουμε με το Ιράν, εάν στον κόλπο δεν προχωρήσουν στις συμφωνίες του Αβραάμ, όπως επισημαίνει. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι θέλει η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ και οι άλλοι να συμμετάσχουν στις συμφωνίες του Αβραάμ, μας το οφείλουν, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, απέκλεισε άρση κυρώσεων έναντι πυρηνικών παραχωρήσεων του Ιράν και μάλιστα άνοιξε ακόμη ένα μέτωπο, ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλεί ευθέως το Ομάν για το στενό του Ορμούζ. Ή θα συμμορφωθεί ή θα πρέπει να το βομβαρδίζουμε, όπως είπε. Πάντως παραμένει εύθραυστη σε κάθε περίπτωση η ισορροπία στη Μέση Ανατολή. Μεταδίδονται αντικρουόμενα μηνύματα στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, ενώ παραμένει η κλιμάκωση στο Λίβανο και την Πυρηττό, όπως σημειώνουμε χαρακτηριστικά στο sky.gr. Να μείνουμε, θα πάμε από το ένα μέτωπο στο άλλο. Πάμε τώρα λίγο πιο πάνω, πάμε προς την Ουκρανία, διότι έχει σημάνει συναγερμό σε όλη τη χώρα μετά από εκτόξευση υπερηχητικών πυράβλων Κιντζάλ. Είναι μια καινούρια πολύ σημαντική εξέλιξη. Μάλιστα, η Βρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών αναφέρει ότι σχεδόν 500.000 Ρώσοι στρατιώτες είναι νεκροί, έχουν πέσει νεκροί στον πόλεμο της Ουκρανίας, από την αρχή του πολέμου δηλαδή, τον Φεβρουάριο του 2022. Και πάμε πάρα πολύ γρήγορα, κυρίες και κύριοι, στα δικά μας. Εντός συνόρων, είχαμε σκληρή απάντηση της Αθήνας στον Γιασάν Γιουλέρ, τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας. Χαρακτήρισε η Αθήνα αναθεωρητικές και αυθαίρετες τις τουρκικές σχέσεις για τα ελληνικά νησιά. Νωρίτερα σήμερα ο Γιασάν Γιουλέρ τόνισε σε δηλώσεις του ότι τα ελληνικά νησιά έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, ως εκ τούτου η Τουρκία δεν πρόκειται να αποδεχτεί τελεσμένα. Και όλα αυτά στον απόϊχο των διάφορων διαρροών σχετικά με το νομοσχέδιο της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Και κλείνω προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε ακόμη μια δημοσκόπηση από τη Real Polls αυτή τη φορά, όπου παραμένει σταθερό το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Στη δεύτερη θέση σκαρφαλώνει ο Αλέξης Τσίπρας, μία μόλις ημέρα μετά και τα επίσημα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος. Τρίτη η κυρία Καρισιανού και το Πασόκ πέφτει πλέον σε μονοψήφιο ποσοστό. Σε κάθε περίπτωση, η έλευση δύο νέων κομμάτων αναδιατάσσει εντυπωσιακά τον πολιτικό χάρτη, αν και μόνο ως προς εκείνο το τμήμα του που αφορά στην αντιπολίτευση. Και τελευταίο μας θέμα.
1: Εδώ μια υποσημείωση ότι είναι μια δημοσκόπηση ωρών μετά την παρουσίαση του κόμματος. Έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Με ό,τι μπορεί να σημαίνει. Δηλαδή, δεν θυμόμαστε τι έχει υποθεί χθες.
2: Καλά.
1: Ναι, δηλαδή, είναι, okay, διαμορφώνεται μια τάση, αλλά
2: Μένει να κεφαλαιοποιηθεί και κατά πόσο, να αποδειχθεί κατά πόσο.
1: Είναι σαν να έχουμε να έχει παίξει για πρώτη φορά ένα τραγούδι και το έχουμε μάθει απ' έξω και το λέμε μέρα και νύχτα. Να είναι το μεγάλο σου ξέ. Λέω, προς, οι έρευνες έχουν μια αξία σίγουρα υπό τον όρο, υπό την προϋπόθεση ότι εκτελούνται σωστά και πάντα με όρους και προϋποθέσεις.
2: Μα το θέμα είναι και τι θα δείξει ο χρόνο κιόλα για πώ προ την αμυστικότητα.
1: Είναι ο χειρότερο γιατρό.
2: Ζω πανδάμα. Λοιπόν, και τελευταίο μα θέμα, πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε και ένα σχετικό βίντεο από το μετρό του Ελληνικού. Καρέ-καρέ φαίνεται καταδίωξη άντρα από δύο αστυνομικού. Στο νυχτερινό δελτίο ειδήσεων του Sky μεταδόθηκε και το βιντεολειπτικό υλικό τη καταδίωξη. Ο άντρα συνελήφθη για απίθεια και βία κατά υπαλλήλων, Βασίλη.
1: Ο Στεφάνος Κολαίδης. Στιγμή του Πασκάη 100,3 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Διευθύντρια ερευνών της διανέωσης Dr. Faye McCandless είναι στο ραδιοθάλαμο και μας παρουσιάζει τα στοιχεία για την έρευνα περί στεγαστικής πολιτικής. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, είμαστε στο...
0: Νομίζω αναλύσαμε το κομμάτι της αγοράς ακινήτων, είπαμε και για το ρυθμιστικό, έτσι, το κανονιστικό πλαίσιο, για τις, ότι υπάρχουν, ναι, έχουν γίνει βήματα, οι πλατφόρμες όπως το My Property και το ψηφιακό κτηματολόγιο κάνουν τις συναλλαγές ταχύτερες, ναι. Αλλά παρά τη σημαντική πρόοδο, πολλές διαδικασίες παραμένουν χρονοβόρες και πάντα ο χωροταξικός σχεδιασμός επηρεάζει και αυτό στην προσφορά κατοικιών, γιατί οι συντελεστές δόμησης και χρήσης γης καθορίζουν ουσιαστικά
1: τα πάντα όλα. Ναι. Τι μπορεί να χτίσει και πώς.
0: Και πόσο μπορεί να χτιστεί, ναι, κάτι. Και αυτά, όπως γνωρίζουμε όλοι, δεν αλλάζουν μέρα με τη μέρα ή, ναι, δεν αλλάζουν προκειμένου να ισορροπήσουν την αγορά ακινήτων.
1: Και κρεμεί και μια επίσης για το μέλλον, μια κρίσιμη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που θα καθαρίζει μια και για πάντα το πού κάποιος ένας άνθρωπος μπορεί να χτίσει εκτός οικισμού, ποια θα είναι η βασική προϋπόθεση. Διότι ακόμη και σήμερα δεν.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
4: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα2day.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα2day.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα2day.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: θέμα το οποίο είναι σημαντικό. Θυμηθείτε ότι, κύριε Κουφόπουλε, υπήρχε η μνημονιακή υποχρέωση του 2012 για την κατάργηση του οργανισμού εργατικής κατοικίας και εκεί από έκτοτε δεν υπήρχε κάποια πρόνοια. Χώρες όπως είναι η Αυστρία, η Γαλλία. Στην Αυστρία μία στις πέντε κατοικίες είναι διατίθεται ως ενοικιαζόμενες κοινωνικές κατοικίες. Στη Γαλλία η κοινωνική στέγαση έχει μία μακρά ιστορία, το 14% του αποθέματος των κατοικιών. Επίσης το γαλλικό κράτος προσφέρει επιδόματα ενοικίου, άτοκα δάνεια στην αγορά πρώτης κατοικίας, διάφορα φορολογικά κίνητρα, αλλά και χώρες όπου δεν είναι, είναι περιορισμένη ουσιαστικά η κοινωνική στέγαση, όπως είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία, έχουν δημιουργήσει νέους δημόσιους φορείς στέγασης, αξιοποιούν τα κενά κίνητα και ενισχύουν μέσω επιδομάτων την κατάσταση.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε εκ νέου για μια σειρά από άλλα
0: θέματα. Νομίζω μιλήσαμε για την τεχνητή νοημοσύνη, μιλήσαμε για τη στέγη, το αγροτικό θα έρθω με χαρά να το να ενημερώσουμε, αλλά νομίζω ότι τελικά καταλήγουμε στο ίδιο πράγμα, πως θα μείνει ο άνθρωπος στο επίκεντρο των αλλαγών. Οπότε να σας ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους και όλες και να κρατάμε πάντα λίγο χώρο για σκέψη, αλληλεγγύη και μια ελπίδα για να κλείσω και με κάτι αισιόδοξο.
1: Η Δόκτωρ Φέη Μακαντάς, Διευθύντρια Ερευνών της Διανέωσης, η Διακοπή, το Δελτίο Ειδήσεων του Sky τα μεσάνυχτα με την Αθηνά Μαράκη και συνεχίζουμε με την ψυχολόγο Αλεξάνδρα Πάλι.
4: Κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στη ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθηνά Μαράκη. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, ξεκαθάρισε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του. Ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα

0: Ευρωπαϊκή Ένωση, προτρέποντας τους κατοίκους σε όλο τον Νότιο Λίβανο να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνη, προειδοποιώντας ότι όλες οι περιοχές νότια του ποταμού θεωρούνται ζώνες μάχης. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής έχει σημάνει σε ολόκληρη την Ουκρανία, σύμφωνα με ουκρανικά κανάλια παρακολούθησης, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις φέρονται να εκτόξευσαν υπερηχητικούς πυράβλους. Παράλληλα, πυράβλοι φαίνεται να κατευθύνονται δυτικά του Κιέβου, ενώ και η Οδυσσός φέρεται να δέχεται επίθεση. Η Ρωσία είχε προειδοποιήσει ότι σχεδιάζει νέο κύμα επιθέσεων κατά του Κιέβου, καλώντας ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την ουκρανική πρωτεύουσα. Καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί στο ύψος της Τσούντα, ενώ αναζητείται ένα ακόμα άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Μάλιστα, οι δράστες, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας, προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες εισέβαλε σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια, ο δράστης μπήκε σε όχημα που τον περίμεναν τρεις συνεργοί του αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Συμμορία Χιλιανών βρίσκεται πίσω από τη μεγάλη διάρρηξη που σημειώθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου σε βίλα στα νότια προάστια με θύμα έναν εφοπλιστή κελί 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της συμμορίας αφαίρεσαν 45 πολυτελή ρολόγια κορυφαίων οίκων αλλά και συλλεκτικά κομμάτια κατασκευασμένα αποκλειστικά για τον ιδιοκτήτη και μέλη της οικογένειάς του. Έχουν ταυτοποιηθεί τρεις άντρες, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φυλακισμένος στον Κορυδαλό, καθώς και μια γυναίκα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους που ολοκληρώθηκε αργά απόψε οι 7 κατηγορούμενοι που φέρεται να σχετίζονται με τις 2 εγκληματικές οργανώσεις για διακίνηση ναρκωτικών που εξαρθρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης είχαν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το βράδυ σε επιχείρηση ξυλίας στην περιοχή Ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Στο σημείο επιχειρούν οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους. Λόγω των έφλεκτων υλικών η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας τη Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5. Μποφόρ και Δημοκρασία θα εκμαθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο ρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα σας, κάνει 100,3, 5η 28 Μαΐου 2026, 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, μαζί σας μέχρι και τη μία. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με ανθρώπους στο ραδιοθάλαμο που παρουσιάζουν συγκεκριμένα εξειδικευμένα θέματα, τα οποία όμως άπτονται της καθημερινότητάς μας ή και της ψυχικής μας υγείας, όπως κάθε βράδυ Τετάρτης προς Πέμπτη. Είναι μαζί μας η ψυχολόγος Αλεξάνδρα, η δόκτωρ Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος, για να μπούμε στην ενότητα ραδιοψή και θα σας πάμε και μέχρι τον Παλί. Πριν όμως φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ο ειδικός επί του διαστήματος, Στέφανος Νικολαίδης, με το ξεχωριστό θέμα της μέρας ή της νύχτας, του sky.gr.
1: Απόψε μάλλον θα απογοητεύσω τα πλήθη, κυρίες και κύριοι, διότι από το διάστημα θα πάμε λίγο στο βυθό. Συγκεκριμένα στα βαθύ, όχι πάρα πολύ μακριά από την Αθήνα, στα βαθύ της παραλίας των Κεχριών. Είχαμε κάτι το οποίο μπορεί να μην ήταν UFO, ήταν όμως καρχαρίας. Ένας καρχαρίας μήκους περίπου 2,5 μέτρων. Έκανε λοιπόν την εμφάνισή του στην Κορινθία, εκεί στα βαθιά, στην παραλία των Κεχριών. Εμφανίστηκε να προσπαθεί να φύγει από τα ρηχά, μάλιστα, προκαλώντας αναστάτωση, αλλά και το ενδιαφέρον όσων βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην παραλία. Γιατί συνήθως όταν έχουμε και καρχαρίες, ο νους μας πάει στη Φλόριντα, στην Αυστραλία, σίγουρα, σε κάθε περίπτωση μακριά από τη Μεσόγειο, πόσο μάλλον από την Ελλάδα, έτσι. Και μάλιστα να πούμε ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο καρχαρίας ο συγκεκριμένος επισκέπτεται τις παραλίες της περιοχής, διότι καταγράφηκε ξανά πριν από μερικές μέρες που κολυμπούσε στα ρηχά στην παραλία των Λουτρών της Ωραίας Ελένης, εκεί στους Αγίους Θεοδόρους. Έχουμε και βίντεο μάλιστα στο sky.gr, το οποίο ανέβασε πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είναι πραγματικά αποκαλυπτικό. Δεν το χωράει ο νους, παράξενη, ιδιαίτερη είδηση. Εμένα προσωπικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Εντάξει, δεν μας έδειξε και τα σαγόνια του.
1: Υπάρχει
0: ο φόβος.
1: Υπάρχει, αλλά καλό θα ήταν να, όποιος βρέθηκε εκεί να κάνει το μπάνιο του, καλό θα ήταν να κρατούσε τις αποστάσεις του, μην χρειάζεται να τις αγώνει από κοντά.
0: Ναι, μην φωτογραφηθεί με τον καρχαρία.
1: Μην βγάλει selfie, ναι, ή να κάνει live στο Instagram ότι παιδιά κοιτάξτε είμαι εδώ με το φίλο μου τον καρχαρία.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: σωστά
1: να είναι το τελευταίο που θα κάνει, καλύτερα όχι.
0: Δεν ξέρουμε τι καρχαρίας είναι. Προφανώς, τι διαθέσεις έχει, τι προθέσεις.
1: Εντάξει, 2,5 μέτρα.
0: Μπορεί να έχουμε και έναν καρχάριο μάχο, για να θυμηθούμε μια άλλη ταινία.
1: Ωραία ταινία, πολύ ωραία ταινία. Πολύ ωραία ταινία αυτή. Και με τον Will Smith,
0: Ναι, ναι, μπράβο, τα θυμάσαι όλα. Αν και εμένα μου αρέσει το Ζητώντα το Νέμο.
1: Το Ψάχνοντα το Νέμο.
0: Ναι, ναι, ψάχνοντα το
1: Νέμο. Υπέροχο γι' αυτό. Εκεί, βέβαια, οι καρχαρίες ήταν καλοί εκεί.
0: Εκεί ήταν καλοί οι καρχαρίες. Έδιναν λύση στα προβλήματα.
1: Ήταν καλοί, ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 14 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Πάμε να βουτήξουμε, κυρίες και κύριοι, στη θάλασσα των νησιών Μπαλί, για να δούμε πώς μπορεί να διατηρηθεί μια σχέση. Σωστά.
2: Αυτή ήταν η ιδέα. Η ιδέα ήταν αυτό που συζητούσαμε.
0: Η ιδέα Αλεξάνδρα Πάλι στο ραδιοφωνικό.
2: Αυτό που συζητούσαμε και ο παρασύρα μου και το Στεφάνο Νικολαίδη σήμερα, να φύγει αυτό το διάστημα και να πάει και αυτό σε παραλίες του και αν είσαι και χρειές. Γιατί παραλία με παραλία δεν έχει διαφορά στην πραγματικότητα. Και το ερώτημα που είχαμε βάλει για τη σημερινή εκπομπή, το πόσες βουτιές τελικά σε μια παραλία χρειάζεται μια σχέση για να καταφέρει να διατηρηθεί. Μιλούσαμε τις προηγούμενες φορές για τον έρωτα και για το πώς επιλέγουμε σύντροφο και για το πώς τελικά οι έρευνες δείχνουν ότι είτε επιλέξουμε σύντροφο αυτόματα με την πρώτη ματιά, είτε επιλέξουμε αφού καλά γνωρίσουμε κάποιον και σιγά σιγά εξελιχθεί ένας έρωτας, ότι αυτός μπορεί να κρατήσει σύμφωνα με τις έρευνες και 10 και 20 χρόνια και να καταγράφεται με την ίδια ένταση ακόμη και μετά από όλα αυτά τα χρόνια, κάτι το οποίο απεικονίστηκε στις μαγνητικές τομογραφίες και αποδεικνύεται δηλαδή και επιστημονικά και ανατομικά, εάν αυτός ο έρωτας φροντιστεί και παραμείνει ζωντανός. Λίγοι είναι οι έρωτες που φροντίζονται και παραμένουν ζωντανοί, αλλά όταν αυτό τυχαίνει και πετυχαίνει, τότε οι άνθρωποι αυτοί είναι πολύ τυχεροί.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Πάμε να την αναλύσουμε.
2: Ναι, η ιδέα ήταν.
0: Οι βουτιές δηλαδή πώς βοηθάνε καταρχήν, που είναι ωραίες βουτιές, γιατί είναι καλοκαίρι, σχεδίζουν τη θάλασσα και φέρνουν την αναζωογόνηση του σώματος και του πνεύματος.
2: και κυρίως φέρνει τη δυνατότητα του να δημιουργείς κοινές στιγμές μέσα σε μια σχέση και αυτές οι κοινές στιγμές να συνδέονται με πράγματα τα οποία είναι ευχάριστα, με πράγματα τα οποία είναι χαλαρωτικά και με πράγματα τα οποία πραγματικά με συνθήκες που δίνουν ένα χρόνο για να μπορείς να φροντίσεις τη σχέση σου. Γιατί όλοι ξέρουμε αυτές τις μεταφράσεις των φράσεων σχετικά με το γρασίδι, που είναι πράσινο το γρασίδι το δικό μου, το γρασίδι του γείτονα, ποιο είναι καλύτερο και όλα αυτά. Θα έκανα την επιλογή και θα έλεγα το γρασίδι είναι πράσινο εκεί που το ποτίζεις. Εκεί δηλαδή η σχέση είναι αυτή η οποία διατηρείται και ο έρωτας ο οποίος συνεχίζει και συνεχίζει να υφίσταται όταν πραγματικά κάνεις πολλά πράγματα για να τον φροντίσεις. Και μια σχέση που δεν τη φροντίσεις είναι μια σχέση η οποία θα διαλυθεί. Για να φροντίσεις λοιπόν έναν έρωτα έχει διάφορες διαστάσεις του τι χρειάζεται κανείς να κάνει για να το καταφέρει αυτό το πράγμα και παίζει ρόλο σίγουρα η προσωπικότητα του καθενός που μπαίνει σε μια σχέση, γιατί πριν μπούμε σε μια σχέση αυτό το οποίο κάνουμε είναι να φέρνουμε μαζί το χαρακτήρα μας και έχει σημασία λίγο να ρίχνουμε μια ματιά στο χαρακτήρα μας και στις δυσκολίες που έχει ο χαρακτήρας μας, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν μερικές δυσκολίες, ώστε να προσπαθούμε αυτές τις δυσκολίες να τις κρατάμε έξω από τη σχέση μας αυτή ή τέλος πάντων να τις ελέγχουμε. Αλλά πέρα από αυτό, αυτό που είναι σημαντικό είναι να έχουμε κοινές αξίες και κοινές αρχές, να έχουμε ένα κοινό αξιακό σύστημα θα έλεγα με τον ή την σύντροφο που επιλέγουμε, γιατί αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία θα βασιστούμε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα πράγματα που παίζουν έτσι ένα σημαντικό ρόλο. Πρώτα απ' όλα το πώς σχετίζεται κανείς.
0: Δηλαδή,
2: αν δηλαδή είναι ένας τύπος που είναι πολύ αγχώδης, άρα θα πέσει σε μια σχέση με τα μούτρα και θα πρέπει συνέχεια να παίρνει επιβεβαίωση ότι ο άλλος ενδιαφέρεται για αυτόν, ότι είναι και το μυαλό του, ότι είναι διαθέσιμος, ότι τον σκέφτεται συνέχεια και όλο αυτό. Και αυτό αν γίνεται συνέχεια, γιατί κάποιος είναι πάρα πολύ αγχώδης, δηλαδή πάρα πολύ ανασφαλής, θα είναι πολύ κουραστικό και θα βλάψει τη σχέση. Αν γίνεται σε ένα μικρό βαθμό, σε ένα μικρό βαθμό τα έχουμε όλοι, όλα τα στοιχεία στους χαρακτήρες μας και αυτό είναι καλό. Αν γίνεται σε ένα μικρό βαθμό.
0: Τι έχουμε σε μικρό βαθμό, γιατί αγχωνόμαστε τώρα. Όλα αυτά τα αγχωτικά χαρακτηριστικά.
2: Όλα αυτά τα αγχωτικά τα έχουμε όλοι σε μικρό βαθμό.
0: Αλλά το λέτε ότι δεν είναι σωστό, καλό δηλαδή.
2: Ναι. Okay. Σε μικρές δόσεις έχουμε όλοι απ' όλα. Έχουμε άγχος, έχουμε κατάθλιψη, έχουμε κακή διάθεση, έχουμε κέφι, έχουμε μπριό, έχουμε χιούμορ, έχουμε πολλά. Ναι. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αυτά γίνονται σε μεγάλες δόσεις και χάνεται η ισορροπία. Αν λοιπόν είναι πολύ αγχώδης κανείς, είναι δύσκολο να κρατήσει μια σχέση, γιατί θα είναι συνέχεια σε μια αγωνία του της επιβεβαίωσης και θα είναι πολύ πιεστικός. Όπως και αν είναι πάρα πολύ ανασφαλής, δεν θα νιώθει εύκολα ασφαλής, θα έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και συνέχεια θα θέλει επιβεβαίωση. Αυτά είναι έτσι κακής ποιότητας στοιχεία που όταν κανείς θα αναγνωρίζει τον εαυτό του πρέπει λίγο να ρίξει μια ματιά πριν μπει έτσι πολύ σοβαρά σε μια σχέση και να σκεφτεί ότι κάτι πρέπει να κάνει λίγο για αυτά, να τα διορθώσει λίγο, γιατί θα φλάπτουν συνέχεια τον έρωτα που έχει. Όπως και αν κανείς είναι καταθλιπτικός, δηλαδή έχει κάποια συμπτώματα κατάθλιψης ή οποιοδήποτε λόγο στη ζωή του, γιατί θα είναι επίσης ένα κομμάτι το οποίο θα επιβαρύνει πολύ μια σχέση και θα την εμποδίζει να εξελιχθεί.
0: Άρα πώς τα φροντίζουμε όλα αυτά?
2: Αυτά τα φροντίζουμε με το να φροντίζουμε τον εαυτό μας.
0: Είναι δύσκολο σε αυτή την εποχή.
2: Αν σκεφτούμε ότι ο έρωτας είναι σαν μια, άντε να πω μια λέξη που δεν τη συνηθίζω πολύ, θα την πω, μια μεγάλη κατσαρόλα στην οποία βάζει κανείς μερικά συστατικά για να φτιάξει ένα φαγητό που θέλει να είναι ένα πάρα πολύ νόστιμο φαγητό για να το απολαμβάνει στη συνέχεια. Ο καθένας φέρνει μια βαλίτσα όταν μπαίνει μέσα σε μια σχέση και αυτή η βαλίτσα έχει μέσα μερικά υλικά. Έχει σημασία λοιπόν να προσέχω τι υλικά ρίχνω μέσα ώστε αυτό το φαγητό να τρώγεται και να είναι γνώστιμο. Έτσι κάπως θα το περιέγραφα. Και
0: εγώ θα σας έφερα το παράδειγμα ενός τραγουδίου συγκλονιστικού από τα ωραιότερα της ελληνικής δισκογραφίας, του Νικόλα Παπάζογλου, ο Αύγουστος, ο οποίος περιγράφει τι, τον έρωτα.

0: Αύγουστος του Νικόλα Παπάζογλου στο Sky, είστε συντονισμένοι. Εκπομπή στιγμιότητα, ενότητα ράδιο ψή με την ψυχολόγο Αλεξάνδρα Πάλι.
1: Θα κρατήσω δύο φράσεις από αυτό το τραγούδι. Η μία είναι το «Θα πάω και ας μου βγει και σε κακό» και θα πω ότι όλα χρειάζεται ένα ρίσκο, όπως και η ζωή χρειάζεται ένα ρίσκο, γιατί χωρίς ρίσκο είναι πάρα πολύ βαρετή και δεν κερδίζει τίποτα. Και κανείς πρέπει να τολμάει να κάνει πράγματα και να δοκιμάζει πράγματα και να σκέφτεται ότι παρακάτω υπάρχει πάντα κάτι ωραίο, το οποίο είναι άγνωστο και το οποίο δεν το έχει ανακαλύψει ακόμα, αλλά που σίγουρα θα προκύψει. Νομίζω ότι τα ωραία πράγματα προκύπτουν αναπάντεχα, εκεί που δεν τα περιμένεις, αλλά όταν είσαι έτοιμος για να τα δεις. Και θα κρατήσω και από αυτό το τραγούδι το «Σ' αγαπάω, μα δεν έχω μιλιά να σου το πω», γιατί αυτό μου θυμίζει.
0: Και αυτός είναι ένας καημός αβάστακτος, λέει στη συνέχεια ο στίχος.
1: Ναι. Το να μην μπορείς να το πεις. Ή το να σ' αγαπάς, δεν ξέρω τι εννοεί τα δύο. Θα μείνω στο «δεν μπορείς να το πεις». Και θα πω ότι αυτό είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Είναι σημαντικό να έχουμε μια επαφή με το συναίσθημά μας και να έχουμε το θάρρος να μιλήσουμε για το συναίσθημά μας. Το να μπορούμε να το αναγνωρίσουμε και να πούμε αυτό που αισθανόμαστε και να το μοιραστούμε. Πάρα πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να το κάνουν αυτό. Το ακούω πολλές φορές, μου το διηγούνται πολλές φορές και το βλέπω πολλές φορές. Το να μην μπορούν να το κάνουν λέξεις από φόβο μην εκτεθούν, μην κινδυνεύσουν, μην πληγωθούν, μην έχουν μια αντίδραση που δεν είναι αυτή που θέλουν. Ή πολλές φορές επειδή είναι κάτι αμήχανο, είναι κάτι το οποίο απλά δεν έχουν μάθει ποτέ να το κάνουν. Υπάρχει ένα ωραίο κείμενο, σε ένα πολύ μικρό κείμενο, σε ένα βιβλίο του Αλέν Τεμποτών, που γράφει πολλές ιστορίες για τον έρωτα και είναι διάσημος έτσι αυτά τα κομμάτια, που σε αυτό το κείμενο περιγράφει ένα κορίτσι, τη Χλόη, που την περιγράφει κάπου σε μια εφηβική ηλικία, ένα μικρό απόγευμα έξω, ένα βροχερό απόγευμα έξω από ένα μικρό κινηματογράφο, που γνωρίζει ένα αγόρι που κρατάει ένα βιβλίο για να μην βραχεί. Χαμογελάνε, μιλάνε για την ταινία, ερωτεύονται και πριν χωρίσουν εκείνος τη ρωτάει τι φοβάται περισσότερους ανθρώπους. Η Χλόη, που της αρέσει και τον ερωτεύεται, κοντοστέρνσκεται και του λέει: «Οι άνθρωποι δεν ερωτεύονται αυτό που είσαι, ερωτεύονται την ιστορία που λένε στους άλλους για σένα». Εκείνος χαμογελάει σαν να μου πολύ καταλαβαίνει και του λέει: «Μην το πει σε κανέναν όμως αυτό». Εκείνος όμως την άλλη μέρα αρχίζει και το λέει σε όλους, η φράση της έχει ταξιδέψει, κάποιος την έχει ακούσει στο καφέ που βρίσκονταν, κάποιος άλλος την επαναλαμβάνει στο πανεπιστήμιο και μέχρι το βράδυ έχει γίνει σύνθημα σχεδόν στα social media. Άγνωστοι την ανεβάζουν κάτω από φωτογραφίες χωρισμών και παλιών ερώτων, όπως γράφει ο Μποτόν. Έτσι λοιπόν η Χλόη μαθαίνει τυχαία ότι τα λόγια της έχουν γίνει βούκινο στην πραγματικότητα, αισθάνεται μια παράξενη λύπη, σαν να έχει χάσει κάτι πολύ προσωπικό που είχε μοιραστεί μόνο με το αγόρι αυτό, και από τότε αποφασίζει σε όλες τις υπόλοιπες σχέσεις της ζωής της να μην ξαναμοιραστεί κανένα συναίσθημα.
0: Και δίκιο έχει.
1: Και δίκιο δεν έχει πραγματικά, αλλά μπορούμε να αναγνωρίσουμε
0: για να προχωρήσω τη συζήτηση
1: ότι ήταν μια τραυματική εμπειρία αυτή για εκείνη. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό όταν μπορείς να τολμήσεις και να μιλήσεις για τα συναισθήματά σου, ακόμη και όταν τα συναισθήματά σου είναι τόσο ωραία και τόσο δυνατά. Γιατί συνήθως μιλάμε με ευκολία για τα άσχημα συναισθήματα. Αυτά θεωρούμε ότι δικαιούμαστε, ότι επιτρέπεται να τα μοιραζόμαστε. Το «δεν είμαι καλά» το λέμε εύκολα, το «είμαι καλά» το λέμε πολύ πιο δύσκολα. Ή το τελειώνουμε με ένα «καλά είμαι» και χωρίς να δίνουμε ποτέ παραπάνω σημασία. Οπότε ένα στοιχείο λοιπόν που χρειάζεται για να διατηρηθεί μια σχέση είναι η καλή επικοινωνία, που η καλή επικοινωνία περικλεί μέσα το «μοιράζομαι τα συναισθήματά μου», περικλεί όμως και άλλα πράγματα. Περικλεί το να δίνεις χρόνο στη σχέση για να μιλάς και να συζητάς, περικλεί το να έχεις μια συγκεκριμένη στάση, ας πούμε να μην είσαι ποτέ επικριτικός, να δέχεσαι τον άλλον έτσι όπως είναι, χωρίς να επικρίνεις διάφορα στοιχεία που έχει ο καθένας και είναι διαφορετικά, που είναι πλευρές πολλές δυνατές ή αδύναμες, χωρίς να έχεις επιθετικότητα στο λόγο σου και με το να μπορείς να μοιράζεις θετικά συναισθήματα ή να περιγράφεις τα αρνητικά σου συναισθήματα με τέτοιο τρόπο όμως που να μην χαρακτηρίζεις τον άλλον, να μην τον φύγεις, να μην φύγεις την προσωπικότητά του, αλλά μόνο τις συμπεριφορές. Να λες δηλαδή ότι αυτή η συμπεριφορά που έκανες δεν μου άρεσε ή με έφερε σε δύσκολη θέση, με στεναχώρησε, και με αυτόν τον τρόπο να μοιράζεις τη δυσκολία που υπάρχει εκεί πέρα, χωρίς όμως να χαλάς τη σχέση και χωρίς να θίξεις την προσωπικότητα του άλλου ατόμου, άρα χωρίς να τον βάζεις σε μια άμυνα και σε μια επίθεση. Να μην γίνεται δηλαδή συνέχεια μια μάχη εκεί πέρα, αλλά να υπάρχει ένας μοιρασμός, ένα μοίρασμα των σκέψεων ή και των συναισθημάτων που έχει κανείς και των συμπεριφορών. Οι δεξιότητες επικοινωνίας είναι σημαντικές. Όλα τα ζευγάρια έχουν συγκρούσεις. Αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Είναι όμως σημαντικό. Πρώτα απ' όλα, οι συγκρούσεις αυτές να είναι σπάνιες. Βλέπω πολλές φορές ζευγάρια τα οποία έχουν συνεχόμενες συγκρούσεις. Αυτό δεν είναι σχέση. Αυτό είναι τρόπος αυτοκαταστροφής. Είναι τρόπος να καταστρέφει ο ένας τον άλλον. Και πραγματικά το να μένει κανείς σε τέτοιες σχέσεις είναι θλιβερό. Και πρέπει κανείς να έχει την τόλμη να φεύγει από μια κακή σχέση. Αυτό που είναι σημαντικό λοιπόν είναι το να μπορείς να μιλάς για αυτά, να...
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Τα στενά του ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, ξεκαθάρισε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου του. Ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του ορμούς, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σάργκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής έχει σημάνει σε ολόκληρη την Ουκρανία, ενώ ρωσικές δυνάμεις φέρονται να εκτόξευσαν υπερηχητικούς πυράβλους. Παράλληλα, πύραυλοι φαίνεται να κατευθύνονται δυτικά του Κιέβου, ενώ και η Οδυσσός φέρεται να δέχεται επίθεση. Καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί στο ύψος της Τσούντα, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Μάλιστα, οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες εισέβαλε σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

δεν μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Λονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Παρασκευή 5 Σάββατο 6.

0: morning.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 και κλείστε εγκαίρως εισιτήρια, διότι τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρωμο στάδιο ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία, μεγάλη συναυλία το Όλοι Μαζί Μπορούμε αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το Καλλιμάρωμο θα γεμίσει με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδευσαν γενιές, αναδεικνύοντας το έργο ενός δημιουργού που συνέδεσε τη μουσική με την κοινωνική ευαισθησία, την πολιτική ιδεολογία, την ποιήση και την ιστορία αυτού του τόπου. Η φετινή μεγάλη συναυλία υπόσχεται μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και δυνατών ερμηνεών. Συμμετέχουν αφιλοκερδός αλφαβητικά οι καλλιτέχνες Δημήτρα Γαλάνη, Γιώργος Δάλαρας, Βασίλης Πόγκος, Κωνσταντίνου Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλικοπούλου. Μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριά σας μέσω του ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Τα έσοδα συναυλίες διατεθούν για την αγορά δεντρυλίων και για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρωμο στάδιο, Μάνος Λοΐζος, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Στο ραδιοθάλαμο, κυρίες και κύριοι, η Δόκτωρ Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος, και το βιβλίο του Αλέν Τεμποτών που μας ζήτησε ο ακροατής ο Κώστας είναι.
2: Που δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο είναι, αλλά γιατί έχει πάρα πολλά στα ελληνικά. Όμως έχω διαβάσει μόνο τρία από αυτά, οπότε είναι σίγουρα ένα από τα τρία. Και όλη η ιστορία είναι για τη Χλόη. Δηλαδή, αν κανείς λίγο ξεφυλίσει ένα βιβλιοπωλείο, θα δει ότι όλο το βιβλίο ασχολείται με αυτό το κορίτσι και την εξέλιξη της σχέσης της. Είναι η τέχνη του ταξιδιού, η μικρή φιλοσοφία του έρωτα, ή πόσο Προύστ μπορεί να αλλάξει τη ζωή του. Τα άλλα δεν τα έχω διαβάσει.
1: Δεν πειράζει. Προτείνουμε και βιβλιογραφία ως εκπομπή. Είμαστε λοιπόν στο... εξηγούμε, παρουσιάζουμε τις όψεις που μπορεί να έχουν οι σχέσεις και τι χρειάζονται για να μπορούν να διατηρηθούν στο διηνεκές.
2: Στο πώς να γίνεται μια καλή σχέση, οφείλει να λειτουργεί μια μακροχρονιά σχέση. Η φροντίδα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πω ότι αν μια άλλη πλευρά είναι η πλήξη και η αποξένωση. Ένας από τους λόγους που τα ζευγάρια πολλές φορές διαλύονται και κυρίως τα μακροπρόθεσμα ζευγάρια, αφενός μπορεί να είναι τα παιδιά. Όταν έρχονται παιδιά, εκτός από τη χαρά, αλλάζουν και πάρα πολύ τη σχέση και είναι με μεγάλη πρόκληση, γιατί πρέπει εκεί πέρα να πολύ συνειδητά να μπει κανείς και να προσπαθήσει να μην λειτουργεί μόνο σαν γονέας, αλλά να προσπαθήσει να δώσει χώρο και χρόνο και να διατηρήσει τη σχέση του. Αυτό είναι κάτι που δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί συνήθως στους ανθρώπους τους παίρνει καθημερινότητα και τους παίρνει υποχρεώσεις και χάνονται μεταξύ τους. Και πάρα πολλές φορές ακούμε ζευγάρια και βλέπουμε ζευγάρια τα οποία έχουν αποξενωθεί μεταξύ τους, δηλαδή συνεχίζουν να λειτουργούν σαν οικογένειες ή κοινωνικά εισαγωνείς, αλλά πάβουν να λειτουργούν σαν ζευγάρι. Είναι πλέον περισσότερο παρέα, περισσότερο σύντροφοι, αλλά πάβουν να είναι ζευγάρι. Αυτό μερικές φορές συνδέεται και με τη σεξουαλικότητα, ότι χάνεται η σεξουαλικότητα, γίνεται τόσο σπάνια ή πάβει να είναι ενδιαφέρουσα. Και είναι και φωτογραφίζει αυτό και λίγο πραγματικά αυτή την αποξένωση, ότι ο άλλος, ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ οικείος, είναι εκεί, αλλά που δεν υπάρχει πλέον επιθυμία για αυτόν τον άνθρωπο. Και η αποξένωση είναι σημαντική, γιατί όταν οι άνθρωποι αποξενωθούν μεταξύ τους συναισθηματικά, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναπλησιάσουν. Νομίζω ότι δεν γίνεται, θα πω από την κλινική εμπειρία, χωρίς ποτέ να θέλω να αποκλείσω, γιατί πολλές φορές βλέπω ανθρώπους που με εκπλήσουν με τις δυνάμεις τους και με εκπλήσουν με τις στροφές που κάνουν στη ζωή τους, τις τούμπες και όχι κολοτούμπες. Αλλά
1: γιατί μιλάμε για ανθρώπινες σχέσεις, γεωπολιτική.
2: Αλλά ο κανόνας είναι ότι όταν υπάρξει αποξένωση, ότι πολύ δύσκολα μπορεί κανείς να ξαναπλησιάσει, γιατί απλά δεν υπάρχει πλέον το συναίσθημα εκεί πέρα. Όπως και όταν χαθεί η επιθυμία, δεν μπορεί κανείς να ξαναδημιουργήσει την επιθυμία. Όταν την αφήσει να χαθεί για πολύ καιρό, μετά η επιθυμία δεν είναι κάτι που μπορούμε να το ελέγξουμε και να το ξαναζωντανέψουμε. Χάθηκε και χάνεται, θα πω λίγο νομοτελειακά. Αντίθετα, η συντροφικότητα είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αναζωογονούμε και να το διατηρούμε και να το, ακόμα και να το χάνουμε, να το ξαναδημιουργούμε σε διάφορες στιγμές της ζωής μας. Στην πλήξη και στην αποξένωση θα πω ότι παίζει ρόλο και η καθημερινότητα, παίζει ρόλο και το στρες, παίζει ρόλο και οι δυσκολίες της ζωής μας, αλλά κυρίως παίζει η

0: η κινητοποίησή μας να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Έτσι πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι που διηγούνται ότι ζουν μαζί, αλλά ο καθένας ζει εντελώς μόνος του. Και αυτό το βλέπεις κυρίως όταν σου διηγούνται τις ιστορίες του Σαββατοκυριακού τους. Και σε αυτές τις ιστορίες του Σαββατοκυριακού, όταν μιλάνε για τον σύντροφο ή τη σύντροφο, όχι για τους εαυτούς τους κατά κανόνα, αλλά για τους άλλους, περιγράφουν πάντα ότι το Σαββατοκύριακο ή η σύντροφος είναι η χειρότερη βερσιόν του ever. Δηλαδή δεν είναι περιποιημένη, περιποιωμένος, δεν είναι ωραία ντυμένος, φοράει τις φόρμες ή οτιδήποτε ρούχα του σπιτιού, δεν είναι φροντισμένος, παίρνει πολλές ώρες στο κρεβάτι, βαριέται να κάνει πράγματα, δεν μοσχολάει, δεν είναι ελκυστικός. Και αυτά τα Σαββατοκύριακα είναι τα Σαββατοκύριακα που καταστρέφουν μια σχέση στην πραγματικότητα του ζευγαριού.
1: Να καταργηθούν δηλαδή τα Σαββατοκύριακα.
0: Να καταργηθούν αυτά τα Σαββατοκύριακα, να γίνουν τα Σαββατοκύριακα ωραία και να γίνουν θελκτικά σαν να πρόκειται να φλερτάρεις.
1: Ναι. Άρα θέλουμε Σαββατοκύριακα γεμάτα ένταση, διεργασίες και αυτό, και όχι, όχι παρέτηση.
0: Και όχι φόρμες και σούπερ μάρκετ.
1: Όχι φόρμες και σούπερ μάρκετ. Πότε μπορεί να γίνει το σούπερ μάρκετ μετά? Δεν είναι δύσκολο. Άμα δεν γίνει το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο δηλαδή, χωρίς το σούπερ μάρκετ. Γιατί διαφορετικά. Μάλιστα. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρος. Λοιπόν, είμαστε τα.
0: Δεν μπορώ να απαντήσω το πότε μπορεί να γίνει. Μπορώ όμως σίγουρα να απαντήσω τι θα γίνει αν γίνει το Σαββατοκύριακο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Και σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι, για τον έρωτα είναι ο λόγος, ο οποίος έχει θεωρηθεί ότι είναι και Άγιος. Άγιος ο έρωτας και έχει τραγουδηθεί.

0: Άγιος ο Έρωτας, από ένα τραγούδι που μιλάει ξανά στις, στο πώς γεννιέται αυτό το συνέστημα και πώς έχει διάρκεια το έρωτα. Βεβαίως και χρειάζεται και άλλα χαρακτηριστικά.
1: Για να διατηρηθεί, γιατί για να υπάρξει δεν χρειάζεται άλλα τα χαρακτηριστικά. Το σίγουρο είναι ότι αυτοί που είναι ερωτευμένοι και είναι σε σχέση είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι άνθρωποι. Και...
0: Το λέει και αυτό το τραγούδι που λέει «Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι και πάρε το μετρό για Πειραιά». Του... Ο Βαγγέλης Γερμανός δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και λέει «Σαν ερωτευμένη πιγκουίνη». Προσδιορίζει δηλαδή ένα σχήμα που δεν υπάρχει, αλλά λέει να, πού είναι τώρα, πώς το εύκολο, πώς μπορεί να γίνει ένας έρωτας να έχει μια διάρκεια με ένα απλό ταξίδι στα νησιά.
1: Ναι, με ένα απλό ταξίδι στα νησιά, αλλά βλέπετε όλα τα τραγούδια που βάλαμε μέχρι τώρα έχουν όλα παραλίες, νησιά. Εγώ ξεκίνησα με τον Παλί, φτάσαμε στις Κυκλάδες, με το καρπούζι στον Αχέρι κλπ. Και βλέπετε ότι όλα λοιπόν έχουν την ίδια διάσταση. Ναι. Που αυτή η ίδια διάσταση ποια είναι, ότι εμείς οι δύο θα βρούμε χρόνο κοινό για να περάσουμε καλά.
0: Ναι, σωστό.
1: Αυτό λοιπόν είναι το φροντίζω τη σχέση, το φροντίζω τον
0: έρωτα. Ο κοινός χρόνος δηλαδή.
1: Ο κοινός χρόνος και οι κοινές δραστηριότητες. Το δημιουργούμε παρέα αναμνήσεις. Αυτό είναι το στοιχείο, η ειδοποιώς διαφορά που κάνει μια σχέση να παραμένει ερωτική και δεν την κάνει απλά συντροφική, συζυγική ή οικογενειακή. Χρειάζεται αυτός ο κοινός χρόνος, χρειάζεται κανείς να παραμελεί άλλα πράγματα για να φροντίζει τη σχέση του. Γιατί όπως μου διηγόταν κάποτε κάποιος, μου λέγει ότι που είχε παιδιά, μου λέει για τη γυναίκα του, μου κοιτάς, μου λέει τα παιδιά μου, γιατί κάτι του είπα, ξέρω, κάτι πολύ, ξέρω, κάτι ωραίο είπα για τα παιδιά, ότι τι γλυκά παιδιά που ήταν αυτά και τι, έτσι πολύ ζωντανά και δημιουργικά. Και μου λέει, δεν τα θαυμάζω, μου λέει, τα παιδιά μου, παιδιά που μπορώ να κάνω όσο θέλα. Γυναίκα όμως μου λέει, σαν αυτή δεν μπορώ να ξαναβρω εύκολα. Οπότε αυτό μου λέει να θαυμάζει σε μένα, ναι. Και νομίζω ότι είχε ένα, έτσι, μια στάση η οποία ήταν πολύ ξεκάθαρη και που μου έκανε τότε εντύπωση. Και είπα μπράβο του, πραγματικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ συνειδητά στο μυαλό του να φροντίζει τη σχέση του.
0: Η σεξουαλική
1: ζωή λοιπόν είναι σημαντική. Υπάρχουν ζευγάρια χωρίς σεξουαλικότητα, με ρωτάνε καμιά φορά. Θα πω, αν κανείς έχει ιατρικά προβλήματα μπορούν να υπάρχουν. Εάν όμως δεν έχει ιατρικά προβλήματα, το να έχει μια σχέση ζευγαριού χωρίς σεξουαλικότητα, ναι, είναι μια συντροφιά, είναι μια οικειότητα, είναι κάποιος από την οικογένειά σου, αλλά σίγουρα δεν είναι ένας έρωτας, σίγουρα δεν είναι μια σχέση ζευγαριού αυτή, γιατί το ζευγάρι προϋποθέτει να υπάρχει μια σεξουαλική ζωή. Συνήθως οι άνθρωποι όταν μιλάνε για σεξουαλικότητα κολλάνε, ψάχνουν να βρουν τους αριθμούς. Το κύριο ερώτημα είναι πόσο συχνά πρέπει να κάνω σεξ και πόση ώρα πρέπει να κρατάει. Αυτά είναι από τα πολύ αγαπημένα ερωτήματα. Προσπαθούν να το ποσοτικοποιήσουν και με αυτόν τον τρόπο να βρουν μια απάντηση αν πηγαίνει καλά η σχέση τους. Θα πω ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο νούμερο, ούτε μια συγκεκριμένη διάρκεια χρονική. Αρκεί οι δύο που συμμετέχουν να είναι ευχαριστημένοι με αυτό. Δηλαδή να έχουν την ίδια ποσότητα επιθυμίας και οι δύο, και να μπορούν σε αυτό να συντονίζονται. Να μην έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να κάνει πάρα πολύ συχνά σεξ και έναν που θέλει να κάνει πάρα πολύ αραιά, γιατί αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Δεν μας πειράζει το πόσο συχνά, αλλά πρέπει και οι δύο κάπως να βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση. Να έχουν έτσι μια παρόμοια επιθυμία ως προς τη σεξουαλικότητα και να μπορούν σε αυτό το πράγμα να συντονίζονται. Όπως και στο πόση ώρα επίσης πρέπει να συντονίζονται και σε αυτό. Να πω για να το γελάσουμε ότι οι παντρεμένοι κάνουν σεξ στο κρεβάτι τους γενικά. Οι εραστές κάνουν σεξ παντού. Και νομίζω ότι αυτή τη διήγηση την ακούω πολλές φορές. Όχι ότι είναι κακό να κάνεις σεξ στο κρεβάτι, εάν μπορείς πραγματικά να κρατάς τα παραπάνω και να δημιουργείς μια συνθήκη που να είναι ερωτική, δηλαδή να μην είναι ένα σεξ που γίνεται επειδή τώρα βρεθήκαμε εδώ πέρα και λίγο βαριόμαστε, αλλά να είναι κάτι που το έχεις δημιουργήσει, που έχεις δημιουργήσει μια συνθήκη πριν από αυτό, που αυτή η συνθήκη να είναι μια συνθήκη ενός φλερτ, να είναι μια συνθήκη που το κάνει ερωτικό. Νομίζω ότι αν κανείς ακολουθήσει έστω και το 1/10 από αυτά που λέω σήμερα, θα βελτιώσει πάρα πολύ τη σχέση του.
0: Έχει πολλά πράγματα να κάνει, γιατί είναι πάρα πολλά τα βήματα. Δηλαδή.
1: Πολλά. Είναι πολλά τα βήματα, αλλά είναι και μεγάλο το κέρδος.
0: Ναι, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν αναλυτικές σημειώσεις και να τεστάρεις κάθε κουνά, να βάζεις ένα κουτάκι. Το έκανες, το πέτυχες, πάμε στο επόμενο στάδιο. Είναι ο οδηγός χρήσης που προσφέρει απόψε η κυρία Πάλι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά πρέπει να τηρηθούν όλα τα βήματα, από ό,τι καταλαβαίνω, για να μπουν τα υλικά στην κατσαρόλα και να αρχίσει να δουλεύει.
1: Η αλήθεια είναι ότι θέλει λίγο κόπο.
0: Αυτομάτως δεν γίνεται. Και αυτή η εποχή έχει εγκαθιδρύσει το αυτόματο. Αν δεν κατέβει εικόνα σε πρώτο χρόνο, αν δεν τα έχουμε όλα αμέσως μόλις τα επιθυμούμε, απογοητευόμαστε.
1: Έχει την ταχύτητα, είναι η αλήθεια. Πρέπει όλα να γίνονται πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα.
0: Ναι.
1: Οπότε δύσκολα μπαίνουμε στον κόπο για να το κάνουμε.
0: Ενώ
1: αυτό,
0: η ποιήση του Οδυσσέλητη μας έχει πει και άλλα πράγματα, γιατί χρειάζεται χρόνο για να αποκτήσεις αυτό που θες.

0: του Λεζαμάνη, το Τι και το Ε, Οδυσσέας Ηλίτης, από το μονόγραμμα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι πια και όλα απ' έξω. Περνάνε τα χρόνια.
1: Χρειάζεται χρόνος για να οριμάζουν τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και όταν οριμάζουν τα πράγματα, πραγματικά μπορούν και βαθαίνουν. Θα πω ότι σε αυτό το χρόνο ένα μεγάλο κομμάτι είναι κλεμμένο από τα dating app και από τα social media και από τις ώρες μας στις οθόνες. Πάρα πολλοί άνθρωποι μου δείχνονται ότι ξαπλώνουν στα κρεβάτια τους και έχουν ακόμα ένα κινητό μπροστά τους και ο καθένας είναι στο κινητό του και χάνει τους ώρες τους. Είναι ένας χαμένος χρόνος.

0: θα πω. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρει εκεί πέρα την ευτυχία ούτε τον έρωτα. Όσο date και αν κάνει, και όσο ραντεβού και όσο σεξ και αν κάνει. Και θα έλεγα ότι αυτό είναι ένας ή χαμένος χρόνος ή κερδισμένη απογοήτευση. Δεν νομίζω ότι πουθενά αλλού μπορεί να σε οδηγήσουν όλες αυτές οι εφαρμογές και οι ώρες μπροστά στις οθόνες, όταν υπάρχει κάποιος άνθρωπος κοντά σου που μπορείς να ασχοληθείς με τον άνθρωπο κοντά σου.
1: Ναι. Το ψηφιακό είναι και άειλο. Δεν έχει παρουσία.
0: Ναι.
1: Είναι υποκατάστατο.
0: Νομίζω δεν είναι καν υποκατάστατο.
1: Ούτε υποκατάστατο.
0: Νομίζω δεν είναι καν. Εντάξει, είναι ένας τρόπος για να γνωρίζεις ανθρώπους. Αλλά μετά το γνωρίζεις ανθρώπους, το ότι περνάς τις ώρες μπροστά στην οθόνη δεν είναι για να γνωρίζεις ποιοι ανθρώπους. Είναι για να διοχετεύσεις άλλα συναισθήματα και κυρίως μια δάνεια. Πάρα πολλές φορές για να διοχετεύσεις το στρες που έχεις από την υπόλοιπη ζωή και χάνεις τον χρόνο σου στην πραγματικότητα, γιατί δημιουργείς μια ψευδαίσθηση ότι σχετίζεσαι, ενώ στην πραγματικότητα βουλιάζεις μέσα σε μια μοναξιά, είτε αν είναι δίπλα σου άλλοι άνθρωποι είτε δεν είναι. Και αυτό το βλέπουμε έτσι και σε πολλές έρευνες που μιλούν για τη σεξουαλικότητα των ανθρώπων και που δείχνουν ότι κανείς μπορεί να είναι σε μια σχέση, μπορεί να κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι με κάποιον άλλον, αλλά στην πραγματικότητα να είναι πάρα πολύ μόνος του, τόσο στη σεξουαλικότητα όσο και συναισθηματικά. Και ενώ δεν μπορούμε να προβλέψουμε πραγματικά, παρά τις άπειρες έρευνες που έχουν γίνει και τα συνεχή ερωτήματα ποιος με ποιον θα γίνει ζευγάρι, όσο και αν βάζουμε κριτήρια και όσο και αν βάζουμε αυτό και προσπαθούμε να απαντήσουμε σε τι ταιριάζουν οι άνθρωποι, στην πραγματικότητα η επιστήμη λέει ότι είναι αδύνατο να το προβλέψει. Μηδέν στο πηλίκον είναι αυτό. Όπως λέει το αντίθετο, κοροϊδεύει τον κόσμο.
1: Οι αστρολόγοι δεν λένε ταιριάζει ο κρυός με το λιοντάρι.
0: Έτσι είναι. Και πολλά άλλα τέτοια για πώς θα περάσει τη μέρα τους. Αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουμε ιδέα ποιος θα ταιριάξει με ποιον. Ούτε οι ίδιοι έχουν ιδέα όταν βλέπονται, αλλά ούτε και εμείς δεν μπορούμε να το βρούμε όσο σε ρωτήσεις.
1: Συγγνώμη, αν έριξε τα ταρό, δηλαδή δεν έχεις απαντήσεις.
0: Και αν κάνεις άπειρα ερωτηματολόγια, ούτε τότε έχεις απαντήσει,
1: μην νομίζετε,
0: που οι άνθρωποι θα τα απαντήσουν με μεγάλη ειλικρίνεια και με μεγάλη κόπο και με μεγάλη προσπάθεια, ειδικά όταν θέλουν να βρουν κάποιον για να ταιριάξουν και θεωρούν ότι αυτό θα τους βοηθήσει, θα πούνε ό,τι καλύτερο και πιο ειλικρινές μπορούν να πούνε, αλλά τελικά δεν θα ματσάρει ποτέ, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα αυτό.
1: Άρα είναι μια ανθρώπινη ιδιότητα, είναι μια
0: ποιον ερωτευόμαστε.
1: Ναι, ή μια ανθρώπινη αδυναμία.
0: Δεν είναι αδυναμία, είναι κάτι το οποίο δεν είναι τόσο συνειδητό, οπότε δεν είναι προβλέψιμο. Νομίζουμε ότι μπορούμε να ξεχωρίσουμε το ποιον, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι που μας συμβαίνει χωρίς να έχουμε καταλάβει καλά-καλά γιατί μας συνέβη. Όμως, ενώ δεν μπορούμε να προβλέψουμε από πριν ποιος θα γίνει ζευγάρι, μπορούμε πάρα πολύ καλά με τις έρευνες, ένα ποσοστό 80% θα πω, να προβλέψουμε, παρατηρώντας ένα ζευγάρι, ποιο ζευγάρι θα μείνει μαζί. Εκεί είμαστε πάρα πολύ καλά. Εκεί μπορούμε, μελετώντας τη δυναμική ενός ζευγαριού, να ξέρουμε εάν αυτοί οι δύο άνθρωποι θα μείνουν μαζί ή ακόμη καλύτερα να ξέρουμε αν αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν θα έπρεπε να μείνουν μαζί. Γιατί μερικές φορές μια κακή σχέση είναι πολύ χειρότερη από ένα καλό χωρισμό.
1: Μάλιστα. Να και ο επίλογος. Είναι ήδη συμπεράσματος.
0: Όχι, εντάξει, είναι ένα πράγμα που έχουμε δεδομένα και που ξέρουμε τη μεθοδολογία, το πώς θα το προβλέψουμε.
1: Έχουμε πρόταση και για την επόμενη, μία από τις εκπομπές. Θέμα της οι εξαρτήσεις και η οριακή διαταραχή της προσωπικότητας.
0: Παθολογία λοιπόν. Παθολογία. Φαίνεται ότι ο κόσμος και την άλλη φορά μας ρωτήσει ένα κατάθλιψη. Θέλει να μάθει για την παθολογία. Μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά. Είχα πάντα σκεφτεί όλη αυτή τη χρονιά.
1: Πολύ φωτεινό θέμα τώρα το καλοκαίρι.
0: Είχα σκεφτεί αυτή τη χρονιά ότι επειδή αυτή η εκπομπή είναι μετά τις 12, ότι ίσως τα θέματα να ήταν θέματα που δεν θα έχουν τόσο πολύ παθολογία, αλλά θα μας βοηθάνε πιο πολύ να πλησιάσουμε την ευτυχία. Αλλά σίγουρα στο επόμενο θα μπορούμε να αφιερώσουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι για να απαντήσουμε στον ακροατή που έκανε τον κόπο να κάτσει και να γράψει τέτοια ώρα.
1: Ευχαριστούμε. Δόκτωρ Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος, Ράδιο Ψή, η ενότητα στην εκπομπή Στιγμιότυπα. Είναι κάθε βράδυ Τετάρτης προς Πέμπτη, εδώ στον Sky 100,3. Η Δήμητρα Σταματίου, κυρίες και κύριοι, ήταν απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Θανάση Καραγιάννης, δημοσιογραφική υποστήριξη. Αργιώργια Μελιά, τηλεφωνικό κέντρο. Κωνσταντίνα Βαρσέμ, μουσική mail. Βασίλης Χουφόπουλος, μικρόφωνο. Δελτίο ειδήσεων στη Μία Αθηνά, Μαράκη. Μάνος Βουλαρίνος, Sky 100,3. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Θα πω έναν επίλογο. Ποιο είναι το καλύτερο σεξ? Αυτό το οποίο έχει συναισθηματική σύνδεση.
1: Εδώ στο χρόνο τα μισά. Το παράπονο, ο Οδυσσέας Ελίτης, στην ένας φοβερός, ένα φοβερό τραγούδι με ένα πολύ ωραίο ποίημα, Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Και θα ξυπνήσω μετά, ξέρω θα αργήσω ξανά. Μα έτσι ήμουν πάντα.

0: FM 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Έλα να πάμε στα καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνα, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου.